0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Πάμε. Μανώλης.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Στην άκρη του απειλού.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ-ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανού, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
4: Καλημέρα, Θωμάς από Στουτγκάρδη.
5: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
7: Καλημέρα από το Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
10: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
4: Αντισυστημικός.
5: Βαρδάρης.
4: Γαλανόλευκος.
6: Δημοκρατικός.
7: Ελληνικός.
8: Ζόρικος.
9: Ηφαίστειο.
10: Φιελώδης.
11: Ιδεοκινητικός.
12: Κουρσάρος.
13: Λατρευτός.
14: Μαχητικός.
15: Νικητής.
16: Ξεκάθαρος.
17: Όαση.
18: Παγκόσμιος.
19: Ρεαλιστής.
20: Σεισμός.
21: Τιτάνιος.
22: Υπεύθυνος.
23: Φιλαλήθης.
24: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
25: Σταγμένος.
26: Ο

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλιμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Ζωηράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
4: Και τώρα θα μάθουμε.
5: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
6: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
7: ας το διάολο, πρωί πρωί.
8: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
9: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
10: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
11: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
12: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
4: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
13: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
14: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
15: Σιγά τα αίματα, καλέ.
16: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
17: Με πέ που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
18: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
19: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
20: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, καθότι Σαββατάρα σήμερα 16 του Μάη του 2026. Καλημέρα και καλό πρωινό ιδιαίτερα σε εσάς οι οποίοι ακόμη και τα Σάββατα εργάζεστε. Πόσο μάλλον σε εσάς που εργάζεστε και τις Κυριακές. Τι να πω τώρα και για εσάς που εργάζεστε 7 στα 7, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξεκουράζονται ποτέ, γιατί πρέπει να συντηρήσουν οικογένειες, πρέπει να συντηρήσουν σπίτια, πρέπει να ταΐσουν παιδιά, και επειδή τα μισθά δεν βγαίνουν, δυστυχώς αναγκάζονται και δουλεύουν ακόμη και 7 στα 7. Είναι η τραγική πραγματικότητα εδώ πέρα της χώρας μας, η οποία έχουμε μια αλφα ποιότητα ζωής, βρε παιδί μου, κάτι. Αλλά θα τα πω όλα στη συνέχεια, γιατί άκουγα τον Μητσοτάκη που μιλούσε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και λέω, δεν μπορεί ο άνθρωπος ξεκάθαρα ή μας περνάει για ηλίθιους ή πραγματικά είναι εκτός τόπου και χρόνου, ή νομίζει ότι κυβερνάει καμιά Ελβετία, δεν ξέρω. Γιατί ακούγοντάς τον λέω, δεν μπορεί, δεν γίνεται να συμβαίνουν αυτά τα οποία λέει. Και άντε αυτός τα λέει, ρε παιδί μου, γιατί προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Το πρόβλημα είναι αυτοί που τον πιστεύουν. Και εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτοί που ήταν εκεί πέρα είναι ο Δημοκράτης, το χειροκροτάνε, ή του κόμματός του κτλ. Αλλά να τον χειροκροτά ένας χαμηλόμισθος, ένας χαμηλοσυνταξιούχος, και να λέει δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το Μητσοτάκη. Αυτό πάλι. Πονεμένη ιστορία, την οποία θα την πιάσουμε και θα την αναλύσουμε. Προς το παρόν θα στείλουμε καλημέρες 69-07-483-48 και 4 το Viber για να στείλετε τα μήνυματά σας. Ξημερώνουμε με 16 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με μερική ηλιοφάνεια και την υγρασία στο 79%, με 18 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, κυρίως νεφελώδη ουρανό, και την υγρασία στο 69%.

Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα, καλό πρωινό και μπόλικη δόση αγάπης στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και αληθώς ανέστη στον πατέρα Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο λέει, καλή εκπομπή. Με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας όλους τους Ορθόδοξους αδερφούς μας. Μέχρι αυτή την Τετάρτη 20 Μαΐου το απόγευμα λέμε Χριστός Ανέστη. Δηλαδή σε 4 μέρες πέρασαν 40 μέρες από το Πάσχα. Κοίτα να δεις πως περνάει ο καιρός. Άμα κάτσουμε και αναλογιστούμε το τι κάναμε αυτές τις 40 μέρες. Κάναμε τίποτε διαφορετικό, κάναμε κάτι για μας. Κάναμε κάτι για να καλυτερεύσουμε λίγο τον κόσμο, βρέδευε. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Χθες το απόγευμα, λέει, στον Πειραιά αυτοκτόνησε μια κοπέλα 24 ετών. Δυστυχώς τα αποτελέσματα των lockdown, μάσκες και τα λοιπά και ο εγκλεισμός στο σπίτι έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω, πολλά παίζουν με την κοπέλα τώρα. Δεν ξέρω αν ο σύντροφός της έγινε κάτι, γιατί τον έχουν συλλάβει, είναι, και θα δώσει και θα περάσει ανάκριση. Και θα εξεταστεί μάλιστα και από ο ιατροδικαστή αν φέρει σημάδια πάλης από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Δεν ξέρω, για να δούμε. Μπορεί πολλές φορές τα πράγματα να μην είναι όπως φαίνονται. Το θέμα είναι ότι μία 24χρονη κοπέλα, μία νέα κοπέλα δυστυχώς είναι νεκρή. Στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη Σούλα, όμορφο Σαββατοκύριακο λέει με όμορφες στιγμές. Στην Τίνα, καλημέρα, όμορφο πρωινό Σαββάτου, καλό, χαρούμενο, χαλαρό Σαββατοκύριακο με υγεία, μην το εύχομαι. Στην Ειρήνη από τις Πέτσες, η οποία στέλνει καλημέρες. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλό Σαββατοκύριακο από την πρωτεύουσα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Καλημέρα Κώστα και Φόκουερς λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Η Κύρα στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Ανδρέα. Γεια σου Ανδρέα μου, καλό πρωινό. Ο Σπύρος από την Ηλιόλου στη σήμερα Αλόνισο και καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε 7 στα 7 λέει, με άπειρες ώρες σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Εδώ τους ελεύθερους επαγγελματίες πραγματικά η κυβέρνηση τους έχει ξεσκίσει, δεν το συζητώ. Από φόρους θέλεις, από όπου και να το πιάσεις το θέμα του ελεύθερου επαγγελματία είναι άστα να πάνε. Τους συμπεριφέρονται λες και είναι, ρε παιδί μου, πώς το λες και είναι οι κλέφτες του κράτους ο ελεύθερος επαγγελματίας. Μακάρι με τον ίδιο τρόπο βέβαια να συμπεριφερόντουσαν και στους ολιγάρχες. Ξέρετε, σε αυτούς οι οποίοι τα παίρνουν χοντρά σε κάτι πολυεθνικές, σε κάτι πετρελαϊκές. Αλλά εκεί πέρα βέβαια δεν αγγίζουμε. Εκεί κάνει τζιζ το πράγμα, οπότε σου λέει άστο. Καλημέρα στη Γερμανία, στο Βούπερταλ, στο φίλο τον Γιώργο. Εργασία κι αυτός, πίσω από το τιμόνι του Μαν. Και οργώνει τους δρόμους εκεί πέρα της Γερμανίας. Καλημέρα και στην Μαρία από τις Σικές. Αληθώς Ανέστη, καλό και ευλογημένο Σάββατο. Λέει, γεια σου Μαράκι μου, καλημέρα. Ο Βασίλης από το κέντρο των Αθηνών είναι εδώ, στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα και σε σένα. Πάντως όπου τη βλέπω, συννεφιά έχουμε σήμερα. Ίσως να έχουμε και βροχούλες, θα δείξει.

Τώρα, όπως είπε και ο Δημοσθένης, έχουμε μια κοπέλα η οποία βρέθηκε νεκρή, έπεσε από πολυκατοικία εκεί στην περιοχή του Πειραιά. Όπως είναι λογικό, βέβαια, οι κάτοικοι είναι συγκλονισμένοι εκεί πέρα στην περιοχή. Η κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας και δυστυχώς βρήκε τραγικό θάνατο. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Με τους διασώστες δυστυχώς να εντοπίζουν την νεαρή κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Ακολούθησε η μεταφορά της στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου εκεί πέρα οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν το θάνατό της. Μάλιστα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ειδοποιήθηκε από τον ίδιο τον 50χρονο σύντροφο της κοπέλας, ο οποίος βρίσκεται μέχρι και αυτή την ώρα στην ασφάλεια και έχει δώσει κατάθεση για το τι έγινε και συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι η κοπέλα δυστυχώς αυτοκτόνησε. Οι αρχές έχουν προσαγάγει λοιπόν το 50χρονο, ο οποίος δίνει την δική του κατάθεση και θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή, ούτως ώστε να φανεί αν υπάρχουν ίχνη πάλης ανάμεσα σε αυτόν και την 24χρονη. Οι πληροφορίες λένε ότι ο άνδρας βρισκόταν στο μπάνιο όταν έγινε το τραγικό αυτό περιστατικό, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το σπίτι δεν ήταν ανάστατο, οπότε υπήρχε μια ομαλή ροή των πραγμάτων. Βέβαια, θα εξεταστεί και η άτυχη κοπέλα για το ίδιο πράγμα, αν έχει πάνω στο σώμα της ίχνη πάλης. Η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο, έχει ήδη ξεκινήσει τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, καθώς και στο διαμέρισμα του ζευγαριού, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Καλλιρόης εκεί πέρα στον Πειραιά. Οι γείτονες βέβαια μιλούν και κάνουν λόγο για ένα αγαπημένο ζευγάρι, το οποίο δεν είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, τώρα, όταν κλείσει η πόρτα ενός σπιτιού, σίγουρα κανείς δεν ξέρει το τι κρύβει από πίσω, το τι μπορεί να γίνεται. Ευελπιστώ ότι οι αρχές θα βγάλουν όλα τα συμπεράσματα από τις ανακρίσεις και από τις έρευνες οι οποίες θα γίνουν. Το θέμα είναι ότι, αν πάρουμε για παράδειγμα ότι ήταν μια αυτοκτονία, άλλος ένας νέος άνθρωπος δυστυχώς πέρασε στο απέναντι διάζωμα, δηλαδή πήρε την τύχη του στα χέρια του και έδωσε τέλος στη ζωή του. Γενικότερα, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε πολλά έτσι περιστατικά. Είδαμε τις δύο κοπέλες, τις δύο 17χρονες στην Αθήνα. Είδαμε έναν παρολίγον αυτόχειρα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τώρα αυτή η κοπέλα, η οποία θα δούμε βέβαια τι ακριβώς έχει γίνει. Γενικά οι καταστάσεις είναι τέτοιες στη ζωή που πραγματικά μας έχουν κάνει να τα βλέπουμε όλα μαύρα, να τα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μέλλον, ότι δεν ξέρω πραγματικά όλο αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πρέπει λιγάκι να το δούμε και να κοιτάξουμε λιγάκι τους νέους και να τους δώσουμε μία χείρα βοηθείας, γιατί είναι κρίμα, ειλικρινά είναι κρίμα να χάνονται έτσι νέοι άνθρωποι, να θεωρούν ότι δεν υπάρχει μέλλον, ότι δεν μπορούν να κάνουν όνειρα, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και τα αποτελέσματα όλου αυτού να είναι τραγικά. Εν τω μεταξύ, επειδή αναφέρθηκα και στις 17χρονες, έχει γίνει παρέμβαση της Αγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα κορίτσια, τα οποία αυτοκτόνησαν εκεί πέρα στην Ηλιούπολη και για τα οποία διατάχθηκε και επίκουσα προκαταρκτική εξέταση, να πούμε. Με αφορμή λοιπόν τα δημοσιεύματα και στα ηλεκτρονικά αλλά και στα έντυπα μέσα, τα οποία αναφέρονται στην δημοσιοποίηση όλων αυτών των σημειωμάτων, τα οποία φέρεται ότι ανήκουν στα δύο 17χρονα κορίτσια που αυτοκτόνησαν, και την αναπαραγωγή εικόνας από τον τόπο του συμβάντος. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στον διευθύνοντα της εισαγγελίας Πρωτορικών Αθηνών για να γίνει διεξαγωγή επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση, όπως λέει, αυταπαγγέλτος διοκόμενων πράξεων. Γιατί δυστυχώς η δημοσιογραφία εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν ξέρω στο εξωτερικό τι γίνεται, αλλά νομίζω ότι δεν έχει πιάσει τόσο μεγάλο πάτο, αλλά η δημοσιογραφία στην Ελλάδα κοιτάζει την ανθρωποφαγία.
Δηλαδή, να βγάλουμε στη δημοσιότητα προσωπικά στοιχεία ανθρώπων, να βγάλουμε στη δημοσιότητα έγγραφα τα οποία δεν θα έπρεπε, να βγάλουμε στη δημοσιότητα πτυχές από τη ζωή των ανθρώπων οι οποίες δεν μας αφορούν πραγματικά. Δηλαδή, ξεκινάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ. Κάντε το ρεπορτάζ και περιοριστείτε σε αυτά τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο. Όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι κλειδαρότρυπα, να σας το πω έτσι. Είναι κρίμα, ειλικρινά, κάποιες οικογένειες να έχουν τον πόνο τους και να έχουν από πάνω και ένα σωρό κανάλια, δημοσιογράφους, site, εφημερίδες, οι οποίες αναπαράγουν ξανά και ξανά το ίδιο και το ίδιο πράγμα. Όπως για παράδειγμα. Όταν θα πάω στο θέμα των τεμπών, όταν κάποια στιγμή είχαν βγάλει τις συνομιλίες των Μάρθης, αν δεν κάνω λάθος, της κόρης της Καριστιανού, που πήρε το κινητό της τηλέφωνο μόνο του το 112 και έβγαζαν και αναπαρήγαγαν ξανά και ξανά και ξανά τις τελευταίες στιγμές, τα τελευταία δευτερόλεπτα ενός παιδιού. Αυτό είναι απάνθρωπο, ειλικρινά, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι η δημοσιογραφία, ο θεσμός της δημοσιογραφίας, θα έπρεπε να προστατεύει κανονικά τους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε μια δυσμενή κατάσταση και όχι να κοιτάζει να τους διαλύσει εντελώς προκειμένου να κάνουμε νούμερα, να μαζέψουμε views, να μαζέψουμε likes και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτά νομίζω ότι δεν χρειάζονται, δεν θα έπρεπε να υφίστανται, και όταν συμβαίνουν κάτι τέτοια θα έπρεπε αυταπαγγέλτως να επεμβαίνει η δικαιοσύνη. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να παντού ανθρωποφαγία, ειλικρινά. Παντού, όπου και να γυρίζεις, να κοιτάξεις ανθρωποφαγία. Ακόμη και μεταξύ μας. Ακόμη και μεταξύ μας. Κοιτάζουμε πώς να φάει ο ένας τον άλλον. Στα social media, για παράδειγμα. Πέρα από το ότι ανεβάζουμε φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Χωρίς τη συνένεση κάποιων άλλων ανθρώπων. Από την άλλη, αλληλοτρογόμαστε και σκοτωνόμαστε κάτω από αναρτήσεις, από κάτι το οποίο θα γράψουμε κτλ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, ειλικρινά, όλη αυτή η τοξικότητα η οποία υπάρχει. Γιατί διωγγώνουμε έτσι περαιτέρω τα προβλήματα τα οποία ήδη υπάρχουν και τα οποία κάνουν κακό. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε κάνει κακό σε κάποιους ανθρώπους και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δυστυχώς, ή το αντιλαμβανόμαστε και λέμε, εντάξει, μωρέ, έλα τώρα. Δημοσιογράφοι είμαστε και ας γράψουμε και κάτι παραπάνω. Δεν πάει όμως έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα. Δεν είναι να πάμε να πετσοκόψουμε τους πάντες και τα πάντα χωρίς λόγο. Βλέπεις, οι άνθρωποι, ας πούμε, γενικότερα έχουν μια τάση να εκτίθενται χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο, πραγματικά, να βγούμε, να εκτεθούμε στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, στο TikTok, στο Facebook, από εδώ, από εκεί. Να βγεις, να εκτεθείς, δεν λέω, γιατί κάτι έκανες, κάτι συνέβη. Αλλά να βγαίνεις και να εκτίθεσαι χωρίς λόγο, χωρίς γνώση, για το τίποτα, απλά και μόνο για να υπάρχεις μέσα στο παιχνίδι της αναγνωρισιμότητας και να ξεπετσιάζεις ανθρώπους, οικογένειες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα και πρέπει να το ξεκινήσουμε εμείς οι ίδιοι. Πρέπει λιγάκι να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, τον καθρέφτη, και να λέμε ότι βγήκα και είπα κάτι δημόσια. Γιατί πλέον με τα social media όλοι έχουν δημόσιο λόγο. Από τον πιο καταρτισμένο μέχρι τον πιο ανόητο έχουν όλοι δημόσιο λόγο. Και το πρόβλημα είναι ότι οι ανόητοι κάνουν πολύ θόρυβο. Και αυτός ο πολύς ο θόρυβος προκαλεί προβλήματα, διότι συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνώση και θέλουν να παρουσιάσουν, ας πούμε, μια ιστορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την αναπαράγουν με τέτοιο τρόπο. Λένε τέτοια πράγματα τα οποία είναι έτσι φανταχτερά και δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση, βέβαια, με την πραγματικότητα. Και το αποτέλεσμα είναι τα fake news αυτά να αναπαράγονται σε αστραπιαίο χρόνο. Με αποτέλεσμα όμως να δημιουργούν προβλήματα σε κάποιους ανθρώπους. Και δυστυχώς το κάνουν και δημοσιογράφοι αυτό. Το κάνουν και δημοσιογράφοι αυτό το πράγμα. Να διαδίδουν fake news. Και να δημιουργούν προβλήματα σε κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, πρέπει λιγάκι να το δούμε σοβαρά όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι αστείο. Δεν μπορείς να καταστρέφεις την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου χωρίς λόγο. Πραγματικά χωρίς λόγο.

Το θλιβερό πάντως στην συγκεκριμένη ιστορία με την κοπέλα εκεί στον Πειραιά είναι ότι ένας νέος άνθρωπος, ακόμη ένας νέος άνθρωπος, δυστυχώς βρίσκεται στο χώμα. Είτε αυτοκτόνησε, είτε μπορεί να συνέβη κάτι με τον σύντροφό της, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι ένας νέος άνθρωπος δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να στηρίξουμε τους νέους ανθρώπους. Πρέπει να τους βάλουμε μέσα στο παιχνίδι της ζωής, όπως μας βάλανε εμάς οι γονείς μας από μικρή ηλικία και μάθαμε πέντε πράγματα. Έτσι πρέπει να το κάνουμε και τώρα. Δεν είναι ότι θέλουμε να τους εκδικηθούμε, αλλά είναι ότι θέλουμε να τους βάλουμε να μάθουν κάτι. Να μάθουν να πιάνουν τη ζωή και να μην φοβούνται να ζήσουν. Πλέον όλοι οι νέοι άνθρωποι μεγαλώνουν με ένα κινητό τηλέφωνο στα χέρια. Όλοι οι νέοι άνθρωποι μεγαλώνουν με ένα τάμπλετ, μεγαλώνουν με το διαδίκτυο. Απαράδεκτο κατά τη δική μου άποψη. Αυτό δημιουργεί προβλήματα. Δυστυχώς βλέπουν μέσα στο διαδίκτυο, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό του διαδικτύου είναι ακατάλληλο για ανήλικα παιδιά. Και δυστυχώς το διαδίκτυο σήμερα διαμορφώνει χαρακτήρες. Και πόσο μάλλον όταν ένα παιδί είναι στην εφηβεία, που εκεί διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του και βλέπει όλα αυτά τα άσχημα μέσα στο ίντερνετ. Τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση? Θα γίνει και αυτό θα γίνει παρόμοιο με όλα αυτά που βλέπει. Και όταν βλέπει ότι δεν υπάρχει μέτρο, ότι δεν υπάρχει τιμωρία από το κράτος, από την κοινωνία και τα λοιπά, σου λέω εγώ θα γίνω αυτό, θα γίνω μάγκας, θα γίνω τσαμπουκάς για να μπορώ να είμαι πάνω από όλους και από όλα. Και δεν τους ενδιαφέρει να γίνουν κάτι ούτως ώστε να βοηθήσουν τον κόσμο να γίνει λίγο καλύτερο. Όλα αυτά τα τραγικά πράγματα είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε και επιβάλλεται να τα αλλάξουμε, αν δεν θέλουμε να κάνουμε την επόμενη γενιά να είναι μια κατεστραμμένη γενιά, μια γενιά η οποία θα χειραγωγείται εύκολα, θα χαλιναγωγείται εύκολα και το χειρότερο είναι ότι θα κατευθύνεται εύκολα. Ήδη το ζήσαμε αυτό το πράγμα την περίοδο του κορονοϊού, όταν ο Μητσοτάκης τους έταξε gigabyte στο κινητό τους τηλέφωνο για να εμβολιαστούν και πόσοι νέοι πήγανε και κάνανε ένα εμβόλιο που μέχρι πρότινος μπορεί να μην συμφωνούσαν, αλλά σου λέει α, gigabyte στο κινητό, πάμε να το κάνουμε, δηλαδή να καταστρέψεις την υγεία σου καθαρά και μόνο για να πάρεις gigabyte στο κινητό. Είναι απίστευτο το πόσο εύκολα κατευθυνόμενοι είμαστε. Και εμείς και οι ενήλικοι είναι κατευθυνόμενοι, μην νομίζετε ότι εμείς πάμε πίσω. Και θα πάω στο θέμα του Κασιδιάρη, που μέσα από τη φυλακή κατήφθηνε μια μεγάλη μερίδα πολιτών αυτής εδώ της χώρας να πάει να ψηφίσει Σπαρτιάτες. Και πήγανε και ψηφίσανε ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρανε ποιοι είναι μέσα, δεν ξέρανε τι εκπροσωπεί, δεν ξέρανε ποιους εκπροσωπεί, δεν είχαν ακούσει καμία προγραμματική θέση του κόμματος. Παρ' όλα αυτά όμως πήγανε στα τυφλά και ψηφίσανε ένα κόμμα. Και αναρωτιέμαι, εάν σας πει κάποιος, τον οποίο μπορεί να τον στηρίζετε εσείς για τους χίλιους δύο λόγους και καλά κάνετε, δεν μπορεί να σας πει κάτι κάποιος, σωστό, λάθος, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Εάν αυτός ο άνθρωπος σας πει πάτε και πηδήξτε από τη θάλασσα, στη θάλασσα πάτε και πηδήξτε από την Ακρόπολη, από το Λευκοπύργο κτλ, θα το κάνετε. Ή άμα σας πει πάρτε ένα όπλο και αυτοκτονήστε, πολλοί θα το κάνουν, το φοβάμαι αυτό το πράγμα, πολλοί θα το κάνουν. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, και δεν μιλάω τώρα για τον Κασιδιάρη, μιλάω γενικά. Πολλοί θα το κάνουν, αλλά είναι σωστό αυτό? Να μην καθόμαστε να σκεφτόμαστε, δηλαδή να μας λέει ένας άνθρωπος το τι να κάνουμε και εμείς να μην το ζυγίζουμε αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Να λέμε ότι α, είναι ο τάδε, για να το λέει ο τάδε σημαίνει ότι είναι σωστό. Οπότε να το ακολουθήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν ζυγίζουμε τίποτα, δεν μετράμε τίποτα. Μας λέει κάποιος μία άποψη. Ότι ξέρεις τι είναι αυτό, αυτό και αυτό. Δεν καθόμαστε λίγο πριν την αναπαράγουμε αυτή την άποψη να δούμε? Είμαστε στην εποχή της πληροφορίας. Μπορούμε να βρούμε αμέτρητες χιλιάδες πληροφορίες και να διασταυρώσουμε αν κάτι το οποίο βλέπουμε, διαβάζουμε, μας λέει κάποιος είναι αληθές ή όχι. Και παρόλα αυτά δεν μπαίνουμε στη διαδικασία, τον ακούμε και επειδή τον εμπιστευόμαστε, γιατί μπορεί να είναι για παράδειγμα κάποιος, μπορεί να είναι πολιτικός, μπορεί να είναι καλλιτέχνης, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά δεν καθόμαστε να δούμε είναι αλήθεια αυτά που μας λέει, είναι σωστά αυτά που μας λέει, να τα βάλουμε κάτω, να σκεφτούμε εάν όντως είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, απλά το αναπαράγουμε γιατί το είπε ο τάδε ας πούμε και τι σημασία έχει. Και πολλές φορές είναι λανθασμένες αυτού του είδους οι απόψεις.

0: Άρα λοιπόν εδώ πέρα έρχεται ένα άλλο ζήτημα στην επιφάνεια. Το ζήτημα του ότι έχουμε γίνει πολύ μαλθακοί, ρε παιδί, μας κάνουν ό,τι θέλουν. Ακόμη και τώρα στην πολιτική σκηνή βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε όλη αυτή η αναμπουμπούλα η οποία γίνεται. Μπαίνουν νέα κόμματα, έρχονται παλαιοί να μας πείσουν, έρχονται να μας ξανασώσουν. Βλέπε Σαμαρά, βλέπε Τσίπρα, θα τον πιάσω μετά και τον Τσίπρα. Και παρότι έχουμε περάσει τα χίλια μύρια σαν χώρα, παρότι μας έχουν διαλύσει, παρότι δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, επιμένει ο κόσμος να κάνει πισωγυρίσματα, να ξαναγυρνάει πίσω. Να ξαναγυρίσω πίσω σε ποιους? Σε αυτούς που έχω δοκιμάσει και μου έχουν αποδείξει περίτρανα ότι δεν κάνουνε. Να γυρίσω ξανά στον Τσίπρα, το μεγαλύτερο προδότη που πέρασε ποτέ από τα πρωθυπουργικά έδρανα, να ξαναγυρίσω πού, στο Σαμαρά? Που θέλουν να μου λένε, κάποιοι λένε κάνε κόμμα Σαμαρά. Γιατί ο Σαμαράς δεν είναι προδότης, δεν ήταν και ο Σαμαράς? Δεν μας πρόδωσε τότε με τα μνημόνια, δεν πρόδωσε τη Νέα Δημοκρατία τότε το 93 που έριξε το Μητσοτάκη? Τα ξεχνάτε αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς ο Έλληνας τα ξεχνάει, έχει κοντή μνήμη ο Έλληνας. Μετά κάποιοι εκθιάζουν τον Καραμαλή. Ποιο Καραμαλή, μωρέ, σοβαρά τώρα? Σηκώθηκε και έφυγε νύχτα, τα παράτησε και σηκώθηκε και έφυγε. Δεν μας είπε που πήγαν ένα σωρό λεφτά. Δεν μας είπε τίποτα. Επί 20 χρόνια ήταν μέσα στη Βουλή. Εντάξει, όχι 20 χρόνια, λίγο λιγότερα. Ήταν μέσα στη Βουλή, πληρωνόταν από τον ελληνικό λαό. Και δεν έβγαζε άχνα. Δεν ανέβαινε στο βήμα της Βουλής να μας πει μια καλημέρα σας, τι κάνετε. Τίποτα. Και αυτός πληρωνόταν. Έπαιρνε 6-7 χιλιάρικα το μήνα για να σέρνει το κορμί του μέσα στη Βουλή. Και αυτό τον άνθρωπο τώρα κάποιοι θέλουν να μου τον ηρωποιήσουν. Τόσα χρόνια γιατί δεν μίλαγε ο Καραμαλής? Τον απειλούσανε, θα μου πει κάποιοι. Ποιοι τον απειλούσανε? Ποιος είναι αυτός ο οποίος απειλεί τον πρωθυπουργό της χώρας μου για να γυρίσω πίσω και σε εκείνα τα χρόνια που ακόμη είχαμε ευημερία, που είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες εδώ πέρα στην Αθήνα? Και αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες τους πληρώσαμε πια. Πόσο τους πληρώσαμε? Χρόνια ολόκληρα κάναμε να τους αποπληρώσουμε. Δεν ξέρω αν χρωστάμε ακόμη και τίποτα ψηλά. Εκείνη Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλάκη δεν έπρεπε να ελεγχθεί κανονικά? Να δούμε τι έβγαλε, πώς έβγαλε και πόσοι φάγανε από τους Ολυμπιακούς αγώνες και πόσο μας κόστησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πραγματικά πόσο μας κόστησαν όλοι. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε, τίποτα. Πάει και αυτό. Τα φάγαμε τα λεφτά και από εκεί. Τα πληρώσαμε εμείς όμως. Ξανακάντε άλλη μια Ολυμπιάδα, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Ωραία ήταν, δεν αντιλέγω. Και δούλεψαν και κάποια μαγαζιά. Ναι, οκ. Okay. Από εκεί και πέρα όμως. Όλα τα κερατιάτικα τα οποία πλήρωσε ο ελληνικός λαός για αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες, επί Καραμαλή γίναν όλα αυτά. Παρακολουθήσεις επί Καραμαλή, τα θυμάστε? Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αλλά ο Καραμαλή σηκώθηκε και έφυγε και δεν έδωσε εξηγήσεις για τίποτα. Σιώπησε επί πόσα χρόνια και τώρα ξαφνικά βγήκε να μιλήσει. Θυμήθηκε να αφήσει τα κοψίδια και τις ταβέρνες και λίγο το PlayStation. Και λέει, κάτσε να βγω να πω κι εγώ μια μπαρούφα. Έτσι για να το παίξω κι εγώ ήρωας. Ράντε παρατάτα με από εκεί πέρα, τόσα χρόνια το ίδιο και το ίδιο βιολί να πούμε. Είμαστε με τα καλά μας τώρα? Ως πότε θα κρατήσει αυτό το πράγμα δηλαδή? Ως πότε θα είμαστε υπόδουλοι αυτών των καταστάσεων? Ως πότε θα στηρίζουμε οικογένειες και δεν θα στηρίζουμε ανθρώπους? Δηλαδή ψηφίζουμε κάποιον επειδή τον λένε Καραμαλή? Χαίστηκα πως τον λένε στην τελική. Είναι ικανός, μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να κυβερνήσει? Να πάρω το βιογραφικό του να δω πού έχει δουλέψει αυτός ο άνθρωπος, έχει κάνει κάτι? Κρατικοδίαιτη από τότε που γεννήθηκα. Τρεις οικογένειες, τέσσερις έχουν διαλύσει τον τόπο. Παπανδρέου, Καραμαλίδες, Μητσοτάκηδες. Καλά τους Παπανδρεϊκούς τους έχουμε. Ο Παπανδρέου δεν θέλει να κάνει ένα κόμμα τώρα εδώ που το. Επειδή γυρίζει τώρα η μπάλα, ρε παιδί. Να μπει και αυτός μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Γιατί όχι? Δεν θέλει να κάνει και αυτός ένα κόμμα έτσι να. Όλοι κάνουν κόμμα. Κασιδιάρης λέει θα έρθει με κόμμα το οποίο δεν θα ηγείται ο ίδιος για να μην τον μπλοκάρει ο Άριος Πάγος. Η Καριστιανού πάλι εδώ, ο κόσμος χάνεται και άλλοι παίζει με τα περιστέρια να πούμε. Δεν ξέρω αν το είδατε το βίντεο. Ο Τσίπρας έρχεται με φόρα και ο Τσίπρας. Τι να πω, πραγματικά τι να πω. Η ώρα είναι 7:31, αυτό θα πω. Πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω τόσο λίγο να πιάσω τα του Μητσοτάκεως από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα πιάσουμε εκεί πέρα τώρα να δούμε τι μπαρούφες μας είπε και αυτός από εκεί πέρα. Και ο κόσμος από κάτω τον πιστεύει και το χειροκροτάει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Διαφημίσεις των 7:30 και επανέρχομαι.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
6: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε Λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη για την πόλη των Αθηνών 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Η ώρα είναι 7 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο. Σήμερα Σαββατάρα 16 του Μάη του 2026. Μέχρι και τις 9 θα πάμε εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας και καλό πρωινό. 69-07-483-484 το Viber για να στείλετε μηνύματα, καλημέρες, ευχές, συχτηρίσματα, ό,τι θέλετε μπορείτε να μας το στείλετε και άμα θέλετε να μας στείλετε και email info@focusfm.gr. Για κάποιους φίλους που στέλνουν email και μου ρίχνουν και κάτι μπινελίκια εδώ πέρα, όπως ένας κύριος προχθές, ευγενέστατος, δεν μπορώ να πω, ο οποίος με καντήλιασε γιατί είπα ότι όσοι δεν πάνε να ψηφίσουν είναι προδότες. Εντάξει, τι να πω τώρα, οκ. Okay. Ο καθένας ό,τι κατεβάσει η γκλάβα του. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε και social media, να ξέρετε. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, παντού είμαστε. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6, μην βαριέστε να το κάνετε. Ακολουθήστε μας, χαρίστε μας και μια κοινοποίηση, καθότι οι φίλοι σας μπορεί να βρουν ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέμε και ανεβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να μεγαλώσει η παρέα μας. Και μεγαλώνοντας η παρέα μας, μεγαλώνει η δική σας η φωνή. Μην νομίζετε, γιατί αυτό το ραδιόφωνο είναι η δική σας η φωνή. Και βέβαια, μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και μας ακούτε και μέσα από την εφαρμογή μας, η οποία εφαρμόζεται τέλεια στο κινητό σας τηλέφωνο. Εντελώς δωρεάν, τζαμπαντάν. Και στο Play Store και στο App Store του κινητού σας τηλεφώνου, παντού. Τώρα πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου ο Πρωθυπουργός, αυτός που παριστάνει τον Πρωθυπουργό τέλος πάντων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ονειρεύεται να έχει μια τρίτη τετραετία, που τι λέει, μια τρίτη τετραετία λέει σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις πίσω. Και αναρωτιέμαι πότε ήμασταν καλύτερα, τρεις τετραετίες πίσω ή τώρα. Άμα δώσετε μια τετραετία ακόμη στο Μητσοτάκη, δεν θέλω να σας το χαλάσω το αφήγημα, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά πραγματικά δεν θα υπάρξει χώρα. Δηλαδή, αν μέσα σε 7 χρόνια που κυβερνούν αυτή τη στιγμή έχουν γίνει τόσα σκάνδαλα, έχει γίνει τόση δολιοφθορά, έχουν γίνει τόσα εγκλήματα και συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτήν την κυβέρνηση, πραγματικά πιστεύω ότι εκεί θα είναι που θα μας ξεσκίσουν. Γιατί εκεί θα καταλάβουν, θα τους δώσουμε δηλαδή το μήνυμα ότι ξέρεις τι, ξέσκισε μας αγόρι μου, πάρτα μας όλα, δεν μας ενδιαφέρει πραγματικά, δηλαδή θα αρχίσουν να πιστεύουν και θα είναι και αληθές ότι ό,τι και να μας κάνουν δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να τους τιμωρήσουμε, και αυτό για μας θα είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα.

0: Πάμε όμως να τα πιάσουμε τα πράγματα έτσι λίγο από την αρχή. Σας έχω έναν πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό λόγο να ψηφίσετε Μητσοτάκη. Το είπε άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
1: Να το πω με μία εικόνα.
0: Πες το αγόρι μου.
1: Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει.
0: Γιατί.
1: Ας σκεφτεί μόνο.
0: Ναι.
1: Ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί.
0: Ναι.
1: Ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.

0: Θα έχουμε φύγει, Μητσοτάκη, στο τρίτο χτύπημα θα έχουμε φύγει. Πραγματικά θα έχουμε φύγει, γιατί δεν ξέρω. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο άρα? Άμα χτυπήσει το τετραψήφιο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει? Είναι ο άνθρωπος, εντάξει, είναι χαρισματικός, ηγέτης, είναι ρήτορας ο Μητσοτάκης. Ο άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται ότι γοητεύει πλήρως το ακροατήριό του με τις έξυπνες και πιστικές τοποθετήσεις του. Βρισκόμαστε στο 2026, μια χρονιά η οποία είναι προεκλογική χρονιά, και ο πρωθυπουργός της χώρας αυτό το οποίο κάνει είναι να προσπαθεί να επιστρατεύσει το φόβο ενός κινδύνου, ο οποίος χρονολογείται στο 2015, ένα κίνδυνο ο οποίος υπήρχε τότε, ας πούμε, αλλά τον οποίο η κυβέρνηση επιμένει να κρατάει ζωντανό στην συλλογική, έτσι, φαντασία του κόσμου, σε ένα εργαλείο πολιτικής διαχείρισης. Είναι μια κολλημένη βελόνα, γιατί δεν έχουν επιχειρήματα, υπάρχει έλλειψη οράματος από ό,τι βλέπουμε, υπάρχει απουσία οποιασδήποτε στρατηγικής η οποία να υπερβαίνει την τακτική επιβίωση, και βέβαια δεν υπάρχει καμία διάθεση για να υπάρξει μια πραγματική ένωση της κοινωνίας. Καμία προσπάθεια να γεφυρωθούν οι βαθιές διαιρέσεις που η ίδια η Νέα Δημοκρατία έχει καλλιεργήσει συστηματικά στην κοινωνία για να μπορεί να τα εκμεταλλεύεται, και το μόνο που βλέπουμε είναι πόλεμο. Μόνο πόλεμος από το κυβερνόν κόμμα προς όλους και ακόμη και μεταξύ μας. Ένας πόλεμος μέχρι αηδίας, που είναι μια μόνιμη κατάσταση ως υποκατάστατο της πολιτικής. Ένα στυλ πραγματικά διακυβέρνησης της χώρας, το οποίο βασίζεται στην καλλιέργεια του φόβου, στην διαρκή πόλωση, και αντί δηλαδή να προσπαθήσουν να οικοδομήσουν ένα κοινό μέλλον για όλους τους Έλληνες, προσπαθούν να διχάσουν. Και αυτό το οποίο αναρωτιόμαστε που να πάρει είναι πότε θα επιστρέψει και αν θα επιστρέψει η κανονικότητα στην Ελλάδα. Σε μια χώρα η οποία βάλεται από παντού, σε μια χώρα η οποία ολοένα και βουλιάζει, κάθε μέρα βλέπουμε να βουλιάζουμε όλο και περισσότερο, και ο Μητσοτάκης τι μας λέει για όλα αυτά?
1: Θυμάμαι όταν εμείς προστατεύσαμε τα σύνορά μας,
0: αγόρι μου,
1: από τις μεταναστευτικές εισβολές.
0: Τα λέει και τα πιστεύει, δηλαδή ειλικρινά τα λέει και τα πιστεύει αυτά τα πράγματα, ότι προστάτευσε τα σύνορά μας. Άμα πας στην Κρήτη συνέχεια έρχονται λαθρομετανάστες, το Αιγαίο ανοιχτό από παντού. Βάλαμε φράχτη, θα πει κάποια στιγμή όμως, για συνέχισε.
1: Δύσκολη επιχείρηση, κάποιοι μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
0: Έχει
1: όταν
0: τελικά
1: ψώναμε το φράχτη στον Εύρο,
0: αγόρι
1: κάποιοι
0: μου
1: ζητούσαν να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
0: Πω. Μ' αρέσει που γελάει κιόλας.
1: Λέγοντας για τις, θα θυμάστε, τις ανύπαρκτες μικρές Μαρίες, διασύροντας την ίδια τους τη χώρα. Κοντά τους ωστόσο,
0: ναι,
1: συνασπίζονται κι άλλοι.
0: Ποιοι?
1: Άκουσα έναν αρχηγό,
0: ναι,
1: να μας κατηγορεί για τα πλεονάσματα.
0: Προσέξτε,
1: αυτά τα πλεονάσματα τα οποία είναι απαραίτητα για να μειώσουμε το χρέος μας.
0: Ποια πλεονάσματα, ρε Σιμιτσοτάκη? Δύο λεπτά, γιατί θα μας τρελάνε. Για να βγάλει μια χώρα πλεόνασμα, υπάρχει μια βασική παράμετρος: να μην χρωστάει. Εδώ πέρα εσείς χρωστάτε παντού. Κάτι δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάει το κράτος στους ιδιώτες από κτίρια κτλ. Τα οποία νοικιάζει, τα οποία δεν τους τα δίνετε. Έχετε υπερφορολογήσει τους πάντες και τα πάντα. Έχετε φορολογήσει ακόμη και τα πόμολα στις πόρτες που λέει ο λόγος. Για να βγάλετε τάχα μου δίθεν υπερπλεονάσματα, τα οποία υπερπλεονάσματα τα δίνετε δεξιά και αριστερά, μπορεί να τα μοιράζετε και μεταξύ σας, δεν ξέρω, που μας έλεγε ο Μητσοτάκης προεκλογικά ότι εγώ δεν είμαι υπέρ των υπερπλεονασμάτων, και τα υπερπλεονάσματα έλεγε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, τα έλεγε που να πάρει, έβγαινε και έλεγε ότι το υπερπλεόνασμα είναι η κλοπή του κόσμου, είναι η κλοπή του ελληνικού λαού, και τώρα βγάζει υπερπλεονάσματα και προσπαθεί να κάνει, να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι καταφέραμε και κάναμε κάτι.
1: Συγκρίνοντάς τα,
0: ναι,
1: με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ, ξεχνώντας όμως ότι τα πλεονάσματα,
0: ναι,
1: τα σημερινά τα έφερε η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της προδιαφυγής.
0: Θα μας τρελάνει ο άνθρωπος. Ποια ανάπτυξη, ρε αγόρι μου? Ειλικρινά, δηλαδή, τι βλέπετε κάτι? Γιατί εγώ κοντεύω να τρελαθώ που τον ακούω. Εσείς που με ακούτε τώρα εδώ πέρα πρωί-πρωί, βλέπετε καμία ανάπτυξη στη χώρα? Βλέπετε να αναπτύσσετε κάτι? Βλέπετε να αναπτύσσετε το επιχειρήν? Για να υπάρχει ανάπτυξη σε μια χώρα, πρέπει να δουλεύει η βιομηχανία, πρέπει να εξάγει κάτι η χώρα. Εμείς εδώ τι εξάγουμε που να πάρει και να σηκώσει? Έναν τουρισμό έχουμε και αυτόν θα το διαλύσετε έτσι όπως πάτε, και δεν έχουμε τίποτα άλλο. Εγώ, σαν Έλληνας πολίτης, Δεν μπορώ να στήσω μια επιχείρηση η οποία βήμα-βήμα θα μεγαλουργήσει και θα μπορώ να εξάγω προϊόν και να εισάγω χρήμα στη χώρα μου. Δεν με αφήνεται να το κάνω αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, ποια ανάπτυξη? Η ανάπτυξη έρχεται με τους μισθούς των 740-750 ευρώ, άντε 800 μεταβίας. Η ανάπτυξη έρχεται όταν πληρώνουμε ρεύμα πανάκριβο, όταν πληρώνουμε σούπερ μάρκετ πανάκριβο. Αυτή είναι η ανάπτυξη η οποία ονειρεύεστε εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ενώ τα πλεονάσματα μιας άλλης εποχής ήταν πράγματι ματωμένα.
0: Ενώ τώρα δεν είναι ματωμένα τα σημερινά πλεονάσματα. Μας έχετε ξεσκίσει από παντού, δεν έχετε αφήσει άνθρωπο για άνθρωπο αφορολόγητο.
1: Γιατί προερχόντουσαν από φοροεπιδρομές και δεν νομίζω να έχετε ξεχάσει ή να έχει ξεχάσει η ελληνική μεσαία τάξη τι τράβηξε και τι πλήρωσε μεταξύ του 2015 και του 2019.
0: Αλήθεια τώρα υπάρχει μεσαία τάξη? Γιατί φίλε μου, εσύ που με ακούς, αν νομίζεις ότι επειδή παίρνεις 1.000-1.200 ευρώ μπορεί να παίρνεις, είσαι μεσαία τάξη, γελάσε πλάνη νυχτρά, όπως το λένε. Δεν είσαι μεσαία τάξη με τα 1000 ευρώ. Κάποτε, κάποια εποχή, έτσι πριν από 20 χρόνια, μπορεί τα 1000 ευρώ να ήταν ένας μισθός.

0: Λοιπόν, τι κοροϊδία είναι αυτή η οποία δεχόμαστε από τον Πρωθυπουργό, ειλικρινά. Χειροκροτάτε τον. Χειροκροτάτε.
1: Είναι αυτοί που το μόνο που κατάλαβαν,
0: ναι,
1: από το παρελθόν.
0: Ναι, για τον Τσίπρα μιλάει.
1: Εντυπωσιακή ειλικρίνεια.
0: Θα τον πιάσω κι αυτόν. Ναι.
1: Ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες.
0: Α, τις τράπεζες τελικά ποιος τις έκλεισε, ρε εσύ. Εντάξει, ο Τσίπρας έγινε ό,τι έγινε, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Ο Στουρνάρας δεν ήταν και εξακολουθεί να είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Στουρνάρας δεν ήταν αυτός που ήταν το δεξί χέρι του Σαμαρά και γλύψε τον κάναμε, ας πούμε, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και για να τιμωρήσουν τον κόσμο ο οποίος ψήφισε κάτι άλλο εκτός από τα συστημικά κόμματα του κλείσανε τις τράπεζες. Όχι ότι ο Τσίπρας δεν ήταν συστημικό κόμμα, εν τέλει απεδείχθηκε ότι ο Τσίπρας ήταν ο συστημικότερος του συστημικέντος. Αλλά ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι πραγματικά κλείσανε τις τράπεζες? Δεν ξέρω, η δική μου λογική λέει ότι οι ίδιοι τους κλείσανε τις τράπεζες. Τώρα από εκεί και πέρα. Χειροκροτήστε.
1: Άκουσα πάλι, ναι, ότι αντί των 800 εκατομμυρίων,
0: ναι,
1: τα οποία δίνουμε, θυμίζω, ως πρόσθετα μέτρα στήριξης το 2026 ως αποτέλεσμα της καλής απόδοσης της οικονομίας του 2025, έπρεπε να δώσουμε, λέει, πολύ μεγαλύτερο κονδύλι. Ρωτάμε πόσο να είναι αυτό, δεν μας απαντούν. Αγνοώντας όμως,
0: ναι, για πες τι αγνοείς,
1: ότι πια στην Ευρώπη,
0: ναι,
1: υπάρχει όριο δαπανών. Αν ξεπεραστεί,
0: ναι,
1: χωρίς συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
0: ναι,
1: τότε το κράτος μέλος τίθεται σε επιτήρηση. Κάτι που συμβαίνει ήδη σε 10 κρατημέλη. Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ σε επιτήρηση.
0: Μα είμαστε ήδη.
1: Ποτέ αφήσαμε τις εποχές αυτές.
0: Μα είμαστε ήδη σε επιτήρηση. Είμαστε ήδη σε επιτήρηση. Μα το Χριστό. Αλήθεια σας λέω. Η Ελλάδα είναι υπό επιτήρηση. Απλά δεν είμαστε υπό αυξημένη επιτήρηση. Δηλαδή εκεί που μας ελέγχανε 4 φορές το μήνα, τώρα μας ελέγχουν 2. Ναι, αυτό το πράγμα συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά, αυτό το πράγμα συμβαίνει. Είμαστε υπό επιτήρηση. Ψέματα σας λέει για να μπορέσει να σας κερδίσει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει το χαμένο έδαφος πλέον ο Μητσοτάκης. Είναι δυσίωνα τα πράγματα. Η παπάντζα της παπάντζας ο παπάντζα. Μίλησε και για το δημόσιο χρέος. Το παλικάρι μας. Γιατί εμάς το μέσο Έλληνα φορολογούμενο πολίτη, τι τον νοιάζει, ρε παιδί μου, αν θα ξεπληρώσει το δημόσιο χρέος. Ένα φτιαχτό δημόσιο χρέος, το οποίο δεν θα έπρεπε καν να το πληρώσουμε. Και λέει ο Μητσοτάκης ότι μειώνουμε το δημόσιο χρέος, απαλλάσσοντας από τα παιδιά μας, από ένα βάρο. Να σας βάλω να το ακούσετε, μην νομίζετε ότι τα λέω κι εγώ. Μητσοτάκη, βγαίνεις.
1: Μειώνεται το δημόσιο χρέος, απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα φορτίο το οποίο θα τα βάραινε σε όλη τους τη ζωή.
0: Πόσα φορτία έχουν τα παιδιά μας, αρέσει, Κυριάκο Μητσοτάκη, ειλικρινά σου μιλάω, γιατί δεν νομίζω ότι ο σημερινός 18άρης, 20άρης ενδιαφέρεται για το δημόσιο χρέος. Ενδιαφέρεται για το προσωπικό του χρέος, που οι γονείς τους είναι όλοι χρεωμένοι παντού, σε τράπεζες, σε δέκο, σε παντού, δεν μπορούν να αποπληρώσουν τίποτα οι άνθρωποι και με τα βία τα φέρουν βόλτα. Που ο νέος τον ενδιαφέρει τώρα, αν εσύ θα αποπληρώσεις το δημόσιο χρέος, τον ενδιαφέρει να μπορέσει να βρει αύριο μεθαύριο μια δουλειά, να πιάσει ένα σπιτάκι, να απογαλακτιστεί από τους γονείς του, να μπορέσει να ξεκινήσει τη ζωή του. Ο άλλος που έχει σπουδάσει, έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο, έχει πάρει ένα μεταπτυχιακό, μπορεί και δεύτερο. Τι τον ενδιαφέρει, το δημόσιο χρέος, να αποπληρώσετε πιο νωρίς το δημόσιο χρέος? Σκασίλα του για το δημόσιο χρέος. Αυτό που τον ενδιαφέρει, τα νέα παιδιά που δεν θέλετε να τους αφήσετε δημόσιο χρέος, πανάθεμά σας, τους ενδιαφέρει να φτιάξουν τη ζωή τους. Και να φτιάξουν τη ζωή τους εδώ. Να μην χρειαστεί να μεταναστεύσουν, να πάνε στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο και σε όλες αυτές τις χώρες για να μπορέσουν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά εσάς αυτό δεν σας ενδιαφέρει. Τους έχετε διώξει όλους τους νέους στο εξωτερικό. Έχετε φέρει προς αντικατάσταση ένα σωρό λάθρομετανάστες εδώ πέρα, οι οποίοι δεν ξέρουμε τι είναι, ποιοι είναι, από πού είναι. Και λέτε τώρα για δημόσια χρέη κτλ.
1: Η Ελλάδα,
0: ναι,
1: έχει σήμερα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης. Αυτό είναι μια εθνική, διαγενειακή επιτυχία.
0: Όχι, δεν είναι μια εθνική, μια γενειακή επιτυχία. Είναι ότι κάτσαμε στα 4 στους ξένους να μας πάρουν τα ωραία μας τα φραγκάκια, τα οποία θα μπορούσαμε να τα έχουμε επενδύσει αλλού και να αυγατήσουν. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εγώ, σαν Κυριάκος Μητσοτάκης, σου λέει, βλέπω την αποδρομή μου από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και πρέπει να ζεστάνω θέση εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να τους κάνω τα χατήρια για να τους πω ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ σας έφερα ζεστό χρήμα, ξέσκισα μια χώρα ολόκληρη, πάρτε με εδώ πέρα για όνομα του Θεού.
1: Η οποία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζουμε όλες τις πολιτικές μας.

0: λίγο τρίζει το θεμέλιο.
1: Διότι όλα αυτά επιτεύχθηκαν χωρίς δημοσιονομικές εκτροπές.
0: Προς Θεώ, μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα, δηλαδή το νιώσαμε. Το νιώσαμε σε βάθος.
1: Που θα έθεταν ξανά σε κίνδυνο την εθνική οικονομία.
0: Ενώ τώρα η εθνική οικονομία είναι βζήν.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω.
0: Με τι?
1: Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
0: Δεν το είπε, ρε παιδιά. Δεν το είπε, ρε παιδιά, ειλικρινά. Κάτσε να το βάλω, το ξανακούσω. Δεν το είπε.
1: Ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω.
0: Ναι, κάτσε λίγο πιο πίσω.
1: Και ο λόγος που λυπάμαι.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω.
0: Ναι.
1: Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
0: Δεν το λέει αυτό το πράγμα. Μα το Χριστό και την παραδείγματα. Δεν, δηλαδή να καθαρίσω τα αυτιά, να βγάλω λίγο τα ακουστικά. Δεν μπορεί. Δεν, να δυναμώσω τα ακουστικά, να το ξανακούσω. Είναι δυνατόν να μιλάει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι θυμώνω και λυπάμαι για την ακρίβεια? Ποιος φταίει για την ακρίβεια που να πάρει και να σηκώσει, δηλαδή? Τόσο καιρό φωνάζουν οι αντιπολίτευση, φωνάζει ο κόσμος. Κατεβάστε τους φόρους, μειώστε τους φόρους. Έχετε κάνει καρτέλ παντού. Έχουν γίνει τα σούπερ μάρκετ ένα τεράστιο καρτέλ. Οι εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος έχουν γίνει καρτέλ. Πάτε να ξεπουλήσετε και το νερό. Τώρα θα γίνει και αυτό καρτέλ που να πάρει και να σηκώσει. Μέχρι πότε αυτή η κατάσταση? Και βγαίνετε και βγαίνει τώρα ο Πρωθυπουργός. Τον ακούμε να βγαίνει και να μιλάει και να λέει ότι θυμώνω και στεναχωριέμαι για την ακρίβεια. Δηλαδή, ποιος φταίει για την ακρίβεια? Ειλικρινά, ποιος κυβερνάει? Εγώ κυβερνάω και φταίω εγώ, μήπως για την ακρίβεια? Μήπως φταίει ο κόσμος για την ακρίβεια? Θα σου πει όμως ότι φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία, φταίει ο πόλεμος στο Ιράν, φταίουν χίλιοι δυο άλλοι παράγοντες. Ο μόνος ο οποίος δεν φταίει είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα.
1: Να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι. Η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Όχι, ρε αδερφέ, δεν είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Γιατί να σου πω κάτι, ρε Μητσοτάκη. Στις άλλες χώρες όπου έχουν και εκεί ακρίβεια, δεν αντιλέγω. Οι πρωθυπουργοί τους, οι ηγέτες τους, όπως θέλεις πες τους, προσπαθούν να πάρουν κάποια μέτρα, ούτως ώστε να εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι αντί να πάρετε μέτρα για να μπορέσουμε λίγο να ανασάνουμε, το μόνο το οποίο κάνετε είναι να παίρνετε μέτρα για να ανασάνουν οι ολιγάρχες. Τρανό παράδειγμα. Αυτό που έγινε με τα καύσιμα, με τη βενζίνη, που βάλατε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους του βενζινοπόλη, που πάλι ο μεροκαματιάρης θα την πληρώσει, και δεν βάλατε πλαφόν στους φίλους σας εκεί πέρα, τους ολιγάρχες που έχουν τα δηληστήρια, τα οποία δηληστήρια καθορίζουν την τελική τιμή για το καύσιμο. Αλλά δεν σας ενδιέφερε αυτό το πράγμα. Σας ενδιέφερε να κάνετε τάχα μου δήθεν κοινωνική πολιτική, βάζοντας, χτυπώντας μάλλον για ακόμη μια φορά το μικρομεσαίο και αφήνοντας τα μεγάλα τα ψάρια στο απειρόβλητο, σαν να μην τρέχει τίποτα.
1: Που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις,
0: ναι,
1: δεν υπάρχουν.
0: Όχι.
1: Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας.
0: Ποιον?
1: Η μόνη αποτελεσματική λύση,
0: ναι,
1: στο αυξημένο κόστος ζωής,
0: ναι,
1: είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
0: Δεν το λέει, δεν το λέει ειλικρινά. Δηλαδή δεν μπορεί να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Λέει οι αυξήσεις των αποδοχών. Ποιες αυξήσεις, ρε παιδιά, θα τρελαθώ. 1 και 10 έδωσε αύξηση στο βασικό μισθό την ημέρα. 1 ευρώ και 10 λεπτά μεικτά έδωσε στο... Έναν καφέ να παραγγείλω τώρα να αγοράσω, να μου το χρεώσουν 2-2,5 ευρώ που να πάρει και να σηκώσει. Και αυτός μου έδωσε αύξηση 1 και 10 μεικτά. Και κάθεται και το πανηγυρίζει αυτό το πράγμα. Και λέει ότι η μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων. Πού είναι οι μειώσεις φόρων, που για πρώτη φορά στα χρονικά σε αυτήν εδώ τη χώρα οι έμεσοι φόροι είναι πιο ακριβοί από τους άμεσους. Που έχουν ξεσκίσει τους πάντες στη φορολογία. Που άνθρωποι μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν φόρια, τώρα πληρώνουν. Γιατί το αφορολόγητο στην Ελλάδα είναι στο εγκληματικό 8.600, που για να παίρνει κάποιος 8.600 το χρόνο σημαίνει ότι ψωμολυσάει. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει τώρα την αύξηση του κατώτατου μισθού, αυτή την περιβόητη αύξηση την οποία διαφημίζει ο Μητσοτάκης, είδαν ξαφνικά στους λογαριασμούς τους, στην εφορία, ότι χρωστούν. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, αυτό το πράγμα? Άρα λοιπόν την αύξηση την οποία έδωσε στο βασικό μισθό την ξαναπαίρνει πίσω διπλή και τριπλή μέσα από την υπερφορολόγηση.
1: Αυτές θα παραμείνουν,
0: ναι,
1: σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά, κοντεύει να γίνει το μυαλό μου μαρμελάδα με αυτά τα οποία ακούω. Την άκουσα όλη τη συνέντευξη, αλήθεια σας. Την άκουσα όλη τη συνέντευξη, μία ώρα και κάτι. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να ακούει τον Πρωθυπουργό και να τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και εργάζεται σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Ειλικρινά δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά ο τύπος είναι θεοπαίχτης, ε. Δεν υπάρχει. Αναπαράγει ένα σωρό μπαρούφες, ένα σωρό ψέματα, ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν υφίστανται. Για να κάνει, για να κάνει πολιτική, κοινωνική πολιτική. Αμέ έτσι δεν γίνεται. Έτσι δεν γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξυπνάει ο κόσμος. Και δεν ξέρω τι να κάνουμε για να ξυπνήσουμε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή πολλές φορές τα βάζω και με τον εαυτό μου, αλήθεια σας. Πολλές φορές τα βάζω και με τον εαυτό μου και λέω ρε Σιέρμε, είσαι στα ραδιόφωνα από 16 χρόνια παιδάκι. Και δεν έχεις καταφέρει τίποτα. Δεν μπορείς να ξυπνήσεις, δεν έχεις τη δύναμη, δεν ξέρω. Πολλές φορές τα βάζω και με τον εαυτό μου και λέω ρε, γιατί. Γιατί δεν μπορώ να ξυπνήσω τον κόσμο, γιατί δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο. Έστω λίγο, λίγο. Να πεις ρε παιδί μου ότι κάτι καταφέραμε και σήμερα. Καταφέραμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, καταφέραμε να κάνουμε ένα βήμα μακριά από αυτούς οι οποίοι καπηλεύονται τη χώρα μας. Που να πάρει και να σηκώσει, δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να διαλύουν αυτοί οι άνθρωποι τη χώρα μας, να έχουν οικονομήσει στις πλάτες μας. Δείτε τα πόθεν έσχες του, που δεν είναι αληθή, έτσι, δεν είναι αληθή. Γιατί τα περισσότερα φράγκα είναι σε offshore εταιρείες. Αλλά δείτε τα πόθεν έσχες τους, πόσα ακίνητα έχουν. Μπήκανε μέσα στην πολιτική και μέσα σε 10 χρόνια άλλος έχει 40 ακίνητα. Πού τα βρήκες ρε εσύ, για κάτσε λίγο. Κανείς δεν τους ελέγχει. Δεν υπάρχει νεοδημοκράτης ο οποίος την τελευταία επταετία να μην έχει πλουτίσει. Δεν υπάρχει, ειλικρινά. Πάρτε, δείτε, συγκρίνετε τα πόθεν έσχες. Είναι πολύ εύκολο να το κάνετε. Μπείτε μέσα στο Βουλή Watch και συγκρίνετε τα. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που να μην έχουν αυγατήσει τα ακίνητά του, να μην έχει αυγατήσει ο τραπεζικός του λογαριασμός. Από πού όλα αυτά. Και σένα σου έρχεται η τράπεζα το φαν, θα τα πιάσω μετά τα φαν του Αλέξη του Τσίπρα. Και σου παίρνουν το σπίτι γιατί μπορεί να χρωστάς 10 χιλιάρικα και σου έχουν φάει και το σπίτι και τα χρήματα που έχεις δώσει μέχρι πρότινος. Πώς συνεχίζεις και τους στηρίζεις αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό τα βάζω με τον εαυτό μου, λέω κάτι δεν κάνω καλά. Και εγώ και όλοι όσοι βγαίνουμε και μιλάμε δημόσια και προσπαθούμε λίγο να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Προσπαθούμε λίγο με αποδείξεις, με στοιχεία, με τα πάντα να πούμε στον κόσμο ότι ξέρετε τι, αυτή είναι η αλήθεια. Είτε το θέλετε είτε όχι, είτε μας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, η ώρα είναι 8 και θα πρέπει να πάω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθω τόσο λίγο πάλι πίσω. Να συνεχίσω με τα του Μητσοτάκεως και μετά θα πιάσω τα άλλα του Τσίπρα. Πιάσω και τον Τσίπρα, βέβαια, γιατί και αυτό την ίδια influencer μάλλον και άρχισε να ανεβάζει βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα ανακοινώσει και κόμμα τώρα 20. Πόσο του μηνός είπε, 21 Μαΐου, νομίζω. Νομίζω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα το δω, δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία. Αλλά θα το δω και θα τα πιάσω και του Τσίπρα. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα εδώ στην παρέα μας. Focus FM 103,6, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι Σαββατάρα σήμερα, 16 του Μάη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Έχουμε πιάσει τα του Πρωθυπουργού από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και όλα αυτά τα οποία λέει. Και μιλάμε για ένα τεράστιο έτσι Όσκαρ υποκρισίας, το οποίο νομίζω ότι κερδίζει με διαφορά ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο οποίος ακούει την αλήθεια, την κοιτάζει κατάματα, συνεχίζει να παριστάνει το θύμα με απίστευτα μεγάλη άνεση, που νομίζω ότι μερικούς καταφέρνει να τους πείθει κιόλας, το ότι δεν παραδέχεται... Το ότι δεν το παραδέχεται όλο αυτό εδώ πέρα και κάνει τον αθώο, τον κάνει απλώς να φαίνεται ως ένας επαγγελματίας ψεύτης.
1: Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι έχω ακούσει εγώ.
0: Τι άκουσες?
1: Δολοφόνος, μειοδότης,
0: υπηρέτης
1: καινων συμφερόντων. Θα θυμίσω όμως.
0: Ποιοι τα λένε αυτά, να τους μαλώσω, ποιοι τα λένε?
1: Τι έχουν πει για την παράταξή μας? Μας ονόμασαν μαφία.
0: Όχι ρε.
1: Συμμορία. Εγκληματική οργάνωση.
0: Προς Θεού, ποιος τολμάει να πει τέτοια πράγματα?
1: Δεν απορώ. Δεν απορώ.
0: Ούτε εμείς.
1: Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα,
0: ναι,
1: περισσεύει το θράσος.
0: Πες και θα σου πω για επιχειρήματα.
1: Περισσεύει η εμπάθεια.
0: Ναι.
1: Περισσεύει το μίσος. Αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μιλωνάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά.
0: Άκου να δεις τον Μπαγάσα. Εκμεταλλεύεται ακόμη και την κατάσταση της υγείας ενός συνεργάτη του για να προσπαθήσει να κάνει πολιτική.
1: Σύντομα κοντά μας.
0: Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος, έτσι. Κανείς δεν θέλει το κακό του. Κανείς δεν είπε ότι θέλει να πεθάνει ο Μιλωνάκης ή να πάει. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος, για όνομα του Θεού. Εμείς δεν είπε κανένας ότι θέλει να πάθουν κάτι. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να πάτε φυλακή.
1: Προδοποιώ όμως. Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό.
0: Ακού τι λέει, ρε.
1: Εκείνος που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση,
0: ναι,
1: όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια.
0: Εσείς από τι έχετε κουραστεί, κύριε Μητσοτάκη? Τι καρπούς έχετε, έχετε σπείρει και έχουν φυτρώσει? Να τα δούμε λιγάκι, θέλετε?
1: Όπως και με κάποιους,
0: ναι,
1: που σχολιάζουν ότι
0: λέει,
1: εμείς την δρώνουμε τη φανέλα,
0: ναι,
1: την ώρα που...
0: Να σας φέρουμε να αλλάξετε ένα φανελάκι, να μην κρυώσετε.
1: Οι ίδιοι δεν ξέρουν ακόμα τι χρώμα φανέλα προτιμούν. Η δικιά μας φανέλα είναι γαλάζια και για αυτήν αγωνιζόμαστε. Και είμαστε υπερήφανοι που την δρώνουμε.
0: Πάντε τους ρε παιδιά ένα φανελάκι, ένα μπλουζάκι να αλλάξουν, δηλαδή για όνομα του Θεού. Θα κρυολογήσουν κιόλας και μετά θα λένε ότι φταίει ο ελληνικός λαός, γιατί αυτοί δρώνανε τη φανέλα και δεν τους πηγαίναν μια φανέλα να την αλλάξουν. Εμείς να δεις ρε εσύ Μητσοτάκη πόσες φανέλες έχουμε υδρώσει, αλήθεια σου λέω. Μα την Παναγία, ο μέσος εργαζόμενος, να δεις πόσες φανέλες έχει υδρώσει και έχει σκίσει πάνω στον αγώνα επιβίωσης τον οποίο κάνει για να μπορεί να πληρώνει τα κερατιάτικα που εσύ, η κυβέρνησή σου, η εγκληματική αυτή οργάνωση που λέγεται Νέα Δημοκρατία, η Καμόρα όπως θέλεις πες την, έχει επιβάλει. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι υδρώνουν τη φανέλα καθημερινά για να μπορέσουν να κρατήσουν το σπίτι τους ζωντανό, για να μπορέσουν να κρατήσουν την οικογένειά τους, για να μπορέσουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στις δραστηριότητες, για να μπορέσουν να πληρώσουν όλους αυτούς τους φόρους που εσύ επέβαλες, για να μπορέσουν να πάνε και σήμερα στο σούπερ μάρκετ να πάρουν βασικά αγαθά για να μπορέσουν να έχουν ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι τους. Ξέρεις πόσες φανέλες υδρώνουν καθημερινά? Κύριε Μητσοτάκη που είσαι επαγγελματίας ψεύτης. Εσύ και ο Τσίπρας δηλαδή στο ψέμα συναγωνίζεστε. Εσείς τι ακριβώς υδρώνετε? Μέσα στα πανάκριβα γραφεία σας με τα κλιματιστικά σας που δεν σας ενδιαφέρει τίποτα. Που δεν τολμάτε να βγείτε να μιλήσετε με τον κόσμο. Κατέβα πάρε 2-3 δικούς σου και πάνε σε μια λαϊκή αγορά να σε δω μπορείς να περπατήσεις χωρίς αστυνομία. Μπορείς να έχεις από πίσω σου αστυνομίες και τα λοιπά. Μπορείς να το κάνεις? Δεν μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να βγεις μόνος σου με τη γυναίκα σου, την οικογένειά σου, να πας να φας σε ένα μαγαζί σαν άνθρωπος? Δεν μπορείς, πρέπει να έχεις και προστασία. Γιατί αν ήσουν σωστός, εάν έκανες αυτά τα οποία έπρεπε, δεν θα χρειαζόταν να φοβάσαι. Αλλά έχει απίθμενο θράσος ο άνθρωπος. Ειλικρινά έχει απίθμενο θράσος. Γιατί πετάει την πατάτα σε άλλους. Όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έχουν βουλιάξει τη χώρα δεν είναι δικά τους, όχι. Αλλά η αντιπολίτευση τα βαφτίζει τάχα μου δήθεν κυβερνητικό σκάνδαλο, κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής. Αυτό είπε στην ομιλία του.
1: Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα. Πότε χορεύοντας στους σκοπούς της ξυλολιάδας.
0: Για το Βελόπουλο πήγαινε αυτό.
1: Προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το εθνικό δράμα των Τεμπών.
0: Θα το πιάσω το εθνικό δράμα των Τεμπών. Ποιος το προσέβαλε το εθνικό δράμα των Τεμπών, ρε Κυριάκο Μητσοτάκη? Ποιος έδωσε την εντολή που να πάρει και να σηκώσει, να πάρει? Ποιος έδωσε την εντολή να πάνε να μπαζώσουν εκεί πέρα το σημείο? Για, η αντιπολίτευση το έδωσε. Ποιος, ο ίδιος ο Τριαντόπουλος δεν είπε ότι ήταν εκεί πέρα επί πόσες μέρες και ενεργούσε κάτω από εντολές του Πρωθυπουργού σε συνέντευξη που είχε δώσει σε ραδιοφωνικό σταθμό? Γιατί δεν δίνεται την ευκαιρία να δοθεί άπλετο φως σε αυτήν την υπόθεση και τη λέτε και την ξαναλέτε και την καπηλεύεστε ξανά και προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα και στην τελική να σου πω κάτι, ρε Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί δεν επιτρέπετε στη δικαιοσύνη να ανοίξει τις τηλεφωνικές σας συνομιλίες να δούμε ποιοι δίνανε εντολές εκείνη τη μοιραία νύχτα και τι λέγανε και γιατί πραγματικά?
1: Πότε βαφτίζοντας τάχα κυβερνητικό σκάνδαλο κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής.
0: Άκου τι λέει, η πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής είναι κυβερνητικό σκάνδαλο. Ειλικρινά, για πες μου ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν είναι κυβερνητικό σκάνδαλο οι υποκλοπές? Δεν είναι κυβερνητικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ? Θέλεις να πιάσουμε τα κυβερνητικά σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, από πού να το πιάσουμε και από πού να το αφήσουμε πραγματικά? Δεν είναι κυβερνητικό σκάνδαλο το 13ωρο? Θεσπίσατε το 13ωρο, εξαήμερη εργασία, fast track προσλήψεις και απολύσεις. Αυτά εδώ πέρα δεν είναι κυβερνητικό σκάνδαλο. Όλες αυτές οι στρατιές των trolls, η ομάδα αλήθειας και όλα αυτά δεν είναι κυβερνητικά σκάνδαλο που έχουμε μια θεσμική εκτροπή με χρηματοδότηση μέσω γαλάζιων εταιριών της Νέας Δημοκρατίας, του παρακρατικού μηχανισμού της προπαγάνδας σας, της ομάδας αλήθειας. Δεν είναι κυβερνητικό σκάνδαλο αυτό. Τον μπάζομαι για τα Τέμπη, την εντολή που έδωσε ο Ξυφαράς δεν ήταν αυτό κυβερνητικό σκάνδαλο? Αυτό που είπα προηγουμένως του το ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις, φανταστικά αφημί που υπάρχουν πολιτικές διασυνδέσεις, δεν είναι κυβερνητικό σκάνδαλο αυτό? Για τις απάτες με την ίσπραξη κάτι δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τον νόμο, ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όλα αυτά εδώ πέρα δεν είναι, τι άλλο να θυμηθώ, τα 2.000 που μας βάλανε καπέλο στα απογευματινά χειρουργία στο Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να φάτε και από εκεί πέρα τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, αυτά δεν είναι κυβερνητικά σκάνδαλα? Άρα και ποιανού σκάνδαλα είναι, της αντιπολίτευσης, του κόσμου, ποιανού? Βρισκόμαστε στο 2026, η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης κυβερνάνε 7 χρόνια, 7,5 χρόνια πόσο είναι, και ακόμη μας λέει ότι θα δώσουμε μάχη κατά του βαθέως κράτους. Μετά από τόσα χρόνια, αυτό δεν είναι μάχη πραγματικά? Ναι, χειροκροτώ. Ναι.
1: Στην τρίτη πλευρά του τριγώνου τοποθετείται η θεσμική αναγέννηση, η μάχη με το βαθύ κράτος, με αιχμή της σταματική αναθεώρηση.
0: Τόσα χρόνια τι κάνετε, δεν δίνετε μάχη με το βαθύ κράτος? Και ποιος είναι πραγματικά το βαθύ κράτος? Δεν είστε εσείς? Γιατί αυτή την εντύπωση είχαμε, ότι το κόμμα σας ήταν το βαθύ κράτος. Τελικά λες να κάναμε τόσο μεγάλο λάθος, λες να πέσαμε τόσο πολύ έξω? Γενικότερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκαρο έχει στην πλάτη της πάρα πολλά φορτωμένα πράγματα, εγκλήματα, σκάνδαλα, ό,τι θέλετε. Greek Watergate, το σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο των σκανδάλων, μαζική παρακολούθηση πολιτικών, δημοσιογράφων, υπουργών, στρατιωτικών, όλα αυτά με το παράνομο λογισμικό του Predator, αλλά και με νόμιμες επισυνδέσεις. Όπου, όπως είπε ο ιδρυτής της Ιντελέξα, εμείς το Predator δεν το δίνουμε όπου να είναι. Το δίνουμε σε κυβερνήσεις και σε μυστικές υπηρεσίες. Ποιος το αγόρασε το Predator? Ή ο Μητσοτάκης, οι μυστικές υπηρεσίες, η ΕΕΠ δηλαδή, η οποία είπε είναι κάτω από τη σκέπη του Μητσοτάκη. Το πρώτο σκάνδαλο το οποίο έκανε ο Μητσοτάκης το 2019 όταν ανέλαβε πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης είχε πάρει την ΕΕΠ υπό άμεσο έλεγχο. Είχαμε την παρέτηση του Δημητριάδη και διοικητή της ΕΕΠ, αλλά καμία δίωξη άλλων πολιτικών προσώπων. Εδώ πέρα μιλάμε για πλήρη συγκάλυψη της όλης κατάστασης. Επειδή αναφέρθηκε για την τραγωδία στα Τέμπη, για το έγκλημα αυτό στα Τέμπη, ήταν το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα, παύλα έγκλημα, το οποίο συνέβη επί ελληνικού εδάφους με 57 νεκρούς. Και είχαμε χρόνια υποχρηματοδότηση, εγκατάλειψη του σιδηρόδρομου, αστοχίες ασφαλείας και βλέπουμε μια συσσωρευμένη προσπάθεια συγκάλυψης, γιατί βλέπουμε ότι αποδίδονται ευθύνες μόνο σε ανθρώπινο λάθος και όλη αυτή την παθογένεια την πλήρωσε μόνο ένας σταθμάρχης. Υπήρξαν βέβαια, με συγχωρείτε, και ακόμη υπάρχουν μαζικές διαμαρτυρίες και κατηγορίες για προστασία υπουργών, κάτι το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει. Μπάζωμα του χώρου και όλα αυτά που έλεγα προηγουμένως. Αυτά εδώ πέρα, αυτή η τραγωδία, αυτό το έγκλημα λοιπόν, έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό, κύριε Μητσοτάκη? Σκάνδαλο, ΠΚΠ. Η τεράστια αυτή απάτη με εικονικές εκτάσεις, με ζώα, με καλλιέργειες, και μιλάω ζώα κανονικά και όχι αυτά τα δίποδα. Είδαμε να ξεφυτρώνουν ξαφνικά ελιές αεροδρόμια, βοσκοτόπια μέσα στη θάλασσα. Μόνο στο Φεγγάρι δεν έχουν πει ότι είχαμε βοσκοτόπι για να μπορέσουν να πάρουν φράγκα από τις επιδοτήσεις, τις οποίες δεν δικαιούταν κανένας. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να πάνε στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, στους βιοπαλαιστές αυτούς, οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν αυτό το οποίο αγαπούν και κάνουν, αλλά η κυβέρνηση τους καταστρέφει. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν θα την πληρώσει κανένας, ότι δεν πρόκειται να ζητήσουν πίσω τα χρήματα. Δεν τολμούν να το κάνουν αυτό, γιατί αν τολμήσουν να ζητήσουν πίσω τα χρήματα, θα αρχίσουν να ανοίγουν στόματα, και άμα αρχίσουν να ανοίγουν στόματα δεν τους ξεπλένει τίποτα μετά. Θα είναι ακόμη πιο δυσχερής η κατάσταση για τη Νέα Δημοκρατία. Αν είσαι μάγκας Μητσοτάκη, ζήτα πίσω τα κλεμμένα. Όποιος έχει πάρει φράγκα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία δεν δικαιούταν, να τα επιστρέψει πίσω με όλους τους νόμιμους τόκους. Τολμάς να το κάνεις αυτό το πράγμα? Γιατί ναι, κάποιοι μπορεί να πάνε φυλακή, δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά τι να το κάνω, να πάει κάποιος φυλακή 4, 5, 6 χρόνια και μετά να βγει και να χαίρεται τα κλεμμένα λεφτά? Εγώ θέλω να επιστρέψουν τα κλεμμένα χρήματα πίσω. Θέλω να τα επιστρέψουν πίσω με όλους τους νόμιμους τόκους, να πάνε σε αυτούς τους οποίους τους ανήκουν. Να πω για διαχείριση διαφθοράς και διαπλοκής και θεσμών, άλλη μια απονεμένη ιστορία εδώ πέρα για τη χώρα μας. Δεν υπάρχει χειραγώγηση της δικαιοσύνης, δεν βλέπουμε μεγάλα σκάνδαλα με αποδείξεις με τα λοιπά να αθωώνονται. Εδώ προέκυψαν καινούργια στοιχεία με την υπόθεση των υποκλοπών και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν θέλει να ανοίξει την υπόθεση, γιατί λέει ότι δεν είναι σημαντικά στοιχεία. Και ποιος είσαι εσύ που θα το κρίνεις αυτό το πράγμα? Να πω για χειραγώγηση των ανεξάρτητων αρχών, για χειραγώγηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, για επιλεκτική χρηματοδότηση στα φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι για τον COVID, όχι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι για τα χίλια δυο άλλα χαζά. Όλα αυτά είναι χρήματα τα οποία βγήκαν από τις δικές μας τις τσέπες και μοιράστηκαν σε ολιγάρχες οι οποίοι έχουν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, για να μπορούν να προπαγανδίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι η Νέα Δημοκρατία τι super wow κυβέρνηση είναι. Ότι όλα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Και το έλεγα και μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Έχουν αυξηθεί αυτοκτονίες και ιδιαίτερως οι αυτοκτονίες οι οποίες είναι ανάμεσα σε νέους ανθρώπους. Δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα. Τα κανάλια την περίοδο των μνημονίων, όχι ότι τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια, αλλά τέλος πάντων την δεκαετία εκείνη, μαύρη περίοδο για τη χώρα μας, βγαίνανε και μιλούσανε και λέγανε για τις αυτοκτονίες, για όλα αυτά τα άσχημα που γινόντουσαν από τον τρόπο που διαχειρίζονται τα πράγματα στη χώρα κάποιοι. Τώρα μπουκώσανε με χρήματα μέσα και δεν μιλάνε. Δεν λένε ότι έχουν αυξηθεί αυτοκτονίες στους νέους ανθρώπους, ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι είναι με ψυχολογικά. Και όχι μόνο στους νέους ανθρώπους. Βλέπουμε μια κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί κάποιοι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν έχουν μέλλον. Γιατί κάποιοι άνθρωποι νιώθουν ότι έχουν φτάσει στο τέρμα τους. Ότι παλεύουν, προσπαθούν μέρα νύχτα και δεν καταφέρουν να κάνουν τίποτα. Και θεωρούν τον εαυτό τους άχρηστο. Που άχρηστοι είναι αυτοί που μας κυβερνούν. Που δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι με τίποτα. Σε έχουν βάλει να δουλεύεις 13 ώρες και σου τα παίρνουν πίσω μέσω της φορολογίας. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Τι να μας πούνε τώρα όλοι αυτοί. Να βγούνε να μας πούνε τι. Ότι ενδιαφέρονται για μένα και για σένα, για το μεροκαματιάρι. Ενδιαφέρονται για τον καταστηματάρχη που κοντεύει να κλείσει το μαγαζί του γιατί δεν βγαίνει. Για ποιους ενδιαφέρονται αυτοί οι άνθρωποι. Ακρίβεια. Παντού ακρίβεια. Υψηλός πληθωρισμός σε τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια, ρεύμα. Παντού, παντού. Έχουμε ρεκόρ ακρίβεια σε πολλούς τομείς. Παρά την υποτιθέμενη οικονομική ανάπτυξη την οποία θέλει να μας πουλήσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Και υπάρχουν και κριτικές ότι η ανάπτυξη ωφελεί κυρίως επιχειρήσεις και ελίτ, ενώ είναι μια πραγματικότητα αυτό το πράγμα, ενώ οι μισθοί μένουν χαμηλοί και πολλοί πολίτες δυσκολεύονται. Και ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει για το 1/10 την ημέρα που έδωσε αύξηση στο βασικό μισθό, τη στιγμή που τα αγαθά έχουν πάρει αύξηση πάνω από 50-60%, το ρεύμα έχει ανέβει και αυτό πάρα πολύ. Έχει φτάσει σε σημείο πολλές οικογένειες να μην μπορούν να έχουν ρεύμα στο σπίτι τους, έχει γίνει ένα καρτέλ. Σε λένε να επιλέξεις ανάμεσα σε πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια στο Αιγαίο ότι τα θέλετε καλέ. Και ψάχνεις να βρεις ρε παιδί μου ποιο με συμφέρει, τι με συμφέρει, πώς με συμφέρει να το κάνω. Το σίγουρο είναι ότι όπου και να πας θα σε κλέψουν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, σε όποια εταιρεία και να πας θα σε κλέψουν. Το θέμα είναι ποιος σε κλέβει λιγότερο, εκεί καταντήσαμε. Από τότε που ιδιωτικοποιήθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα και θα ιδιωτικοποιήσουν και το νερό. Θα το δείτε αυτό το πράγμα. Το κύκνιο άσμα του Μητσοτάκη, το έχω πει πολλές φορές. Πριν φύγει από την πολιτική, πριν φύγει από την εξουσία, θα είναι να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Ήδη, αν δεν κάνω λάθος, ένα ποσοστό της ΕΙΔΑΠ στην Αθήνα έχει ιδιωτικοποιηθεί. Το ίδιο θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη και το νερό θα περάσει στα χέρια των ιδιωτών. Και θα πούμε το νερό νεράκι μετά. Ό,τι γίνεται με το ρεύμα θα γίνεται και με το νερό. Όσο για το λάθρο μεταναστευτικό που ακούσατε να βγαίνει και να λέει, πότε προστατεύσατε τα σύνορά μας? Πότε, ειλικρινά? Στείνετε το φράχτη στον Εύρο. Καλό, καλό, εντάξει, δεν αντιλέγω, okay. Αλλά δεν μπορεί να μου στείνεις φράχτη στον Εύρο και να έχεις τα θαλάσσια σύνορά σου ανοιχτά και όποιος έρχεται να τον υποδέχεσαι με θερμές αγκάλες, να τον μπάζει στην ενδοχώρα αντί να τον στείλεις πίσω από εκεί που ήρθε, να τον έχεις εδώ, να τον επιδοτείς, να του δίνεις σπίτια, να βλέπεις ότι έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί και ανοίγουν μαγάζια, επιχειρήσεις τη στιγμή που εγώ σαν Έλληνας κλείνω την επιχείρησή μου γιατί με υπερφορολογεί το κράτος. Δηλαδή, πώς προστατεύεις ακριβώς τα σύνορα? Έχεις πάει ποτέ εσύ, Κυριάκο Μητσοτάκη, να κάνεις μια βόλτα στην Ομόνοια? Έχεις πάει ποτέ, έχεις έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη ποτέ να κάνεις μια βόλτα εδώ στα δυτικά να δεις το τι γίνεται? Αλλά στην Αθήνα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Η Ομόνοια πλέον είναι Ισλαμαμπάντ, δεν είναι Ομόνοια. Πώς λοιπόν προστατεύετε τα σύνορα? Όταν αυτοί που εισάγεται μέσα στη χώρα δεν ξέρουμε τι είναι, άλλοι είναι βιαστές, άλλοι είναι δολοφόνοι, άλλοι στις χώρες τους μπορεί να διώκονται. Και έρχονται εδώ πέρα χωρίς χαρτιά, με ψεύτικα στοιχεία. Πολλοί λένε ότι τάχα μου δήθεν είναι ανήλικοι, είναι 17χρονοι, για να απολαμβάνουν πλήρους ελευθερίας και όλα τα προνόμια τα οποία έχει ένας 17χρονος. Ένας ανήλικος, μάλλον λάθρομετανάστης. Και ξέρετε πόσα χρήματα μας στοιχίζουν όλοι αυτοί. Τρελά λεφτά. Αυτοί και οι ΜΚΟ, οι οποίες βρίσκονται από πίσω, που θα έπρεπε να κλείσουν κανονικά αυτές οι ΜΚΟ. Θα έπρεπε να ελεγχθούν σε ποιους ανήκουν, από ποιους παίρνουν χρήματα, πόσα χρήματα, πού διοχετεύονται αυτά τα χρήματα. Και γιατί υπάρχουν τόσες ΜΚΟ εδώ πέρα στην Ελλάδα? Και τώρα, επειδή καλοκαιριάζει κιόλας, θα αρχίσουν και οι φωτιές. Θα αρχίσουν και οι φωτιές. Η διαχείριση κρίσεων από τη Νέα Δημοκρατία είναι τραγική. Υπάρχει πλήρης ανεπάρκεια πολιτικής προστασίας. Θα δούμε για ακόμη μία χρονιά, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, τις περιοχές μας να καίγονται. Και δεν είναι ότι καίγονται, είναι ότι καταρχάς είναι φως φανάρι ότι οι φωτιές αυτές μπαίνουν από ανθρώπινο χέρι. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορεί να ξεκινάνε 10-15 εστίες ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία εντελώς τυχαία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και υπάρχει μια πλήρης ανεπάρκεια πολιτικής προστασίας. Και ξαφνικά βλέπουμε, ενώ κάποια στιγμή ο Βελόπουλος έλεγε από το Βήμα της Βουλής, όλες οι περιοχές οι οποίες έχουν καεί να είναι αυτομάτως να γίνουν αναδασωτές. δυστυχώς βλέπουμε σε περιοχές όπου καήκανε τσακ να ξεφυτρώνουν ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες στα καμένα, φωτοβολταϊκά στα χωράφια. Φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες θα τρώμε σε λιγάκι. Όσο αναφορά το δημόσιο χρέος και την οικονομία της χώρας, η οποία πηγαίνει βζήν, που έλεγε και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια μη βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχει μια υψηλή φορολογία, μια πρωτοφανής υψηλή φορολογία. Έχουμε χαμηλούς μισθούς και η χώρα εξαρτάται μόνο από τον τουρισμό. Δηλαδή η μόνη παραγωγή που κάνει η χώρα είναι ο τουρισμός, που και οι τουρίστες σιγά τα λεφτά που αφήνουν εδώ πέρα που τα λέμε, γιατί πηγαίνουν σε οργανωμένα ξενοδοχεία, τα οποία ως επιτοπλίστων αυτά τα ξενοδοχεία δεν ανήκουν σε Έλληνες και δεν αφήνουν και φράγκα. Οι τοπικές κοινωνίες δηλαδή, οι τοπικές οικονομίες γενικότερα, δεν παίρνουν φράγκα από τους τουρίστες. Δεν αγοράζουν, δεν ψωνίζουν, δεν πηγαίνουν να φάνε σε ταβέρνες κτλ. Θα το δείτε, παρατηρήστε το καλοκαίρι, όσοι θα πηγαίνετε Χαλκιδικές και από εδώ από εκεί, παρατηρήστε το να δείτε. Και βέβαια υπάρχει και το επιτελικό κράτος, το οποίο κατέληξε να γίνει μια υπερσυγκέντρωση εξουσίας γύρω από τον Πρωθυπουργό, και ο Πρωθυπουργός νομίζει ότι του ανήκουν τα πάντα. Πραγματικά. Η κυβέρνηση αυτή έχει σημαντικά θέματα τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Και δυστυχώς, όσο είναι στα πράγματα, η χώρα βουλιάζει όλο και περισσότερο. Πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε. Αυτή είναι η ρότα η οποία ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία. Και είναι τραγικό το να ακούω τον Πρωθυπουργό να βγαίνει και να λέει όλα αυτά τα οποία ακούσατε προηγουμένως, και να υπάρχουν άνθρωποι που να μην αναλογίζονται ότι ρε εσύ, κάτσε λίγο, μήπως αυτός ο άνθρωπος με κοροϊδεύει, γιατί τον πιστεύουν έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον πιστεύουν τυφλά. Για όνομα του Θεού, ειλικρινά δηλαδή. Ας τα βάλουμε λιγάκι κάτω τα πράγματα, ειλικρινά το λέω. Οι εκλογές οι επόμενες είναι κοντά. Αν δεν είναι μετά την ΔΕΘ, θα είναι που να πάρει, θα είναι την άνοιξη του 27. Αν και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μετά την διεθνή έκθεση να προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο βλέποντας και τα τεκτενόμενα και πώς πάνε τα πράγματα, το πιστεύω. Το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε. Εάν έχουμε πάρει το μήνυμα ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, γιατί ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο το χάος. Το δίλημα είναι αν θα θελήσουμε να συνεχιστεί αυτή η πολιτική η οποία βουλιάζει όλο ένα και περισσότερο τη χώρα, ή αν θα θελήσουμε επιτέλους η χώρα να ανακάμψει και να δούμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, να δούμε μια κυβέρνηση η οποία θα μας στηρίξει και θα στηρίξει τον Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι το δίλημα. Το Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα δίλημα το οποίο πραγματικά δεν υπάρχει. Διαφημίσεις των 8:30 και επανέρχομαι με το τελευταίο ημίωρο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber. Άμα τα πιάσει κανείς και δει πόσο μας κόστησαν τα 10 μεγαλύτερα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 που κυβερνάνε μέχρι και σήμερα, μιλάμε για τρελά δισεκατομμύρια ευρώ. Ας πούμε, άμα πιάσουμε τις ενεργειακές επιδοτήσεις μετά την απολιγνητοποίηση, όπου είχαμε την βίαιη απολιγνητοποίηση και την εξάρτηση από το φυσικό αέριο, αυτά οδήγησαν σε τεράστιες κρατικές επιδοτήσεις ρεύματος λόγω της ενεργειακής κρίσης, το οποίο μας κόστησε πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις ρεύματος και μηχανισμούς στήριξης. Είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Απευθείας Αναθέσεις αλλά και έργα λίγων ομήλων, όπου ένα μεγάλο μέρος έργων του ψηφιακού μετασχηματισμού, συμβούλων και υποδομών κατέληξε σε περιορισμένο αριθμό εταιριών. Αυτό μας κόστησε περίπου 2 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα τα οποία συγκεντρώθηκαν σε λίγους ομήλους, τα οποία θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν να πάνε και σε περισσότερους. Την περίοδο του COVID είχαμε απευθείας αναθέσεις. Είχαμε χιλιάδες απευθείας αναθέσεις για υγειονομικό υλικό, πλατφόρμες, καμπάνιες, self-test, εξοπλισμός και άλλα, χωρίς να υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι και διαγωνισμοί. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας κόστησε πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε συμβάσεις σχετιζόμενες με την πανδημία. Σύμβαση 717, Τέμπη. Η σύμβαση της τηλεδιοίκησης του ΟΣΥΕ, η οποία κόστησε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ με συνεχείς παρατάσεις και καθυστερήσεις, χωρίς να ολοκληρωθεί εγκαίρως πριν από την τραγωδία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι. Αυτό μας κόστησε κάτι παραπάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε συμβάσεις σχετιζόμενες από 41 που ήταν αρχικά. Η λίστα Πέτσα, η περιβόητη λίστα Πέτσα, κρατική καμπάνια ενημέρωσης για τον κορονοϊό, με αδιαφανή κριτηρία τα οποία μοιράστηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε μέσα μαζικής ενημερώσεως. Πάνω από 42 εκατομμύρια ευρώ ήταν το κόστος σε χρηματοδότηση των media. Μετά, ΕΛΤΑ, κρατικές ενισχύσεις. Αυτά τα ΕΛΤΑ τα οποία κλείσανε πόσα καταστήματα. Είχαμε συνεχείς ενισχύσεις, ανακεφαλαιοποιήσεις. Τάχα μου δήθεν για να διασώσουν τα ελληνικά ταχυδρομεία, χωρίς να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα εξυγίανσης. Αυτό μας κόστησε έμεσα και άμεσα πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Κρατική ενίσχυση της Aegean, κρατική βοήθεια αυτή που είχαμε δώσει λόγω πανδημίας με ευνοϊκούς όρους για την εταιρεία, πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ ήταν η κρατική ενίσχυση. Predator, υποκλοπές, κρατικές συμβάσεις. Όλο αυτό το δίκτυο παρακολουθήσω με το λογισμικό του Predator και τις σχέσεις του κρατικού μηχανισμού με ιδιωτικές εταιρείες μας κόστησε κάτι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις. Να μην μιλήσω και για τις αναθέσεις ψηφιακών έργων και επικοινωνίας, όπου αυτές οι συμβάσεις για το gov.gr, για cloud, για call center, καμπάνιες κτλ. Μας κόστησαν σε ψηφιακά και επικοινωνιακά έργα από το 2019 που ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τρελά χρήματα δηλαδή. Και μετά σου λένε ότι δεν υπάρχουν και δημοσιονομικά περιθώρια για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για σένα. Για να μπορέσουμε να σου δώσουμε το μισθό σου, τη σύνταξή σου, 13ο μισθό, 13η σύνταξη κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Και εσύ παλεύεις για να μπορέσεις να κρατηθείς στα πόδια σου, παλεύεις για να μπορέσεις να στείλεις το παιδί σου να σπουδάσει. Και για να στείλεις το παιδί σου να σπουδάσεις, αναγκάζουν να το στείλεις πρώτα στο φροντιστήριο, να μάθει από το φροντιστήριο αυτά τα οποία θα έπρεπε ήδη να του μάθουν από το σχολείο. Αλλά επειδή το σύστημα παιδείας είναι τόσο σαθρό, σε αναγκάζει να φύγεις στην παραπαιδεία. Και άκουσα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ πάνω σε αυτό το θέμα και θα σας βάλω να το ακούσετε κι εσείς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς στην Ελλάδα έχουμε φτάσει να είναι de facto, για να μπορέσει να περάσει κάποιος τις εξετάσεις και να μπορέσει να περάσει κάποιος τις πανελλήνες, να πάει φροντιστήριο.
1: Δεν υπάρχει σήμερα μαθητής στη Φιλανδία που να πηγαίνει φροντιστήριο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει μαθητής της τρίτης λυκείου που να μην πηγαίνει. 9 στους 10 τελειώνουν σχολείο και μπαίνουν αμέσως σε δεύτερο. Ο διεθνής ερευνητής Mark Bray, σε μελέτη για τη σκιώδη εκπαίδευση στην Ευρώπη, κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη της Ηπείρου. Μια οικογένεια ξοδεύει σήμερα γύρω στις 2.000 ευρώ το χρόνο για κάθε μαθητή που προετοιμάζεται. Πάνω από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προπόνηση για ένα και μόνο στόχο. Τις Πανελλήνιες. Το ίδιο το σχολείο έχει αποδεχτεί ότι δεν επαρκεί. Η εξεταστέα ύλη είναι τόσο μεγάλη που ο μαθητής θεωρείται δεδομένο πως θα τη μάθει αλλού. Στη Φιλανδία λειτουργεί διαφορετικό μοντέλο. Καμία εθνική εξέταση πριν τα 18. Στο πανεπιστήμιο μπαίνεις με τη συνολική επίδοση του λυκείου, με συστατικές, με συνεντεύξεις. Η Ελλάδα ξοδεύει για την παιδεία λιγότερο από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1995 μέχρι σήμερα, το σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο έχει αλλάξει 11 φορές. 11 διαφορετικά πειράματα σε 30 χρόνια. Και ο εκπαιδευτικός? Στη Φιλανδία αποφασίζει μόνος του τι θα διδάξει στην τάξη του και πώς. Στην Ελλάδα ακολουθεί ένα αυστηρό αναλυτικό πρόγραμμα και μια εξεταστέα ύλη που του επιβάλλονται. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες γονείς ισχυρίζονται ότι χωρίς φροντιστήριο τα παιδιά τους δεν θα πέρναγαν. Αυτό δεν είναι αποτυχία ενός σχολείου. Είναι η σιωπηλή παρέτηση μιας ολόκληρης κοινωνίας.
0: Το ρεπορτάζ μαρτυράει την πλήρη αλήθεια για το εκπαιδευτικό σύστημα εδώ πέρα στην Ελλάδα, που δεν είναι δωρεάν πλέον, που για να μπορέσει να σπουδάσει ένα παιδί και να γίνει κάτι, να πάρει ένα πτυχίο, θα πρέπει να καταφύγει στην παραπαιδεία. Γιατί το έχουν φτιάξει έτσι το σύστημα, ούτως ώστε να συντηρούν την παραπαιδεία. Μόνο στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, ειλικρινά, όλα αυτά εδώ, και αυτό είναι σκάνδαλο. Γιατί να υπάρχουν φροντιστήρια, γιατί να πρέπει ο γονιός να πληρώνει κατά μέσο όρο 2.000 ευρώ το χρόνο για να σπουδάσει το παιδί του, για να πάρει το παιδί του ένα πτυχίο, το οποίο θα το πάρει με τα χίλια ζόρια και θα το κορνιζάρει και θα το έχει στον τοίχο του παιδικού του δωματίου, που από το παιδικό του δωμάτιο δεν θα μπορεί να απογαλακτιστεί, γιατί δεν θα μπορεί να βρει δουλειά πάνω σε αυτό το οποίο σπούδασε. Και βέβαια, γιατί ακόμη και σε αυτό να βρει, θα είναι ταβάνι τα 1.000-1.200 ευρώ και δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει, ειλικρινά δεν υπάρχει. Και κανείς δεν λογοδοτεί για όλη αυτή την κατάσταση. Δεν λογοδοτεί κανένας. Θα μου πεις τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει και δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι αφοπλισμένη. Αφοπλισμένη από αυτούς οι οποίοι κυβερνούν. Και κάποιοι ψηφίζανε και ακαταδίωκτα. Θυμάστε όλα αυτά τα ακαταδίωκτα τα οποία ψηφίζανε, τον κορονοϊό και τα λοιπά. Δεν έκανε σε κανέναν εντύπωση για ποιο λόγο ψηφίζουν ακαταδίωκτα. Και άκουγα τον Βελόπουλο από το Βήμα της Βουλής να φωνάζει λευτεριά στη δικαιοσύνη. Και να λέει ότι εμείς θέλουμε να καταργήσουμε το ακαταδίωκτο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Να επιβάλλουμε τον νόμο, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Στάδε, ο κύριος Δίνα, ο κύριος Πρωθυπουργός. Όταν δίνατε ακαταδίωκτο σε τραπεζίτες, όταν δίνατε ακαταδίωκτο σε υπουργούς και βουλευτές, όταν δίνατε ακαταδίωκτο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν δίνατε ακαταδίωκτο στους γιατρούς, γιατί εκεί δεν επιβάλλετε τους νόμους να πάνε με βραχιολάκια όλοι φυλακοί? Και μόνο στο φτωχό αγρότη, κτηνοτρόφο, μελισσοκόμο, αλιέα, εφαρμόζετε αυτή την πολιτική. Τι λέμε εμείς? Όταν γίνουμε κυβέρνηση, τέρμα οι τζαβέλες, τέρμα οι ντογιάκοι, τέρμα οι αδειλίνες, τέρμα οι κλάπες, τέρμα η διορισμένη δικαιοσύνη. Δικαστές και εισαγγελείς θα υπάρχουν, όχι για τους διορίζουμε. Και μάλιστα λέμε δικαιοσύνη για τους φτωχούς και όχι τους πλουτοκράτες, κύριοι συνάδελφοι. Γιατί οι πλούσιοι πάντα την κοπανάνε, πάντα το ξεφεύγουν. Λευτεριά στη δικαιοσύνη, λευτεριά στην Ελλάδα. Αυτό λέμε. Να επιβάλλουμε τον νόμο, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Στάδε, ο κύριος Δίνα.
0: Λευτεριά λοιπόν στη δικαιοσύνη, μια δικαιοσύνη η οποία δεν υφίσταται, μια δικαιοσύνη η οποία δεν υπάρχει. Μια δικαιοσύνη η οποία είναι απόλυτα κατευθυνόμενη. Πας στα δικαστήρια να βρεις το δίκαιο σου και δεν το βρίσκεις. Γίνονται ένα σωρό εγκλήματα, ένα σωρό σκάνδαλα και κανείς δεν βρίσκεται ενώπιον του δικαστή. Τίποτα. Από πολιτικά πρόσωπα. Εν τω μεταξύ, επειδή ανέφερε τους αγρότες τώρα ο Βελόπουλος, Προμαχώνας, προχθές. Χθες, όχι προχθές. Ξύλο και χημικά. Ένας αγρότης λιποθύμησε, πήγε στο νοσοκομείο από τα χημικά. Τους έφαγαν τα λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τους στέλνουν ραβασάκια να πληρώσουν κερατιάτικα πρόστιμα. Τους δέρνουν και από πάνω. Σε ποια άλλη χώρα θα το δείτε αυτό το πράγμα εκτός από την Ελλάδα? Όλο αυτό είναι από τον Προμαχώνα που ακούτε. Σπρώχνουν τώρα τις ματατζίδες, τους αγρότες οι οποίοι είναι εκεί πέρα για να διαμαρτυρηθούν.
3: Από βιομήδεμους που μετέρουν από την Αγισίνη. Τραπέζα έχετε. Αγρότες, κοχαλάκια είστε κι εσείς. Ποιος βιομήδεμος έκανε το γιο του χωροφύλακα? Ποιος βιομήδεμος έκανε?
0: Και τώρα τους πετάνε και χημικά κι όλους τους ανθρώπους. Ο ένας έχει λιποθυμήσει, έχει πέσει κάτω, περνάνε από πάνω του οι ματατζίδες, προσπαθούν να τον προστατεύσουν γύρω οι αγρότες. Ακούτε τώρα την ένταση η οποία επικράτησε εκεί πέρα στον Προμαχώνα των Σερών. Όλα αυτά τα καλά πράγματα συνέβησαν εκεί πέρα στον Προμαχώνα. Με τους ματατζίδες να πετάνε χημικά, να σμπρώχνουν τους διαδηλωτές. Οι πληροφορίες λένε ότι οι αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν με τα πόδια προς το τελωνείο του Προμαχώνα για να διαμαρτυρηθούν. Ούτε όπλα είχαν μαζί τους, ούτε τίποτα. Και συνάντησαν σε κάποια στιγμή τα μπλόκα των ΜΑΤ. Και εκεί πέρα στα καλά καθούμενα, γιατί έχω το βίντεο μπροστά μου και το βλέπω, οι αγρότες δεν προκάλεσαν. Στα καλά καθούμενα οι ματατζίδες ξεκίνησαν να κάνουν χρήση χημικών ώστε να τους αποθήσουν και ένας αγρότης λιποθυμάει και πέφτει κάτω στο έδαφος. Η παραγωγή είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί εκεί στη διασταύρωση του Λευκώνα με τα τρακτέρ αλλά και με αγροτικά μηχανήματα. Είχαν πάρει σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση την οποία είχαν κάνει. Η κυκλοφορία διακόπηκε στο τμήμα της Εθνικής Οδού Λευκώνα Προμαχώνα μέχρι και τη διασταύρωση Χριστός Βιπένο. Στο σημείο ήταν παρατεταγμένες αστυνομικές δυνάμεις. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για το αυτονόητο, για το δυσβάσταχτο πραγματικά κόστος ενέργειας, κυρίως για την αυξημένη τιμή η οποία υπάρχει στο πετρέλαιο. Και οι ματατζίδες, αντί να κατεβάσουν τις ασπίδες τους και να πούνε ναι ρε παιδιά είμαστε με το μέρος σας, πάνε και πετάνε χημικά στους ανθρώπους που θα μπορούσε να είναι ο πατέρας σου, βρε ξεφτυλισμένε, εσύ που ρίχνεις χημικά. Ο πατέρας σου θα μπορούσε να είναι. Εσύ τι είσαι, από καμιά πλούσια οικογένεια είσαι? Πόσα παίρνεις, αδερφέ μου, ματατζίδες? Δεν έχω κάτι με τους αστυνομικούς, ειλικρινά. Ούτε με τους ματατζίδες, ούτε. Έχω και φίλο που είναι ματατζίδες. Αλλά πόσα παίρνετε, ρε παιδιά? Δηλαδή είστε ικανοποιημένοι από τους μισθούς σας και ρίχνετε χημικά τώρα στους ανθρώπους, στους βιοπαλαιστές? Πού παλεύουν οι άνθρωποι για ένα καλύτερο αύριο, που ζητάνε τα αυτονόητα? Και ένας άνθρωπος μίλησε στις κάμερες και ανέφερε όλα όσα γίνανε για την επίθεση την οποία δέχτηκαν από τα ΜΑΤ στα καλά καθούμενα και κατηγορούν τώρα την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι αυτή είναι πίσω από όλη αυτή την κατάσταση.
4: Αλλά τώρα θα γυρίσουμε την τσάπα, έχω την τσάπα στο αυτοκίνητο. Θα με δουν τώρα από την άλλη μεριά.
5: Εσείς πέσατε κάτω, είδα έτσι.
6: Τι θα κάνει ο άνθρωπος, αν είστε.
7: Δεν μπορούσα να περπατήσω. Χτύπησε κατευθείαν μέσα στα μάτια.
4: ούτε να μπορούσα να πάω ούτε τίποτα. Αυτή είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Αυτό θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης. Είμαστε 40-50 άτομα εδώ, είδαμε να κάνουμε μια ειρηνική πορεία, να διαμαρτυρηθούμε.
6: Δεν κατάλαβαν ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα πλέον.
4: Ειρηνικά
6: είδαμε. Ένα άνθρωπο που δεν έχει να χάσει τίποτα, θα παίξουμε αλλιώς από εδώ και πέρα.
0: Αφού τους τα έχουν πάρει όλα, τι να χάσουν. Τι να χάσουν αυτοί οι άνθρωποι και τι να φοβηθούν. Αυτά εδώ πέρα, φίλοι μου αγρότες, να τα θυμάστε όταν θα έρθουν οι εκλογές. Να θυμάστε ποιοι ήταν απέναντί σας και ποιοι ήταν με το μέρος σας. Να θυμάστε ποιοι σας στήριξαν και ποιοι σας γύρισαν την πλάτη. Και κανονίστε να τους ξαναψηφίσετε. Και μετά, όχι δεν θα μείνει.

0: δεν πληρωθούν αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλλοιείς, ο Βόλος θα ζήσει μία, για να μην την πω εξέγερση, μία απεργία στο τουριστικό λιμάνι του Βόλου από όλους εμάς, που δεν έχει γίνει ποτέ μετά τη μεταπολίτευση. Το πάρτι δεν τελείωσε. Το πάρτι για κάποιους συγκεκριμένους συνεχίζεται. Οι 8 στους 10 αλλοιείς της Μαγνησίας πεινάνε και οι 2 στους 10, αντί να είναι δίπλα μας στον αγώνα που κάνουμε, βρεθήκανε με σκάφη εκατομμυρίων ευρώ σε περίοδο που όλοι πεινάμε. Μιλάμε για 508 αλλοιείς και τα χρήματα είναι 1.100.000 ευρώ, η οποία όμως είναι και παράκτια και μέση αλεία. Για μια χασούρα 3 χρόνων, Ντάνιελ, Ηλίας, νεκρά ψάρια, που είναι 3 εργασιακοί κύκλοι, θα μας δώσουν 3.000 ευρώ. Εγώ στα μπλόκα χάλασα 13.000 ευρώ για τους συναδέλφους από την τσέπη μου. Αλλά κάποιοι άλλοι, και σας είχα ξαναπεί στην εκπομπή σας, αν με ακούει ένας εισαγγελέας, να με φωνάξει στο Βόλο, εμένα και το σύλλογό μου, να πω 5 πράγματα για κάποιους ανθρώπους που δεν μιλάνε και κάνουνε και χειρίζονται τα σωματεία και τα προεδρυλίκια όπως θέλουν για το συμφέρον τους. Ο κόσμος είναι απλήρωτος, κτηνοτρόφοι αυτοκτονάνε, αγρότες πεθαίνουν, αλλοιείς πεθαίνουν. Δεν ακούσαμε μία λύση. Εμένα το σκάφος μου είναι πίσω παρατημένο και δεν μπορώ να βγω να ζήσω τα παιδιά μου. Έχω 2 παιδιά. Και ντρέπομαι να γυρίσω σπίτι, δεν έχω να τα ταΐσω. Και εγώ και 580 αλλοιείς. Ποιο πάρτι μιλάτε ότι τελείωσε? Δεν έχουμε λίγο φιλότιμο να πούνε θα πάρετε τα λεφτά σας να πάτε για δουλειά? 70 σκάφη αν σας γυρίσω το κινητό είναι μέσα στο καρνάγιο και δεν έχουμε τα λεφτά να ρίξουμε τα σκάφη. Ντροπή!
1: Θα το πω και στους αλλοιείς. Κανονίστε να τους ξαναβγάλετε η κυβέρνηση. Θα σας πάρουν και τα σκάφη, θα σας τα πάρουν και όλα. Και θα σας κοροϊδεύουν κιόλας. Να πιάσω και τον Τσίπρα λίγο. Γιατί δεν ασχολήθηκα με τον Αλέξη σήμερα λίγο και ήθελα να ασχοληθώ. Άρχισε και αυτό την ίδια influencer, ανεβάζει έτσι βιντεάκια. Βλέπω και μία σαύρα είχε εκεί πέρα. Ανεβάζει κάτι βιντεάκια, κάτι τέτοια και μιλάει για τα φαντς και τις τράπεζες.
2: Μάτσε κάποιοι που έχουν εξασφαλισμένη σε αυτή τη χώρα και την πρώτη κατοικία. Μετά το μεγάλο κόλπο της ΔΕΗ και τις αλήθειες για τα υπέρμετα κέντρη των τραπεζών, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κομμένα δάνεια. Μας λένε το πρόβλημα λύθηκε διότι θα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες. Αυτή είναι η μισή αλήθεια.
1: Η άλλη, ποια
2: η άλλη μισή είναι ότι περάσανε στα funds και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών. Σήμερα τα funds διαχειρίζονται πάνω από 90 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια.
1: Σούπα.
2: Τα 9 στα 10 εξ αυτών μη εξυπηρετούμενα. Τα δε στεγαστικά αγγίζουν τα 25 δισεκατομμύρια και αφορούν πάνω από 220.000 δανειολήπτες. Το πιο εξοργιστικό,
1: ποιο είναι?
2: Ότι με το σχέδιο Ηρακλής της κυβέρνησης, το κράτος έβαλε 23 δισεκατομμύρια εγγύησεις, ώστε τα funds να μπορούν να αγοράσουν αυτά τα δάνεια στο 30% της αξίας τους και να ζητάνε όμως σήμερα από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%. Και όταν δεν μπορούν, τους έρνουν σε πληστηριασμούς που αυξάνονται ραγδαία. Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πληστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019.
1: Ακούτε,
2: αυτό δεν λέγεται εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς. Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας.
1: Τα ακούτε έτσι, δεν τα ακούω μόνος μου αυτά που είπε ο Τσίπρας. Ποιος τα έφερε τα φαν, ρε εσύ, Αλέξ? Ποιος έφερε τα φαν, ποιος έφερε νομοθετικά τα φαν εδώ πέρα στην Ελλάδα για τα κόκκινα δάνεια? Το 2015 εσείς, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δεν ρύθμισε τη μεταβίβαση και την πώληση των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, servicers, funds κτλ. Ο νόμος αυτός, τον οποίο εσείς φέρατε, η δικιά σας η κυβέρνηση, δεν επέτρεψε στις τράπεζες να πουλάνε χαρτοφυλάκια τα οποία είναι μη εξυπηρετούμενα, ήταν μάλλον μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ξένα funds, χωρίς να υπάρξει καμία προστασία για τους δανειολήπτες οι οποίοι υπήρχαν σε παλαιότερους νόμους. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο άνοιξε το δρόμο για μαζικές μεταβιβάσεις δανείων και στη συνέχεια είχαμε πληστηριασμούς και μετέπειτα η Νέα Δημοκρατία το υλοποίησε, το εφήρμοσε σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Αλλά η αρχική νομοθέτηση από εσάς δεν έγινε, ρε εσύ Αλέξη Τσίπρα. Αυτή ήταν μια κίνηση, ήταν ένα μέρος των δεσμεύσεων για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και τη μείωση τάχαμ λίθεν των κόκκινων δανείων, υποπίεση από εταίρους, θεσμούς κτλ. Και διαλύσατε όλους τους δανειολήπτες. Και τώρα πηγαίνουν τα φάνη και τους παίρνουν το σπίτι με συνοδεία αστυνομίας κτλ. Ποιος τα νομοθέτησε αυτά τα πράγματα, ειλικρινά? Και το λέω αυτό γιατί ο κόσμος ξεχνάει. Ξεχνάει το τι έγινε την πενταετή διακυβέρνηση της χώρας από του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Οπότε λοιπόν βγαίνει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πατάει πάνω στην κοντή μνήμη των Ελλήνων και μιλάει για τα φαν, μιλάει για τις τράπεζες, όπου αυτός τους έδωσε το πράσινο φως για να κλέψουν τα σπίτια των Ελλήνων. Και κάποιοι μου λένε τώρα και βγαίνουν και μου λένε ότι ο τύπος είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός, ο πιο έντιμος πολιτικός που υπήρξε. Πώς είναι δυνατόν να είσαι έντιμος όταν δίνεις το ελεύθερο να κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων? Πόσο έντιμο μπορεί να είναι όταν ξεπουλάς το όνομα και την ιστορία μιας ολόκληρης χώρας? Πόσο έντιμο είναι όταν σου λέμε ότι δεν θα φέρεις μνημόνιο? Πάνω από 60% ήταν στα χέρια σου το δημοψήφισμα υπέρ του όχι και εσύ πήγες και το έκανες ναι. Πόσο έντιμο είναι αυτό το πράγμα? Πόσο έντιμο ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου που διέλυσε τη συντάξη? Και μετά ήρθε και η προσωπική διαφορά που τους λέγανε ότι μας χρωστάτε και από πάνω. Πόσο έντιμα είναι όλα αυτά τα πράγματα, ειλικρινά? Και αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι βγαίνουν και το χειροκροτάνε. Και λένε ναι, να κάνει νέο κόμμα επιτέλους, να έρθει ο Τσίπρας. Ποιο είστε με τα καλά σας, μωρέ? Δεν θα ξυπνήσουμε ποτέ σαν λαός, δεν θα ξυπνήσουμε ποτέ σαν κράτος, δεν, πραγματικά δεν. Η τραγικότητα της κατάστασης ολοένα και μεγαλώνει. Κάποιοι περιμένουν να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, άλλος προδότης από εκεί πέρα, άλλοι μου λένε για την Καριστιανού. Εσείς βάλτε τα λίγο τα πράγματα κάτω. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να σας βοηθήσουν. Οι επόμενες εκλογές που θα έρθουν, όποτε και αν έρθουν, είτε το 26 είτε το 27, είναι οι σημαντικότερες εκλογές που είχαμε ποτέ στη μεταπολίτευση. Δεν μας παίρνει να κάνουμε πειράματα. Δεν μας παίρνει πραγματικά. Λοιπόν, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, μηνύματα στο Viber έχετε στείλει πάρα πολλά. Καλημέρα στο φίλο τον στη φίλη την Αντιόπια από τις Οικές της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στον Χρήστο. Εύχομαι πάντα τα καλύτερα και πάνω απ' όλα με υγεία, πράγμα που δεν το βλέπω, λέει, αλλά δεν βλέπω και τον Έλληνα να κάνει κάτι. Τέλος πάντων, ας μην χαλαστούμε, λέει Σαββατιάτικα. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Γεια σου, φίλε μου Χρήστο, μοναχικός λύκος από την Ερεμβέργη. Δεν χρειάζεται να χαλιόμαστε, για όνομα του Θεού. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Η απόλυτη Αμερικανιά, λέει. Μπράβο, μας τα καταφέραμε. Στον φίλο του Σταμάτη, καλημέρα από τα Σπέιερ της Γερμανίας, λέει, και τις αστικές συγκοινωνίες. Γεια σου, Σταμάτη μου. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα, καλό πρωινό στη Γιάννα. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννα από την Αθήνα. Στη Μαρία, καλημέρα. Με αυτά που ζούμε, λέει, καφέ και χάπια να έχουμε, παιδιά, και όλα καλά θα πάνε. Ειδικά χάπια, παιδιά. Ειδικά χάπια θα χρειαστούν. Θα φορεθούν πολύ φέτος. Καλημέρα στην Κυριακή. Αληθώς Ανέστη, φοβάμαι, λέει, να βλέπω ειδήσεις. Το μόνο που θέλουν είναι να έχουν ακροματικότητα. Το κάνουν όχι γιατί νοιάζονται για τους ανθρώπους. Αυτό πουλάει αίμα και πόνος. Δυστυχώς είναι μια μεγάλη αλήθεια. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα με 10 βαθμούς. Η Μαρία. Τα παιδιά είναι παιδιά, λέει. Αυτός γιατί έδωσε τα 150 ευρώ για να κάνουν το εμβόλιο? Ποιος φταίει? Αυτός φταίει. Είχε και έχει ένα σκοπό, αυτός ο ίδιος τα ξέρει καλά. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο, με συννεφιά σήμερα. Ο Κωνσταντίνος. Εσύ φταίς, λέει, όχι αυτός που σε καντήλιασε. Δεν ξέρεις ότι αλήθεια πονάει, ψέματα να τους λες, λέει. Να βλέπεις ο Κούλης μόνο με τέτοια, λέει, και το χειροκροτούν. Άμα αρχίσουμε να λέμε και εμείς ψέματα, πάει, θα πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζί, να σηκωθούμε να φύγουμε. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, μας δουλεύουν, λέει, ψηλό γαζί. Η Πόπη από τον Πειραιά, ο Μητσοτάκης, λέει, γελάει όταν μιλάει γιατί ξέρει με τι λαό ζώα έχει να κάνει. Πεινάει, αυτοκτονούν τα παιδιά του, φεύγουν. Έχει γεμίσει η Ελλάδα με κάθε λογική εισβολή, αλλά τα πρόβατα με λίγο σανό θα τον ξαναψηφίσουν. Στον Ανδρέα, καλημέρα. Ο Κούλης μιλάει για ρυθμό μείωση του χρέους και όχι για μείωση του χρέους. Τι σημαίνει ρυθμό μείωση? Σημαίνει ότι το δημόσιο χρέος συνεχίζει να αυξάνει, αλλά όχι με τον ρυθμό που αύξανε παλαιότερα.
Ο Θοδωρής, καλημέρα, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, δεν μπορώ να ακούω, λέει, αυτό τον καρνάβαλο. Δεν μπορώ να τον ακούω, λέει, ναι, εντάξει, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα αυτά που λες. Τι να κάνω, την χάνει να είναι και πρωθυπουργός της χώρας ή να το παίζει, τέλος πάντων, πρωθυπουργός. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, αληθώς Ανέστη. Πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέει, μου θυμίζουν τον Χριστοδουλόπουλο που άλλαξε όλες τις ομάδες της Ελλάδος για τη φανέλα. Αυτό είπαμε, να τους φέρουμε μια καινούργια φανέλα γιατί υδρώσαν. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Συγγνώμη, λέει, δεν κράτησα τον θεία σου που παίζουμε, λέει. Ο Δημοσθένης, λέει, θα ήθελα να ξυπνήσω ένα πρωινό με όλα τα κινητά πενεργοποιημένα και να ξαναενωθούν όλες οι οικογένειες και φίλοι σε ένα τραπέζι χωρίς κινητά, τάμπλετ και οθόνες. Ωραίες εποχές τότε. Ευτυχώς τουλάχιστον προλάβαμε και τη ζήσαμε. Στον Σπύρο, καλημέρα. Δεν ανοίγει υπόθεση για τις υποκλοπές, λέει, διότι είναι υπαίτιος ο ίδιος και ο ανιψιός του πίσω απ' όλα. Ο Γιώργος, λέει, πώς αντέχεις να αναλύσεις τις παπάντζες του Εβραίου. Ναι, τι να κάνω, δουλειά μας είναι αυτή. Καλημέρα στην Σωτηρία, αληθώς Ανέστη από τις Σέρες. Τόσα σκάνδαλα και δυστυχώς ακόμη κάθεται στο θρόνο του. Λέει, καιρός να τον ρίξουμε και όπως λες, να δώσουν πίσω τα κλεμμένα και να πληρώσουν. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα και Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Κωνσταντίνο μου, καλημέρα και στο φίλο μου τον Αποστόλη. Πραγματικά, λέει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Ας το πάρουμε χαμπάρι, ο κόσμος είναι βούρλα, δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτά τα ολίγα και για σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση και την συμμετοχή. Θεού θέλοντος. Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε. Να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας, στην οικογένειά σας. Ακόμη και μια βόλτα έξω εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία κτλ. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αγνώντας πλήρως τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχωράει σε μια ακόμη μεγάλη πρόκληση κατά της χώρας μας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, το κόμμα του Τούρκου Προέδρου επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη δυνητική ΑΟΣ άλλων χωρών όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος. Όπως αναφέρει επίσης το Bloomberg, το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το κυβερνών κόμμα της γείτονος θα εξουδετεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τα δικαιώματα της Τουρκίας σε θέματα λίας, εξόρυξης και γεωτρήσεων, καθώς και να ιδρύσει θαλάσσια πάρκα. Με βασικό στόχο την εσωκομματική συσπήρωση και απουσίες, ξεκίνησε την Παρασκευή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με πρώην βουλευτές και στελέχη, λίγο πριν την έναρξή του, να εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την ανησυχία τους για την πορεία του κόμματος. Συκοφαντία και εναρχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες Γεωργιάδη ότι ανακοινήθηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, γι' αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την ελληνική λύση, το μόνο πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς κάνοντας συνεχώς εγκλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εφιαλτική προειδοποίηση για την αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του συμβουλευτικού οίκου Oxford Economics, η δυναμική των νέων προσλήψεων, η οποία ήδη εμφανίζει σαφή επιβράδυση, ενδέχεται να οδηγηθεί σε σχεδόν πλήρες πάγωμα. Υποτονική ζήτηση και κλίμα βεβαιότητας αναμένεται να καταστήσουν τις επιχειρήσεις ακόμη πιο επιφυλακτικές, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν τόσο τις προσλήψεις όσο και τις απολύσεις. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειόμενων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζόμενων Ανέργων 2026-2027 της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο της υπηρεσίας. Τραγωδία χθες το απόγευμα στον Πειραιά, όπου 24χρονη έχασε τη ζωή της πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο 50χρονος σύντροφός της. Σπύρα αλλοδαπών εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τρεις συλλήψεις, οι δράστες είχαν εισβάλει με όπλα σε μονοκατοικίες Θεσσαλονίκη και λίστεψαν βία ζευγάρι. Δραπέτης φυλακών ο ένας, οι δύο έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια και έτερα δικήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. «Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή», δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, όπου πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στον ομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσχερα ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνίγουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
11: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
12: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλημέρα σας, καλό πρωινό Σαββάτου σε όλους τους ακροατές, φίλες ακροάτριες του Focus FM 103,6. Μετά από ένα διάλειμμα ενός Σαββατοκύριακου στο πίσω από το μικρόφωνο του Focus και στην εκπομπή πίσω από την είδηση μέχρι και τις 11 βάλια που γιουκλή. Τεχνική υποστήριξη Μάνος Ασλάνογλου. Καλημέρα από μια ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, παρά τις προβλέψεις και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του ΜΕΤΕΟ για κακό χαμό, για βροχές, καταιγίδες, για αργότερα λένε. Προς το παρόν καλά τα πράγματα, καλά ξεκίνησε η μέρα, βέβαια ποτέ δεν ξέρεις. Τελικά ο Μάιος κατέληξε να είναι, όπως λέμε, Μάρτης Γδάρτης, Μάης Γδάρτης.

δούμε αρκετά θέματα μαζί μέχρι και τις 11. Και θέματα τα οποία σας έχω πει κατά διαστήματα με κάποια πράγματα που ασχολούμαι, σας παρουσιάζω την εκπομπή. Θεωρώ ότι ακόμη και όταν φεύγουν από την επικαιρότητα, τέλος πάντων ξεχνιέται, γιατί στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Πάντα επανέρχομαι και το ψάχνω. Οπότε σήμερα, λίγο μετά τις 10, θα έχω μια συνέντευξη. Τα είχαμε βέβαια και παλιότερα με το συγκεκριμένο κύριο. Θυμάστε τον κακό χαμό που είχε γίνει με τα ραντάρ στο Ελευθερίος Βενιζέλος? Θυμάστε επιστολές από ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας? Και όχι μόνο για το Ελευθερίος Βενιζέλος, παλιότερα σας είχα αναφέρει και επιστολές για αεροδρόμια περιφερειακά. Ένα από αυτά λοιπόν, το αεροδρόμιο του Ακτίου, όπου εξακολουθεί να τίθεται θέμα για την αερασφάλεια. Όχι πως και δεν. Έχουν περάσει 5 μήνες όταν είχα ασχοληθεί με το θέμα του Ακτίου. Από εκεί και πέρα έγινε από την ΕΣΠΕΙΤ, την Ένωση των Αξιωματικών της Ιταλοκαρνανίας, στρατιωτικών της Ιταλοκαρνανίας. Είχαν γίνει διάφορες κινήσεις και φυσικά εννοείται ότι προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα και δεν το βλέπω κιόλας. Αυτά θα δούμε λίγο μετά τις 10. Λίγο πριν και ξεκινώντας σιγά σιγά, επειδή είχαμε δυστυχώς και αυτή την απίστευτη τραγωδία. Τώρα λοιπόν να σας πω κάτι, εγώ δεν θα πω αν είναι απαραίτητα αυτοχείρια η κοπέλα 24χρονου που έπεσε από τον 7ο όροφο, μέχρι να το πούνε επισήμως μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όταν θα το πούνε επισήμως, τότε και εγώ θα πω ότι ναι, είναι αυτοκτονία και όχι ατύχημα. Λένε, γράφουν παντού βουτιά θανάτου, παιδιά θα δούμε. Δηλαδή έχει τύχει άλλη να πάει να πλώσει τα ρούχα και να φύγει στο κενό. Ο σύντροφος, ο οποίος προσήχθη, είπε ότι ένιωσε ότι δεν αισθανόταν καλά. Οτιδήποτε μπορεί να έγινε, εγώ προτιμώ μέχρι να το πούνε επισήμως ότι έτσι είναι, ας το αφήσουμε σε μια τραγωδία με μια κοπέλα νεκρή από πτώση. Θα σας πω όμως, θα σας υπενθυμίσω το εξής μέχρι τις 9:30 για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα αργότερα. Θα σας πω το εξής, ότι πρόληψη δεν υπάρχει, το ξέρουμε. Έπρεπε να φύγουν. Παιδιά, αυτό δεν είναι χειρουργικό. Είναι πρωτοφανές με τα 17χρονα κορίτσια. Για να συνειδητοποιήσουν όλοι τι, ας πούμε, την Αμερική που ήδη έχει ανακαλυφθεί. Αν θυμάστε, πριν το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο που έλειψα, τα δύο ακριβώς προηγούμενα Σαββατοκύριακα που είχαν προηγηθεί, σας είχα πει και Σάββατο και Κυριακή, τα είχα μοιράσει για να μην σας κουράζουμε τα νούμερα και θέλω να σας μένουν αυτά και να τα συζητάτε στον κόσμο, να ενημερώνετε και άλλους, ρε παιδί μου. Για το τι συμβαίνει, σας είχα πει ότι κάθε χρόνο υπάρχει μια έκθεση περίπου 300 σελίδων της Ελλάς που καταγράφει τα πάντα. Στο πρώτο μέρος σας είχα πει για τροχαία ατυχήματα, για ληστείες, για διαρρήξεις, τα ποσοστά που έχουμε, τι έγινε πέρυσι. Και εν συνεχεία σας είχα πει, προτού γίνει όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες και ενδεχομένως και με την 24χρονη, επειδή μου είχε κάνει εντύπωση και το είχα ψάξει, σας είχα αναφέρει ότι εκείνο το διάστημα, περίπου 10 μέρες, είχαμε όλο και κάποια πτώση ή κάποια αυτοχειρία. Και σας είχα παρουσιάσει, και τα έχω εδώ πέρα γραμμένο, νομίζω και με τον Μάνο, ή μόνο και με τον. Δεν θυμάμαι αν ήσουν εσύ, ήταν ο Λεωνίδας. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την έκθεση που λέτε, καταγράφω ότι υπάρχουν όλες οι αυτοχειρίες, οι αυτοκτονίες και οι απόπειρες που έγιναν την περασμένη χρονιά. Αναηλικίες. Ακόμη και η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι αυτόχειρες. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδεικτικό και για την ψυχολογία και το τι μπορούν να κάνουν αν θελήσουν οι αρμόδιοι. Στην ίδια έκθεση επίσης υπήρχαν και τα αίτια που οδηγούν τους ανθρώπους να θέσουν τέλος στη ζωή τους. Και την τελευταία Κυριακή, πριν το Σαββατοκύριακο που έλειψα, νομίζω Κυριακή ήτανε, σας είχα πει από την ίδια έκθεση. Είχα καθίσει και είχα βρει την τελευταία τριετία τι γίνεται, 23, 24, 25.
Λοιπόν, ναι, πρόληψη λέγεται, ξέρετε, έτσι. Σας είχα πει επίσης για την Κρήτη, για το παιδοψυχολογική στο Παγνή, που έχουν, στο Παγνή, να θυμάμαι καλά, που έχουν θέμα, έχουν υποστελέχωση. Θα στα πω, θα τα με νεότερα και αυτό. Θέλω να σου πω το εξής. Υπάρχει αυτή η έκθεση, την οποία φυσικά κανένας δεν ασχολείται μέχρι να γίνει το κακό, μέχρι να πουλήσει, όπως λέγατε και νωρίτερα, άκουγα στον Ερμέ. Υπάρχει όμως. Και πρέπει να σας πω ότι και για κάποια άλλα στοιχεία που σας παρουσίασα, το οποίο όμως αυτό θέμα θα το δω σε δεύτερη φάση αύριο, ότι κανένας δεν ασχολείται, ενώ υπάρχουν καταγεγραμμένα. Και ξέρετε τι θα γίνει. Θα περάσει ένα διάστημα. Θα ξεχαστεί και αυτό. Και πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, μια βάλια, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη να έχει ολοκληρωθεί, που είναι δημοσιοποιημένη, αναρτημένη έκθεση, που λέει τα πάντα για κλιματικότητα, μπορεί να βοηθήσει για το χειρισμό της εγκληματικότητας, για τη διαχείριση αναπεριοχές, γιατί λέει για κάθε περιοχή τι συμβαίνει, και να μην ασχολούνται επικεφαλής για από πάνω. Λοιπόν, πάμε άλλη μία να σας πω αυτό που είχα πει την τελευταία Κυριακή, το Σαββατοκύριακο που έλειψα, έτσι για να ξέρετε, γιατί υπάρχουν, απλά κανείς δεν ασχολείται. Μέχρι πάμε να γίνει το κακό. Και μετά ψάχνουμε τι και πώς και γιατί. Γιατί δεν ψάχνετε τι και πώς και γιατί. Για όλους το λέω και για τα μουμουέ το λέω. Όταν περίπου τέλη Απριλίου, κάπου εκεί γύρω ήταν μετά το Πάσχα, επειδή 10 μέρες ένας άνθρωπος φουντάριζε, να το πω έτσι, ή απαγωνιζόταν. Λοιπόν, 2023, 464 άνθρωποι έδωσαν τέλος στη ζωή τους, 972 το αποπειράθηκαν. 2024, 404 νεκροί από αυτοκτονίες, 992 απόπειρες. 2025, 448 αυτοχειρίες, αυτοκτονίες, 995 απόπειρες. Μιλάμε για συγκλονιστικά στοιχεία, αδιανόητα στοιχεία που υπάρχουν. Κανείς δεν ασχολείται. Είναι θεσπανατημένα. Είναι αυτή η έκθεση, να μην χρησιμοποιείτε, να εκφράσετε πόρο στον αέρα. 295-300 σελίδες. Δηλαδή, πιάστε την κι εσείς και οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, και δεν πείτε. Πού υπάρχουν αυτά. Δεν σας έκανε εντύπωση ότι κάθε μέρα. Εγώ πρέπει να σας πω το εξής και μπράβο σε φίλους ακροατές που μου είχαν στείλει και εδώ πέρα μήνυμα όταν ξεκινήσει να ασχοληθώ με το θέμα. Και έξω που με είχαν πάρει τηλέφωνο στο δημοσιογραφικό που το είχαν παρατηρήσει, διαβάζοντας και την ενημέρωση και από εμάς που ανεβάζουμε στο σελίδα του Focus, στο site. Ότι έδωσε τέλος στη ζωή του. Βρέθηκε απαγωνισμένος. Βρέθηκε αυτό. Αλλά από εκεί πέρα, τον έχουμε ευαισθητοποιηθεί. Ένας, δύο, τρεις, πέντε άνθρωποι, δεν λέει τίποτα. Δεν θα το λύσουμε εμείς. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όσον αφορά. Η εφηβεία το ξέρετε. Η εφηβεία ισχύει για όλους μας ότι είναι δύσκολη, έτσι. Άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο. Ρε παιδιά, στα σχολεία. Από ό,τι ξέρω, κάτι είδα, πήρε το μάτι μου ότι έχουν παιδοψυχολόγους όσον αφορά τη συμπερίληψη, όσον αφορά άτομα, παιδιά, έτσι, για ανήλικα που θεωρούν τον εαυτό τους, πώς το λένε, queer, κάτι τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε. Ευαισθητοποίηση για θέματα ΛΟΑΤΚΙ και πολύ καλά θα κάνουν, έτσι. Μην έχουμε δηλαδή φούντους και από παιδιά. Άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, έχουν γι' αυτό και δεν έχουν, λες και δεν ξέρουνε. Δεν έχουν περάσει εφηβεία. Μόνο και μόνο και από το θέμα του bullying να το δείτε, το τι γίνεται χαμός που πλακώνται μεταξύ τους, κορίτσια, αγόρια, μόνο και μόνο από αυτό θα έπρεπε ήδη να είναι στελεχωμένα τα σχολεία με παιδοψυχολόγους, ειδικούς ψυχολόγους. Και παιδιά, κακά τα ψέματα. Εγώ το θυμάμαι από μένα και νομίζω ότι γενικά, ας πούμε, στην πλειοψηφία έτσι είναι. Όσο καλή σχέση να έχεις με τους γονείς σου, το να αισθανθείς καλά ότι δεν είμαι καλά, δεν αισθάνομαι τις μαύρες μου, δύσκολα θα πιάσεις και να μην τους στεναχωρέσεις, έτσι. Ούτε είναι απαραίτητο ότι οι άνθρωποι που αποφασίζουν να δίνουν τέλος στη ζωή τους έχουν προβλήματα, έχουν προστριβές με τους οικείους τους. Είναι αυτό που λέμε. Είναι μία λεπτή γραμμή, μία λεπτή κλωστή. Θέλει ένα τσακ. Κλάσμα το δευτερόλεπτο για να σπάσει.

Λοιπόν, πάω και στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Όχι, Κωνσταντίνο, δεν είναι 600. Τέλει, είχα πει και από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αν άκουσα τώρα που έλεγαν, μου δώσετε πριν το μήνυμα. Και είναι επίσημα στοιχεία. Το 25 ήταν 448. Φυσικά δεν έχει και ένας να είναι. Και 995 απόπειρες. Και αυτά είναι κανονικά τα επίσημα στοιχεία που είναι αναρτημένα και δημοσιευμένα και όπως λέω, δεν ασχολείται κανείς. Καλημέρα και στον Άρμπεν, καλώς ήρθες. Καλημέρα και στον κύριο Νικό, μας έλειψες και εσύ μου λείψατε. Καλημέρα και στον Πασχάλη.

0: Λοιπόν, στην Κρήτη που λέτε, βλέπω εδώ πέρα, λέει, σε τοπικά μέσα το διαβάζω το πέρα της Κρήτης, ότι χθες το Υπουργείο Υγείας έστειλε, χθες 15, όχι σήμερα έχουμε 16, την Πέμπτη, το Υπουργείο Υγείας έστειλε επίγον έγγραφο προς τις υγειονομικές περιφέρειες και τα κέντρα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, ζητώντας να δείξουν αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Πρέπει να σας πω μέσα ότι επίσης στην ίδια έκθεση υπάρχουν και που λέει τα στοιχεία ποιοι είναι αυτοτραυματισμοί. Είναι τα πάντα μέσα. Αλλά είπαμε, ποιος ασχολείται. Κανονικά με πίνακες, ούτε να κουραστούν, μην ξοδέψουν φαιά ουσία. Αν θέλουν να ασχοληθούν, βέβαια. Τώρα, ας πούμε, το θυμήθηκαν. Λέει στην κύκλο αυτή: ζητά το Υπουργείο Υγείας τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να επικοινωνήσουν κατά προτεραιότητα με παιδιά, εφήβους και οικογένειες που ήδη παρακολουθούνται από τις δομές και στην Κρήτη και αλλού, προκειμένου να επανεκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση. Να παρασχεθεί άμεση υποστήριξη και να υπάρξει καθοδήγηση προς τους γονείς ή κηδεμόνες όπου απαιτείται. Τώρα. Και θα σας πω τώρα, μετά από τα κορίτσια, θα σας πω και μετά το δεκαήμερο αυτοχειριών που είχαμε, που σας είπα πριν, μετά τους θανάτους που είχαμε τα περασμένα τρία χρόνια που σας ανέφερα και τις απόπειρες. Λοιπόν, στην Κρήτη υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος του δημόσιου τομέα για ολόκληρο το νησί. Η αναμονή για ραντεβού με ιδιώτες είναι πολύμηνη λόγω της εκρηκτικής ζήτησης. Παιδιά, αν το αποκωδικοποιήσουμε, και είναι αυτό μόνο για την Κρήτη, που λέει εκρηκτική ζήτηση, φανταστείτε πόσος κόσμος αντιμετωπίζει, γιατί φταίει και οι κοινωνικές συνθήκες που ζούμε και φταίει και ο εγκλισμός και πολλά αυτά είναι, έτσι. Φανταστείτε ότι σε ιδιώτες υπάρχει εκρηκτική ζήτηση, φανταστείτε πόσος κόσμος, μικροί μεγάλοι, παρουσιάζουν προβλήματα και καλά κάνουν. Πρέπει να αποδαιμονοποιηθεί το θέμα του να αναζητήσω ψυχική στήριξη, έτσι. Λοιπόν, ο μοναδικός παιδοψυχίατρος στην Κρήτη υπηρετεί στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή, που νοσηλεύει σοβαρά περιστατικά παιδιών, πολλά από τα οποία έχουν κάνει απόπειρα και παρακολουθούνται από ψυχιάτρους ενηλίκων. Εκτός από το συγκεκριμένο παιδοψυχίατρο στο Παγνή, οι παιδοψυχίατροι του ΕΣΥ στο σύνολό τους έχουν παραιτηθεί, μην αντέχοντας την πίεση και το τεράστιο φόρτο δουλειάς, και έχουν μετακινηθεί στον ιδιωτικό τομέα. Και μάλιστα διαβάζω το τοπικό μέσο ενημέρωση εδώ πέρα, το ΙΚΡΙΤ συγκεκριμένα, ότι είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση αυτών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που για να κλείσει μια οικογένεια ραντεβού για το παιδί της πρέπει να περιμένει πάνω από 4 μήνες. Για μία ακόμη φορά, η κατάντια του ελληνικού κράτους, η κατάντια του ΕΣΥ. 4 μήνες με το όλα τα ψυχολογικά που μπορεί να έχει και μπορεί να επιδεινωθούν. Καλημερίσω τον δημοσταίνη στο Viber. Καλημέρα, καλημέρα και στο Βασίλη στη Λεμεσό. Καλημέρα στο Χρήστο στην Αθήνα. Καλημέρα, Ελισάβετ μου. Καλημέρα και στο Γιάννη από τα Διαβατά. Λοιπόν, πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, 9:30. Εμένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα και στο δεύτερο μέρος θα πάω στα θέματα ακρίβειας, που φυσικά τα πράγματα εννοείται ότι είναι και χειρότερα. Σε κάποια ακόμη θέματα όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το καλύτερο όλων των εποχών, όπως λέει όλα είναι ζάχαρη. Και φυσικά θα σας πάω και σε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με όλους αυτούς τους παράνομους που έχουν μαζευτεί στη χώρα μας. Γιατί είχαμε εδώ πέρα, αυτό χθες το βράδυ βγήκε, θα σας το πω αναλυτικά, είχαμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη εξάρθρωση σπήρας αλλοδαπών, οι οποίοι οι δύο και παράνομα ήταν στη χώρα και είχαν ξαναπασχολήσει αρχές. Αυτό είναι, παιδιά, ερχόμαστε εδώ πέρα και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, ληστεύουν, βιάζουν, κλέβουμε. Τι μας νοιάζει, ορίστε, 150 φορές μας έχουν πιάσει. Παράνομα είμαστε. Και λοιπόν, καλημέρα και στον Κώστα Πονάος. Είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου. Θα το διαβάσω λίγο μετά τις 9:30 για το θέμα που μόλις συζητούσαμε. Μένετε συντονισμένοι στο Focus FM.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος πρώτης ώρας. Να πω στα μηνύματά σας. Ο Κώστας από Νάουσα μου γράφει ότι καλό είναι να πάνε και σε πνευματικούς. Οι παιδοψυχίατροι δεν θα βοηθήσουν πολύ. Κάνουν απλά τη δουλειά τους, στροφή στην εκκλησία μέσα. Εγώ θα πω ότι χρειάζονται και τα δύο, συνδυασμούς και των δύο. Εφόσον βέβαια είναι σωστός και ο ειδικός και ξέρει να χειριστεί την παιδική ψυχή, την εφηβική ψυχή και την ενήλικη ψυχή, παιδιά. Όλους μας. Γιατί πάντα αυτό δεν ξέρεις, είναι αυτό. Είναι το τσικ, αυτή η λεπτή κλωστή. Καλημέρα και στη Ρένα στις Πέτσες. Όμορφο Σαββατοκύριακο επίσης και σε ένα Ρένα μου. Καλημέρα. Βασιστάκι είναι αυτό που μου έχει μείνει. Θα πάμε συνέχεια στα σχετικά που σας είπα. Καλημέρα και στη Θάλια που μου λες για το μεταναστευτικό, ότι οι ηγεσίες όλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και στις άλλες χώρες το ίδιο εύκολο τους αφήνουν ελεύθερους, λες για την νομοθεσία και αυτά, τι συμβαίνει. Οι νομοθεσίες πάντως σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο. Δεν έχει αυτό εδώ πέρα, παιδιά. Έπαθε πλάκα καταρχήν η Κοβέση με αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, ότι πάγω κλέβω. Κλέβω. Και μετά, ας πούμε, αν πότε γυρίζω στο μάνος μου που του τα άκλεψα. Ναι, δεν πάω μέσα. Καλά, γι' αυτό δεν το. Να μην πούμε γι' αυτό ότι. Ασνασταλτική δυνατότητα στην έφεση κλπ. Κλπ. Που από εφέση σε εφέση. Μόνο η Ρώμα έχουν ο καθένας από 20 χρόνια συνολικά από εφέση. Για να μην πούμε για δικαιοσύνη, για τις καθυστερήσεις, τώρα πήγε Ρωμά, ότι είναι μετά από 9 χρόνια δικάζεται στη τελική του ευθεία υπόθεση του μικρού Μάριου στο Μενίδη, που εις ηλικία 9 ετών το παιδί στην σχολική αυλή έχασε τη ζωή του από αδέσποτη τη σφαίρα. 9 χρόνια. Λοιπόν, επειδή θέλω να σας πω και κάποια πράγματα όσον αφορά τους εισερχόμενους, θα μείνω λίγο στο θέμα του καλύτερου εθνικού συστήματος υγείας όλων των εποχών. Με αναστολές επεμβάσεων, χειρουργικών επεμβάσεων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στην Κρήτη.

Λοιπόν, και επίσης θα πάω τώρα. Θέλω να πιω στο θέμα της ακρίβειας, να σας έχω μια ενημέρωση. Καθώς δυστυχώς αυτό που λέμε ότι αναμένονται νέες, έρχονται νέες ανατιμήσεις. Και προσέξτε, θέλω πάνω σε αυτό. Η πρωθυπουργάρα, παιδιά, στο συνέδριο αυτό που ξεκίνησε χθες, τι είπε? Γιατί είναι πολύ ψυχοβονιάρης, πρέπει να σας πω. Λυπάμαι, λέει, και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Ας το καλό. Εμείς θέμε πως για την ακρίβεια, ποιος θέει? Λυπάται. Λυπάται και θυμώνει. Μόνη λύση, λέει, μειώσεις φόρων και αυξήσεις αποδοχών. Παιδιά μας τρολάρει μες τα μούτρα μας, έτσι. Ποιος το είπε? Ο πρωθυπουργός. Δεν λέω όνομα, γευνώ τους λόγους. Για σήμα σταθμού και λοιπά και λοιπά. Λυπάται και θυμώνει. Μου θύμισε αυτό που σας είχα πει παλιότερα, την άλλη ατάκα που είχε πει για τις πυρκαγιές, ότι δεν κοιμάται τα βράδια όταν έχουν πυρκαγιές στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Τον έχουμε παρεξηγήσει. Οι ίδιοι τους, όταν λένε αυτό για το υπερπλεονάσμα και αυτά, οι ίδιοι τους, μέσα οι εκθέσεις από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, λένε τόσα φράγκα από ΦΠΑ, τόσα φράγκα από έμεσους φόρους, τόσα φράγκα από άμεσους φόρους. Ποιες μειώσεις φόρων, τι κάνεις? Εδώ πέρα ακόμη δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτήν την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που για κάποια πράγματα, για κάποια προϊόντα, για κάποια αγαθά δεν πρέπει να είναι 24% ΦΠΑ. Και ακόμη τίποτα, έτσι. Στο Φιλαμπάχο ακόμα τρίβουν. Έστεξε τι εννοεί, είσαι μικρός, δεν την προλάβεις αυτή τη διαφήμιση. Τζοάννα μου, καλημέρα, καλημέρα. Μου γράφεις, θα επιστρέφουν αν τους πιάσουν, αλλιώς τα κρατάνε, δεν είναι κλεψιά και αυτό, φυσικά. Καλημέρα στον Αθανάσιο στο Μόναχο που μου γράφεις ότι αφού η κατάσταση έχει ξεφύγει, αν τους βάζαν όλους μέσα, εγώ πιστεύω, μου γράφεις, θα χρειαζόμασταν άλλες 5 φυλακές μεγάλες τουλάχιστον. Συμφωνώ. Καλημέρα και στη Γιάννα στην Κομωτινή. Λοιπόν, παιδιά, πάνω σε αυτό έχω να σας πω, θα σας το πω αύριο, θα το πιάσω πρωτόθεως να ξημερώσουμε, γιατί έχω τα υπόλοιπα θέματα σήμερα. Για το ότι είναι αλλού για αλλού ξημερωμένοι άνθρωποι. Αύριο θα σας τα πω έτσι για να αναλύσω και τα υπόλοιπα που έχω και για το μεταναστευτικό. Το πόσο είναι αδιάφοροι έχει να κάνει πάλι με αυτήν την έκθεση που σας είχα αναφέρει, που λέει μέσα τα ποσοστά εγκληματικότητας, πόσες ληστείες, πόσες διαρρήξεις, πόσες κλοπές, πόσα εγκλήματα καταζωής κλπ. Έγινε τέλος πάντων κάποιο σκηνικό, το οποίο διαπίστωσα ότι τελικά δεν ασχολούνται ούτε αυτοί που είναι αρμόδιοι, που πρέπει να ασχοληθούν, η ηγεσία, φυσική και πολιτική, με το θέμα της εγκληματικότητας. Θα στα πω όμως αύριο. Λοιπόν, πάμε τώρα όσον αφορά τους εισαρχόμενους. Καλά, στην Κρήτη τα ξέρετε. Δυστυχώς, παιδιά, το έχετε διαπιστώσει. Το είχα πει και παλιότερα, ότι πλέον μας έχει γίνει κανονικότητα. Μας την έχουν επιβάλει σαν κανονικότητα το ότι έρχονται δεκάδες κάθε μέρα. Δεν θα πω αυτή τη φορά η σελίδα του λιμενικού να σας πω κάθε μέρα τόση, κάθε μέρα τόση καραβιές. Όχι, τη μία μέρα 100 τόση, όλη τη μέρα 200 τόση. Θα σας πω όμως το άλλο. Μεταξύ των διακινητών που πιάνουν, που αναγνωρίζονται ως διακινητές από αυτούς τους μεταφερόμενους, τέλος πάντων, είναι κυρίως από Νότιο Σουδάν. Κατά τα άλλα υποφέρουν, γιατί υπάρχει και ο πόλεμος εκεί πέρα. Και τι κάνουν? Κάνουν λαθροδιακίνηση ανθρώπων. Λοιπόν, που λέτε, από αυτούς που έχουν αναγνωριστεί τελευταία ως διακινητές, οι δύο, λέει, οι 15χρονοι. Ακούστε τώρα. Δηλώνει ο άλλος 15χρονος, γιατί ξέρετε, δεν μπορεί εδώ οι αρχές να το διασταυρώσουν. Οπότε, τι, ούτε καν μπαίνει μέσα. Δύο 15χρονοι, λέει, που αναγνωρίστηκαν από σε μια καραβιά, τέλος πάντων, ως διακινητές. Καλά. Βέβαια, πάντως, εννοώντας 15χρονοι, είναι αυτό που λένε επενδυτές, είναι το μέλλον, έτσι. Στελέχωση.
προσαρμοστούν. Λοιπόν, τώρα μεσοβδόμαδα είχαμε, πότε, 15, την Πέμπτη. Από την Κρήτη μεταφέρθηκαν 232 προς τη Ρόδο, που και εκεί θυμάστε πέρυσι είχαμε πιέσεις. Και από τη Ρόδο, τέλος πάντων, λέει, θα προωθηθούν στις δομές της ΚΟ. Αλίμονο. Είμαστε φιλόξενος λαός. Λοιπόν, ακούστε τώρα και τα άλλο. Βλέπω στα συστημικά δεκάδες επιστροφές παράνομων μεταναστών. Λόρε φίλε, τι δεκάδες πλάκα μας κάνουνε. Αλλά ακόμη και δεκάδες να είναι, έχουν έρθει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες. Και βλέπω που λέτε το δελτίο τύπου, που έχει έρθει και σε μένα, και λέω, κάτι λέω, δεν το έχω, πού το είδαν αυτό. Οι δεκάδες που λένε, γιατί συνέδωσε είναι και αυτό, παιδιά, το έχω παρατηρήσει, ότι ο κόσμος δεν ανοίγει να διαβάσει. Βλέπω και όταν και εμείς εδώ πέρα να βάζουμε ειδήσεις και σελίδα από το focusfm.gr, από το site, τα να βάζουμε και στο Facebook του σταθμού. Υπάρχουν διάφορα σχόλια από κάτω, τέλος πάντων, και πολλοί δεν ανοίγουν καν, παιδιά, δηλαδή τόσο. Και είναι σε πολύ κόσμο αυτό. Δεν ανοίγουν καν να διαβάσουν την είδηση. Όλοι κολλημένοι σε αυτό, στον τίτλο. Καταρχήν και να θέλαμε να σας πούμε ολόκληρο το τι έχει συμβεί, δεν γίνεται σε ένα τίτλο. Γι' αυτό έχει πάψει η κριτική σκέψη. Λοιπόν, πάμε που λέτε στους δεκάδες. Οι δεκάδες που λέτε, παιδιά, που έγινε επιχείρηση επιστροφής τους, είναι πόσοι οι δεκάδες. Είναι οι εξής: 40 Πακιστανοί και 10 Γεωργιανοί. Αυτοί είναι 50 άτομα. Το λύσαμε το μεταναστευτικό. Οι οποίοι, προσέξτε, είναι, λέει, επιχείρηση που διοργανώθηκε από την Ελλάδα. Με στήριξη και συντονισμό της Frontex, στο οποίο συμμετείχε και η Κύπρος. Επιστράφηκαν, λέει, από τη χώρα μας συνολικά 40 υπήκοοι Πακιστάν, 10 υπήκοοι Γεωργίας, και προσέξτε, σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης συμμετείχανε αστυνομική συνοδή, ιατρός συνοδός, εκπρόσωποι του συνεγόρου του πολίτη, μη τυχόν, ας πούμε, και τους κάνουμε τίποτα, τυχθούν τα δικαιώματα, και συνοδεία γιατρών, μη τυχόν να σταθούν καμιά ζαλάδα στον δρόμο, ρε παιδί μου, για το Πακιστάν. Αυτοί είναι οι δεκάδες. Και θα σας πω τώρα και τ' άλλο. Ακούστε τώρα τι μεταφορά είχαμε εδώ πέρα. Συνελήφθη εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ανοπόλη, ουσιαστικά, να ξέρετε, εκτός Θεσσαλονίκης, η Ανοπόλη είναι ουσιαστικά κέντρο. Λίγο πιο κάτω, πιο πάνω στους κεντρικούς δρόμους. Πιάστηκε, λέει, ένας 17χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος πρωί, δεν μας νοιάζει, ό,τι να είναι, αφού κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Ο 17χρονος, τουλάχιστον κατά ισχυρισμό του, Αιγύπτιος, μετέφερε δύο παράνομους αλλοδαπούς, έναν από το Νεπάλ και έναν από το Πακιστάν, με ηλεκτρικό πατίνι.

Έτσι. Για να μπορέσουν αυτοί να μείνουν κάπου. Λίγο τσίπα, ρε παιδιά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη επίσης, όπως σας είπα, χθες το βράδυ μου ήρθε αυτή το δελτίο τύπου. Ακούστε τώρα, όπως σας έλεγα, εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση αποτελούμενη από τρεις αλλοδαπούς, οι οποίοι τι κάνανε. Αυτοί, παιδιά, μαζεύτηκαν, βρέθηκαν οι τρεις τους. Επίσης, οι δύο έμεναν σε Airbnb, που επίσης ήταν παράνομα. Με τι χαρτιά? Ο ένας, μάλιστα, ήταν δραπέτης φυλακών, των φυλακών Λάρισας. Ο άλλος ήταν παράνομα στη χώρα. Και ένας τρίτος ήταν παράνομα στη χώρα. Και δύο από αυτούς μένανε σε Airbnb. Κέντρο Θεσσαλονίκης κιόλας, παιδιά, όλα αυτή, έτσι. Όχι σαν να είμαστε αυτοχαδάκια στα δυτικά, για παράδειγμα. Κέντρο. Αυτοί που λέτε συναντήθηκαν με κάποιο τρόπο, και υπάρχει και ένας ακόμη που αναζητείτε. Φτιάξανε μια εγκληματική ομαδούλα αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, με σκοπό την τέλεση ληστείων. Έτσι, ναι, είπαμε, επενδυτές. Έχουμε σχέδιο, έχουμε προοπτική, έχουμε ανάπτυξη. Την Δευτέρα που μαζεύτηκαν, τέλος πάντων, για να ξεκινήσουν την καριέρα τους, μπήκανε, παραβιάσαν μπαλκονόπορτα πρώτο ρόφου μονοκατοικίας, μπήκαν στο εσωτερικό του σπιτιού με απειλή όπλων, όχι όπλων, παρακαλώ, όπλων, που είχαν οι δύο από τους τρεις, και χτυπώντας τον ιδιοκτήτη, πήραν από τους ανθρώπους, είχαν 1.800 ευρώ οι άνθρωποι και ένα ρολόι, αυτά τους άρπαξαν. Στη συνέχεια οδήγησαν το ζευγάρι σε άλλο δωμάτιο, στο ισόγειο του σπιτιού, και τους κλείδωσαν. Λοιπόν, και όπως σας είπα, σε βάρος του ενός εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση, καθώς ήταν απόδραση, είχε κάνει απόδραση στη Λάπο, τη Λάρισα, και σε βάρος των άλλων δύο εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου και παραμονής στη χώρα. Λοιπόν, προσέξτε πόσο επικίνδυνοι ήταν οι άλλοι δύο και τι παίζει, γιατί δεν είναι απλά ότι είχαν μπει παράνομα στη χώρα, προφανώς είχαν πιάσει για κάτι άλλο και τους είχε επιβληθεί, εκκρεμούσε μέτρο απαγόρευσης εισόδου. Όταν είναι μέτρο απαγόρευσης εισόδου, μιλάμε για βαριά δικήματα, προφανώς, έτσι.

έτσι, επενδυτές, είπαμε. Σε ένα άλλο περιστατικό, το οποίο είναι στην Ερμούπολη, στη Σύρο. Ήταν τέλος πάντων στην πλατεία μια όλη της Ερμούπολης. Οι οικογένειες, τέλος πάντων, με τα παιδιά έκαναν βόλτες. Και σε κάποια φάση μια μητέρα παρακολούθησε και το φωτογράφησε κιόλας και είχε αποδεικτικά στοιχεία ότι από μια παρέα Σύριων, από τη Σύρια που είχαν έρθει, φωτογράφιζαν δύο 8χρονα κορίτσια και ο ένας από αυτούς προσπάθησε να πάρει αγκαλιά το ένα κοριτσάκι. Η μητέρα πήγε άμεσα στο αστυνομικό τμήμα Σύρου, προχώρησε καταγγελία, έδειξε και το σχετικό φωτογραφικό υλικό. Προσέξτε, αυτοί συνελήφθησαν δύο Σύριοι οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Οι κατατρεγμένοι που λέγαμε από τους πολέμους, αυτοί. Λοιπόν, από όλες τα μηνύματά σας μου γράφει η Ελισάβετ πόσα μαντί για να τον στείλω με τόσο πόνο για τον Πρωθυπουργό. Λες, είναι πονάει για μας, πονάει που ζοριζόμαστε οικονομικά, πονάει για την ακρίβεια. Θυμώνει, πονάει. Η Θάλια μου γράφει το ενδεχόμενο να φυλάμε τα σύνορα να μην έρχονται, δεν παίζει. Αλλά κάποιοι έχουν οικονομικό όφελος, αυτό το έχουμε διαπιστώσει όλοι. Επίσης, παιδιά, τώρα που πέσετε για τα σύνορα, για μία ακόμη φορά περηφανεύτηκε στο συνέδριο για τα 75 χιλιόμετρα του φράχτη στον Εύρο. Παιδιά, στα δύο χρόνια και κάτι, 10 Μαρτίου, δύο χρόνια και Απρίλιο, και δύο μήνες που είμαι εδώ πέρα, από την πρώτη στιγμή, στα 75 χιλιόμετρα ήμασταν στον Εύρο, στο φράχτη. Αυτό δηλαδή το θεωρεί επιτυχία. Γιατί γι' αυτό κοκορεύτηκε στο συνέδριο. Καλημέρα στο

στείλει στο Viber ότι που μου γράφει και πολύ σωστά. Οι μόνοι που πρέπει να μπουν φυλακή είναι οι πολιτικοί που το επέτρεψαν να γίνεται και για όλα τα ατοπήματα που κάνουν. Ναι, να σου το πω ακριβώς. Είπε ο Πρωθυπουργός, είμαστε περήφανοι για το φράχτη στον Εύρο που έφτασε τα 75 χιλιόμετρα. Εδώ και δύο χρόνια, τουλάχιστον από εδώ πέρα που άρχισα να είμαι πίσω από το μικρόφωνο του Focus, δύο και χρόνια είμαστε 75 χιλιόμετρα, τα οποία ήδη ήταν 75 χιλιόμετρα. Στα πόσα πασκάλι 300 χιλιόμετρα που συνολικά επάνω πρέπει να καλυφθούν. Λοιπόν, ο Πασχάλης με ρωτάει, θα σου πω γι' αυτό. Μου λες ότι με εκείνον τον εκπρόσωπο της πακιστανικής κοινότητας, τον Ασλάμ Τζανέτ, πως τι γίνεται, ήταν να πάρει πόδι, γιατί κατά διαστήματα κάνει το μάγκαλιδα μέσα στο κινητό μου γράφεις. Λοιπόν, παιδιά, ο συγκεκριμένος μπορεί και να μην φύγει τελικά. Κοιτάξτε ποιο είναι το θέμα. Ότι δεν πάει να βγει ο πλεύρης και να πει, που τα λένε έτσι, και να πει ότι θα απελαθεί, θα κάνει θαράνη. Υπάρχει μια διαδικασία τύπου, όχι αίσθηση ακριβώς, κάπως αλλιώς λέγεται, δεν θυμάμαι ακριβώς την ορολογία, αλλά κάτι σαν αίσθηση ότι μπορεί ο άλλος και φυσικά με την κατάλληλη, όπως τα λέει, συμπαράσταση από ΜΚΟ, να το τραβήξει το θέμα. Να το τραβήξει. Δεν είναι αυτό απέλαση που λέμε ότι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα φεύγει, σε μια εβδομάδα φεύγει, δυστυχώς. Και επίσης πρέπει να σου πω, Πασχάλη, πρέπει να σας πω ότι απέναντι σε αυτόν τον εκπρόσωπο της πακιστανικής κοινότητας, που κατά διαστήματα όλα αυτά τα χρόνια ήταν ακραία προκλητικός, περιττώ να σας πω ότι έχουμε και τα συντρόφια τους αλέγγυους για συμπαράσταση. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι είχαν συγκέντρωση συμπαράσταση στην Αθήνα τώρα αυτές τις μέρες. Βέβαια.

άλλο είχαμε από τους επενδυτές. Είχαμε ένα περιστατικό στην Κυψέλη, όπου ένας 45χρονος από το Σουδάν επιχείρησε να παρενοχλήσει 8χρονη. Αντέδρασε άμεσα η μητέρα της και περίοικοι που τον έδιωξαν από το σημείο. Λίγη ώρα αργότερα ο ίδιος Σουδανός επιτέθηκε ανέτια σε έναν ηλικιωμένο 72χρονών, συγγνώμη, τον οποίο χτύπησε στο κεφάλι. Τι διαπιστώθηκε επίσης, παιδιά, ότι αυτός ο Σουδανός έχει στο βιογραφικό του υποθέσεις ναρκωτικών, για τις οποίες πρέπει να εμφανίζεται, έχει ένα περιοριστικό όρο τέλος πάντων κλπ. Δεν ήταν όμως πουθενά να λέει ότι πέρα από τον περιοριστικό όρο που έχει υποθέσει ναρκωτικών, ότι είναι παράνομα χωρίς χαρτιά στη χώρα. Γιατί όπως διαπιστώνετε, σας είπα και με αυτούς τους Σύριους, ότι κάποιοι έχουν έρθει κανονικά με χαρτιά. Δηλαδή όταν είναι χωρίς χαρτιά, λέει παράνομα στη χώρα. Όπως για παράδειγμα, για αυτού του Πακιστανού που τους επέτρεψε διερχόμενους, τον Τελιβερά, δεν είδα να γράφει κάπου ότι εισήλθε και διέμενε παράνομα στη χώρα. Άρα αυτοί με κάποιο τρόπο έχουν έρθει, έχουν πάρει άσυλο. Για το οποίο άσυλο πρέπει να σας πω. Θα στα πω αύριο αναλυτικά, γιατί χθες το πήρε το μάτι μου και θα κάτσω να μετρήσω συνολικά από τη Δευτέρα 18. Έχουμε, πότε έχουμε 18, σήμερα 16, 17, 18, ναι, τη Δευτέρα. Δευτέρα. Ξεκινάνε ξεκινάει η απόδοση δελτίων ασύλου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Έχουν αναρτηθεί πώς είναι οι δικαιούχοι σε πρώτη φάση, αυτή τέλος πάντων. Αυτά που ξέρετε γίνονται κατά διαστήματα και θα παίρνουμε χαμπάρι. Θα καθίσω να μετρήσω πόσους θα έχουμε που θα πάρουν τα δελτία ασύλου από Δευτέρα και θα στα πω αύριο.

Λοιπόν, πρέπει να κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής σιγά σιγά. Στο δεύτερο μέρος, όπως σας είπα, θα πάω στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρνανίας για να δούμε το θέμα του αεροδρομίου του Ακτίου, όπου οι κίνδυνοι στην ασφάλεια της αεροναυτιλίας παραμένουν. Σας είπα και νωρίτερα ότι είχαμε όλα αυτά που γινόντουσαν. Τελικά τι έγινε, παιδιά? Κάναν τίποτα με το Βενιζέλος? Κάναν τίποτα σε κάποια περιφερειακά αεροδρόμια που είχαν θέμα? Θέματα ασφάλειας. Αυτά λίγο μετά τις 10 στη σημερινή συνέντευξη. Και αμέσως μετά θα μείνω στο θέμα που έχει να κάνει με το στρατό και με τις ένοπλες δυνάμεις.

μετά τις 10. Μένετε συντονισμένοι Focus FM 103,6. Τα μηνύματά σας 69-07-483-484. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα για το δεύτερο μέρος εκπομπής.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Λοιπόν, επιστροφή στην δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και θα πάμε, όπως σας είπα, στο θέμα των ενόπλων δυνάμεων, στο θέμα της ασφάλειας αεροναυτιλίας. Και θα πάμε σε συνέντευξη με τον κύριο Απόστολο Λεμονιά, ο οποίος είναι αντιπρόσωπος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενώσεως Έτωλο Καρνανίας, για να συζητήσουμε για το θέμα της ασφάλειας αεροναυτιλίας όσον αφορά το αεροδρόμιο του Ακτίου. Είχαμε ανοίξει το θέμα, είχε έρθει στην επικαιρότητα, το είχε αναδείξει η συγκεκριμένη ένωση πριν από περίπου 5 μήνες, οπότε είχαμε και το πρωτοφανές μπάχαλο στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Παλιότερα σας είχα πει και για άλλα περιφερειακά αεροδρόμια που υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε 5 μήνες μετά. Το θέμα τέθηκε από την Ένωση, από την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έτωλο Καρνανίας, και στην Κομισιόν. Και από ό,τι φαίνεται πέσει στο κενό. Θα πάμε στον κύριο Λεμονιά, που τον έχω σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή, να μας υπενθυμίσει λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με το αεροδρόμιο του Ακτίου και όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας αεροναυτιλίας. Τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει. Και προφανώς έχουν πολύ δρόμο ακόμη οι άνθρωποι, από ό,τι δυστυχώς δείχνουν τα γεγονότα, η αντιμετώπιση που είχαν μέχρι στιγμής. Κύριε Λεμονιά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας καλέσατε στην εκπομπή σας για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Αν και θα ευχόμασταν να μην χρειαστεί να ήμασταν ξανά.
0: Ναι.
1: Να είχαν λυθεί τα προβλήματα.
0: Θέλω λίγο με δύο λόγια να επαναλάβουμε να κατανοήσω ο κόσμος, γιατί τα έλεγαμε και τότε. Όσον αφορά το θέμα, υπάρχουν κίνδυνοι στην ασφάλεια της αεροναυτιλίας που παραμένουν και στο αεροδρόμιο του Ακτίου και σε άλλα προφανώς αεροδρόμια. Εσείς είχατε απευθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του Γυρομίλ.
1: Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν το Γενάρη, διότι είχαν προωθηθεί επιστολές μας μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εκπροσώπησης των Στρατιωτικών που έχουμε, της Euromil, στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μάλιστα απάντησε με ένα έγγραφο και μας ευχαρίστησε που την ενημερώσαμε για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, και δεσμεύτηκε ότι θα το ψάξει και θα επικοινωνήσει και με τις ελληνικές αρχές για να δουν τι γίνεται. Δυστυχώς τώρα λαμβάνουμε μια επιστολή μετά από 4-5 μήνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βιώσιμου Εμπορίου και Τουρισμού, η οποία μας λέει ότι εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι, διότι ο αντίστοιχος αρμόδιος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η EASA, δεν τους έχει ενημερώσει για κάτι, για κάποιο θέμα. Τι να πω.
0: Μπαλάκι, δηλαδή, εγώ δεν είδα, δεν ξέρω, ναι.
1: Η έκπληξη που νιώθουμε είναι αχαρακτήριστη, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εμείς δηλαδή, που δεν είμαστε ούτε ένας οργανισμός, ούτε τίποτα, ένα σωματείο εκπροσώπησης, εμείς γνωρίζουμε, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχει επίσημο έγγραφο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα, η οποία δηλώνει ότι η EASA έχει καταγράψει αυτή την παρατήρηση, της πιστοποίησης δηλαδή, ότι δεν είναι πιστοποιημένος ο στρατιωτικός πάροχος, και ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για να λάβει ο στρατιωτικός πάροχος την πιστοποίηση μέχρι το Μάιο του 2026. Δηλαδή τώρα.
0: Μάλιστα. Στο μεταξύ,
1: και το γνωρίζουμε εμείς και το γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Και να σου πω κάτι, μεταξύ των τυπικών, όχι απαντάω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, σε μια γραφειοκρατική διαδικασία, το βασικό είναι ότι παραμένουν οι κίνδυνοι. Μιλάμε για ασφάλεια της αεροναυτιλίας και θα ήθελα λίγο, παρακαλώ πολύ, να μας εξηγήσετε, να μας υπενθυμίσετε την κρισιμότητα του αεροδρομίου του Ακτίου και το ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Όπως είχαμε ξαναπεί, το αεροδρόμιο του Ακτίου, όπως και των Χανίων, βάσει σύμβασης που είχε υπογραφτεί το 2017 και παραχωρήθηκε ο πολιτικός αερολιμένας στη διαχείριση της Fraport Greece, είναι τα δύο αεροδρόμια κοινής χρήσης, πολιτικό δηλαδή και στρατιωτικό, με όλες όμως τις αρμοδιότητες στην εξυπηρέτηση των πολιτικών πτήσεων να γίνεται από το στρατιωτικό, από τις στρατιωτικές βάσεις. Δηλαδή εμείς σαν στρατιωτική βάση της πολεμικής αεροπορίας εξυπηρετούμε και όλες τις πολιτικές πτήσεις του ΑΚΤΙ, οι οποίες και με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το 24 έφτασαν το 8.500 πτήσεις, προσγειώσεις, απογειώσεις. Ναι, ναι. Ο πύργος ελέγχου, η πυρασφάλεια, οι υποδομές, η συντήρηση αυτών, η φύλαξη, όλα είναι ευθύνη της στρατιωτικής βάσης. Η Fraport, ως διαχειρίστρια εταιρεία του πολιτικού όρου Μένα, ασχολείται με το πολιτικό όρο σκάφος εφόσον μπει στη δικιά της πίστα και μετά. Mm-hmm. Και ενώ αναδεικνύουμε το θέμα ότι το έργο αυτό συνεχώς κάθε χρόνο αυξάνεται, δεν λαμβάνεται υπόψη από κανέναν ότι θα πρέπει να εξεταστεί και για το αν χρειάζεται, που χρειάζεται, να αυξηθεί και το προσωπικό.
0: Ναι.
1: Λαμβάνουμε απαντήσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι οποίες λένε ότι δεν το λαμβάνουμε υπόψη το έργο. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο Μεταφορών. Δεν δέχεται κανένας κάποια συνάντηση. Μεταφέρουμε το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λαμβάνουμε αυτή την απάντηση, ναι, και μάλιστα από Έλληνα επίτροπο, τον κύριο Τσιτσικώστα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί επίτροπος, αρμόδιος επίτροπος,
0: ναι, ναι, μεταφόρες,
1: στη
0: συγκεκριμένη, ναι,
1: επιτροπή είναι ο κύριο Τσιτσικώστας.
0: Βέβαια, ναι. Βέβαια.
1: Θα αναβάλουμε τώρα τέτοιες απαντήσεις. Εντάξει, έχουμε περάσει από την απογοήτευση, έχουμε περάσει στην αγανάκτηση πλέον. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Και εφόσον λοιπόν έχουν τηθεί δύο θέματα, πρώτον έλλειψη προσωπικού και δεύτερον οι πιστοποιήσεις, αν είναι πιστοποιημένο το προσωπικό να εξυπηρετεί πολιτικά αεροσκάφη, που από ό,τι φαίνεται από τις επίσημες αρχές δεν είναι πιστοποιημένο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από μόνο τους δηλώνουν ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι.
0: Ακριβώς, δεν είναι πιστοποιημένος.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι στην ασφάλεια της αεροναυτιλίας. Αλλά είχαμε τονίσει παράλληλα, είχα τονίσει την προηγούμενη φορά, ότι εντάξει, η ασφάλεια της αεροναυτιλίας δεν είναι κάτι πατάμε τώρα ένα κουμπί και τελειώσαμε. Είναι ένα πράγμα δυναμικό. Υπάρχει συνεχής επιδίωξη. Χρειάζεται να αλλάζεις τις διαδικασίες σου, να αλλάζεις τα πρότυπά σου. Δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ.
0: Βέβαια.
1: Πάντα όλοι πρέπει να προσπαθούν ώστε η ασφάλεια της αεροναυτιλίας και των αερομεταφορών να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Και εμείς δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο από τις αρμόδιες αρχές.
0: Ναι, και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, γιατί σε όλες τις αρμόδιες αρχές που έχετε απευθυνθεί,
1: ναι,
0: είναι ή δεν ξέρω, ή θα το δω, ή αυτό ή εκείνο το άλλο. Ενώ και επί του πρακτικού δεν γίνεται τίποτα. Και μιλάω ακριβώς, θα το ξανατονίσω, πρόκειται για θέμα ασφάλειας. Ασφάλειας πτήσεων, ασφάλειας αεροναυτιλίας.
1: Ναι. Σας είπα, εμείς έχουμε περάσει από την απογοήτευση, την αγανάκτηση, ναι, πλέον. Γιατί τώρα μπαίνουμε πάλι στην καλοκαιρινή περίοδο.
0: Ακριβώς.
1: Και τίποτα δεν έχει λυθεί.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα θα αρχίσουν πάλι να έρχονται πολιτικές πτήσεις, τουρίστες, κόσμος, αεροπλάνα. Η πτήση θα αυξηθεί. Τι θα γίνει? Δεν έχει βγει ένας φορέας να πει ναι, το γνωρίζουμε, βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, δεν προλαβαίνουμε μέχρι το Μάιο του 26 να επιλύσουμε το θέμα των πιστοποιήσεων. Θα επιληθεί το Σεπτέμβριο του 26.
0: Κύριε, θα πούν κάτι. Είναι πολύ κρίσιμο.
1: Να δώσουν ένα χρονοδιάγραμμα.
0: Βέβαια.
1: Μια ηλιακτίδα, να το πω έτσι. Να εξετάσουν τα θέματα του προσωπικού.
0: Ακριβώς, και το θέμα των πιστοποιήσεων.
1: Επαρκεί,
0: ναι,
1: δεν επαρκεί?
0: Βέβαια. Και για μένα θα έπρεπε να, ούτε καν σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, από τη στιγμή που μιλάμε για τόσο κρίσιμο θέμα ασφάλειας, για θέμα πιστοποιήσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ζωής και θανάτου, έτσι να το πω έτσι. Δεν θέλω να γίνω υπερβολική, αλλά πραγματικά έχει να κάνει ασφάλεια. Είναι αερομεταφορές. Θα έπρεπε για μένα κανονικά, εντάξει, δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά διαδικαστικά, αλλά θα έπρεπε να το τρέξουν, δηλαδή να δώσουν προτεραιότητα. Και ειδικά τώρα που, όπως είπατε κι εσείς, είμαστε και. Ξεκινάει τουριστική περίοδος, ήδη είχε ξεκινήσει σε πολλές περιοχές.
1: Ναι. Μα θα ήταν αποδεκτό μια καθυστέρηση για τον οποιοδήποτε άλφα λόγο. Γιατί μπορεί να προκύπτουν προβλήματα, το καταλαβαίνουμε,
0: ναι,
1: αλλά εδώ δεν λαμβάνουμε κάποια απάντηση, κάτι συγκεκριμένο. Και το στρατιωτικό προσωπικό του ακτίου συνεχίζει να βρίσκεται υπό καθεστώς άγχους. Τι θα γίνει? Διότι ναι μεν πρωτεύων είναι να είναι ασφαλείς οι αερομεταφορές, να μην έχουμε κάποιο τραγικό δυστύχημα, αλλά υπάρχει και η άλλη οπτική, ότι αν οτιδήποτε γίνει, τι ευθύνες θα φέρουν αυτοί οι άνθρωποι που εκτελούν αυτά τα καθήκοντα χωρίς να είναι πιστοποιημένοι, χωρίς να είναι όσοι πρέπει, έτσι όπως ναι. το κρίνουμε τουλάχιστον εμείς. Ας βγει κάποιος να μας το τεκμηριώσει διαφορετικά. Δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε ζητήσει διάλογο, έχουμε ζητήσει να συζητήσουμε και να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν βλέπουμε καμία ανταπόκριση και δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο, δηλαδή σε τέτοια τόσο σοβαρά θέματα να υπάρχει τόση η αδιαφορία. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Πραγματικά. Εσείς υποθέτω θα συνεχίσετε να κάνετε ό,τι μπορείτε από μέρους της κοινής σας. Κύριε Λεμονιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πέρα είμαστε και θα τα ξαναπούμε για οτιδήποτε, οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει. Και εννοείται φυσικά ότι για οτιδήποτε χρειαστεί να επισημάνουμε, να τονίσουμε, να γνωστοποιήσουμε, τουλάχιστον να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται. Είμαστε εδώ στον Focus. Να είστε καλά,
1: εγώ θα ήθελα σαν τελευταίο να μεταφέρω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει και επαφές και με άλλες και με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία των στρατιωτικών που έχουν αντίστοιχα αεροδρόμια, που εξυπηρετούν αντίστοιχες πολιτικές πτήσεις, γιατί πλέον το θέμα δεν είναι μόνο του ακτίου. Η βεντάλια ανοίγει.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή υπάρχει και επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ποια αεροδρόμια εξυπηρετούν πολιτικές πτήσεις και πόσες πτήσεις. Και πλέον απευθυνόμαστε σε όλα τα σωματεία και στέλνουμε ένα κάλεσμα όλοι μαζί να αυτό το θέμα να το πάμε μέχρι τέλος εκεί που πρέπει.
0: Από όταν αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέτε, το θέμα, τέτοιο αντίστοιχα θέματα υπάρχουν και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας.
1: Σωστό. Υπάρχουν και άλλα στρατιωτικά αεροδρόμια τα οποία εξυπηρετούν πολιτικές πτήσεις. Δεν είναι μόνο το Άκτιο και τα Χανιά.
0: Κύριε Λεμονιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και προσεχώς. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε πάλι.
2: Focus 103,6.
0: Όχι, αλήθεια τώρα, πώς σας φαίνεται. Συνειδητοποιείτε τι είπε ο άνθρωπος. Τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει, όχι μόνο επαρκές προσωπικό, δεν υπάρχει πιστοποιημένο προσωπικό και σε όσους φορείς έχουν απευθυνθεί είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στα ελληνικά αρμόδια υπουργεία. Ο ένας δεν ξέρω, ο άλλος δεν δέχεται να τους δει. Ο άλλος ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Ο άλλος ενημέρωσε, αλλά δεν. Δεν μας είπαν ότι δεν ξέρουνε. Όχι απλά μπαλάκι. Και μιλάμε για αυτό. Να πω, και μόνο ασφάλεια πτήσεων, ασφάλεια αεροναυτιλίας. Ο Τζιτζικώστας άξιος ο μισθός του εκεί ως Επίτροπος Μεταφορών στην Κομισιόν, μπράβο. Καλά, όχι θα περίμενα παιδιά κάτι καλύτερο από αυτούς, αλλά μιλάμε για πτήσεις. Το ότι δεν υπάρχει ούτε ένας φορέας, ούτε ένα αρμόδιο υπουργείο να ασχοληθεί με τέτοιο σοβαρό θέμα και ακούσε τον άνθρωπο που είπε ότι αυτό συμβαίνει και σε άλλα αεροδρόμια. Το πάμε και όπου βγει. Ας το πούνε ρε παιδί μου επισήμως. Κάνουν τώρα εδώ πέρα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ας πού το σύνθημα. Πάμε και όπου βγει. Αυτό είναι. Παντού. Μέχρι να γίνει το κακό και μετά να δούμε τι έφταξε, τι δεν έφταξε. Και να μην κάνουμε και τίποτα φυσικά. Γιατί για μένα, παιδιά, προσωπικά, από αυτά που άκουσα από τον άνθρωπο και για τις αρμόδιες επιτροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της Κομισιόν κλπ. Και για τα ελληνικά υπουργεία. Και για το κάποιοι θα ήταν να τους δουν, να ακούσουν ακριβώς τι συμβαίνει. Βασικά, όλοι για ξύλωμα είναι όλοι τους. Αν θα μου πείτε να ξυλωθούν αυτοί, ποιοι θα μπουν. Οι αντίστοιχοι διάδοχοι.

Λοιπόν, εκεί πέρα που λες τι άλλο έχει μείνει να διαλύσουν. Βασικά δεν έχει μείνει, το διαλύουν έτσι κι αλλιώς. Αν κρίνουμε δηλαδή από την εικόνα που μας έδωσε ο κ. Λεμονιάς και το αεροδρόμιο του Ακτίου και για το γεγονός ότι αντίστοιχη κατάσταση και σε άλλα αεροδρόμια. Παιδιά, είναι ένα μη πιστοποιημένο προσωπικό. Όπως είπε σωστά ο άνθρωπος, δεν πατάς ένα κούμπι σε μια πτήση. Δεν. Οι άνθρωποι δεν. Πλήρης αδιαφορία. Βέβαια, έχουμε τον άλλον, είπαμε, που στεναχωριέται, θυμώνει και κάνει και για την ακρίβεια. Γλυκούλης. Λοιπόν, κλείνοντας το πρώτο λεπτό μέρος της εκπομπής. Πάω και στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, την ΠΟΕΣ. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο που έλειψε, είχαμε τον κύριο Μεθενίτη που μας είχε πει κάποια πράγματα. Έχουν επανέλθει άνθρωποι με καινούριο έγγραφο, καινούργια ανακοίνωση. Στην μία ανακοίνωση, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, η ΠΟΕΣ, κάνει λόγο, αναδεικνύει με αγανάκτηση το γεγονός ότι για κάθε μετεγκατάσταση ή λουκέτο, υπάρχει ενημέρωση είτε από ρεπορτάζ, είτε από δημοσιεύματα, είτε από ενδιαφερόμενα τρίτα μέλη, αλλά όχι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και με αυτόν τον τρόπο, η κοινή γνώμη πληροφορήθηκε πρόσφατα για τις μετακαταστάσεις του ναυτοδικείου Πειραιά και του αεροδικείου Αθηνών σε χώρους ακατάλληλους και πιθανώς επισφαλείς για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Και για πολλά άλλα. Διερωτώνται οι άνθρωποι ποιον και γιατί εξυπηρετεί αυτή η μυστικοπάθεια, ποιος είναι ο προγραμματισμός που υπάρχει, εγώ θα πω αν υπάρχει βέβαια προγραμματισμός. Και επίσης σε κάποια άλλη ανακοίνωση ασκούν σφοδρή κριτική στην ατζέντα 2030, καλά παιδί, την έχουμε μάθει πλέον όλη την ατζέντα 2030, όλα είναι προς το χειρότερο. Στην ατζέντα αυτή την περιβόητη που την έχει κάνει σημαία ο κύριος Δένδιας και όλα είναι προς το χειρότερο και προς υποδιάλυση. Στις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις που λένε ότι προωθούνται στις ενόπλες δυνάμεις, η ΠΟΕΣ ασκεί κριτική εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και αξιοποίηση στρατιωτικής περιουσίας. Καταργήσεις ήδη έχουμε στρατοπέδων, τα ξέρετε, φυλακίων, τα ξέρετε, τα έχουμε πει. Και θα δείτε δυστυχώς όσον αφορά και την πτώση και τους νέους που γίνανε την πλάτη σε ένοπλες δυνάμεις, δυστυχώς εδώ θα είμαστε, πιστεύω, μακάρι να διαψευστώ, αλλά θα μου πείτε τι κίνητρο έχουν τα νέα παιδιά, ότι θα έχουμε και φέτος πατατράκ στις στρατιωτικές σχολές. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Εδώ πέρα είπαμε, τα ακούσατε τώρα, τι συμβαίνει σε θέματα ασφάλειας αεροναυτιλίας. Αν είναι δυνατόν, τα ακούσαμε και αυτό, δηλαδή παιδιά, πραγματικά. Κανείς δεν το... τίποτα. Εγώ ξέρω και εγώ δεν ξέρω. Δεν ασχολείται κανείς. Δηλαδή, συγγνώμη, ασχολούνται με τίποτα. Τόσο πια διαφορία. Τόσο.

αδιαφορία πλήρης σε όλα και παιδιά είναι αυτό ότι έχει να κάνει όσον αφορά την ασφάλεια μας. Την ασφάλεια όλων, την ασφάλεια προσωπικού, την ασφάλεια επιβατών, την ασφάλεια πολιτών. Ο Τζικός σας προφανώς δεν ξέρει ο άνθρωπος. Και θα κλείσω το συγκεκριμένο θέμα πηγαίνοντας 10.30 συνοψίζοντας με μια τάκα από την ανακοίνωση της Ένωσης Στρατιωτικών της Αυτολοκανανίας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να δηλώνει άγνοια ενώ οι κίνδυνοι στην ασφάλεια της ενοστηλίας παραμένουν. Και με αυτό κλείνω το πρώτο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής.

0: επιστρέψω για το τελευταίο μέρος με ένα ακόμη θέμα όσον αφορά το περιβόητο ΕΣΥ του κ. Σπυρίδωνα. Και επίσης θα σας πω, παιδιά, και μια ιστορία που έχει να κάνει με κατατρεχμένους που είχαμε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και ένα δικαστήριο. Πολύ περίεργη ιστορία. Λοιπόν, διάλειμμα 10:30. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Focus. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Επιστροφή για το τελευταίο μέρος της εκπομπής για σήμερα. Έχουμε περίπου 20 λεπτά ακόμη. Να καλημερίσω στο 087 μου γράφει: καλό Σαββατοκύριακο, επίσημη υγεία και σε σένα για τις τιμές στην ενέργεια που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να λυθεί άμεσα το θέμα. Από αυτούς το βλέπετε να λύνεται. Αλλά είπαμε, όλο συγκινήθηκε. Θυμώνει, στεναχωριέται, κλαίει και χτυπιέται για την ακρίβεια. Πουροκανίστα νοικοκυριά. Ετοιμαστείτε, έρχεται και νωρίτερα για ανατιμήσεις. Αυτό που περιμένουμε, ότι έρχονται προσεχώς νεότερες. Και στην ενέργεια. Το ένα συμπαρασύρει το άλλο.

Λοιπόν, θα κλείσω το θέμα της υγείας, γιατί θέλω να προλάβω και δύο ακόμη πράγματα για σήμερα. Λέγοντάς σας ότι επίσης στο ΕΚΑΒ Κρήτης έχουμε δραματική εικόνα με ελλείψεις σε ασθενοφόρα, γυρασμένο στόλο, ελλείψεις προσωπικού κλπ. Περιμένετε λίγο τώρα που είπαμε για τα οικονομικά που με ρώτησε και ο φίλος ακροατής. Πόλες συμπαραστήρονται. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, λέει φωτιά στις τιμές των λιπασμάτων, αυξήσεις έως 78%, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περιόδου. Λοιπόν, οι επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, οι αγρότες, έντονα προβληματισμένοι, θεωρούν ότι η κρατική στήριξη δεν επαρκεί για να καλύψει τη μεγάλη αύξηση του κόστους. Έλα μου ντε, αλήθεια. Φοβερή κρατική στήριξη. Ότι η επιδότηση 15% στα λιπάσματα δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τις αυξήσεις. Υπάρχει φόβος για έλλειψη επάρκειας λιπασμάτων το φθινόπωρο. Η πιθανότητα μειωμένης χρήσης λιπασμάτων λόγω κόστους είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή. Όπως και επιπλέον οικονομική επιβάρυνση από τα καύσιμα και τα μεταφορικά. Αυτή η αύξηση του κόστους παραγωγής αναμένεται φυσικά να έχει αλυσιδωτές συνέπειες στις τιμές των τροφίμων. Οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι πιθανή μείωση στη χρήση λιπασμάτων μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες αποδόσεις καλλιεργιών, αυξημένες πιέσεις στην αγορά τροφίμων και στην εστίαση, ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα όπως το ψωμί και νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές από το φθινόπωρο και μετά. Δεν πειράζει, παιδιά, μπορεί κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός να αποφασίσει μια, εφόσον ξεπεράσει αυτό το τραύμα που του δημιουργεί, το ψυχολογικό τραύμα, αυτός ο πόνος του, η στεναχώρια του, η λύπη του, ο θυμός του για το γεγονός ότι ακρίβει αεροκανείς το εισόδημά μας. Ας συνέλθει, ρε παιδιά, λίγο ψυχολογικά ο άνθρωπος και θα τα λύσει.

Ο Πασχάλης μου γράφει: ο κόσμος και έχετε οικονομικά στενάζει και αυτοί κοροϊδεύουν τον κόσμο μοιράζοντας πας και αυτά με κριτήρια. Ακριβώς. Παιδιά, να θυμηθούμε και το φιάσκο. Όλο φιάσκο. Fuel Pass. Κοινωνικός τουρισμός πέρυσι με την επιστροφή νοικίου.

λοιπόν, την ίδια ώρα συνεχίζεται η αναπράσινη ανάπτυξη. Λοιπόν, 2026 φέτος η ανάπτυξη αιωλικών πάρκων στον Εύρο συνεχίζεται με δυτικούς ρυθμούς, εστιάζοντας τόσο σε νέες αδειοδοτήσεις όσο και σε εργασίες εγκατάστασης. Βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, τα κυριότερα στοιχεία για τις ανεμογεννήτριες στον Εύρο για 2025-2026. Το 2026 πρόσθετα αιωλικά έργα, αδειοδοτούνται νέα αιωλικά πάρκα π.χ. στις θέσεις Σπαθή και Κοντοκόρφη με ανεμογεννήτριες ύψους 187,5 μέτρων σε περιοχές Natura. Θυμάστε που ένα νομοσχέδιο που ήταν και στη δημόσια διαβούλευση που υπάρχουν κάποια ελαστικότητα, να το πω έτσι, θυμάστε, θα είχα ξαναπεί, ώστε υπό κάποιες προϋποθέσεις να αξιοποιηθούν εντός εισαγωγικών, να καταπατηθούν, θα πω εγώ, περιοχές Natura.

Και βλέπω εδώ πέρα και στο τοπικό μέσο του Εύρου, στο Εύρος News. Διδημότυχο, αιωλικό πάρκο Γίγας με 20 τεράστιες ανεμογεννήτριες διαμέτρου 175 μέτρων στη Θηραία ενέκρινε η ΡΑΗ. Καλέ, βλέπετε μετά τις φωτιές μας φέρνουν το οξυγόνο ανεμογεννήτριες αφού κάει και το σύμπαν. Δέσποινά μου, καλημέρα, καλημέρα. Μου γράφει, εγώ πάντως το είχα πει ο Μητσοτάκης, δεν έχει πληροφορηθεί ότι είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεν ξέρει, δεν γνωρίζει, δεν οφείλει να ξέρει. Μα Δέσποινά μου, παιδιά, βλέπετε και κανένας άλλος δεν ξέρει. Ακούγατε πριν τι έλεγε ο άνθρωπος που έχει να κάνει και με την ασφάλεια πτήσεων. Ο Βασχάλης μου γράφει, κάψανε το δάσος και φυτεύουν φρουφούρια.

Καλημέρα, παιδιά. Ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Παιδιά, έτσι όπως αδειάζει και όλας και ο ευρώς που έχουμε και το δημογραφικό. Πόσο καιρό τον δίνετε, ας πούμε, ακόμη για το φόρο ευρωδικά να έχει αδειάσει παντελώς και να έχουν μείνει μόνο ανεμογεννήτριες και οι παράνομοι και οι παρανόμως εισερχόμενοι.

Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά για σήμερα, θα κλείσω μια για τους παρανόμους ερχόμενους. Με ένα θέμα, μια περίεργη υπόθεση εδώ πέρα που είχαμε Θεσσαλονίκη, που εκδικάστηκε. Και στην συνέχεια θα σας πω για το νέο, για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που πλέον έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, και θα σας πω κάποια πράγματα που περιλαμβάνει και έχει να κάνει συνδυασμό και με το θέμα που έχω αύριο για την εκπομπή. Λοιπόν, που λέτε Θεσσαλονίκη, ακούστε τώρα τι έγινε. Είχαμε εδώ πέρα μια υπόθεση. Εκδικάστηκε στο Μικτόρκο το εφετείο Θεσσαλονίκης. Μια υπόθεση η οποία έφτασε, έγινε καταγγελία το 2020. Κάνω μια παρέθεση. Μου γράφει η Δέσποινα, αφού Εύρος είναι εκτός Ελλάδας, καλέ, το έχει πει και ο Τσιάρας. Σωστά, εδώ πέρα μάθαμε και για τη Λευκάδα. Ότι είναι εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων το Δένδια. Το θυμάστε αυτές τις μέρες που έγινε. Ο πρωθυπουργός που μου γράφει, Πασχάλη, δεν είδα, δεν ξέρω, αλλά όλα τα ξέρει. Λοιπόν, πάμε που λέτε σε αυτήν την περίεργη υπόθεση εδώ και θα σας πω για ποιο λόγο τη θεωρώ περίεργη. Και αν προλάβουμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, που λέτε το 2020 είχε καταγγελία νεαρή αλλοδαπή, η οποία δήλωνε τότε το 2020 ότι ήταν 16 χρονών και ότι είχε καταγωγή από τη Συρία. Αυτή που λέτε είχε κάνει καταγγελία, η 16χρονη. Ότι την είχε βιάσει 36χρονος Αιγύπτιος στο διαμέρισμα όπου ζούσαν μαζί με τις δύο ανήλικες αδερφές της στην Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Εκεί στην Νέα Πόλη, στο μεταξύ, παιδιά, έχουν μαζέψει πολύ αλλοδαπά. Με αποτέλεσμα, λέει, να μείνει έγκυος και να γεννήσει το παιδί, η καταγγελία για βιασμό έγινε περίπου 3 μήνες μετά τη γέννα. Ακούστε τώρα πώς είναι λίγο περιπλεκόμενη η κατάσταση. Να σου πω γιατί μου φαίνεται περίεργο. Ο 36χρονος Αιγύπτιος δήλωνε ότι είχε κανονικά σχέση με 16χρονη. Τώρα πώς έγινε στο μεταξύ και την είχε, ήταν στο ίδιο σπίτι με την ίδια. Η μητέρα της 16χρονης από τη Συρία ήταν ήδη στην Γερμανία, είχε κατασταθεί και περίμενε μέσω Ελλάδας να φτάσουν και οι τρεις κόρες της. Ακούστε τώρα. Αυτή η δηλωμένη ανήλικη είναι κανονικά μέσα στην κατάθεση, λέει ότι είχε έρθει στην Ελλάδα με πλαστά χαρτιά. Τελικά ο Αιγύπτιος αμφώθηκε, τέλος πάντων, λόγω αμφιβολιών, καθώς υπήρξαν αμφιβολίες για το γεγονός αν ήταν όντως ανήλικη 16χρονη με βάση κάποια στοιχεία που αλλιεύτηκαν από την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αν όντως ήταν από τη Συρία. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα που να σας πω το που θεωρώ έτσι λίγο ότι περιπλέκεται. Η μητέρα είναι στη Γερμανία. Η μητέρα εμπιστεύεται μέσω κοινού γνωστού έναν Αιγύπτιο να αναλάβει την επιτήρηση των τριών κοριτσιών. Η φερόμενη ως 16χρονη λέει ότι έχει μπει παράνομα στη χώρα μας με πλαστά έγγραφα. Έχει πιαστεί με πλαστά έγγραφα. Πρώτον, έρχονται με πλαστά έγγραφα ατιμωρήσια, έτσι. Okay. Έχει έρθει με πλαστά έγγραφα, ωστόσο μένει σε διαμέρισμα στη Νεάπολη μαζί με άλλες δύο αδελφές της. Η μάνα της από τη Γερμανία βάζει επίτροπο των κοριτσιών έναν Αιγύπτιο. Το διαμέρισμα στην Νεάπολη, με τι χρήματα, ποιος το βρήκε, πού το βρήκε, πώς τον νοικιάσανε. Η μητέρα στο μεταξύ μόνιμη κάτοικος Στουτγκάρδης. Πώς άφησε τρία ανήλικα, υποτίθεται, πίσω. Αυτή κατάφερε, έφτασε η Γερμανία και αυτά θα ακολουθούσαν με πλαστά έγγραφα. Αυτή, τέλος πάντων, η ανήλικη, επειδή υπόθεση ήταν από το 20, σας λέω τώρα εκδικάστηκε, είναι πλέον Γερμανία μαζί με τις άλλες δύο αδελφές της. Και έρχομαι εγώ και αναρωτιέμαι. Που δήλωσε ότι έμεινε έγκυος. Πώς πήγε από αεροδρόμιο με άλλα δύο κορίτσια έγκυος? Δεν είδανε, ας πούμε, εκεί πέρα στον έλεγχο τρία κορίτσια ανήλικα, η μία να κουβαλάει μωρό?
ταξίδεψε για Γερμανία. Γέννησε εδώ, γέννησε Γερμανία. Υποθέτει ότι ήταν ήδη κάποιον μηνών έγκυος, ήταν κάτι την καταγγελία. Στο αεροδρόμιο τι είδα στα διαβατήρια. Στο αεροδρόμιο τι είδα στα διαβατήρια.

Και τελικά, προφανώς με τους κατάλληλους δικηγόρους και αυτά, ο Αιγύπτος κατάφερε να αθωθεί και αυτός. Και προφανώς υπάρχουν πολλά δικηγορικά τετύπια. Και εγώ θα γυρίσω και θα πω, γιατί πραγματικά είναι πολύ πλεγμένη υπόθεση, με τι ασχολούνται τα δικαστήριά μας, τι πληρώνεται ένας ολόκληρος κρατικός μηχανισμός, τι πληρώνει. Εννοείται φυσικά ότι είναι καταδικαστέο εφόσον έχει υπάρξει βιασμός, εννοείται, δεν το συζητώ καν. Αλλά από ό,τι βλέπετε στην πορεία, η υπόθεση είναι περίεργη, είναι περίπλοκη. Πληρώνουμε για μια υπόθεση που δεν ξέρουμε τι πραγματικά έχει γίνει, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Η μικρή, φερόμενος μικρή, έκανε την καταγγελία, έχει φύγει η Γερμανία. Ο άλλος αθώος λόγω αμφιβολιών και όλα καλά. Και μέσα σε όλα αυτά που λέτε, έχουμε και την εφαρμογή, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Και καλά, με αυτό λέει, η χώρα μας θεσπίζει αυστηρότερους και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα. Πόσο τι νοείται επιστροφή από τις εκατοντάδες χιλιάδες αυτούς που είπα νωρίτερα, που επιστρέψατε 30 Πακιστανούς και 10 Γεωργιανούς, αυτές είναι οι επιστροφές, οι περιβόητες. Ακούστε τώρα, μεταξύ αυτών, και θα στα πω αύριο ακόμη πιο αναλυτικά, που υπάρχει μέσα στο λεγόμενο αυτό Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για Μετανάστευση και το Άσυλο, με το οποίο ενισχύει η Ελλάδα, να, χάρη σε αυτή την καταπληκτική ηγεσία που έχουμε, την προστασία των εξωτερικών συνόρων, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιταχύνονται οι διαδικασίες κλπ. Κλπ. Φυσικά επιταχύνονται και οι διαδικασίες ασύλου, πρέπει να σας πω. Είναι και αυτό. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μεταξύ άλλων, λέει, προβλέπονται υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου, screening, για όλους τους παράνομα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, με πλήρη λέξη ακρίβωση στοιχείων ταυτότητας. Όπα, όπα, όπα. Δηλαδή, είστε, ας πούμε, ικανοί να θεσπίσετε, να έχετε ένα σύστημα να ενισχύσετε τα σύνορα με διαδικασία screening και να υπάρχει πλήρη εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας, πώς θα το κάνετε αυτό? Για πείτε μας. Και πόσο γρήγορα θα το κάνετε, για πείτε μας. Με λήψη, λέει, βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ασφαλείας και υγειονομικούς ελέγχους. Λοιπόν, θα πάω στη ΣΟΣ, που λέει λήψη βιομετρικών δεδομένων, και είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθώ αναλυτικά αύριο. Θα έχουν, λέει, λήψη βιομετρικών δεδομένων σε αυτούς που είναι παράνομα, για να καταλαβαίνουν αν είναι παράνομα ή θα γίνονται διασταυρώσεις, ας πούμε, με πλήρη εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας. Να θυμίσω ότι υπάρχουν και οι λεγόμενοι ανιθαγενείς, οι οποίοι δεν είναι ιθαγενείς, δεν εντόπιονται στη χώρα τους. Και οι οποίοι μάλιστα ταΐζονται από ένα σχετικό πρόγραμμα το οποίο είχε προκηρυχθεί και σας το είχα πει. Μαζί με άλλους. Βασιλιάς μου γράφει, έχουν κάνει πολίτες free pass, τους ταΐζουμε, ποτίζουμε, τζάμπα χρήμα και όλες πόλεις δεύτερης κατηγορίας και τελευταίας. Και δεύτερη και πολλά άλλε, Πασχάλη. Πω, πω, πω, η ασφάλεια όλων των στομαχαλίων μου γράφει δέσμη. Να, λοιπόν, ακούστε, γιατί θα μείνω στο θέμα τη λήψη βιομετρικών δεδομένων. Βάλανε, και το είχα αναφέρει στην εκπομπή, και θα έχουμε ένα παιχνιδάκι εδώ, θα σου το πω. Λοιπόν, κάνανε στα ελληνοσκοπιανά σύνορα εκεί πέρα, στην Παραμεθόρη εκεί πέρα, στου Ευζώνου, και καλά αυτό το σύστημα εισόδου-εξόδου με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων, και καλά για να υπάρχει η ταλαιπωρία. Είχα αναφέρει σε εκπομπές που έκανα πριν να. Το Σαββατοκύριακο αυτό παλέψα, τέλος πάντων, ότι υπάρχει ένα τεράστιο μπάχαλο, υπάρχουν τέλειωτες ουρές, ταλαιπωρία κόσμου, γιατί άλλα λέγανε ότι θα κάνουν εφόσον θέλουν να ξεχρεωστούν τόσο πολύ, και δεν έχουν καν δίκτυο, διαδίκτυο, να το πω έτσι, επαρκές, έχουν το παλιό. Πώς λέγονται εσύ, HDSL, πώς λέγεται αυτή τη στιγμή παλιές. Ναι. Αυτές οι παλιές γραμμές στο σημείο σιανοριακού ελέγχου, και πρέπει να εξυπηρετούνται εκατοντάδες κόσμου με ατελείωτες

σουρές για κάτι το οποίο απαιτείται. Ό,τι καλύτερο όσον αφορά το διαδίκτυο και από ίντερνετ. Μου θέλει να κάνουν λήψη βιομετρικών δεδομένων όλο αυτό το σύστημα. Έχουν αποτύχει παταγωδώς. Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά. Για τις φιέστες τους, για το γεγονός ότι κουβαλάνε τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξουν ότι όλα είναι καλά σε μέρες που δεν υπάρχει κίνηση. Τους έχω και γελίου το πόνιρους, Ναι, αυτό είναι το πόνιριά. Και σύν της άλλης που λέτε, το συγκεκριμένο θέμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλοσκοπιανή Μεθόριο έχει γίνει γαργάρα από παντού. Εκτός από εδώ, το γαλατικό χωριό εδώ πέρα από εμάς και από ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης του Κιλκίης. Ωστόσο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στάθηκε την ανάγκη να βγάλει δύο φορές ανακοινώσεις και τις δύο φορές παρουσιάσαμε το θέμα, ότι όλα είναι καλά. Ότι λειτουργεί άψογα το σύστημα και θα στα πω αναλυτικά αύριο, γιατί αύριο θα πάμε στο Κιλκίης. Θα τα δούμε αναλυτικά το τι πραγματικά συμβαίνει με το περιβόητο σύστημα βιομετρικού ελέγχου. Με τις εγκαταστάσεις που είναι σε άθλια κατάσταση, με το ότι δεν γίνεται τίποτα και με το γεγονός ότι και εκεί είναι όλα παρατημένα. Στο σημείο που είναι η εικόνα της χώρας μας. Οπότε να ξέρετε, θα ξανασχοληθώ, περιμένω την επόμενη ανακοίνωση. Ναι, ότι όλα είναι καλά. Ξέρετε, και πέρα εκεί στο προπό, για σας μιλάω. Είπα αύριο αναλυτικό ρεπορτάζ. Δεν θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Παραμένει λέει όλος Θεσσαλονίκη παρά τις προβλέψεις. Θα σας ελπίζουμε να παραμείνει έτσι. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου σε όλους. Ευχαριστώ για την παρέα, την ακρόαση και σήμερα. Πρώτο Θεός, θα ξαναπούμε αύριο Κυριακή, λίγο μετά τις 9 το πρωί εδώ στον Focus. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
11: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11. Μια ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

0: καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες του Focus FM 103,6 από το στούντιο του Focus στη Θεσσαλονίκη, στην καρδιά της Μακεδονίας μας. Μια καλοκαιρινή Θεσσαλονίκη σήμερα, ζωντανά αμέσως τώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω με τα πεπραγμένα του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτόν τον Νόλαν, αλλά θα ασχοληθώ με την προσπάθεια κάποιων ελληνόφωνων, μιλάνε ελληνικά. Ξέρετε, για να μπορείς να είσαι Έλληνας, πρέπει να σέβεσαι βασικούς κανόνες του ελληνισμού. Είναι η ιστορία, ο πολιτισμός, η παράδοση. Άλλο ελληνόφωνος λοιπόν και νεοέλληνας και άλλο Έλληνας. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο ως όρους. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι Έλληνας και να λες ας χάσω και το Αιγαίο ρε παιδί μου, ας χάσω και τη Μακεδονία, τέμπια και τι έγινε. Δεν μπορεί να είσαι Έλληνας και να λες έλα μωρέ και επειδή η Κύπρος η μισή είναι κατεχόμενη ας το δεχτούμε. Είσαι νεοέλληνας, είσαι ελληνόφωνος. Είναι διαφορετικές οι έννοιες και οι όροι. Και απευθύνομαι σε όλους τους τηλεπερσόνες και τις τηλεπερσόνες, σε όλους αυτούς που προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν το άσπρο μαύρο. Ξέρετε, άλλο η φαντασίωση και η έξαψη που νιώθει κανείς από εσάς σε σχέση με αυτό που κάνετε στην τηλεόραση. Σας ξέρουν, ξέρω εγώ, πηγαίνετε σε μια ταβέρνα, τρώτε και σας γνωρίζουν και σας λένε μπράβο, τι κάνετε κύριε Τάδε. Και άλλο η πραγματική ενημέρωση. Και η πραγματική συνεισφορά και προσφορά προς τον ελληνικό λαό. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω την ανάγκη ενός σκηνοθέτη να οραματίζεται και να υλοποιεί μία οδύσσια με τρανς και εγχρώμους. Και αναφέρομαι στον Νόλαν. Μία σειρά ψευτοεπιχειρημάτων τα οποία μπορούν να αποδομηθούν ευκόλως. Δεν μπορείς να λες εγώ τα όρια της τέχνης εκτός αν κάτι είναι σποβλητικό, δεν μπορώ να τα βάλω. Κάνετε λάθος. Και στην τέχνη υπάρχει όριο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Εάν τον Μωάμεθ τον κάναν άγαλμα εικόνα και έβγαιναν στους δρόμους οι μουσουλμάνοι, ένας που κάνει τέχνη, θα είστε βέβαιοι, θα οδηγήσετε και θα λέγατε προσβάλλετε τη θρησκεία των άλλων. Για το αντίστροφο περί του χριστιανισμού όμως δεν λέτε το ίδιο, αναφέρεστε σε χριστιανοταλιμπάν. Πάμε λοιπόν στην Οδύσσεια. Προφανώς η ιερέα Ελένη δεν ήταν έγχρωμη. Το λέει ο ίδιος ο Όμηρος. Αν διαβάσετε λίγο Ομήρου, Ιλιάδα ή Οδύσσεια, Οδύσσεια όχι, εντάξει γενικά, θα δείτε ότι μιλάει για λευκούς. Μην ξεχνάμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες στους Αφρικανούς τους έλεγαν Αιθίωπες, Αιθίωψ. Όψι, μαύρη. Αλλά από το σημείο αυτό να λέμε ότι φανταζόμαστε την ωραία Ελένη λευκή, μα ήταν λευκή, δεν τη φανταζόμαστε, κάνετε λάθος. Προσέξτε τι λέτε, εκτίθεστε. Δεν φαντάζεται κανείς την ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όπως και οι αρχαίοι Έλληνες, κακός ή καλός, καλός για μένα, κακός για σας, ήταν λευκή, τι να κάνουμε, να τα αλλάξουμε γι' αυτό. Εσείς κάντε τη λευκή πολική αρκούδα μαύρη αν θέλετε. Είστε ικανοί να πείτε ότι τη λευκή πολική αρκούδα θα λέγεται μαύρη αρκούδα. Ούτε μπορώ να πω στη λογική της επιβολής στην τέχνη, γιατί δεν μιλάτε γι' αυτό. Δηλαδή λέτε, η τέχνη δεν έχει όρια. Δηλαδή όταν την τέχνη την πληρώνεις ή της λες θα πάρεις Όσκαρ αν έχεις 30% μειονοτικούς μέσα στην ταινία, τρανς, γκέι, ομοφιλόφιλους, αυτό δεν είναι παρέμβαση στην τέχνη. Πώς το λέτε, κίνητρο. Είναι κίνητρο. Πώς. Συμπερίληψη το λένε. Μάλιστα. Δεν είναι συμπερίληψη, είναι ομή παρέμβαση στην τέχνη. Υποχρεώνει τον καλλιτέχνη, τον δημιουργό, να έχει 30% συγκεκριμένη οδηγία να υλοποιήσει. Αν θέλει να πάρει Όσκαρ, αν θέλει να πάρει χρήματα, αν θέλει να πάρει επιχορήγηση. Μάλιστα. Το γεγονός ότι ο Νόλαν είναι επιδραστικός, είναι πολυτάλαντος, τεράστιος σκηνοθέτης, δεν του δίνει το δικαίωμα επειδή κάποιοι του δίνουν λεφτά ή επειδή η ματαιοδοξία του να πάρει Όσκαρ να αλλάξει και να διαστρέψει την ιστορία. Δεν του δίνει το δικαίωμα κανένας αυτό. Ας κάνει μυθιστορία. Ας κάνει τους εξωγήινους. Ας κάνει κάτι άλλο. Δεν θα αναφέρεται σε έναν ολόκληρο λαό, σε ένα ολόκληρο έθνος διαστρέφοντας την αλήθεια. Θα μου πείτε, εντάξει μόνο αυτό σε πείραξε. Δεν είναι να με πείραξε, δεν με πείραξε. Είναι η πραγματικότητα. Όχι, δεν μπορεί ωραία Έλληνα να είναι μαύρη ή μεγάλη. Τι κάνουμε τώρα. Με το ίδιο σκεπτικό, αν ο σκηνοθέτης φανταζόταν την ωραία Ελένη Μέλισσα, την κάναμε Μέλισσα. Την κάναμε Αρκούδα. Την κάναμε Κινέζα. Γίνεται να είναι Κινέζα η ωραία Ελένη, δεν γίνεται. Την κάνουμε Κινέζα. Ένα-ένα. Και να το πω και διαφορετικά. Αν λέγαμε ότι ο Κομφούκιος είναι Αμερικανός, θα πέφταμε κάτω από τα πατώματα και γέλουσαμε όλοι μαζί. Ή ότι ο Κικέρονας ήτανε Απάτσι Σιού Ιθαγενής των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα λέγαμε τι ανοησίες λες ρε μεγάλε. Ακούστε, άλλο η σοβαρότητα, άλλο η σοβαροφάνεια. Και δεν είμαι έξαλλος με αυτά. Εγώ τα περιμένω όλα στην πατρίδα μου. Σε αυτή την πατρίδα που απομονώθηκε, αποξενώθηκε από την ιστορία της, από τον πολιτισμό της, τα περιμένω όλα. Και Μέγα Αλέξανδρο ομοφυλόφιλο και Αχιλέα ομοφυλόφιλο και Πάτροκλο ομοφυλόφιλο και όλους, γιατί το επαναλαμβάνω, χρηματοδοτούνται για να το κάνουν αυτό. Και επειδή χρηματοδοτούνται, αντί να ορίεστε που επί χρήμαση κάποιοι διαστρέφουν την ιστορία, εσείς λέτε είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι θέλει. Κάνετε λάθος. Αν τα βάζει από την τσέπη του τα λεφτά και το παίζει καλλιτέχνες, ναι, εδώ υπάρχει επιβολή. Επιβολή! Είστε υπέρ της επιβολής? Εγώ δεν είμαι. Όσο για τα λεφτά που έδωσε το κράτος, ποιο κράτος? Είναι ελληνικό το κράτος, πιστεύετε εσείς? Ναι, ελληνικό κράτος είναι. Δεν είναι ελληνικό το κράτος μας. Κάνετε ένα λάθος. Νεοέλληνες κυβερνούν, νεοέλληνες διοικούν, νεοέλληνες για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Και δεν σας φαίνεται περίεργο που επί 25 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, με τόσες αποτυχίες, με τσιμέντο μας στην Ακρόπολη, με τόσες υπερτιμολογήσεις, ο διάδρομος στην Ακρόπολη που έγινε τσιμέντο έπρεπε να γίνει με διαφορετικό τρόπο, όπως είναι στη Ρώμη, όπως είναι στο Παρίσι, όπως είναι στην Ισπανία, σε άλλες χώρες. Η κυρία Μενδώνη παραμένει υπουργός. Δεν σας φαίνεται περίεργο που 20 χρόνια έχουμε έναν υπουργό, λες και είναι, βρήκαμε το χρυσό μάλλον δέρας και το διατηρούμε στη θέση του επί 20 έτη. Και για την Αμφίπολη μπορώ να πω πολλά. Αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Ακούστε λίγο. Δεν έχει το δικαίωμα, το επαναλαμβάνω, κανένας καλλιτέχνης να αλλάζει τα ιστορικά γεγονότα. Δεν έχει το δικαίωμα κανένας να αλλάζει την ιστορία. Η τέχνη δεν είναι η διαστροφή, κατά πως φαντάζομαι εγώ, ενός γεγονότος. Η τέχνη είναι η αποτύπωση του ιστορικού γεγονότος, αφού μιλάμε για ιστορία ή μυθολογία, με βάση αυτά που συμβαίνουν και συνέβησαν. Και το κυριότερο δε, δεν είναι τέχνη να σε πληρώνουν και να σου επιβάλλουν 30% να έχεις μέσα τρανς, ομοφυλόφιλους, μειονότητες, για να σου δώσουν χρήματα. Αυτό είναι επιπληρωμή διαστρέβλωσης της ιστορίας. Απλά πράγματα για να μην λέμε ό,τι θέλουμε. Έτσι. Σας είπα, τα λεφτά που έδωσε η Ελλάδα για αυτό το πράγμα είναι λογικό να τα δώσει. Αφού υβρίζει την Ελλάδα, λιδωρεί την Ελλάδα, διαστρέφει την ιστορία, εκεί δίνουμε λεφτά. Στον Καποδίστρια, στο Σμαραγδί που δεν το ξέρω κιόλας, του κάναν το βίο αβίωτο. Καταλάβατε, σας λέω. Αν τον κάνουν τον Καποδίστρια ομοφυλόφιλο ή αν βάλει ένα τρανς να κάνει τον Καποδίστρια, μπορεί να του δίνει και λεφτά. Τι με κοιτάς? Έχω άδικο? Έτσι είναι οι δουλίτσες. Δεν θα σε εξηγήσουν ποτέ. Γιατί να σου εξηγήσουν? Δικά τους λεφτά είναι. Επίσης, να σας πω, επειδή μας λέτε για τον Όλαν, όταν συγκρίνεται τον Όλαν με τον Έλον Μάσκ, Τρίζουν συνθέμελα οι καρέκλες στο στούντιο που κάνετε εκπομπή. Ξέρετε τι σημαίνει Elon Musk? Το έχετε καταλάβει εσείς που μιλάτε? Συγκρίνετε τώρα τον Όλαν, έναν από τους πολλούς σκηνοθέτες που υπάρχουν στον κόσμο. Έναν από τους πάρα πολλούς. Ηθοποιούς, σκηνοθέτες, ναι, καλώς, ναι. Με έναν Elon Musk. Ρε, πείστε με τα καλά σας. Σαν να συγκρίνετε τη Ferrari με το Ζάσταβα. Αυτοκίνητα και οι δυο, και τα δυο, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην κάνετε, θα το πω, νοηματικές ακροβασίες. Εκτίθεστε. Εκτίθεστε. Ανεπανόρθωτα. Και το λέω με πολύ αγάπη αυτό. Έτσι. Με πολύ αγάπη και συμπάθεια, γιατί είστε εφείς οι περισσότεροι από εσάς. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος χαζός. Έτσι. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει και άνθρωπος ανευδόλου όταν ομιλεί. Ο δόλος υποκρύπτει πολλά. Αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε, γι' αυτό και λέω όταν γίνουμε κυβέρνηση αυτά κομμένα, θες να κάνεις ταινία, αδερφέ μου, θα την κάνεις την ταινία. Αλλά δεν μπορεί να μου κάνεις ό,τι θέλεις. Ας πήγαινε στην Τουρκία, π.χ. σας λέω εγώ, ή ας πήγαινε στη Γαλλία και να έκανε τον Ντεγκόλ τρανς. Ή να έκανε τον Κεμάλ τρανς. Ή τον Βοναπάρτη τρανς. Τρανσφόρμερς θα σας κάμνανε, να ξέρετε. Δεν θα το επέτρεπαν ποτέ. Αλλά στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, που εσείς λατρεύετε εκεί στα κανάλια, όλα επιτρέπονται. Και μην μου αρχίσετε πάλι κάνετε κριτική στο Μητσοτάκη, γελάνε και οι ρέγγες. Και δεν μπαίνω στην αντιπαράθεση μεταξύ διαφόρων. Δεν με νοιάζει καν. Ξέρουμε όλοι, ο καθένας τι ρόλο παίζει. Υποσυνείδητα, συνειδητά, δεν ξέρω, στην ψυχή σας δεν είμαι, αλλά φαίνεται μια λαγνία στον μητσοτακισμό. Για να τα λέμε όλα. Απλά είναι τα πραγματάκια. Και εδώ σταματώ, γιατί θέλω και δεν θα μιλούσα εάν δεν υπήρχε, το τονίζω, θέμα με τη διαστρέβλωση ιστορίας. Όσο για τον Ιησού, ότι ήταν μαυριδερός, δεν ξέρω που το βρήκατε, είναι μια γελιότητα που κυκλοφορεί από μια δίθεν απεικόνηση, από μια τεχνητή νοημοσύνη, ότι ήταν σαν τον Χασάν από την Αλγερία, ξέρω εγώ, ή από την Αφρική. Δεν ήταν το Χασάν. Δεν ήταν έτσι. Ξεχνάτε βασικά πράγματα στην ιστορία, γι' αυτό και διαστρέφεται η ιστορία. Στο Ισραήλ δεν έμεναν μόνο, ειδικά στην περιοχή εκεί, δεν έμεναν μαυριδεροί. Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν καν μαύροι. Οι σκλάβοι ήταν μαύροι. Δυστυχώς, οι σκλάβοι. Στην περιοχή έμεναν μελαχρινοί, να το δεχτώ. Καστανοί, να το δεχτώ. Ελληνιστικό βασίλειο ήταν πριν. Επί τρεις αιώνες. Υπήρχαν Έλληνες στην περιοχή, επί χιλιετηρίδες. Ακόμη και οι Ισραηλοί Εβραίοι, περισσότεροι στην πλειοψηφία τους είναι ανοιχτόχρωμοι. Τι θα κάνουμε τώρα, τα αλλάξουμε και αυτό? Α, τα αλλάξουμε και αυτό. Άμα βολεύεστε και με αυτό, αλλάζουμε και αυτό, ρε παιδιά. Και ο Χριστός ήταν μαύρος. Τι θα κάνουμε τώρα. Όλοι μαύροι ήταν. Όλοι μαύροι. Και αφού είστε τόσο λάγνοι με τους μαύρους, πείτε μου κανέναν αστροφυσικό, κάνε γιατρό της αρχαιότητας έγχρωμο. Και ο Πυθαγόρας μαύρος ήταν? Κατά μαύρος. Πιθανόν. Εντάξει, μαθηματικός. Πιθανόν. Ο Ιπποκράτης. Μαύρος. Έτσι, μαύρος. Ο Σωκράτης. Μαύρος. Ο Αλέξανδρος ήταν εμπριμέ. Μπορεί να ήταν Κινέζος. Ο ποιος άλλος, να πω έτσι, ένα... κάτσε και εσύ. Το είπα, Σωκράτης είπαμε. Πλάτωνας. Έτσι. Ήταν Ριγέα, πρόμαυρος. Σαν τον ΠΑΟΚ. Ή σαν τη Γιουβέντους. Σοβαρευτούμε λίγο, παιδιά. Λίγη σοβαρότητα. Λύση σοβαρότητα. Δηλαδή, άμα σου πω εσένα ότι είσαι μαύρος, θα μου πεις ότι είσαι μαύρος. Εσένα που με βλέπεις τώρα, εσύ που κάνεις την εκπομπή, εν πάση περιπτώσει που κάνετε τις εκπομπές σας. Ας σας πω ότι είσαι μαύρος. Δεν λέω να σε ενοχλήσει. Αλλά θα πεις, δεν είμαι μαύρος, ρε παιδιά, γιατί δεν με λέτε μαύρο. Δεν είμαι έγχρωμος. Αν πας σε ένα μαύρο και του πεις είσαι άσπρος, θα σου πεις είσαι καλά, αγόρι μου. Εγώ είμαι άσπρος. Εγώ είμαι άσπρος. Θα σου πει, δεν είμαι. Μαύρος είμαι. Έγχρωμος. Φτάνει και πολύ ασχοληθήκαμε. Θα σας πω κάτι για όσους που ακούτε την εκπομπή και ενημερώστε κι άλλους. Την Τρίτη στη Βουλή θα γίνουν συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Τις τελευταίες 20 μέρες η Ελληνική Λύση, θα σας ανακοινώσω κι άλλα στην πορεία, την Τρίτη ειδικά θα γίνουν αποκαλύψεις, έκανε ένα πείραμα. Και πέτυχε το πείραμα. Πέτυχε. Όταν σας λέω πέτυχε, πέτυχε. Και πετύχαμε απίστευτα πράγματα. Θα τα πούμε όλα την Τρίτη και θα καταλάβετε πώς απαντάω στα μηνύματα. Δημιουργούνται υπογείως εδώ και 2-3 χρόνια ανίερες συμμαχίες εναντίον της ελληνικής λύσης. Με στοιχεία την Τρίτη, παιδιά. Ανίερες συμμαχίες εναντίον της ελληνικής λύσης. Σχηματοποιήθηκαν και τις αποκαλύψαμε. Όπως τα ακούτε. Εδώ και πάρα πολύ καιρό σας λέω ότι όλο το σύστημα ΠΑΣΟΚ, ΝΟΥΔΟΥ, ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, όλοι είναι απέναντι στην ελληνική λύση. Όταν λέω απέναντι, ειδικά στο διαδίκτυο, στα social media, γίνεται ο κακός χαμός με την ελληνική λύση. Όλοι αυτοί εναντιό μας. Εμείς εδώ και αυτοί απέναντι. Το χειρότερο δε είναι ότι χρησιμοποιούν και τα υποκομματίδια. Πλαστογράφους, κανονικούς του κοινού ποινικού δικαίου, όρκς του διαδικτύου και τους Ναζί. Είναι πραγματικά να απορεί κανείς πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί μαζεμένοι από τους Ναζί μέχρι τους ακροαριστερούς να βρωμίζουν το διαδίκτυο με ψέματα εναντίον της ελληνικής λύσης. Την Τρίτη λοιπόν θα αποκαλυφθούν πολλά. Εμείς εκπτώσεις δεν κάνουμε για κανέναν και σε κανέναν. Και να θυμάστε κάτι. Πώς είναι δυνατόν να εμπιστεύεστε έναν, δύο, τρεις που τους έχουν από το λαιμό πιασμένους οι Μητσοτάκηδες. Ανδρουλάκης, σε 2 μέρες τον είδατε πώς τον έκαναν ταντέλα με αυτά που έχει από το παρελθόν του, που είναι και περισσότερα. Δεν είναι μόνο αυτά, και άλλα θα έρθουνε. Άρα ο Μητσοτάκης τον έχει πιασμένο από το λαιμό για να μην πω από πουθενά αλλού. Τα είδα και με τον Άδωνη με την ελληνική αγωγή. Για να δούμε τώρα τι συμβαίνει εκεί. Γιατί με βάση τις αποδείξεις και τα έγγραφα που υπάρχουν, είχε σχέση με το κράτος και αυτό είναι ασυμβίβαστο. Παράνομο. Κανονικά έπρεπε να παραιτηθούν και οι δυο, αν ισχύουν όλα αυτά που γράφονται, και ο Ανδρουλάκης και ο Γεωργιάδης, και να πάει στο εισαγγελέα πάρα αυτά για εξηγήσεις. Αλλά και οι δυο τους ζητάνε από τους άλλους των άλλων κομμάτων να πάνε στο δικαστήριο να δικαστούν ακόμη και όταν έχουν δίκιο. Οι ίδιοι όταν έχουν άδικο όμως κρύβονται. Πάμε στους άλλους. Πλαστές υπογραφές, κανονικές καραμπινάτες. Καθυστερεί η δικαιοσύνη επίτηδες. Αυτοί είναι πιασμένοι. Όλοι τους. Όπως ο Ανδρουλάκης. Τους χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης εναντίον της ελληνικής λύσης. Βρίζουν, ιδωρούν, οικογένειες, παιδιά, συκοφαντούν. Τέλος. Και ό,τι και αν κάνεις, στο τέλος εκτίθεσαι. Την Τρίτη σας αποκαλύψω πράγματα που δεν ξέρετε. Μηνύματα. Θα τα δείτε όλα την Τρίτη. Ο άλλος. Είσαι φυλακή, άνθρωπέ μου. Δεν μπορείς να κατέβεις εκλογές. Λες ψέματα στον κόσμο. Σε κρατάει ο Μητσοτάκης από το λουρί. Πώς το παίζεις, πατριώτης. Αφού σε έχει με το λουρί δεμένο. Λίγο πριν τις εκλογές κάθε φορά σε αμολάνε. Αλλά δεν φταίς εσύ. Φταίνει οι γελοί που σε πιστεύουν. Δυστυχώς. Και το λέω με πόνο ψυχής. Άνθρωποι που δεν δούλεψαν ούτε μία μέρα στη ζωή τους, ούτε μία μέρα, που δεν παρήγαγαν στη ζωή τους το παραμικρό, θα σώσουν την Ελλάδα. Δεν γίνονται αυτά. Με τα αυτονόητα, Ανδρουλάκης. Δηλαδή, το βλέπετε, μια ζωή κατοικοδίαιτος. Πώς θα σώσει την πατρίδα. Πώς. Αν ψάξετε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, θα μείνετε άφωνοι. Ο Κασελάκης έχει πρόβλημα με το ποθενέσχες του. Καραπινά το πρόβλημα, παιδιά. Να ξέρετε. Ε. Το έλεγα από την πρώτη μέρα. Οι άλλοι που θέλουν να κάνει κόμμα, δεν ξέρω τι δεν κάνει, τι δεν κάνει, τι κάνει, δεν κάνει. Έλεγε δεν θα κάνω κόμμα, κάνει κόμμα. Δεν μας λέει ποιος έδινε λεφτά να μην κάνει κόμμα. Και μιλάει για διαφάνεια και δικαιοσύνη. Ο άλλος, ο Τσίπρας, μόνο τα γραφεία στην Αμαλίας, όταν πήγαν να νοικιάσουν την ελληνική λύση στην Αμαλίας γραφεία, φύγαμε τρέχοντας, γιατί είπε ότι είναι απίστευτο να δίνεις 30.000 και 20.000 το μήνα. Για 120-150 τετραγωνικά. Και αυτός νοικιάζει την Αμαλίας, μία από τις καλύτερες οδούς στην Αθήνα, γραφεία. Πού τα βρήκε τα λεφτά? Πόθεν. Και αυτός που κατέστρεψε τη χώρα θέλει να μας ξανασώσει. Με έμφυα παρόχους ενέργειας, τράπεζα, για τον Τσίπρα αναφέρομαι. Δεν μιλάει για την προδοσία της Μακεδονίας, αφήστε το αυτό. Μερικοί δεν νοιάζονται καθόλου. Εγώ νοιάζομαι, αλλά δεν έχει σημασία. Σας λέω για τα βασικά της οικονομίας. Με 700 ευρώ εισόδημα θα σώσει την πατρίδα. Εσύ που πρόδωσες τον αρχηγό σου, που πρόδωσες την πατρίδα, που πρόδωσες αυτόν τον μέντορα που σε έφτιαξε άνθρωπο, δεν σε ήξερε ότι η μάνα σου, ρε Βελόπουλε, άντε να πω μια κουβέντα έτσι. Και φτάνει πια να χειδεολογείται εις βάρος της ελληνικής λύσης. Την Τρίτη έχουμε να πούμε πολλά στη Βουλή. Θεσμικά θα τα πω στη Βουλή. Θεσμικά. Για να δείτε πώς η Νέα Δημοκρατία οργανωμένα σχεδιάζει και τους χρησιμοποιεί όλους αυτούς. Με στοιχεία. Θα πέσουν μασκούλες εκεί. Όλων. Όλων. Αν θέλετε την άποψή μου, είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος για το αν σώζεται η χώρα. Και δεν νομίζω ότι φταίει κανένας από δάφτους τους τεμπελχανάδες των 3.000 ευρώ, τους πλαστογράφους, τους φυλακισμένους, τους επωνίδιστους. Όχι, ο ελληνικός λαός φταίει. Που όταν του λέει ο Τάσος θα σε σώσω μεγάλε, τον κοιτάς και λες, εσύ μεγάλε, σάντουιτς δεν μπορείς να αγοράσεις μόνος σου. Σάντουιτς, δεν δούλεψες μια μέρα. Δεν έβγαλες 5 ευρώ, 10 ευρώ στην τσέπη σου να βγάλεις μόνος σου. Θα σώσεις εμένα. Αλλά εδώ είναι απελπισία πλέον η κατάσταση. Για τον νέο Έλληνα είναι απελπιστική η κατάσταση. Λοιπόν, δεν είναι... Εντάξει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα προσπεράσει έτσι απλά. Το αδουλάκι το βίντεο. Τι να το... Άκουσες τι είπαμε τους συντάξεις. Λυπάμαι, λέει, και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Τι γελάτε, ρε. Το είπε ρε ο άνθρωπος χθες στο συνέδριο. Είπε ο άνθρωπος τι λυπάται και θυμώνει. Θυμώνει που η ακρίβεια, λέει, ροκανίζει το εισόδημα. Και εγώ ρωτώ. Το δικό σου το εισόδημα πόθεν προκύπτει? Από την εργασία? 40 ακίνητα, δεν δούλεψες ποτέ στη ζωή σου. Ποτέ. Και να σας πω και κάτι. Σας κλέβουν από παντού. Σας κλέβουνε. Α, καλά σας κάνουν όμως, μισό λεπτό. Καλά σας κάνουνε. Καλά σας κάνουνε. Όταν βλέπω εγώ ένα τεμπέλι να έχει 20 ακίνητα, να μην έχει δούλεψει στη ζωή του, και θα σας το πω, μα... Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας έχουν περισσότερα ακίνητα παρά ένσημα. Τα ακίνητά τους είναι περισσότερα από τα ένσημά τους. Ο άλλος δεν έχει ένσημα και έχει 40 ακίνητα. Ο άλλος έχει 10 ένσημα και έχει 50 ακίνητα. Όπως τα ακούτε, οι υπουργοί στη Νέα Δημοκρατία αλλά και σε άλλα κόμματα έχουν περισσότερα ακίνητα από τα ένσημά τους. Και όλοι βρήκαν τον τρόπο. Ξαφνικά απέκτησε ο Τσίπρας 4 ακίνητα, λέει, από γονική παροχή. Γονική παροχή. Αγοράζει άλλος 200 χιλιάρικα το ακίνητο. Αντικειμενική αξία. Το πουλάει στην εμπορική. Καταλάβατε? Ή το αντίστροφο. Αγοράζω αντικειμενική, δίνω και Black Magic Woman. Ναι ρε παιδιά, δίνω και λεφτά μαύρα και τα ξεπλένω έτσι τα μαύρα μου, και όποτε θέλω το πουλάω το ακίνητο. Μπορεί να και από πληστηριασμούς, δεν τον νοιάζει τον υπουργάρα και τον βουλευτάρα. Εσείς ξεπουλάτε τα ακίνητά σας, τα παίρνουν οι πληστηριασμοί και οι υπουργοί και οι βουλευτές γίνονται πλούσιοι με ακίνητα. Συμπτωματικό είναι γι' αυτό. Η περίοδος που διανύουμε θυμίζει την περίοδο 41-44. Την κατοχή. Τότε που άλλαξαν χέρια περίπου 1000 ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Άλλαξαν. Για 10 λίρες πήρε το ακίνητό του άλλος. Χρυσές. Για να πάρει λάδι, για να ταΐσει τα παιδιά του. Και οι δοσύλλογοι έγιναν πάμπλουτοι. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Οι δοσύλλογοι ψηφίζεται γίνονται πάμπλουτοι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Πιο απλά δεν μπορώ να τα πω. Και προσπαθώ. Πάντως, χθες, γιατί παγκόσμια τα πράγματα δεν πάνε καλά, μακάρι να τα βρει με την Κίνα ο Τραμπ, αφού φαίνεται κάτι βρήκανε. Τι βρήκανε? Αμερική δική μου, Ταϊβάν δική σου, Ουκρανία της Ρωσίας. Αυτή ήταν η μοιρασιά, παιδιά, χθες, να ξέρετε.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο, εύκολο έγινε. Δύσκολο έγινε, έγινε. Τώρα στο Ιράν δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά χθες είχαμε μια κατάσταση, για όσους ξέρουν λίγα οικονομικά. Τώρα ξέρουν οικονομικά, φέξα μου και γλίστησα αυτοί που σας κυβερνάνε. Χθες το ασίμι πήγε στο μείον 9%. Ο χρυσός στο μείον 4%, στο μείον 3%. Η πλατίνα μείον 4%, το bitcoin μείον 2%, το παλάδιο μείον 1,6, τρισεκατομμύρια δολάρια εξαφανίστηκαν από την αγορά. Αυτά είναι περισσότερο από το ΑΕΠ του 99% των χωρών μέσα σε 30 λεπτά. Εξαφανίστηκε. Ξεπούλημα. Αυτό λέγεται στην οικονομία αναγκαστική εκαθάριση. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Η ρευστότητα εξαφανίζεται, τα κεφάλαια καλούνται για περιθώριο, οι θέσεις κλείνουν, πουλάνε ό,τι έχει αξία αυτή τη στιγμή. Το γιατί, εγώ σας ενημέρωσα. Σας ενημέρωσα. Και έβλεπα χθες, για να αλλάξουμε ατζέντα, τον κύριο Κοτάκη, συμπαθής κατά τα άλλα ο Κοτάκης, βρίζει την ελληνική λύση με ψεύδι και ανοησίες, αλλά δεν πειράζει, ξέρετε, γνωστή εφημερίδα, ναι, του χρεοκοπημένου, μαζί με τον Παναγιωτόπουλο σε ένα κανάλι. Και οι δυο καραμαλικοί. Καραμαλικοί. Αν δεν υπήρχε ο Καραμαλής, δεν θα υπήρχαν αυτοί βασικά, έτσι. Αλλά έχει γίνει επάγγελμα ο καραμαλισμός πλέον. Ο καραμαλισμός έχει γίνει επάγγελμα, παιδιά, να ξέρετε. Όπως τα ακούτε, στη Νέα Δημοκρατία είναι επάγγελμα. Ο μητσοτακισμός είναι βαρέα και αθυγιεινά. Τι γελάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Να λένε το εξής. Το κόμμα που θα φτιάξει ο Σαμαράς λύνει το πρόβλημα της κυβερνησιμότητας. Βέβαια, αυτό είπε ο Κοτάκης. Δηλαδή ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα για να έχει ο Μητσοτάκης κυβερνητικό εταίρο. Αυτό μας είπαν. Ψηφίζει Σαμαρά, σου βγαίνει Μητσοτάκης πάλι. Ψηφίζεις υποδεκανή και απλαστών υπογραφών, σου βγαίνει κάποιος άλλος, δεν διασπηχεί. Έτσι πάει η δουλειά. Το μαγαζί να μην πειράξουν μόνο. Το μαγαζί που μας χρεοκόπησε, που λέγεται Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Μην το πειράξουμε αυτό. Όπως μην πειράξουμε και τον άλλον, το χρεοκοπημένο τον Τσίπρα. Βλέπετε οι δημοσκόποι πόσο φιλότιμη προσπάθεια κάνουν για να δημιουργήσουν νέο πολιτικό σκηνικό. Δεν υπάρχει κόμμα στον Άριο Πάγο, δεν υπάρχει καταστατικό, δεν υπάρχει πρόγραμμα, ούτε του Τσίπρα, ούτε της Καριστιανού, ούτε του Σαμαρά. Αλλά το μετράνε. Δεν, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι, σαν τους αρουραίους και τους ποντικούς, άοκνα δουλεύουν και εργάζονται για να χτυπήσουν την ελληνική λύση. Εδώ μετράει και τώρα το κόμμα με τις πλαστές υπογραφές, που δεν είναι δικαίωμα να κατέβει σε εκλογές και θα αλλάξουν αφημί και τα λοιπά. Μετράνε, ακούστε, ακόμη και αυτό που είναι στη φυλακή σε λίγο, θα το μετράνε και αυτόν. Που δεν είναι δικαίωμα να κατέβει πουθενά, ούτε για βουλευτής μπορεί να κατέβει. Εδώ μετράνε τους Σπαρτιάτες, που δεν υπάρχουν Σπαρτιάτες. Και τη Χρυσή Αυγή ρωτούσανε. Αυτά είναι. Τα κάνουμε. Τα μετράνε. Μόνο και μόνο, το τονίζω, για να μην υπάρχει αυτό που λέω εγώ, το ελαττήριο που θα εκτινάξει το πατριωτικό, κοινωνικό, εθνικό χώρο που λέγεται ελληνική λύση προς τα πάνω. Θυμάστε τι μας λέγανε οι νοδημοκράτες. Πατριωτισμός. Στείλαμε φρεγάτες. Στείλαμε τα αεροπλάνα. Στείλαμε εκείνο. Η Γαλλία, Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία, κοινή αμυντική συμφωνία. Και βγαίνει ο Μακρόν. Όχι, περίμενε. Και κάνει με τη η γαλλική εταιρεία Safran μαζί με την Baykar μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας για τα UAV τα τουρκικά. Εντάξει. Ασταλαβίστα. Νάδα, νάδα. Γιατί δεν έχουμε κοχώνες. Δεν έχουμε πρωθυπουργούς. Και οι Τούρκοι αρμολιούνται. Ποιοι, οι Τούρκοι. Ναι, τελευταία κάτι έχουν πάθει εδώ και ένα μήνα. Όλα τα site τους και κάτι ανέβασαν διαχειριστές μου, κάτι έκανε αυτός, Κάνε ένα tweet στην τουρκική γλώσσα, εσύ, όταν βρίζω τον Ερντογάν. Μετάφρασε τα τουρκικά, γιατί ξέρεις τα τουρκικά καλά εσύ, και ρίξου το. Να δεις θα γίνει. Μογγόλε Ερντογάν, πες τώρα. Γενίτσα, ρε, πόντιε.
2: Μογγόλε Ερντογάν.
1: Όχι, ρε, γενίτσαρος είναι. Γενίτσαρος είναι ο τύπος. Τώρα το χειρότερο ποιο είναι. Χθες βγήκε ο Ανδρουλάκης για να καλύψει την πατάτα που έκανε. Και το έκανε χειρότερο και το εντόπισα εγώ. Χθες το απόγευμα. Τι είπε δηλαδή. Δεν είναι χρέπι, λέει το σπίτι. Το ακίνητο. Δεν είναι χρέπι. Όχι. Χρέπι δεν είναι το ακίνητο που νίκησα εγώ στο κτηματολόγιο κρατικοδίωτος. Όχι. Και είπε και ένα ψέμα που πραγματικά λέει, παιδί μου. Λέει, εγώ λέει ένα χιλιάρικο παίρνω. Περίμενε. Μα τη οικογένεια είναι. Έχει με μερίδια είναι εκεί. Με 10%, είναι σε 7%, 50%. Από τη οικογένεια είναι. Ανδρουλάκι. Το μπαμπά, μαμά, δουλίτσε και. Ο μπαμπά είναι νομαρχιακή Ηρακλείου, ήταν επί χρόνια. Δουλίτσε γινόταν. Αυτό λέει δεν το νίκιασε, λέει, το κτηματολόγιο. Ήταν από πριν νοικιασμένο στην τουριστική αστυνομία, πάλι κρατοδικό δίαιτο. Και το πήρε το κτηματολόγιο και έκανε, λέει, διαρρυθμίσει μα. Για να ακούσουμε.
3: Δώσανε, λέει, χρήματα για να ανακαινιστεί σε εμά.
4: Ναι.
3: Την οικογένειά μου.
4: Δεν δώσανε εσείς το κράτος.
3: Ούτε ευρώ. Και μάλιστα χρησιμοποίησε τη λέξη.
1: Άκου.
3: Το χρέπι του Ανδρουλάκη. Το χρέπι του Ανδρουλάκη ήταν νεόδμητο. Πώς είναι δυνατό κτίριο πενταετίας να είναι χρέπι.
1: Έλατε.
3: Τα χρήματα τα έδωσε ο κτηματολόγος γιατί επήγανε η τουριστική αστυνομία.
1: Οπα.
3: Είχε κελιά.
1: Οπα.
3: Είχε άλλες
1: υποθέσεις. Δηλαδή το είχε νοικιασμένο στην τουριστική αστυνομία πριν για 5-6 χρόνια και μάλλον θα έφυγε από εκεί η τουριστική αστυνομία και βρήκα το κτηματολόγιο να το βάλουν εκεί. Δηλαδή το έκανε χειρότερο τώρα. Ο δε Γεωργιάδης κρύβεται, δεν απαντάει αν ελληνική αγωγή έχει πάρει πνευματικά δικαιώματα χρήματα από το κράτος. Παιδιά, μιλάμε για κανονικό πλιάτσικο. Την Τρίτη, λοιπόν, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα ακούσετε για πρώτη φορά πράγματα που δεν έχετε ξανακούσει, παιδιά, κατά τις 12, 12 και 4, με μία, εκεί γύρω. Θα πέσουν λεκτικές χειροβομβίδες. Και θα αποκαλύψουμε το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας μαζί με όλους τους υπολείπους. Υποκομματίδια, δεκανίκια, πλαστογραφίες, χειροπέδες, όλοι μαζί εναντίον της ελληνικής λύσης. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά εμείς δεν είμαστε ορκ. Όχι. Άντε Γιούργια πάνω στα χειρά. Εμείς λειτουργούμε όπως ο Παλαμίδης. Όπως ο Παλαμίδης. Ο Παλαμίδης. Κάναμε το πειραματάκι μας εδώ και ένα μήνα. Και πέτυχε. Την Τρίτη θα σας ανακοινώσω, λοιπόν, τι ακριβώς κάναμε εδώ και καιρό. Δεν είναι τυχαίο το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, επειδή όλοι οι βουλευτές είναι υπόδικοι, ξέρεις ποιο είναι, όλοι οι βουλευτές, 50-70 είναι υπόδικοι. Περίμενε. Να κάνει υπόδικους πολιτικούς αντιπάλους. Κωνσταντοπούλου, ακόμη και το Ανδρουλάκη, που εδώ υπάρχει θέμα έτσι με το Ανδρουλάκη. Θέλουν όλοι οι υπόλοιποι να γίνουν υπόδικοι. Θα ψάξουν τρόπο να βρουν. Και να τον βρουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Μητσοτάκης έδωσε εντολή οι δικογραφίες των βουλευτών να έρχονται σε 2 μήνες στη Βουλή. Αλλά των αντιπάλων βουλευτών σε 2-3 μήνες. Γιατί το δικό του βουλευτών είναι σε συρτάρια. Σας είπα, είναι σχέδιο τσιρκοποίησης του κοινοβουλίου. Πάει και η Νέα Αριστερά. Το νέο του ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε, θα πάει τα υλικά κατεδάφιση, θα κάνει νέο. Ήδη και ήδη θα είναι πάλι. Η ίδια συμμορία. Συμμορία εννοώ καούτσο κότσο. Ποια συνεργασία μπορεί τώρα, άσε με τώρα. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε, σου λέω. Τρεις θα είναι. Τρεις θα είναι. Τρεις. Λυπάμαι. Λυπάμαι την Ελλάδα. Ωχ, Θεέ μου. Αυτά τα ολίγα. Και επειδή δεν έχω διάθεση να πω περισσότερα, γιατί την Τρίτη θα πούμε πάρα πολλά στο Κοινοβούλιο, όταν σου λέω πάρα πολλά, πάρα πολλά, να σε ακούσω τώρα. Να σε ακούσω, γιατί δεν σε ακούσω.
2: Ήταν Κινέζος σήμερα, δεν
1: ήταν. Ποιος? Κινέζος. Κάνει τον Κινέζο.
2: Έτσι. Να ρωτήσουμε αν ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Κινέζος.
1: Το θέμα δεν είναι αν είναι Κινέζος ο Μέγας Αλέξανδρος, το θέμα είναι αν ξέρουν οι Έλληνες σημαίνει Μέγας Αλέξανδρος.
2: Ακαλά.
1: Τι ακαλά. Ξέρεις. Ξέρει ο Έλληνας. Ε.
2: Θα
1: ξέρει. Θα έπρεπε. Ξέρει ο Έλληνας. Δεν ξέρει. Βρε παλικάρι μου. Τα βασικά δεν ξέρει ο Έλληνας. Ας κάνω μια ερώτηση όλους εδώ μέσα. Ας τον Ασλάνογο απ' έξω. Είναι δύσκολο, εσύ είσαι νέος. Πόσοι ξέρουν, άσε να μην σε εκθέσω κιόλας. Πόσοι πέστε μου, μη μου βάλετε Google. Μη μου βάλετε σαν τον Άδωνη που λέει βάλε. Κάκ, το λυπήθηκε η ψυχή μου και την μέρα.
2: Το chat GTP. Το είπατε πίτιδες.
1: Ναι.
2: Σας το
1: είπα. Ναι, είναι δυνατόν να είσαι υπουργός και να λες τον άλλον μπες στο Google Search και θες τα. Δηλαδή ο Χριστός και Παναγία και πού μιλάει τώρα για τα ενεργειακά που δεν ξέρει τι του γίνεται. Αυτός νομίζει ότι εγώ είμαι Κωνσταντοπούλου, Φάμελος, Ανδρουλάκης και τα άλλα τους κατσαπιάδες που ελέγχει. Κάτι ψευτοδημοσιογράφοι με κάτι site με τρεις σελίδες ποινικό μητρό. Έχουμε να πούμε πολλά και αυτά. Πω Παναγιά μου, θα γίνει χαμός. Που βγαίνουν και βρίζουν μόνο την ελληνική λύση και κάνουν σενάρια 3,5 σελίδες για εκβιασμούς. Για bullying. Έτσι, για διαρροή απορρίτων. Μιλάμε τώρα για εκβιασμούς, για συκοφαντίες. Απίστευτο, 3,5 σελίδες σε ποινικό μητρό. Και υπάρχουν τα όργια που λένε υποτάδε τάδε. Τι να πει, βρε ο Κακόμοιρης. Αχ, θα τους ξεπλύνουμε όλους κανονικά με τη μάνικα έξω από την Ελλάδα. Βιουμ, θα τους πετάξουμε έξω. Ξέπλυμα και έξω από την Ελλάδα. Πάει στην Τουρκία αυτή. Πολλά έχω να πω. Κινάνι. Τι ήταν η Κινάνι. Μην βάζει Google εσύ, σε βλέπω. Ούτε εσύ. Είδατε λοιπόν, δεν ξέρουμε παιδιά. Δεν φταίτε εσείς. Δεν μας τα μαθαίνουν. Ήψιλον ήττα. Ετεροθαλής αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βασίλισσα, πολέμησε εναντίον των Ιριών. Ναι, από τον Φίλιππο. Ναι. Άλλα λέω και άλλα λες. Κορυφαία γυναίκα. Τη μάθαμε ποτέ.
2: Όχι.
1: Ούτε θα τη μάθουμε. Ούτε θα τη μάθουμε. Στρατό δικό της είχε. Πολέμησε χιλιάδες Μακεδόνες μαζί. Είχε μια κόρη. Άστα, αυτά σου λέω, δηλαδή, για να καταλάβουμε ότι δεν ξέρουμε. Δεν γνωρίζουμε τα βασικά, ρε παιδιά. Άστα να πας το καλό. Τι θέμα να τους βάλω σήμερα στις εξετάσεις. Τι θέμα. Να αφήσω ελεύθερο το θέμα. Πείτε μου, ρε παιδιά, αν πιστεύετε τον πρωθυπουργό μας που είπε χθες στο συνέδριο ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Είπε ο άνθρωπος, θυμώνω, λέει, εξοργίζομαι, λυπάμαι που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Ως αντιπολίτευση τα λέει αυτά. Θυμώνει που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των Ελλήνων, είπε ο Μητσοτάκης, και από κάτω χειροκροτούσαν τα χούλιγκαν οπαδικά όρκς. Όχι όλοι, αλλά εκεί ακούστε. Αν έλεγες να σηκωθούν αυτοί που είναι σε οργανισμούς, θα σηκωνόταν. Μην καθίστε κάτω, τους έλεγες. Όρθιοι. Να σηκωθούν αυτοί που είναι δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, σηκωνόταν κι άλλοι. Να σηκωθούν αυτοί που είναι διορισμένοι με τα κλειτή και τα λοιπά. Θα σηκώνονται κάποιοι άλλοι. Να σηκωθούν οι βουλευτές. Να σηκωθούν οι επιστημονικοί συνεργάτες. Θα βλέπεις όλοι να είναι όρθιοι και ούτε ένας καθιστός. Γιατί κανένας δεν εργάζεται. Οι περισσότεροι από αυτοί ήταν βουλεμένοι μέσω σύστημα το κρατικό. Γι' αυτό και χειροκροτούσανε. Να βγαίνει και να σου δηλώνει ο Μητσοτάκης στο συνέδριο, λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Και να μην σηκώνονται όλοι οι Έλληνες. Και αν του λένε ποιο κοροϊδεύεις ρε. Ρε ποιο κοροϊδεύεις ρε. Μας έχεις ρημάξει εσύ και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Φάμελος. Με τους παρόχους ενέργειας. Με τα φαντς. Με το πανάκριβο ρεύμα. Με τους τραπεζίτες που σκροκερδούν. Και μας το παίζει ο Τσίπρας τώρα κίνσορας και αμύντορας εναντίον των τραπεζών. Ξέρεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δανεισμένος είναι. Δεν έχει πολλά δάνεια αλλά έχει δάνεια. Και αυτή θα σώσει την Ελλάδα. 2-31-0-500-676-2-31-0-500-677. Θέλω να σε ακούσω. Αν είστε ικανοποιημένοι από την παρουσία της ελληνικής λύσης στο ελληνικό κοινοβούλιο και σας είπα θα έχουμε αποκαλύψεις για το πείραμα που κάναμε τις τελευταίες 20 μέρες για να αποδείξουμε αυτό που σας λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η Νέα Δημοκρατία συνεργάζεται με υποκομματίδια και δίθεν χριστιανούς, δίθεν χριστιανούς εναντίον της ελληνικής λύσης. Με αποδείξει την Τρίτη στη Βουλή. Πείτε μας λοιπόν. Α, το κάνουμε κι αλλιώς. Εάν είστε ικανοποιημένοι από την παρουσία μας και πώς θα αποκαλούσατε το Μητσοτάκη αν τον είχατε μπροστά σας. Τι θα του λέγατε του Μητσοτάκη? Όχι βρυσίδια. Εγκράτεια, ηρεμία θέλω. Πώς θα αποκαλούσατε το Μητσοτάκη αν τον είχατε μπροστά σας? Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Πώς θα τον αποκαλούσα? Βέβαια. Έναν μεγάλο ψεύτη. Όταν είμαι άνθρωπος ο οποίος δουλεύει εδώ και 40 χρόνια και είμαι σχεδόν να βγω σε σύνταξη. Είμαι να πάρω σύνταξη.
1: Δεν σε ακούω. Ναι.
4: Τι να πω, δεν ξέρω. Τα έχω δει όλα σε αυτή τη χώρα. Εσείς καλά συνεχίζετε τον αγώνα σας. Θα είμαι ένας από αυτούς που θα σας ψηφίσει.
1: Να είστε καλά.
4: Και το λέω, έχω και ονοματεπώνυμο, δεν μπορώ να το, και το λέω και ονοματεπώνυμο και άμα θέλουν όλος ο κόσμος. Αυτό που θέλω να σας πω όμως, ότι είμαι ένας πατέρας που έχει παιδί αμαία και με αυτό το κράτος τα έχω δει όλα. Τα έχω δει όλα, όταν σας λέω τα έχω δει όλα, τα έχω δει όλα. Και θέλω κάποια μέρα με κάποιον άνθρωπο...
1: Πάρτε μετά την εκπομπή, θα είναι εδώ ο κύριος, θα είναι εδώ μια νησί εδώ παιδιά ή ποιος θα είναι, δέσποινα.
4: Δηλαδή,
1: πάρτε μετά την εκπομπή, θα μιλήσετε με ένα από τα παιδιά στο δημοσιογραφικό να μου δω καμιλώσει.
4: Με νόμους του 1838, ακούτε τώρα που ζούμε. Με στοιχεία, όχι με... Έχω κάνει πολλή αγώνα για πολλά θέματα, κύριε Βελόπουλε, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το κράτος δεν βάζει μυαλό και γενικά δεν βγάζουμε και εμείς οι Έλληνες. Δεν βγάζουμε και εμείς οι Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει μας κοροϊδεύουν μέσα στα μάτια μας, τα βλέπουμε και όπως είπατε κοιτάμε ο καθένας την πάρτη μας έτσι. Και λέει δεν βαριέζεται το σπίτι του γείτονας καεί.
1: Έτσι.
4: Δεν είναι έτσι όμως.
1: Δυστυχώς.
4: Δεν είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια συνοχή στην κοινωνία η οποία πρέπει να απαιτήσει από αυτά που ζητάει από αυτούς που ψηφίζει.
1: Να είστε καλά, και ευχαριστώ πάρα πολύ και θα πω το εξής. Πολύ απλά είναι τα πράγματα παιδιά. Πρέπει να αποδώσει το Μητσοτάκη τα εύσημα που ελέγχει τα πάντα. Ελέγχει τα πάντα. Έχει φυλακίσει τον έναν, πλαστές υπογραφές στα δικαστήρια ο άλλος, ο Ανδρουλάκης έχει προβλήματα ασυμβιβάστου, πρέπει να πάει στον εισαγγελέα. Όλους τους έχει μαγκωμένους από το λαιμό. Όλοι είναι όμοιροι. Από το Μητσοτάκη όμως, γιατί μιλάμε για κρατικό χρήμα. Δεν μιλάμε για ιδιωτική αντιπαράθεση. Σας λέω, τους έχει κρατημένους όλους. Πάμε στις γραμμές. Το ίδιο όπως πάει να κάνει με το Σιρού και με μένα, ώστε να με έχει κρατημένο, αλλά εγώ πλήρωσα τα πρόστιμα. Ναι, τα πλήρωσα. Κοροϊδέμαι. Αν με έχει κρατημένο το λαιμό, τι σδόε, τι μόε, τι φόε, τι χόε. Του όρμηξα εκεί και του είπα, δεν με κρατάτε από πουθενά. Πάμε στις γραμμές. Ναι.
5: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη ο κύριος.
5: Ικανοποιημένη πάρα πολύ, κύριε Βελόπουλε. Αυτά που θέλουμε να πούμε εμείς, μία απλή Ελληνίδα είμαι. Mm-hmm. Σε ιδιωτικό τομέα εργάζομαι και δεν έχω βήματα, λέτε εσείς. Πάρα πολύ ικανοποιημένη.
1: Για το Μητσοτάκη δεν του λέγατε άμα το είχατε προστάσει τώρα. Προστάσει το Μητσοτάκη.
5: Αλίμονο. Αλίμονο. Αλίμονο που δεν μας ακούει εμάς τους Έλληνες. Αυτό θα έλεγα, κύριε Βελόπουλε.
1: Καλά, έχω ένα μήνυμα τώρα το οποίο είναι κακεντρεχές, παιδιά. Άμα το δεις, λέει, θα πέσει μετά το να σε πλακώσετε το αβάνι. Για ντέμις λέει. Εντάξει, μην μπαίνουμε στα αντιδρομικές αυτές. Αλίμονο δυστυχώς γιατί δεν αντιλαμβάνονται, ξέρετε, όλοι αυτοί είναι βολεμένοι. Βλέπετε, ο Ανδρουλάκης με το κράτος, όλοι δεμένοι χειροπόδαρα είναι παιδιά. Η μόνη ελεύθερη φωνή που μπορεί πραγματικά και μιλάει είμαστε εμείς. Να είστε καλά.
5: Και χαιρόμαστε.
1: Να είστε καλά. Και
5: να απλά... είστε καλά, η Παναγιά μαζί σας.
1: Σας ευχαριστώ, αυτό το χρειαζόμαστε.
5: Να είστε καλά, η Παναγιά μαζί σας.
1: Σας ευχαριστώ, αυτό το χρειαζόμαστε.

0: Έτσι δεν λένε στα χωριά. Δεν ζει. Πάμε. Παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας.
1: Επειδή είμαστε στον αέρα, δεν μπορούσα να το χαρακτηρίσω, αλλά θα τον πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν νοιάζεται ειλικρινά για αυτόν τον τόπο, δεν νοιάζεται ειλικρινά για τους ανθρώπους που εργάζονται και που προσπαθούν για να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο, γιατί αν νοιαζότανε, εντάξει, δεν θα έπρεπε καν το κόμμα του να είναι υποψήφιο και να έχει θέση στη Βουλή με όλα αυτά που κάνει και με όλα αυτά που χρωστάει. Εγώ αν πάω σαν ελεύθερος επαγγελματίας, που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, να πάρω μια δουλειά από το δημόσιο, πρέπει να αποδείξω ότι δεν χρωστάω με χαρτιά και με τέτοια. Αυτός εδώ πέρα πώς κατεβάζει υποψήφιους όταν χρωστάνε τόσα εκατομμύρια. Εκατομμύρια και ανεβαίνει το χρέος. Θεωρώ ότι είστε η φωνή μας μέσα στη Βουλή. Να συνεχίσετε και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν όλα αυτά τα οποία λέτε και τα οποία
0: δουλειά θέλει. Δουλειά θέλει, παιδιά. Τίποτα δεν είναι αυτό.
1: Το ξέρω, το ξέρω και το πιστεύω, γιατί είμαι της δουλειάς από μικρό παιδί, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος ο Έλληνας.
0: Εδώ έχω επιφυλάξει.
1: Αυτή τη δουλειά,
0: εδώ έχω επιφυλάξει κι εγώ.
1: Γιατί όλοι τα ακούμε πολύ ωραία, αλλά όταν έρχεται κάποια στιγμή το ζόρι, όλοι...
0: Ακούστε λίγο, θέλω, επειδή μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, ακούστε. Είμαι ψηφοφόρος και ακούω τον Τάσο, ο οποίος ζούσε με 3.000 ευρώ στον παππού και στη γιαγιά, το χρόνο θα με σώσει. Ακούω τον Τάσο να μου λέει, εγώ πριν ήμουνα με τον μπαμπά και τη μαμά σπίτι μου, μεγάλωνα, με έκανε μάγκα ο Στέφανος και τον πρόδωσε τον Στέφανο. Ακούω τον Τάσο να λέει, ο μπαμπάς μου είχε περιουσία, Ανδρουλάκης δηλαδή τώρα, και έδινα στο κράτος τα ακίνητά μου και έπαιρνα λεφτά. Πώς εγώ, αυτόν τον νέο Έλληνα που ψηφίζει αυτούς τους ανθρώπους, ή τον Μητσοτάκη ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ, να μπορώ να τον εμπιστευτώ? Τον νέο Έλληνα δεν τον εμπιστεύομαι. Τον Έλληνα τον εμπιστεύομαι. Ο νέο Έλληνας είναι αγελαία η συμπεριφορά του. Δυστυχώς.
1: Έτσι τους μάθαμε, πρόεδρε, και μας μάθανε, γιατί και εγώ δεν είμαι αρκετά μεγάλος, εντάξει, ψυχικά, ας το πούμε, θεωρώ ότι είμαι, 46-47 είμαι.
0: Μικρός.
1: Αλλά έτσι μας μάθανε.
0: Δυστυχώς.
1: Αλλά αυτή η νοοτροπία, αν δεν καταλάβουμε ότι δεν οδηγεί πουθενά, σε ένα διέξοδο οδηγεί, που κάποια στιγμή θα δουν και θα μας πούνε ότι έστω και εμείς που αντέχουμε λίγο και κρατάμε, κάποια στιγμή θα μας πάρουν και εμάς στο σπίτι, θα χάσουμε.
0: Έτσι. Να είσαι καλά. Για να καταλάβετε σε ποια χώρα ζείτε, χθες ο Μητσοτάκης είπε ένα σύνθημα. Για να δείξει το Μητσοτάκης η χάος. Ακούστε τι είπε. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, εννοεί το τριψήφιο είναι το κόκκινο τηλέφωνο που έχει ο Πρωθυπουργός, αν συμβεί κάτι σοβαρό. Ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Περίμενε, παιδάκι μου. Αυτό ακριβώς το είπε το 2008. Η Χίλαρη Κλίντον και είναι κλεμμένη ατάκα. Και ίδια ώρα είπε. 3 ώρα. Ό,τι είπε η Χίλαρη Κλίντον λέει και αυτός. Δηλαδή, αν καταλάβεις, ούτε τα βασικά. Γελάτε, γιατί γελάτε, κυρία μου, τι γελάτε. Γιατί γελάτε. Εγώ 6 μηνών ήμουν στο Παρίσι εξόρισος φυλακισμένος. Τι γελάτε. Δεν ντρέπεστε λίγο. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός χθες. 3 ώρα θα χτυπήσει το κόκκινο τηλέφωνο που θα σηκώσει. Αυτά είπε η Χίλαρη το 2008. Κλέβουν τα πάντα, είναι κλέφτες. Και συνδυμάτων. Τι να πω τώρα, ρε παιδιά. Τι, ποιος, τι έγινε.
2: Απίστευτο.
3: Η άλλη που. Πρώτα Ελλάδα, πρώτα Έλληνα.
0: Το πρώτα Ελλάδα, πρώτα Έλληνα που πήρε άλλη. Τώρα βγήκαν και καινούργια φούτα. Κάνα ακόμα πρώτα Ελλάδα και λέει Βελόπουλε, κλέβει το σήμα μας. Βρε ανόητη. Το 2019 το έλεγα εγώ.
3: Πρώτα Ελλάδα, πρώτα Έλληνα. Το η Έλληνε με ήττα τώρα.
0: Με ήττα γράψανε. Θεέ μου, τι ζω, ρε παιδιά. Εντάξει, να σα ενημερώσω λίγο, παιδιά. Δεν ήμουν στο Πασόκ το 2004 εγώ ποτέ. Δηλαδή σοβαρευτείτε λίγο. Βγάζετε υβριστικά σπότ εναντίον της ελληνικής λύσης. Με τόσες ανοησίες μέσα. Από το Πασόκ έφερε το 1987. 22 χρονών παιδί. Όταν έλεγα τη γινότα, το πιάτσικο. Συχάθηκα και έφυγα και δεν ξανασχολήθηκα. Σοβαρευτείτε λίγο. Κατέβηκε με τη Νέα Δημοκρατία το 2016 λέει. Δηλαδή τρελαίνεσαι. Κάνουν κάρτες κανονικά. Ρε είστε ανόητοι. Ψήφισε λέει το δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Ούτε το δεύτερο ψήφισε, ούτε το τρίτο. Δηλαδή, κάντε προπαγάνδα που κάνετε, αλλά τουλάχιστον κάντε σοβαρή. Τόση λάσπη μαζεμένη. Τι να πω, ξέρω εγώ. Εδώ πλέον φοβάμαι να πω τη λέξη Νικολάκης, Γιωργάκης, Σταυράκης. Φοβάμαι να την πω, δεν κατάλαβες. Φοβάμαι να την πω. Θα μου κάνουν όλοι οι Γιωργάκηδες μήνυση τώρα. Αν πω κάτι.

0: Γεια σας, κύριε. Στεφανάκης. Υπάρχει ένα τέτοιο. Έλα Παναγία μου. Ρε που κομπλέξει ρε παιδιά. Ρε που κομπλέξει.
1: Ούτε για καφέ θα μιλά, ούτε για μουσικά, ούτε για μαλλιά, ούτε τίποτα.
0: Ούτε για καφέ, ούτε για μουσικά, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Ναι, γιατί βγαίνει ο κάθε γραφικός, ο κάθε φεδρός στο TikTok. Αυτό TikTok είναι μια κατάσταση οικογένειας. Κατέστρεψε οικογένειες. Βγαίνει ο καθένας, παιδιά, κάνει ένα βιντεάκι και το ανεβάζει. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά, καθίστε αν έχετε διαβάσει και ένα βιβλίο. Διαβάστε λίγο Μακιαβέλη. Διαβάστε λίγο Δουκιδίδη. Διαβάστε και λίγο Φρόιντ, το χρειάζεται πολύ από εσάς. Η ματαιοδοξία είναι κακό πράγμα, παιδιά. Σας το λέω εγώ που το ξέρω καλά το θέμα, γιατί έχω δει πολλούς και εσάς. Μικρομεγαλισμός λέγεται αυτό. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
2: Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεωργιάδης Βασίλης. Πρόεδρε, η μόνη απάντηση που υπάρχει σε αυτή την ερώτηση που έκανες προς το κοινό είναι Μητσοτάκη κάθαρμα, όπως φώναζε πριν από 40 χρόνια και 50 ο Έλληνας τον πατέρα του.
0: Όχι, αυριανή το έλεγε αυτό, να είστε καλά, αλλά προσέξτε τι λέτε. Δεν το υιοθετώ, υπάρχει το εσουρού, θα ματσακίσει παιδιά. Προσέξτε λίγο, δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, υπάρχει το εσουρού. Τι λέει? Τι είπε αυτός?
1: Ότι τους έλεγαν έτσι.
0: Α, τους έλεγαν. Όχι, δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Δεν είναι συμμορία. Δεν κλέβουν χρήματα. Ο Μητσοτάκης είναι άγιος άνθρωπος. Μην τα πείτε αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην γίνεστε κακεντρεχείς. Α, θυμώνει άνθρωπος, λέει, που μειώνεται το εισόδημα των Ελλήνων. Θυμώνει. Πάμε στις γραμμές. Άντα, Σλάνογλου. Ξέρεις σήμερα, Σλάνογλου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Α, καλημέρα. Πρέπει γιατί μιλάμε με τον Ασλάνογλου. Τώρα που το λένε Ασλάν, Ασλάν είναι το λιοντάρι, ο Γλου είναι το παιδί. Είναι... Αυτός είναι γατάκι, βγήκε. Πάμε στις γραμμές. Μικρός.
3: Καλημέρα από Αθήνα.
0: Καλημέρα, από Αθήνα. Καλημέρα.
3: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Εφόσον τα τριψήφια που λέει ποιος θα απαντήσει, ο κύριος Μητσοτάκης που κάνει την ερώτηση, εφόσον δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη, δεν ήξερε, δεν γνώριζε.
0: Η Μαρέβα θα το σηκώσει. Η σύζυγος.
3: Ποιος
0: ο γιος, ο γιος μου θα τον κάνει βουλευτή, ο γιος θα το σηκώσει. Να
3: την άλλη χιόνισε μεσημέρι, την άλλη τράκαραν τα τρένα, δεν γνωρίζει ο άνθρωπος. Δηλαδή το παρουσιάζει σαν να είναι υπεύθυνη τη φωνή πίσω από το τηλέφωνο και καλά εγώ είμαι εδώ.
0: Έτσι. Σωστό. Σωστό.
3: Και δεν είναι πουθενά.
0: Σωστό, σωστότατο. Κάνω μια
3: κλεισόση. Δεν γνώριζε, δεν ήξερε, ο άνθρωπος είναι... Είναι σε άλλη χώρα, είναι σε άλλη χώρα. Δουλεύει για κάπου αλλού ο κύριος.
0: Τι τον πέρασε, η κυκλοπαίδα Μπριτάνικα τα ξέρει όλα, δεν ξέρει τίποτα. Τελείωσε, delete.
3: Αφού δεν ξέρει τίποτα, τι το παρουσιάζει τον εαυτό του σαν υπεύθυνο ότι εγώ θα είμαι πίσω από το τηλέφωνο και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Ποιος αυτός ήθελε, αλλά τέλος πάντων.
0: Απ, 1-0. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέμε, άντε γεια και καλά μυαλά. Όχι σε εσένα φίλε, σε όλους τους νεοέλληνες. Δηλαδή χθες σας βγαίνει, σας λέει πράγματα τα οποία πραγματικά είναι να κλαις και να γελάς ταυτόχρονα. Ενημερώστε και άλλους, την Τρίτη θα έχουμε αποκαλύψεις απίστευτες στην ομιλία μου στη Βουλή. Θα σας αποδείξω πως το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας εξυφαίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό και συναυτουργοί του σχεδίου είναι ψευτοπατριώτες, ψευτοεπαναστάτες, οι οποίοι είναι πιστάγκονα δεμένοι και πολεμούν μόνο την ελληνική λύση. Την Τρίτη στη Βουλή. Γιατί εμείς δεν είμαστε όρκ, παιδιά. Και ξέρουμε και γνωρίζουμε και απεδείχθη. Καταρχάς είμαστε το μόνο κόμμα που διατηρήθηκε ανεβαίνοντας κλίμακα προς τα πάνω και δεν έκανε ένα μπράθ προς τα πάνω για να κατέβει κάτω. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα τρέμει την ελληνική λύση. Και βλέπετε οι αντιπάθειες, πούμε, ο Γεωργιάδης. Τους κάνει όλους κόν, τους ξεφτελίζει. Με μένα τον έδατε χθες. Αν δεν τον έδατε, μπείτε στο YouTube να το δείτε. Για να δείτε ποιος μπορεί, ποιος το έχει και ποιος δεν μπορεί. Και ποιος δεν το έχει, ορίστε. Πού να ανοιχτεί. Ήξερε τι το περίμενε. Γιατί ξέρει ότι με μένα δεν μπορεί να τα βάλει. Όχι σε επίπεδο προσωπικό, έτσι προ Θεώ, έτσι έχει προσωπικές αναφορές, αλλά σε πολιτική αντιπαράθεση, αφού είναι άσχετος. Είναι άσχετος, σου λέω. Δεν ξέρει, λέει ό,τι να είναι και κάτω και το πιστεύουνε. Έλεγε το 20, 21, 22, 23, 24, 25 θα έχουμε υδροπλάνα. 26 δεν έχουμε τώρα. Δεν υπάρχουν υδροπλάνα. Άστο, μη σου πω κι άλλα.

0: Παιδί μου, ανοησίες λέει. Ανοησίες λέει. Δεν είναι πολιτικές ανοησίες. Αλλά είπαμε, να δω, έπρεπε να έχει παραιτηθεί ήδη, να έχει πάει στο εισαγγελέα ο ίδιος του. Έχει πάρει λεφτά ο ίδιος από το κράτος, ναι ή όχι, με την ελληνική αγωγή. Τα έγραφα αυτό λένε, μην κουράς κεφάλα σου. Και χιλιάρικο δεν μπορείς να πάρεις. Και 100 ευρώ δεν μπορείς να πάρεις. Απαγορεύεται. Βγήκαν τιμολόγια. Κοίτα ρε πώς γίνονται πλούσιοι πολλοί ρε. Λέω τώρα, όχι από την ελληνική αγωγή, γενικά με λέμε. Γενικά, όχι δικά. Πάμε σε γραμμές. Τι έγινε, με κόψεις. Α, την κόψε μας. Φεύγω. Δευτέρα τα λέμε εδώ και Τρίτη σημαντικό. Έτσι, Βουλή, 12.30.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Νάξο.
6: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
9: Καλημέρα από Κορδελιό.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλοι.

0: Όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Και

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
19: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
20: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
21: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
20: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
21: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
20: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

που έρχεται. Αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει. Αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει?

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται σήμερα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για εκλογές το 2027. Συκοφαντέ και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, γι' αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την ελληνική λύση, το μόνο πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς κάνοντας συνεχώς εγκλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εφιαλτική προειδοποίηση για την αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του συμβουλευτικού οίκου Oxford Economics, η δυναμική των νέων προσλήψεων, η οποία ήδη εμφανίζει σαφή επιβράδυση, ενδέχεται να οδηγηθεί σε σχεδόν πλήρες πάγωμα. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της ΤΥΠΑ στον ιστότοπο της υπηρεσίας. Ελεύθερος ο σύντροφος της 24χρονης, η οποία βρέθηκε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Απαντήσεις θα δώσει το κινητό της. Οι αστυνομικοί αναμένεται να ελέγξουν τις συνομιλίες και τις επαφές που είχε τον τελευταίο καιρό η άτυχη φοιτήτρια, ώστε να βρουν τα κίνητρα που ενδεχομένως να την οδήγησαν να βάλει τέλος στη ζωή της. Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων. Μία 13χρονη μαθήτρια κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από τρεις συνομήλικές της. Λίγο φώτο αποχώρησε χθες από το γυμνάσιο όπου φοιτούν. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε ενώ η ανήλικη επέστρεφε στο σπίτι της με τις δύο άλλες μαθήτριες να την πλησιάζουν και να τη χτυπούν, κυρίως στο πρόσωπο, και μία τρίτη της παρέας να καταγράφει την πράξη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθρος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Η ορατότητα πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρετή.
0: Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
15: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
16: Κι αν έχετε ζήσει,
15: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
17: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
18: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
19: Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
20: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα.
19: Τι κάνετε, πώς είστε?
20: Καλά, εδώ. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, τις παρακολουθούμε από κοντά, να δούμε τι θα γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε.
19: Ωραία, θα τις συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Θέλω πρώτα όμως να σχολιάσουμε αυτό που έχει συμβεί στη Λευκάδα, στο Φάρο συγκεκριμένα, με αυτό το μη επανδρομένο σκάφος το οποίο βρέθηκε. Είχε κρυκτικά, είχε κάμερες, λένε ότι είναι ουκρανικό. Υπάρχουν δύο πιθανότητες, είτε από τη Λιβύη ένα καραβάκι να το άφησε μεσοπέλαγα και να ήρθε εδώ που ήρθε, είτε από την Αλβανία. Και θέλουμε λίγο να μας εξηγήσετε τι στόχο είχε και πώς πιστεύετε εσείς ότι έφτασε εκεί που έφτασε.
20: Να σας πω λίγο από ό,τι ασχολήθηκα με το θέμα. Αυτό, υπάρχει θεώρηση ότι ένα σενάριο που κυκλοφορεί είναι ότι πιθανόν να ήθελε να χτυπήσει το Σκορπιό που είναι Ρώσου ιδιοκτήτη το νησάκι. Αυτό το θεωρώ λίγο απίθανο, γιατί και από τη θέση που βρέθηκε είναι μακριά και από την άλλη μεριά ότι ο Σκορπιός είναι πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και θα είχε... όχι τα επιθυμητά αποτελέσματα από ό,τι ήθελε να φέρει. Οπότε αυτό το σενάριο το αποκλείω. Πιθανότερο το σενάριο είναι να ήθελε να χτυπήσει το στόλο, ο οποίος περνάει νομίζω σήμερα. Είναι ένας μικρός στολίσκος ρώσικος, ο οποίος ανεβαίνει προς την Αδριατική. Πιθανόν να είχε στόχο περισσότερο
19: το στόλο
20: αυτό, το ρωσικό πλοίο βασικά, δηλαδή που... μετέφερε το πετρέλαιο. Περισσότερο πιθανό είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι εκεί όμως μόνο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα γίνεται πεδίο βολής ξένων μαχών. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Αυτό είναι σοβαρότερο από όλο. Παρά τους στόχους ή το τι θέλανε να κάνουν οι Ουκρανοί κτλ. Είναι ότι επέλεξαν την Ελλάδα για να διευρύνουν, για να διαιωνίσουν, για να παρασύρουν κι άλλους στον πόλεμό τους και τα λοιπά. Και αυτό είναι άκρος ανησυχητικό για τη χώρα μας. Επίσης ανησυχητική είναι και η στάση του κυρίου Δένδια και του ΓΕΘΑ γενικότερα. Δεν έχει μιλήσει κανένας. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι εξαφανισμένος. Τι θέση είναι αυτή δηλαδή τώρα, τι, ό,τι τι.
19: Και πώς έφτασε, δηλαδή, συγγνώμη κύριε Κάλυψο Διακόπτω, αλλά και πώς έφτασε στην Ελλάδα άμα είναι Ουκρανικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό, άμα έφτασε μέσα από κάποια άλλη χώρα, εδώ μιλάμε για συνεργασία.
20: Ναι, σίγουρα η Ουκρανία έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία. Αυτά έχουν ακτίνα δράσης περίπου 800 χιλιόμετρα από ό,τι διάβαζα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να ξεκίνησε από την Ουκρανία. Πολύ πιθανόν να ξεκίνησε από την Τουρκία, γιατί σίγουρα είναι πολύ καλές οι σχέσεις Τούρκων και Ουκρανών. Συνεργάζονται και με στα Μπαϊρακτάρ και τα λοιπά και έχουν και πολεμικές ανταλλαγές. Αλλά δεν πρέπει να εξαιρέσουμε το γεγονός ότι είναι πάρα πολλοί Ουκρανοί που μένουν στην Ελλάδα, που κυκλοφορούν με πολύ ακριβά αυτοκίνητα, σε πολύ ακριβά γιότ και τα λοιπά. Στο Ιόνιο έχουμε συναντήσει πάρα πολλούς από αυτούς και μπορεί και ο χειριστής του ντρόν να είναι μέσα σε κάποια θαλαμιγό στο Ιόνιο. Απλά κόλλησε το ντρόν μέσα στη σπηλιά, έχασε το σήμα του, δεν μπόρεσε να εντοπιστεί, δεν μπορούσε να συνεχίσει και το αφήσανε εκεί που το αφήσανε. Εγώ περισσότερο πιστεύω ότι ο χειρισμός του γινόταν από τα ελληνικά ύδατα παρά από δορυφορικό έλεγχο.
19: Ναι, επίσης πρέπει να πούμε το ότι και η Τουρκία έχει πολύ καλές σχέσεις με την Αλβανία, επειδή αυτό βρέθηκε στο Ιόνιο. Δηλαδή εγώ θεωρώ πιο πιθανό να το ρίξαν από την πλευρά της Λιβύης ή της Αλβανίας παρά από την Τουρκία. Γιατί από την Τουρκία, καλός ή κακός, κύριε Κάλλη, θα μπορούσε να περάσει από το Αιγαίο χωρίς να το πιάσει κάποιο ραντάρ.
20: Δουλεύουνε. Είμαστε σίγουροι ότι δουλεύουν τα ραντάρ.
19: Δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε.
20: Σίγουροι.
19: Άρα υπάρχει περίπτωση να μην δουλεύουν τα ραντάρ.
20: Βεβαίως. Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια σοβαρή υστέρηση στο ΓΕΘΑ, κύριε Σερέτη, και τη Λιβύη την αποκλείω γιατί είναι αρκετά μακριά, είναι πάνω από 800 τα χιλιόμετρα για να μπορέσει να έρθει από εκεί το ντρόν. Η Αλβανία είναι πολύ πιθανόν γιατί έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις και οι Τούρκοι με τους Αλβανούς και και τα λοιπά, μπορεί από εκεί να κατέβηκε, αλλά δεν αποκλείω το γεγονός να βγήκε και μέσα από κάποια θαλαμιγό η οποία τη χειρίζεται κάποιος, ας πούμε, στον Ιδρύ, στη Λευκάδα, στην πόλη, στη Βασιλική, στα Σίβωτα, κάπου. Έτσι, είναι πάρα πολλοί Ουκρανοί που είναι και πιθανό να είναι και πράκτορες και να είναι και διάφοροι άλλοι, τέλος πάντων. Εγώ δεν το αποκλείω αυτό το σενάριο. Σημασία έχει ότι εδώ βλέπουμε μια ολιγορία από την κυβέρνηση και είναι ανησυχητική. Πού αλλού μπορεί να δράσει κάτι τέτοιο? Έτσι, πόση ζημιά μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα στον τουρισμό? Είναι σημαντικό, γιατί θα πρέπει να ανησυχούν οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, ας πούμε, ανησυχούν. Είδαμε τους προηγούμενους μήνες μια μεγάλη ανησυχία που απομακρύνθηκαν από το Ανατολικό Αιγαίο και από την Κρήτη λόγω του ότι ήταν πιο κοντά ως στόχος με το Ιράν και μετακινήθηκαν, όπως και πολλές εταιρείες μετακινήθηκαν προς το Ιόνιο που θεωρείται πιο ασφαλές. Τώρα βλέπουμε ότι ούτε και το Ιόνιο είναι ασφαλές. Εδώ δηλαδή είναι μεγάλη η ζημιά που γίνεται, έχει προεκτάσεις.
19: Βέβαια, και πρέπει να πούμε και για την ασφάλεια, κύριε Κάλλη. Το ότι δεν το έβγαλε αυτό το ντρόν, αυτό το μη επανδρωμένο σκάφος στο λιμάνι, το λιμενικό ή κάποια αρμόδια υπηρεσία ή κάποιοι άνθρωποι που έχουν γνώσει. Το βγάλαν οι ψαράδες που θα μπορούσε να χτυπήσει εκεί πέρα στο λιμάνι, να κάνει καμιά έκρηξη και να κλαίμε θύματα.
20: Πάρα πολύ σοβαρό και ευτυχώς που δεν ήταν αρκετά περίεργος ο ψαράς να μπει μέσα και να το ψάξει και να έχουμε θύματα. Ευτυχώς που δεν ήταν αρκετά περίεργος.
19: Γιατί διάβασα ότι μπροστά αυτό, το σκάφος, κύριε Κάλλη, έχει ένα σημείο στο οποίο όταν ακουμπάει με δύναμη έρχεται και η έκρηξη. Είναι δηλαδή όταν τρέχει αυτό το σκάφος και πάει και βρίσκει, ας πούμε, κάποιο άλλο πλοίο με τη μούρη μπροστά, όταν ακουμπάει γίνεται η έκρηξη. Θα μπορούσε κάλλιστα.
20: Θεωρητικά είναι ο πυροκροτητής.
19: Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα ο πυροκροτητής στο λιμάνι να ακουμπήσει με τέτοιο τρόπο και να γίνει ο κακός χαμός. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν παρέχουν ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες.
20: Τίποτα. Και όχι μόνο καλά, τους Έλληνες μας έχουν για διώξιμο, για κάψιμο, τέλος πάντων να μην το πούμε. Αλλά ούτε τον τουρισμό δεν υπολογίζουν έτσι. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό, κύριε Σερέτη. ανησυχεί πάρα πολύ κόσμο. Εγώ είχα και τηλέφωνο από την Πορτογαλία από οικογένεια που ήρθαν να έρθει φέτος στο Ιόνιο για διακοπές και τελικά θα πάνε στη Μαδέρα. Δεν θα πάνε στο Ιόνιο. Δεν θα έρθουν από εδώ καθόλου.
19: Ναι.
20: Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
19: Υπάρχει αυτό. Περίπτωση να εμπλακεί η χώρα μας σε πόλεμο?
20: Ό,τι θα εμπλακεί, θα εμπλακεί. Ποτέ δεν μας έχουν αφήσει. Σε κανέναν πόλεμο τους δεν μας έχουν αφήσει απ' έξω. Πουθενά και ποτέ. Και διαβάστε όποια ιστορία θέλετε, δεξιού, αριστερού, κεντρώου, ό,τι θέλετε. Ποτέ δεν μας έχουν αφήσει απ' έξω. Πάντα με κάποιο τρόπο είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε μέρος είτε από εδώ, είτε από εκεί, είτε όπου να είναι. Αλλά είμαστε πάντα εμπλεκόμενοι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που δεν μπορεί να μας αφήσει καμία δύναμη να μας αφήσουν αμέτωχους. Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το έχουμε συνειδητοποιήσει τα χρόνια. Γι' αυτό και φωνάζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε το στοιχείο της ποιότητας μεταξύ των πολιτών και τι θέση πρέπει να πάρουμε απέναντι σε ποια δύναμη να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ως οντότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ δεν νομίζω να μας αφήσουν και αυτή τη φορά απ' έξω. Ένα άλλο που πρέπει να πούμε, κύριε Σερέτη, και είναι θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι η Ουκρανία έχει κάποιους σοβαρούς συμμάχους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να είναι αμεληταίο. Αυτοί οι σύμμαχοι δεν είναι απαραίτητα και σύμμαχοι με την Ελλάδα. Το βλέπουμε πώς κινείται, ας πούμε, επί παραδείγματι η Γερμανία, που υποθάλπτει αυτό τον πόλεμο για λόγους δικούς της, για ρεβανσισμό δικό της κτλ. Έτσι, βλέπουμε η Γερμανία πώς κινείται με την Τουρκία. Βλέπουμε Ουκρανία-Τουρκία ότι έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Έτσι, και εμείς δεν είμαστε σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε εχθρό τη Ρωσία για να μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας με την Γερμανία. Δεν θέλουμε να καταλάβουμε ακόμα ότι είναι μεγάλη ζημιά που μας κάνει αυτή η πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ αρνητική για τα ελληνικά συμφέροντα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει πολύ καλύτερη διπλωματική θέση, έτσι όπως κράτησε το Ισραήλ στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και πάει λέγοντας, ας πούμε. Το βλέπουμε πολύ καλά πώς έχει δουλέψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία στην Αλάσκα. Ακόμα και τώρα συνεχίζεται ένα πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ τους. Και εμείς βρισκόμαστε σε μια πλευρά η οποία θα είναι για άλλη μια φορά ηττημένη. Είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Είναι τραγικό. Θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα.
19: Και τι κερδίζει η Ελλάδα από όλο αυτό?
20: Τίποτα, μόνο χάνει, κύριε Σερέτη. Μόνο χάνει η Ελλάδα από αυτό. Τίποτα. Τίποτα. Θα μπορούσαμε να έχουμε κρατήσει καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία χωρίς να εμπλακούμε τόσο δυναμικά, γιατί βλέπουμε ότι αυτό μας γύρισε και μπούμεραγκ. Μας απειλεί τώρα η Ουκρανία ότι δεν θα μας δώσει, λέει, τα ντρόν που φτιάχνει και τα λοιπά, εάν είναι να τα χρησιμοποιήσουμε για εναντίον της Τουρκίας και πώς και τι και τα λοιπά. Δηλαδή τι, εμείς δώσαμε οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, τη στηρίξαμε οικονομικά, τη στηρίξαμε διπλωματικά και λαμβάνουμε μια χαριστία η οποία είναι παροιμιώδης.
19: Ναι.
20: Έτσι, θα πρέπει να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θεματάκι.
19: Όχι απλά δώσαμε οπλισμό, κύριε Κάλλη, και ό,τι δώσαμε, ταχθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, όχι εμείς, η κυβέρνηση έκανε αυτή την επιλογή και διώξαμε από την Ελλάδα όλους τους Ρώσους διπλωμάτες. Δηλαδή, κόψαμε και κάθε σχέση με τη Ρωσία.
20: Το σημαντικό είναι ότι αυτό έγινε ενάντια στη λαϊκή βούληση, στη βούληση των Ελλήνων πολιτών.
19: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Μας δένουνε πολλά με τους Ρώσους.
20: Οι πολίτες, κατά 70% όπως είναι οι δημοσκοπήσεις, έχουν ένα θετικό αίσθημα προς τη Ρωσία. Από την εποχή της Άνασης Πορφυρογέννητης και του Βλαδίμηρου. Από τότε που στήθηκε η οντότητα η ρωσική. Έτσι μιλάμε για τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και τα λοιπά. Έτσι, από τότε που εκχριστιανίστηκαν, από τότε έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και λαμβάνουμε ένα σεβασμό από τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν έχει εμπλακεί ποτέ στα εσωτερικά πράγματα και όσοι προσπαθούν να να συγχαίουν αυτό το γεγονός με τον εμφύλιο και τη Ρωσία και δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ρόλο της Γιουγκοσλαβίας από τη Ρωσία, θα πρέπει να ξανακάσουν στο Θρανείο να ξαναδιαβάσουν. Αλλά τέλος πάντων, περισσότερα προβλήματα μας έχει δημιουργήσει ως νέο ελληνικό κράτος η Ευρώπη παρά η Ρωσία. Θα πρέπει να μπούμε σε αυτή την ψυχρή σύγκριση, κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε πιο σοβαρά.
19: Ναι.
20: Δεν έπρεπε επουδενή να έχουμε τέτοια θέση απέναντι στη Ρωσία. Επουδενή. Το 70% των Ελλήνων, επαναλαμβάνω, θέλουν πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Μέχρι εκεί, δεν θα προχωρήσω παραπέρα. Και το 72,5% από την τελευταία δημοσκόπηση που διάβασα, το συναντάμε στην Κύπρο. Έτσι.
19: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση τώρα που συζητάμε για τη Ρωσία. Θα μας σύμφερε άμα παίρναμε αυτή τη στιγμή φυσικό αέριο ή πετρέλαιο από τη Ρωσία? Ξέρω ότι αυτή την επιλογή δεν την έχουμε πλέον, γιατί έχει γίνει ό,τι έχει γίνει με το μονοπόλιο της Αμερικής.
20: Με λόγω Μητσοτάκη.
19: Και το LNG και όλα αυτά, βέβαια. Ναι, αλλά άμα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε μπάλα και με τις τιμές?
20: Ούτε συζήτηση, κύριε Σερέτη, ούτε συζήτηση. Ακόμα και αυξημένες τιμές να μας έδινε η Ρωσία θα ήταν πολύ πιο συμφέρον από αυτό που έχει γίνει τώρα. Αλλά και ακόμα και τώρα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Σήμερα να σας δώσω και μια πληροφορία η οποία έχει διαρρεύσει στο ίντερνετ από το πρωί. Η Φιλανδία έχει διαχωρίσει τη θέση της πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία απευθείας. Γιατί οι Φιλανδοί κατάλαβαν έστω και αργά ότι θα είναι το τμήμα εκείνο που θα εμπλακεί άμεσα αν συνεχίσουν οι Ευρωπαίοι να προωθούν αυτό τον πόλεμο. Θέλει λοιπόν να απεμπλακεί, γιατί δεν θέλει να μπει στη μηχανή του κοιμά. Εμείς γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το παιχνίδι που θέλουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, ξέρω εγώ, οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι και ποιοι άλλοι?
19: Και βλέπουμε υπάρχουν και αρκετές δηλώσεις. Είχε πει παλαιότερα ο κύριος Δένδιας το ότι πρέπει να τυλίξουμε τα φέρετρα με σημαίες νατοϊκές των Ελλήνων και ότι και διάφορες τέτοιες δηλώσεις που σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Θέλουν να μας πάνε σε πόλεμο? Είναι δυνατόν?
20: Αυτό θεωρήσω το δεδομένο, κύριε Σερέτη, ότι θα εμπλακούμε και εμείς και η Ευρώπη θα εμπλακούμε, να είστε σίγουροι. Το θέμα είναι αν εμπλακούμε με την Τουρκία, που εμάς αυτό μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση, ή αν θέλει να με πρόσχημα το άρθρο 47 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των κρατών μελών κτλ. Αν χρησιμοποιούν προσχηματικά, όπως διαφαίνεται οι Γερμανοί, το αυτό για να μας σύρουν σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία. Έτσι, εγώ επιμένω, η ιστορία έχει αποδείξει περίτρανα από το 1622 που έγινε η τελευταία προσπάθεια κατάληψης Μόσχας από τους Πολωνούς, μέχρι τώρα η Ρωσία δεν έχει κινηθεί ποτέ εναντίον της Ευρώπης. Το αντίθετο έχει γίνει τουλάχιστον μία φορά κάθε αιώνα τους τελευταίους 4 αιώνες. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Γιατί, και γιατί το λέω? Γιατί βλέπω ότι η Γερμανία, που ηγείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κάνει καμία προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ευρώπης. Προτιμάει να προστατεύει τους διεθνείς εμπόρους της Μερκοσούρ παρά να στρέψει την Ευρώπη σε εθνική παραγωγή. Έχει στρέψει όλη της τη δυναμική σε πολεμική παραγωγή. Η παραγωγή της Γερμανίας πλέον είναι πολεμική. Έχει ατραπεί σε πολεμική βιομηχανία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τις κεντρικές δυνάμεις, κύριε Σερέτη. Οι κεντρικές δυνάμεις να πίσω ήταν εκείνες που δημιούργησαν και τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Αυστρία ήταν αυτές που αιματοκύλησαν την Ευρώπη. Εμείς θα πρέπει να απομακρυνθούμε από εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
19: Ναι, αλλά κάποιος θα ρωτήσει, ωραία, εμείς να απομακρυνθούμε. Δεν πρέπει όμως, μιας και που δεν έχουμε τη δύναμη να είμαστε αυτόνομοι, με κάποιους να συμμαχήσουμε? Με ποιους να συμμαχήσουμε, κύριε Κάλλη? Έτσι πως μας έχουν καταντήσει πλέον, δεν έχουμε ούτε ένοπλες
20: δυνάμεις. Μια χαρά δεν είμαστε με τη Γαλλία, κύριε Σερέτη. Έχουμε κανένα πρόβλημα τώρα με τη Γαλλία? Εγώ δεν λέω ότι μας έχει φερθεί με τον καλύτερο τρόπο, γιατί έχουμε θεματάκια και με τη Γαλλία και το 1922 και το 1974 που έκλεισε τα μάτια και δεν είδε τίποτα για την Κύπρο και πάει λέγοντας, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και σε επίπεδο άμυνας, συνεργασία, πάρα πολύ σημαντικές, και με τις Ηνωμένες Πολιτείες είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και με τη Ρωσία θα είμαστε μια χαρά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Με το Ισραήλ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Ποιος θα παίξει μπάλα τα επόμενα χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο? Αν δεν κινηθούμε εμείς με το Ισραήλ, ποιος θα παίξει μπάλα? Θα επιτρέψουμε στην Τουρκία να πάρει τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου? Δεν είναι δυνατόν να το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Ούτε εμείς θα το αφήσουμε, ούτε το Ισραήλ θα το αφήσει. Αλλά αυτό το πράγμα αυτομάτως μας διαχωρίζει από τα συμφέροντα της Γερμανίας και της Τουρκίας. Αυτομάτως μας διαχωρίζει. Να σας θυμίσω, κύριε Σερέτη, ότι η Γερμανία έχει 4.500 επιχειρήσεις μέσα στην Τουρκία και είναι απόλυτα εξαρτημένη η Γερμανία από το τουρκικό σιδηρομετάλλευμα. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί η Γερμανία να κόψει σχέσεις με την Τουρκία. Αυτομάτως αυτό δημιουργεί θέματα, ενισχύει τον εθνικισμό της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου και δημιουργεί, μας αναγκάζει η Γερμανία να βρισκόμαστε σε δεύτερη μοίρα αμυντική. Εάν κοπεί αυτός ο λόρος, θα σηκώσουμε κεφάλι. Και πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, όχι μόνο γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί είμαστε οι φορείς του πολιτισμού που συνεχίζει η επάξια και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία.
19: Πώς θα κοπεί όμως αυτός ο λόρος?
20: Με πολιτική βούληση, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή η κυβέρνηση είναι εκβιαζόμενη από την κυρία Κοβέση, είναι ελεγχόμενη απόλυτα από τους Βαβαρούς. Εγώ επιμένω και το λέω και στους φοιτητές μου, η Βαβαροκρατία δεν έληξε στην Ελλάδα. Δεν τελείωσε η Βαβαροκρατία όταν έφυγε ο Οθωνάς. Συνεχίζεται. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το αλλάξουμε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες εντάσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ πολλές οι χώρες που θέλουν να απομακρυνθούν. Υπάρχει αυτό το τεράστιο κίνημα του Κλομπέρ στη Γαλλία που ζητάει τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το μόρκωμα. Ο Βορράς από τον Νότο έχουν μεγάλες διαφορές. Απέτυχε η Γερμανία να το ενοποιήσει και πρέπει ο καθένας να κοιτάξει να δει τις συμμαχίες που πρέπει με τους πολιτισμούς που είναι κοντά σε αυτόν. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τις κεντρικές δυνάμεις. Εμάς οι δυνάμεις μας έχουν συνάφεια με τη Γαλλία, τέλος πάντων τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
19: Καταλαβαίνω πώς το θέτετε, αλλά σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει τώρα και έτσι όπως έχουμε πάρει θέση, καλός ή κακός έχουν πάρει θέση, κύριε Κάλλη, γίνεται να κάνουμε αυτό που λέτε?
20: Όλα γίνονται. Αν υπάρξει πολιτική βούληση, όλα γίνονται. Πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση όλων των συνθήκων, να φέρουμε συνέχεια το θέμα, να το παίρνουμε συνέχεια το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων στο τραπέζι. Εδώ έχει πάψει ο κύριος Μητσοτάκης να το συζητάει, έτσι για να μην χαλάσει το χατήρι. Ναι. Της Γερμανίας, είναι προφανώς εκβιαζόμενος από τη Γερμανία για να μένει σε αυτή τη θέση.
19: Α, είναι εκβιαζόμενος!
20: Γιατί έρχεται η κυρία Κοβέση και ξανάρχεται και μας δίνει λίγο φως και μετά τον άλλο μήνα μας δίνει άλλο λίγο φως. Είναι σαν να του λέει, σαν να του λένε οι Βρυξέλλες του Μητσοτάκη, κάτσε φρόνημα γιατί σε έχουμε στο χέρι. Φως φανάρι είναι. Μέχρι τον Οκτώβριο, λέει, θα μας δίνει στοιχεία η κυρία Κοβέση. Μέχρι τον Οκτώβριο. Εδώ δηλαδή βρωμάει η δουλειά και βρωμάει από μέσα τις Βρυξέλλες. Δεν ξέρανε τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες ότι υπήρχε κακοδιαχείριση και πιάτσικο στα ευρωπαϊκά κονδύλια? Δεν είναι συμμέτοχοι, δεν είναι συνένοχοι οι Ευρωπαίοι σε αυτό το πράγμα? Τι νομίζετε ότι έχουμε να κάνουμε με τίποτα ηθικούς, άμεμπτους και άσπιλους? Οι πρώτοι σε απάτες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι Γερμανοί. Και πάμε εμείς με το σταυρό στο χέρι να πούμε τι, να κάνουμε τι? Είναι φως φανάρι τα συμφέροντα της Γερμανίας με την Τουρκία είναι εναντίον της Ελλάδας. Τέλος. Εμείς πρέπει να παίξουμε σε άλλη κλίμακα. Πάμε δυνατά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να έρθει με το καλό το καλοκαίρι που έχει ανακοινώσει ο κύριος Τραμπ, να πάνε κάποιες αντιπροσωπείες, να του εκθέσουν τα θέματα και να τελειώνει το θέμα. Είναι ευκαιρία για την Ελλάδα το αίτημα της φυγής των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ. Εχθές ήμουνα σε μια αεροπορική επίδειξη που έκανε το ΝΑΤΟ στην 116 πτέρυγα Μάκης εδώ στον Άραξο, που ήταν και παλαιότερα αμερικάνικη βάση, και ήταν όλες οι νατοϊκές δυνάμεις εκεί, ήταν ας πούμε Ολλανδοί, Γάλλοι, Ισπανοί, Ιταλοί, Γερμανοί, τέλος πάντων, ήταν όλοι εκεί. Απουσίαζαν οι Αμερικανοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Σερέτη. Σε νατοϊκή άσκηση απουσίαζαν οι Αμερικανοί.
19: Γιατί απουσίαζαν?
20: Γιατί έχει δηλώσει ο Τραμπ ότι θέλει να φύγει από το ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν φύγει, οι Ηνωμένες Πολιτείες αν φύγουν από το ΝΑΤΟ, τι θα μείνουν μετά? Θα μείνουν οι κεντρικές δυνάμεις να τους στηρίξουν. Θα μείνουνε, γιατί εδώ υπάρχει και σοβαρή ένταση μεταξύ του γαλλογερμανικού άξονα. Βλέπουμε πόσο αντέδρασε άσχημα κατά της Γερμανία όταν επιλέξαμε να πάρουμε τα γαλλικά πολεμικά προϊόντα. Και τώρα επιθυμεί να εμπλακεί στην ΕΒΟ, η Ραϊμέλνταρ να εμπλακεί στην ΕΒΟ μαζί με το Ισραήλ για να συμμετέχει στις οπλιστικά της Ελλάδας. Όχι, δεν θέλουμε εμείς να μπλέξουμε αρκετά. Η Γερμανία δεν είναι χώρα, η Γερμανία δεν είναι χώρα εμπιστοσύνης. Το έχουμε στην ιστορία μας, το έχουμε δει 500 φορές. 500 φορές έχουμε δει στην ιστορία μας. Εμείς πρέπει να παίξουμε δυνατά με τους δυνατούς. Ποιοι θα μείνουν στο τέλος του παιχνιδιού, κύριε Σερέτη, αυτή η φαντασία σας ελεύθερη? Θα μείνουν οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι Αμερικανοί και το Ισραήλ. Γιατί εμείς αυτή τη φορά να επιλέξουμε να πάμε με τους χαμένους?
19: Πάντα με τους χαμένους πάμε.
20: Όχι. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Εμείς πρέπει να παίξουμε δυνατά. Μπορούμε, έχουμε όλα τα εχέγγυα να παίξουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τη Ρωσία. Είναι χαζοί οι Ισραηλινοί που δεν διέκοψαν τις σχέσεις τους με τη Ρωσία? Όχι βέβαια. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι καθαρά πολιτικό. Είναι καθαρά πολιτικό. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να... Δεν μπορεί. Έχει δηλώσει απερίφραστα ο κ. Μητσοτάκης ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Διαψεύστε με, λέω ψέματα. Πολεμάει τον ατιβισμό. Εμείς θα πολεμήσουμε τον ατιβισμό, θα κάνουμε τον ατιβισμό, θα κάνουμε... Έχει ένα θέμα με τους Έλληνες ο κύριος Μητσοτάκης. Εχθές και προχτές, στις προηγούμενες 48 ώρες, μπήκαν 900 μετανάστες στην Κρήτη. 900. Και βγαίνει ο κύριος Πλεύρης και μας κοροϊδεύει και λέει κλείσαμε τις τρύπες. Ωραία, δεν έρχονται από την Τουρκία οι 200-300 που κόσανται. Έρχονται 900 από το Λιβικό Πέλαγος. Δηλαδή, δεν μας κοροϊδεύουν. Δεν μας κοροϊδεύουν.
19: Μας κοροϊδεύουν, αλλά και τι μπορεί να κάνει ο ελληνικός λαός, κύριε Κάλλη, για να σταματήσει?
20: Πρέπει να επιλέξει μια κυβέρνηση η οποία να έχει τουλάχιστον ένα πρόγραμμα εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αυτή η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα δεν έχει καταθέσει κανένα πρόγραμμα εθνικής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Τίποτα. Και όχι μόνο δεν έχει καταθέσει πρόγραμμα ανασυγκρότησης, δεν παράγουμε πλέον τίποτα απολύτως. Βλέπουμε σήμερα ανακοινώθηκε ότι είναι 500.000 τα ΑΦΜΗ, τα οποία είναι κατακόκκινα με κατασκευμένους λογαριασμούς, που σημαίνει αναλογικά τουλάχιστον εκατομμύρια άνθρωποι είναι κάτω από το φτώριο, από το όριο της φτώχειας, και είναι όμοιροι της Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν τώρα και να συνεχίζουμε να συζητάμε? Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει και δεν πρέπει να επιτρέψουμε και ανίερες συμμαχίες που ετοιμάζουν μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας και προωθούν και τον Τσίπρα απ' την άλλη να είναι τρίτο κόμμα για να μπορούν να κάνουν τις συναλλαγές, τις ραδιούργιες που ονειρεύονται κτλ. Κτλ. Θα πρέπει αυτή τη φορά να είμαστε πιο ενεργητικοί και πιο τιμωρητικοί απέναντι.
19: Για να ελέγχουν δηλαδή λέτε και την αξιωματική αντιπολίτευση.
20: Βέβαια, τώρα για να τον προωθούν τον Τσίπρα χωρίς πρόγραμμα, χωρίς τίποτα, διαβάσατε το μανιφέστο του Τσίπρα και δηλαδή ούτε πρωτοετής φοιτητής δεν γράφει τέτοιες ονειρώξεις.
19: Βέβαια, και βλέπουμε ότι έχουν και κάποιες κοινές φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα.
20: Τι συζητάμε τώρα, γράφει μανιφέστο ενέτη 2026 με αναφορές στο Ρουσό. Περί δικαίου και περί ελευθεριών. Δηλαδή εμείς και όσοι είμαστε τέλος πάντων στα φιλοσοφικά δρόμενα και τα λοιπά, έτσι, αυτές είναι ονειροβασίες οι οποίες είναι ανυπόστατες ας πούμε. Δεν περάσανε το 18ο αιώνα, θα περάσουν τώρα. Θυμήθηκε τώρα ο Τσίπρας ας πούμε το Ρουσό. Έτσι, περί ελευθερίας και περί δικαίου. Δηλαδή πιάνει στο στόμα του έννοιες οι οποίες, κυρία Σερέτη, να το πούμε λίγο λαϊκά, είναι τόσο ευμετάβλητες, είναι λάστιχο αυτές οι έννοιες. Ο καθένας τις αντιλαμβάνεται όπως θέλει. Όπως θέλει. Έτσι. Είναι δίκιο έχει ο αστυνόμος, δίκιο έχει και ο κλέφτης.
19: Άρα εγώ βλέπω, κύριε Κάλλη, θέλω να σας το πω αυτό τώρα, βλέπω ότι μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο και βλέπω ναι. Ότι ήδη έχουν στηθεί τα δεκανίκια. Ήδη υπάρχουν
20: ναι,
19: συμφωνημένα.
20: Μπράβο, κύριε Σερέτη, πάρα πολύ σωστά. Συγχαρητήρια που το εντοπίζετε κι εσείς, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το έχει δει ακόμα. Mm-hmm. Συγχαρητήρια που το λέτε, γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το έχει δει ακόμα. Υπάρχει ακόμα κόσμος που πιστεύει ότι το Πασόκ είναι διαφορετικό και ο Τσίπρας είναι διαφορετικός. Έτσι. Αλλά για λόγους εθνικής ενότητας, σε εισαγωγικά, θα μας πούνε ότι έχουν ανάγκη μιας νέας συγκυβέρνησης.
19: Ναι, άρα έτσι. Αυτό είναι το σενάριό τους. Εγώ ξέρετε όμως τι θέλω να πιστεύω. Ότι άμα ο ελληνικός λαός αποφασίσει να σηκωθεί, να πάει στις κάλπες, αν και αμφισβητώ το εκλογικό αποτέλεσμα, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι θεωρώ ότι υπάρχει νοθεία, ότι υπάρχει δηλαδή. Ότι υπάρχει πρόβλημα με το αν όντως είναι αυτά τα αποτελέσματα που βγαίνουν στις κάλπες, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Αν σηκωθεί ολόκληρος ο ελληνικός λαός και πάει για να τους μαυρίσει, δεν μπορεί να τα καταφέρει.
20: Εγώ λοιπόν αυτό ήθελα να σας πω κύριε Σερέτη, βεβαίως υπάρχει και νοθεία, έτσι βρεθήκανε εκατοντάδες ψηφοδέλτια ανθρώπων που ήταν άνω των 100 ετών
19: ναι.
20: Στις τελευταίες εκλογές. Τώρα έχουμε διαβάσει διάφορα, έχουμε διαβάσει για την παρέμβαση της Singular Logic και πάει λέγοντας και τα λοιπά. Έτσι,
19: για τους εκλογικούς καταλόγους, ναι βέβαια, τα έχουμε διαβάσει.
20: Ναι βέβαια, βέβαια, και τώρα με την ηλεκτρονική ψήφο θα γίνει το μεγάλο πάρτι. Το περιμένουμε αυτό, αλλά εάν η συμμετοχή είναι ενεργητική και είναι μεγάλη ποσοστιαία, δεν θα μπορέσει καμία Singular Logic να αλλάξει τα δεδομένα. Θα είναι σαν να γίνεται πραξικόπημα.
19: Ναι.
20: Εδώ λοιπόν επιβάλλεται να συμμετέχουμε ενεργητικά και να διαβάσουμε με λεπτομέρειες όλα τα προγράμματα των κομμάτων, έτσι, και να δούμε ποιο κόμμα είναι αυτό που υποστηρίζει επιτέλους αυτά τα δίκαια της χώρας, γιατί η Ελλάδα έχει αδικηθεί πάρα πολύ από την εποχή του πρώτου μνημονίου και μετά, από τον Γεωργάκη τον Παπανδρέου και μετά, βρίσκεται σε μία μόνιμη κατάφορη αδικία. Και το είδαμε και στους φακέλους Επστάιν, που οι Γερμανοί αποκόμισαν 100 δισεκατομμύρια κέρδη από την κινητικότητα του τρίτου και του τέταρτου μνημονίου. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Είναι μία μόνιμη αδικία κατά της χώρας, την οποία δεν την προασπίζεται η κυβέρνηση αυτή. Δεν την έθεσε καθόλου στο θέμα. Εξαφανίστηκαν. Όταν βγήκαν οι φάκελοι Επστάιν, εξαφανίστηκε ο Μητσοτάκης. Εδώ λοιπόν αυτό θα πρέπει να κινηθούμε με μια τιμωρητική διαδικασία πλέον. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ο κ. Τσίπρας και να σου μιλάει για ελευθερίες τώρα.
19: Ναι, ποιες ελευθερίες έχουν γκρεμίσει όλους τους θεσμούς. Όταν μιλάμε όμως για κριτικά πελάγη, όταν μιλάμε για τα ελληνικά χωρικά ύδατα, όταν μιλάμε για τις ένοπλες δυνάμεις, όταν μιλάμε για την περιουσία του ελληνικού λαού, πρέπει γενικά όλοι αυτοί οι πολιτικοί να προσέχουν τι λένε, διότι βλέπω ότι είναι επικίνδυνοι, κύριε Κάλλη. Δεν γίνεται όλος να βγαίνει να δηλώνει, για παράδειγμα, το ότι η Λευκάδα δεν είναι εντός των χωρικών υδάτων.
20: Ναι, εντάξει, αυτό.
19: Καλός ή κακός μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί αυτό. Όπως και παλαιότερα έχουν δηλώσει πολλά πράγματα για το Αιγαίο με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια θαλάσσια πάρκα τα οποία έχουν δημιουργήσει και βγήκαν εδώ πέρα οι άνθρωποι από το νότιο Αιγαίο και μας ενημέρωσαν και κάνανε και μια καταγγελία και ζητήσανε και το λόγο που συμβαίνει αυτό. Το ότι απαγορεύουν στις ελληνικές μηχανότρατες στα θαλάσσια πάρκα τώρα που φτιάχνονται στο Αιγαίο να ψαρεύουν ενώ την ίδια ώρα. Με τη δικαιολογία ότι καταστρέφουν τα κοράλια και τα φύκια και για περιβαλλοντικούς λόγους. Και την ίδια ώρα όμως Ιταλοί και Τούρκοι ψαρεύουν κανονικά. Και λέω, μήπως αυτή τη στιγμή υπάρχει αντικατάσταση και χάνουμε εμείς τα δικαιώματά μας και τα αποκτούν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί.
20: Αυτό το είδαμε και επί κυβερνήσεως Τσίπρα, που η Ιταλία επανέφερε το θέμα της να επιστρέψουν τα Δωδεκάνησα στην κυριαρχία της.
19: Ναι.
20: Όταν ο Τσίπρας έλεγε και κόμπαζε ότι τα σύνορα είναι άσχημα σημάδια στο όμορφο πρόσωπο της γης και ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του κτλ. Έτσι βρήκαν ευκαιρία οι Ιταλοί και κινήθηκαν όπως το νόμιζαν.
19: Αυτό.
20: Εδώ λοιπόν τι θέλουμε, εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να προασπίσει τα δίκαια της χώρας. Έχουμε ματώσει για αυτή τη χώρα, κύριε Σερέτη. Έχουμε ματώσει. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς μονίμως για να αντιμετωπίσουμε τι. Κυρίως την ευρωπαϊκή αναλγησία και την ευρωπαϊκή επιθετικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι η Ευρώπη. Είναι η Ευρώπη. Δεν μας είδε ποτέ ισότιμα ως ισότιμους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
19: Και είμαστε από την πρώτη μέρα. Είμαστε από την πρώτη μέρα εκεί.
20: Και είμαστε από την πρώτη μέρα και έχουμε βοηθήσει και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό θα το ξαναπώ. Δεν μας δίνει κανένας τα στοιχεία της συνεισφοράς του κάθε κράτους. Πόσο έχει συνεισφέρει η κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έχει λάβει. Κανένας δεν μας το δίνει αυτά. Έχουν πάνω από 6 με 7 χρόνια αν θυμάμαι καλά να δημοσιευθούν τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς πληρώνουμε και πληρώνουμε κυκλοφορία δεκαετή, άλλο τεράστιο θέμα αυτό, έτσι, το οποίο το έχει αναφέρει πάρα πολύ ωραία και πολύ αναλυτικά ο κύριος Βιλιάρδος, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πληρώνουμε με πορεία τα δάνειά μας δεκαετία χωρίς να έχουμε όφελος. Κανένα όφελος δεν έχουμε.
19: Ο κύριος Βιλιάρδος είναι φοβερός στα οικονομικά. Φοβερός.
20: Είναι τρομερός και είναι καναλυτικός και έχει ένα πάρα πολύ καλό που το έχουν λίγοι οικονομολόγοι. Τα λέει τόσο απλά και λαϊκά που μπορεί να γίνει κατανοητός ακόμα και στον πλέον γράμματο.
19: Εγώ θέλω να πω για τον κύριο Βασίλη Βιλιάρδο ότι για εμένα είναι ο καλύτερος και στην ανάλυση όπως λέτε και στα οικονομικά. Είναι φοβερός. Συγχαρητήρια και από εμένα, μιας και τον αναφέρατε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα όμως, κύριε Κάλλη, που είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε εδώ πέρα όλοι οι Έλληνες πολίτες το ότι έχουν γκρεμιστεί οι θεσμοί. Βλέπουμε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βλέπουμε εδώ πέρα να μην ανασύρουν από το αρχείο υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών, μερικοί αναφέρουν το ότι μπορεί να έχει, να περιλαμβάνει μέσα στη δικογραφία και μία λέξη ή�││ πώς θα το πω, να υπάρξει ή │ να υπάρξει

0: Αγγελόν και Κουτσόγιωργας κάποτε και τα λοιπά.
1: Και Μαυρίκης, και Μαυρίκης.
0: Και Μαυρίκης, είναι σχετικά πρόσφατος ο Μαυρίκης. Οι παλαιότεροι ακροατές σας θα γελάνε τώρα που τα λέω αυτά. Έτσι. Αυτό το θέμα λοιπόν ξεκινάει πάλι από την Γερμανία. Ποιος έχει συμφέροντα να παρακολουθεί την Ελλάδα στενά, να μην τη χάσει? Γιατί η Ελλάδα είναι μια χρυσοφόρος πηγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως το έλεγε ο Τσάκωνας στην ταινία. Μας πήρανε για την μπρίκα μας, δεν μας πήρανε για τα μάτια μας. Έτσι. Και δεν μας αφήνουν να παράγουμε κιόλας. Για να πουλάνε τα δικά τους προϊόντα. Έχουμε πει ξανά το πρόγραμμα με το πόνι, ας πούμε, γιατί δεν αφήσανε την επαναλειτουργία του εργοστασίου, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε τίποτα. Και το χειρότερο είναι ότι καταστρέφουμε και την αγροτική μας παραγωγή. Πάλι για να πουλάει προϊόντα η Γερμανία χημικά στην Αργεντινή και η Αργεντινή να πουλάει τα σκουπίδια που έχει για εξαγωγή στην Ευρώπη. Δηλαδή εδώ φυσαυρίζουν πάλι οι Γερμανοί έμποροι, οι διεθνείς έμποροι, έτσι, εις βάρος όλης της Ευρώπης και της παραγωγής της Ευρώπης. Είναι πολλά τα ζητήματα, κύριε Σερέτη, και όλα αυτά τα ζητήματα γίνονται με την συνεπικουρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται με τις υποκλοπές και δεν μιλάει, τον καλεί τον κύριο Μητσοτάκη. Ξέρουν τι γίνεται.
1: Άρα στην ουσία εγώ αναγνωρίζω το ότι όταν ένας πρωθυπουργός κάνει τα χατήρια των ξένων δυνάμεων, δεν του συμφέρει να τον διώξουν από την εξουσία.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Γι' αυτό και έχουν την κοβέση, σας το ξαναλέω, λίγο-λίγο. Και τον έχουν, πρόσεξε τι θα πεις, γιατί σου έχουμε κι άλλο φάκελο έτοιμο. Πρόσεξε τι θα πεις, γιατί σου έχουμε κι άλλο φάκελο. Πρόσεξε τι θα κάνεις, πού θα κινηθείς, με ποιον θα συνεργαστείς, από πού θα αγοράσεις, τι θα κάνεις κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ελεγχόμενος και εκβιαζόμενος ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ λοιπόν αυτό το πράγμα είναι κατάφορη παραβίαση όλων των συνθηκών που έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κατάφορη παραβίαση. Δεν υπάρχει η έννοια της ισοτιμίας πουθενά. Υπάρχει η έννοια του ελέγχου, του ασφυκτικού ελέγχου. Και το βλέπουμε στους τελευταίους πίνακες που έχουν αναρτηθεί για τις εξαγωγικές δυνάμεις της Ευρώπης. Προηγείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Γαλλία με τη Γερμανία. Και εμείς έχουμε χάσει πάνω από το 60% της εξαγωγικής μας δυναμικής.
1: Ναι. Άρα αυτό καταραίουμε, σημαίνει. Καταραίουμε. Επειδή έχουμε μπροστά μας 4 λεπτά, θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί με τον προηγούμενο καλεσμένο σχολιάζαμε το ότι σταδιακά, μιας και ξεπουλάνε τα πάντα, μιας και έχουν χρησιμοποιήσει όλα τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει τον Αύγουστο, και μιας που η Ελλάδα στην ουσία δεν έχει το ανάλογο ΑΕΠ για να μπορέσει να ορθοποδήσει και να ξεχρεώσει, χωρίς να μιλάμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις και για όλα αυτά που έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ μαζί σας, βλέπουμε ότι σταδιακά υπάρχει περίπτωση να γίνουμε το μεγάλο Ισραήλ ή να γίνουμε ένας χώρος από χώρα και να έρχονται εδώ πέρα διάφορες πολυεθνικές, να έρχονται εδώ πέρα διάφοροι ξένοι, να κατέχουν ό,τι κατέχουν και εμείς να είμαστε υπάλληλοι των τουριστών. Εκεί να φτάσουμε.
0: Αυτό υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά όσον αφορά για το Ισραήλ θέλω να πω κάτι, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει και για τα νησιά και τα λοιπά με το Ισραήλ και τα λοιπά. Θέλω να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περισσότερο κινδυνεύει ο Ισραηλινός να εξελινιστεί παρά εμείς από τους Εβραίους. Η ιστορία μας έχει δείξει, έχει ακλόνητες αποδείξεις πάνω σε αυτό που σας λέω.
1: Ότι δηλαδή μόνοι μας γινόμαστε
0: ακόμα
1: αυτοκαταστροφικοί.
0: Ακόμα και το 114 π.Χ. που έγινε μεγάλη γενοκτονία της Κύπρου με τους Μακαβαίους, τότε που ήταν και η αρχή της γιορτής της Χανούκα των Εβραίων και τα λοιπά, που σφάξαν τους Έλληνες της Κύπρου και της Κυριναϊκής, το γεγονός αυτό έγινε ακριβώς γιατί οι Εβραίοι φοβόντουσαν τον εξελινισμό των Ιουδαίων. Θέλω να πω με αυτό ότι εμείς δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε τον πολιτισμό μας από τους Εβραίους. Το ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε τη χώρα μας από μεγάλα συμφέροντα, αυτό να το συζητήσουμε, κύριε Σερέτη. Ότι η χώρα θα γίνει κομμάτια και την αμοργό, ας πούμε, θα την ελέγχει ένα μεγάλο τραστ.

0: ή ξέρω εγώ την Αλόνισο ας πούμε και τα λοιπά, από αυτό κινδυνεύουμε. Αλλά για να χάσουμε τον πολιτισμό μας δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε.
1: Όχι τον πολιτισμό, την εθνική κυριαρχία.
0: Την εθνική μας κυριαρχία, για να μην τη χάσουμε, θα πρέπει να τιμωρήσουμε όλους αυτούς που άρχισαν να ξεπουλάνε κομμάτι όλο το θεσμικό μας πλαίσιο και όλη τη συνταγματική κατοχήρωση που είχαμε μέχρι τώρα.
1: Δεν μιλάω για κοντά. Μπορεί μακροχρόνια να συμβεί, το έχουμε ξαναπεί, αυτό που συνέβη και στο Κόσοβο, αυτό που συνέβη και σε διάφορες άλλες χώρες με τις μειονότητες. Γιατί όταν μαθαίνω εγώ ότι, ας πούμε, στην Κύπρο πάνε και αγοράζουν ολόκληρα χωριά, συγκεκριμένα τώρα αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί τι να κάνουν, υπάρχουν και άλλες εθνικότητες που το κάνουν. Αύριο μεθαύριο θα υπάρχουν μειονότητες οι οποίες θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, είμαστε περισσότεροι. Τι να κάνουμε, όπως και στα νησιά, στο Αιγαίο, που πολλοί Τούρκοι πάνε και αγοράζουν τα πάντα. Στη Θράκη συγκεκριμένα, κύριε Κάλλη, για να σου το πω γρήγορα αυτό, μου λένε οι άνθρωποι, φεύγει ο κόσμος και πουλάει τα σπίτια που έκτισε με αίμα και υδρότα 5 χιλιάρικα. Και έρχονται, λέει, επιχειρηματίες από την Τουρκία και αγοράζουν 60 σπίτια, 50 σπίτια, 5 χιλιάρικα το καθένα.
0: Ναι. Έχω διαβάσει σχετικά, αλλά αυτό πώς θα ανατραπεί, κύριε Σερέτη? Πώς θα ανατραπεί
1: με το να σταματήσει να υπάρχει αυτή η χρυσή βίζα, πρώτον, και δεύτερον,
0: βεβαίως,
1: για να μπορέσουν επιτέλους να δώσουν κίνητρο στους ανθρώπους να επιστρέψουν στα χωριά τους, να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα.
0: Βεβαίως. Βγαίνει τώρα η κυρία Κεραμέως και γυρίζει στον κόσμο και λέει να έρθουν τα παιδιά μας πίσω, να έρθουν τα παιδιά πίσω να κάνουν τι?
1: Έτσι.
0: Ποιος θα πάει στο χωριό να κάνει όταν έχεις αποκλείσει την οικονομική δραστηριότητα στο χωριό, γιατί ο δρόμος δεν είναι εγκεκριμένος, λέει ο Χατζηδάκης, ξαφνικά δεν είναι εγκεκριμένος. Έτσι, όταν έχεις καταστρέψει την παραγωγική δραστηριότητα στο χωριό, την κτηνοτροπία, την αγροτική παραγωγή κτλ. Ποιος θα γυρίσει πίσω?
1: Ποιος, για...
0: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε με κριτήριο την εθνική παραγωγική ανασυγκρότηση. Την κατάργηση της βίζας, την απαγόρευση της πώλησης σε συνοριακούς νομούς σε ξένους και πάει λέγοντας. Είναι μια σειρά από θέματα, λέτε, τα οποία είναι καθαρά πολιτικά. Λύσεις υπάρχουν.
1: Και να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, κύριε Κάλλη. Να στηρίξουμε την ελληνική βιομηχανία, πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται στη Βουλγαρία να υπάρχουν χώρες οι οποίες, να υπάρχει κανόνας, νόμος, ο οποίος λέει ότι στα ράφια, στα σούπερ μάρκετ το 50% πρέπει να είναι βουλγαρικά προϊόντα και στην Ελλάδα, στον ευλογημένο αυτό τόπο, με αυτή την ποιότητα στα προϊόντα να μην υπάρχει αυτός ο κανονισμός.
0: Βέβαια, εδώ ακόμα και η Τουρκία ψήφισε την 7ετή απρολόγητη παραμονή των ξένων εταιριών, την έκανε 30ετή. Και εμείς εδώ τους διώχνουμε.
1: Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μιλάμε για μια πραγματικά ανίκανη κυβέρνηση.
0: Δεν είναι ανίκανη, είναι εντολοδόχος.
1: Έτσι.
0: Και αυτό πρέπει να ανατραπεί. Εύχομαι φέτος να έχουμε πολύ σημαντική μεταβολή.
1: Αλλαγές. Ωραία, κύριε Κάλλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω των στενών του Ορμούς κατά μήκος μιας καθορισμένης διαδρομής που θα αποκαλυφθεί σύντομα έχει ετοιμάσει το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο ίδιος τόνισε ότι μόνο τα εμπορικά πλοία και τα μέρη που συνεργάζονται με το Ιράν θα επωφεληθούν από τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας πως η διαδρομή από τα στενά του Ορμούς θα παραμείνει κλειστή για τους χειριστές του σχεδίου Ελευθερία. Πρόσθεσε δε ότι θα εισπράττονται τέλη για εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του μηχανισμού. Συνεχίζεται σήμερα το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του έδειξε ξανά ως χρόνο των εκλογών το 2027. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες Γεωργιάδη πως ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, γι' αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την ελληνική λύση. Το μόνο πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς κάνοντας συνεχώς εγκλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η ακρίβεια για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έρχονται νέες πιέσεις στις τιμές των τροφίμων και όλων γενικά των αγαθών, προερχόμενα τόσο από το εσωτερικό όσο και τα εισαγόμενα, καθώς οι χονδρικές τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο έως και 11,4%. Εξαρθρώθηκε πανευρωπαϊκό κύκλωμα με ψεύτικους γιατρούς και μαϊμού φάρμακα για σοβαρές ή ανίατες ασθένειες. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol με τη συμμετοχή αρχών από 15 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ακόμη και τηλεφωνικά κέντρα όπου άτομα προσποιούνταν γιατρούς ή ειδικούς υγείας και επικοινωνούσαν με τα θύματα, προτρέποντάς τα να αγοράσουν τα προϊόντα. Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τη Eurojust, ασθενείς σταμάτησαν τις κανονικές θεραπείες τους, πιστεύοντας πως τα σκευάσματα ήταν πραγματικά φάρμακα. Στη Βουλγαρία εντοπίστηκε η κεντρική αποθήκη του κυκλώματος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες χώρες, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθρος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη πρωί και βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
9: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
12: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
13: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
12: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
14: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
15: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
16: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
17: Χάσε τόσα γίγαντες. Συγκλονιστικά.
16: Φοβερό, ναι.
17: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
18: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
19: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
20: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
21: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
0: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους πεθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Κύριε Παναγιώτη, τι γίνεται στο Ιόνιο? Έχουμε βρει ένα ντρόν με πυρομαχικά, τώρα βρίσκουν στην Πρέβεζα μια νάρκη. Θέλουν οι Ουκρανοί να εμπλέξουν τη χώρα μας σε πόλεμο με τη Ρωσία?
2: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι οι Ουκρανοί έχουν μια βάση στη Μισράτα με 200 άτομα τα οποία είναι ειδικευμένα πάνω στα USV, δηλαδή στα θαλάσσια ντρόν, είναι γνωστό. Τώρα, από εκεί και μετά, μένει να δούμε τη διαδρομή που έχει το ανεβρεθέν USV, το οποίο είναι ουκρανικής προέλευσης, ούτως ώστε να μας πούνε οι αρχές από πού ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος του και η διαδρομή του. Γιατί το νούμερο ένα συλλογισμό τον οποίο κάνουμε είναι ότι έφυγε από τη Μισράτα της Λιβύης, όπου υπάρχει εκεί, όπως είπα, η ουκρανική αντιπροσωπεία. Στόχος αυτόν είναι ο εντός εισαγωγικών ή εκτός σκιώδης στόλος της Ρωσίας που μεταφέρει με τρένο και φυσικό αέριο κατά παράβαση των διεθνών συνθήκων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Βεβαίως αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι όπως πολύ σωστά προείπατε, ουσιαστικά διαδραματίζεται εντός της ελληνικής κυριαρχίας και από εκεί και μετά η εμπλοκή της χώρας μας, άθελά της, ισχύει. Τώρα το θέμα είναι ότι επειδή αυτά τα ντρόν, τα θαλάσσια, έχουν βεληνικές περίπου γύρω στα 800 χιλιόμετρα, βολεύει δεν είναι η σωστή λέξη, ανταποκρίνεται η απόσταση από τη Μισράτα μέχρι την Λευκάδα να είναι τέτοια, άρα η πιθανότητα ενισχύεται. Όμως εγώ, κύριε Γρηγόρη, θα θέσω υπόψη σας δύο παραμέτρους, γιατί αυτά που λέμε είναι εικασίες. Αυτά που θα σας πω όμως είναι γεγονότα τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Το πρώτο γεγονός είναι ότι την περίοδο αυτή διεξάγεται στον Άραξο η νατοϊκή άσκηση Tiger Meet, στην οποία μετέχει φυσικά η χώρα μας, είναι αεροπορική άσκηση, και μετέχουν συνολικά από χώρες του ΝΑΤΟ 50 μαχητικά αεροσκάφη. Σύμφωνα λοιπόν με το επίσημο site, επαναλαμβάνω, της πολεμικής αεροπορίας, της δικής μας, οι ασκήσεις είναι εναέριες και έχουν μεταξύ άλλων και την εξέταση αεροπορικών επιχειρήσεων κατά θαλασσίων στόχων και, προσέξτε, και παρεμβολών. Κρατάμε λοιπόν τη λέξη παρεμβολές. Τώρα, το συγκεκριμένο ουκρανικό USV δεν βρέθηκε στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά βρέθηκε σε μια σπηλιά. Γιατί ενώ ήταν σε κατάσταση λειτουργίας, αυτό παρατέμπει ότι το συγκεκριμένο οδηγήθηκε εκεί και δεν παρασύρθηκε όπως λέγεται. Γιατί εφόσον είναι σε κατάσταση λειτουργίας, πηγαίνει κάπου, γιατί όμως, για να καλυφθεί από την εναέρια επιτήρηση. Διότι ως γνωστόν στη σπηλιά, μέσα στη σπηλιά, από πάνω από τον αέρα, δεν μπορεί να ανιτευτεί ούτε από δορυφόρο, ούτε από κάποιο πτυτικό μέσο. Αυτά λοιπόν είναι δύο σοβαρότατες παράμετροι, οι οποίες κατά τη γνώμη μου πρέπει να λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Τώρα, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βρέθηκε λίγες μέρες αφότου η χώρα μας, χτυπώντας την πόρτα της Ουκρανίας για συμπαραγωγή θαλασσίων ντρόν, την βρήκε ανοιχτή, αλλά προσέξτε με μια προϋπόθεση, ότι τα συγκεκριμένα θαλάσσια ντρόν δεν θα χρησιμοποιούνται στο Αιγαίο. Παράμετρος, ρήτρα, την οποία θέλουν να βάλουν οι Ουκρανοί φυσικά για να εξυπηρετήσουν τα φυλαράκια τους στους Τούρκους. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά δεν παρατέμπουν σε κάποιο τυχαίο γεγονός κατά την άποψή μου και περιμένουμε να δούμε την επίσημη έκθεση, πόρισμα από τις αρμόδιες αρχές.
1: Θέλω να μου εξηγήσετε και για την άρκη που βρέθηκε στην Πρέβεζα, τι πιστεύετε ότι συμβαίνει, για ποιο λόγο να υπήρχε εκεί μία νάρκη?
2: Είναι κάτι το οποίο, κοίταξε, η Πρέβεζα είναι ένα λιμάνι το οποίο ουσιαστικά μετά την Ιγουμενίτσα είναι το βορειότερο λιμάνι της ελληνικής επικράτειας. Εκεί λοιπόν είναι, πρώτα είναι η Πάτρα, αρχίζοντας από τον Κορυδιακό κόλπο, μετά είναι ο Αστακός το Λοακαρδενίας, μετά είναι η Πρέβεζα και μετά είναι η Ιγουμενίτσα. Πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα δύο γεγονότα. Και πρέπει να συνδυαστούν, δηλαδή, γιατί σε ένα μικρό χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι στην ίδια θαλάσσια περιοχή, γιατί Λευκάδα δεν απέναντι από την Πρέβεζα, έτσι, στην ίδια θαλάσσια περιοχή υπάρχουν δύο σημαντικά ευρήματα. Πρέπει να μας πούνε οι αρχές, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διερευνήσουν το θέμα του USB και ακολούθως να το συνδυάσουμε αυτό με την ανέβραση της Νάρκης. Επί του παρόντος δεν φαίνεται κάτι το οποίο, πώς να πω, να μας φαρνίζει στο μυαλό, διότι στην Πρόβεζα δεν υπάρχει και κάποια στρατιωτική βάση της Ελλάδος εκεί.
1: Άρα πιστεύετε κι εσείς ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει σε πόλεμο?
2: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όταν λέτε σε πόλεμο, εγώ θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνες ημερομηνίες 16 με 21 Μαΐου, σε λίγες μέρες από τώρα. Διότι σε λίγες μέρες από τώρα, αυτές τις 5 μέρες, θα διεξαχθεί η τελική φάση της τουρκικής διακλαδικής ασκήσεως ΕΦΕΣ, η οποία διεξάγεται κάθε 2 χρόνια, και η οποία αυτή θα διεξαχθεί απέναντι από τη Σάμου στην περιοχή της Μύρνης, σε Θερή Χισά, στον κόλπο του Ντογκάμπελη. Αυτή η άσκηση είναι πρόβα γενεράλε, όπου οι Τούρκοι δοκιμάζουν τα οπλικά τους συστήματα και τις τακτικές τους, το δόγμα τους, που ουσιαστικά η τελική φάση της άσκησης του περιλαμβάνει μία απόβαση σε κάποιο νησί. Τι κάνει νιάου νιάου στα Κεραμίδια? Δοκιμάζουν σχέδια επιχειρησιακά για κατάληψη νησιών μας στο Αιγαίο. Με δεδομένο ότι οι Τούρκοι θέλουν, διαβάζεται και στις εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο Ερντογάν παίρνει προσψήφιση στην τουρκική βουλή όλες τις προβλέψεις του παράνομου ιδεολογήματος της γαλάζιας πατρίδας, που ουσιαστικά εκχωρεί κανόνες εμπλοκής στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό και στην τουρκική ακτοφυλακή με βάση αυτό το παράνομο ιδεολόγημα το δικό του, που θέλει το μισό Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα και όλη τη θαλάσσια περιοχή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων της ακτογραμμής Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης μέχρι την Κύπρο να ανήκει στα όρια της τουρκικής δικαιοδοσίας. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε, αυτές τις ημέρες, τουλάχιστον επί προσωπικού, εγώ τις θεωρώ σαν ημέρες που θα δούμε αρκετές εκδηλώσεις, παύλα εκφάνσεις, τουρκικών προκλήσεων. Τώρα, από εκεί και μετά, το αν αυτές και μέχρι πού θα το τραβήξουν οι Τούρκοι και ποια απάντηση θα πάρουν από εμάς, εννοείται, μπορούν να μας σμπρώξουν σε μια κρίση, παύλα στρατιωτική αναμέτρηση, αυτό μένει να το δούμε. Εγώ θέτω υπόψη πάντως ότι οι Τούρκοι είναι σφόδρα ενοχλημένοι από το γεγονός της ελληνογαλλικής επικαιροποιημένης για τα επόμενα 5 χρόνια αμυντικής συνεργασίας, για το γεγονός ότι η Γαλλία με την Κύπρο τα έχουν βρει ούτως ώστε να δούμε γαλλικές ενόπλες δυνάμεις στη Μεγαλόνησο το επόμενο χρονικό διάστημα, και επίσης από το γεγονός ότι το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος πλέον έχουν θυμεντώσει εντός εισαγωγικών τη συμμαχία τους, κάτι το οποίο είναι αρνητικότατο, έτσι το εκλαμβάνουν οι Τούρκοι, ότι στρέφεται εναντίον τους. Από δεν στρέφεται εναντίον τους, κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να συμπράττει συμφωνίες, όπως άλλωστε έχουν συμπράξει και κατά κόρον οι Τούρκοι. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα στην άσκηση ΕΦΕΣ, εμείς θα δούμε Αζέρους και Πακιστανούς να μετέχουν, καθώς επίσης και Λιβύους.
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παναγιώτη, να σας ακούμε πιο καθαρά.
2: Ναι, μισό λεπτό για να το κάνω ακόμα καθαρότερο. Με ακούτε τώρα καλύτερα?
1: Τώρα ναι, θα συμμετέχουν οι Πακιστανοί και τι άλλο λέγατε?
2: Ναι, θα δούμε λοιπόν Αζέρους, Πακιστανούς και από τις δύο φράξεις της Λιβύης, δηλαδή και από τη Δυτική Λιβύη και από την Ανατολική, έχουν πάει δυνάμεις οι οποίες θα μετέχουν στην άσκηση ΕΦΕΣ. Εμείς τι έπρεπε δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση να κάνουμε? Όταν αυτοί θα αναλάβουν κάποια πολεμική αποστολή στα πλαίσια της ασκήσεως, κάποιο πολεμικό σενάριο. Και θέτω υπόψη σας ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Τουρκία κινείται να δημιουργήσει το σουνητικό τετράγωνο με Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Ενώ παράλληλα υπάρχει και η διακήρυξη της Σούσα, την οποία εμείς την έχουμε περάσει στα πολύ ψηλά, η οποία είναι μεταξύ Τουρκίας και Αζερβαϊτζάν, που τι προβλέπει? Ό,τι προβλέπει ακριβώς η Ελληνογαλλική Συμφωνία. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα έρθει σε στρατιωτική αντιπαράθεση με την Τουρκία,
1: ναι,
2: βάσει της διακήρυξης της Σούσα θα έχει να αντιμετωπίσει και το Αζερβαϊτζάν. Αυτό λέει η διακήρυξη τους. Συνεπώς, το γεγονός ότι η Ελλάδα χτίζει...
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, αν δεν αποδεχθούμε την εκμετάλλευση του Αιγαίου, θα μας κάνουν επίθεση?
2: Κοιτάξτε, για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου έχουμε ακούσει τα χίλια μύρια ότι υπήρχαν κάποιες παρασκηνιακές στα πλαίσια των διερευνητικών επαφών το 2003, αρχικά επισημήτη, ότι έγινε μια τέτοια ανάλογη κίνηση το 2011 που να περιλαμβάνει την επέκταση της ελληνικής ΑΟΣ Παύλα Υφαλοκρηπίδος, συγγνώμη, που να περιλαμβάνει την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, που είναι ουσιαστική εθνική κυριαρχία, όχι στα 12 μίλια σε όλη την επικράτεια, αλλά κατά τόπου σαλαμοποιημένου, δηλαδή στα παράλια, τα υπηρωτικά παράλια και την Εύβοια στα 12 ναυτικά μίλια, αλλού στα 9, αλλού στα 10, αλλού στα 8 κλπ. Τέτοια πράγματα απεργαζόντουσαν. Φυσικά, αυτά όλα έχουν μείνει θεωρητικά στο στάδιο των συζητήσεων από το 2011 και μετά. Τώρα το τι γίνεται παρασκηνιακά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Φέρετη.
1: Δεν λέω για τα παρασκηνιακά. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τον τρόπο σκέψης σας. Θεωρείτε το ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη, το ότι σε περίπτωση ας πούμε που πει ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτό που λέει η Τουρκία, η οποία είναι ξεκάθαρο το ότι επιτίθεται. Εμείς θέλουμε να κάνουμε επέκταση, για παράδειγμα, στα 12 ναυτικά μίλια. Αν το κάνουμε αυτό, υπάρχει το κάζους μπέλι. Αλλά θα επιτεθεί η Τουρκία σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ?
2: Κοιτάξτε, το κάζους μπέλι γι' αυτό το έχει. Και γι' αυτό η Ελλάδα.
1: Τι συμφέρει δηλαδή, κύριε Παναγιώτη, για να καταλάβω θέλω. Τι συμφέρει δηλαδή να κάνει επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Μπορεί να το κάνει? Όχι. Αυτό το πράγμα δεν θα μας υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση αυτά τα οποία είδαμε στην Κύπρο και με βάση τις δηλώσεις Μακρόν και με βάση τις δηλώσεις Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, θα μας υποστηρίξουν. Το θέμα, ξέρετε όμως ποιο είναι, ότι ο Τούρκος καταλαβαίνει τη γλώσσα της αποφασιστικότητας και της ισχύως. Εμείς αυτή τη στιγμή, εάν προκληθούμε, θα πρέπει να απαντήσουμε. Το θέμα είναι αν και κατά πόσο θα απαντήσουμε. Διότι η ελληνική πολεμική αεροπορία έχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύ και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υπέρτερη της τουρκικής. Έτσι. Το θέμα είναι, θα χρησιμοποιηθεί αυτή η ισχύ εάν ο Τούρκος θελήσει de facto να επιβάλλει τη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο? Προσέξτε, διότι τη γαλάζια πατρίδα μέχρι στιγμής τη βλέπουμε να επιχειρεί να την κάνει νοτίως του Αιγαίου προς την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το θέμα είναι, θα επιχειρήσει να την επιβάλλει και στο εσωτερικό, στην ελληνική θάλασσα, στο Αιγαίο? Αυτό μένει να το δούμε. Βεβαίως αυτό το οποίο λέτε εσείς είναι το πασιφανές. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε κάποιο άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Τουρκία κάθε άλλο παρά μέλος του ΝΑΤΟ είναι. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ όποτε τη συμφέρει, και όποτε δεν τη συμφέρει δεν είναι, το αγνοεί. Έτσι, είναι κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία, η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ η οποία δεν ακολούθησε τις κυρώσεις και δέχεται πακτολό Ρώσων τουριστών είναι η Τουρκία. Γιατί λοιπόν θεωρούμε ως δεδομένο ότι η Τουρκία θα συνεπιστεί λόγω ΝΑΤΟ. Βεβαίως, η Τουρκία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μπει στο σκληρό πυρήνα, στο σκληρό στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο διακαής της πόθος και αυτό δεν το κάνει από κανένα λόγο ότι θέλει να υπερασπιστεί την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Είναι δούριος ύπος, κύριε Παναγιώτη.
2: Ορίστε.
1: Λειτουργεί σαν δούριος ύπος.
2: Βεβαίως. Πασιφανέστατα λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Το έχει αποδείξει άλλωστε με την Αστάνα που πέθανε το μέλλον της Συρίας. Ποιος? Η Ρωσία, το Ιράκ και η Τουρκία. Δεν ήταν πουθενά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες παρούσες στις συνδιασκέψεις της Αστάνα που γίνανε μεταξύ του Ερντογάν, του Πούτιν και του επιπόντος Χαμενή. Δεν ήταν πουθενά η Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα εκεί. Άρα αυτό που θέλει να κάνει η Τουρκία είναι, επειδή η Ελλάδα έχει θέσει βέτο στο να μπει η Τουρκία στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής, στρατιωτικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του κάζου μέλη. Είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί να μπει μια χώρα στο σκληρό πυρήνα όταν μας απειλεί και να το επιτρέψουμε εμείς και η Κύπρος. Λοιπόν, εκείνο το οποίο λοιπόν επιδιώκει είναι τι να κάνει, να χρησιμοποιήσει τον όγκο του στρατού της σύν την αμυντική της βιομηχανία σαν δέλεαρ στους Ευρωπαίους, ούτως ώστε να την βάλουν από το παράθυρο. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών και γι' αυτό η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιλέξει, το τελευταίο χρονικό διάστημα διετίας, έτσι, όχι μηνών, έχει επιλέξει μια άλλη οδό. Κλείνει συμφωνίες, οι αμυντικές της εταιρείες κλείνουν συμφωνίες με αμυντικές εταιρείες πρωτίστως της Ισπανίας και δευτερευόντως της Ιταλίας. Και βάσει πληροφοριών, πριν από 20 περίπου ημέρες, γερμανική αντιπροσωπεία, Γερμανία εξωματική δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων, επισκέφτηκαν τον άσταθμο του Αξάλ, ο οποίος βρίσκεται έναντι Ρόδου, προκειμένου να εξετάσουν τις δυνατότητες και τους έγινε παρουσίαση σε υπό συνθήκες που να προσομοιάζουν με μάχη, των τουρκικών θαλάσσιων ντρόν, των USV, και των πλεονεκτημάτων που αυτά παρουσιάζουν σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον. Όπως λοιπόν καταλαβαίνουμε, η Τουρκία πάει να κάνει bypass στο βέτο της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσεγγίζοντας την Ισπανία, η οποία έχει δώσει πολύ άσχημα δείγματα σε βάρος της χώρας μας, συμπράττοντας με την Τουρκία, υπενθυμίζω ότι και το Ανατολού, το οποίο είναι το αμφίβιο πλοίο πολλαπλών αποστόλων που είναι ουσιαστικά ένα ελικοπτεροπόρο και μπορεί να φιλοξενήσει και τα τυμπιτρία, τα ντρόν, τα μπαϊραντά, είναι φτιαγμένο με τεχνογνωσία από τους Ισπανούς. Έτσι. Και ευκάτως βλέπουμε και ένα πάντρεμα τουρκικής εταιρείας ντρόν με αντίστοιχη ιταλική, ούτως ώστε να υπάρχει συμπαραγωγή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάνε να τριπλάρουν τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μπουν από το παράθυρο οι Τούρκοι στον πυρήνα, το σκληρό στρατιωτικό πυρήνα των Βρυξελών.
1: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτό, γιατί ήδη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από όσο γνωρίζω, πλέον και οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην Ουκρανία και στον πόλεμό της και στο πώς η Ελλάδα έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με οπλισμό και με χρήματα. Και αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί, μέσα από αυτά που έχετε αναλύσει, από ό,τι φαίνεται, επιλέγουν και αυτοί τους Τούρκους.
2: Ναι, με την Τουρκία υπάρχει το πρόγραμμα των κορβετών Αντά, το οποίο το έχουν για λογαριασμό της Ουκρανίας, δηλαδή οι Τούρκοι θα κατασκευάσουν κορβέτσες, τις οποίες τις στέλνουν οι Ουκρανοί για την αναστήθαση του πολεμικού ναυτικού. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει. Έτσι. Οι Τούρκοι βέβαια έχουν επιλεγεί από τους Ουκρανούς, διότι κακά τα ψέματα, με το που τους δώσανε η Τουρκία, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, να θυμίσω, με τη Ρωσία, ήταν αυτή η οποία προμήθευσε τους Ουκρανούς με ντρόν Bayraktar. Τα TB2, τα πρώτα ντρόν. Τα οποία φυσικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν οι Ρώσοι προσαρμοστήκαν στη νέα αυτή μορφή, με αντιδρών συστήματα και με ηλεκτρονικά μέσα, πλέον έχουμε πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε για τα TB2 Bayraktar, για τη δράση τους. Όμως αυτό που έκανε η Τουρκία στην αρχή, της άνοιξε την πόρτα για συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών. Και γιατί παρακαλώ ο Ερντογάν ήθελε αυτή τη συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών? Διότι πολύ απλά οι Ουκρανοί ήταν πρωτοπόροι και είναι η Ουκρανική αμυντική βιομηχανία σε κινητήρες, στους οποίους έπασε η Τουρκία. Και τελικά μέσω αυτής της συνεργασίας ο Ερντογάν κατάφερε και να καρποθεί το know-how, δηλαδή την τεχνογνωσία των Ουκρανικών κινητήρων για δικά του ελικόπτερα, έτσι, καθώς επίσης και σε συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της εταιρείας του γαμπρού του Ερντογάν, του Bayraktar, να αποφασιστεί να γίνει, να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο συμπαραγωγής ντρόν στην Ουκρανία. Μεταξύ των δύο χωρών. Όπως καταλαβαίνετε, στην όλη υπόθεση και το γεγονός ότι ο Ερντογάν, η Τουρκία ουσιαστικά έχει παρέμβει εκεί για τον διάπλου των φορτηγών πλοίων με σιτηρά από την Ουκρανία και έγιναν συναντήσεις με τους Ρώσους στην Κωνσταντινούπολη, για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους, ο φίλος μας εντός εισαγωγικών Ζελένσκι μας γυρίζει την πλάτη.
1: Άρα τζάμπα βοηθήσαμε την Ουκρανία, δεν έχουμε κερδίσει κάτι από αυτό.
2: Εμείς εκείνο το οποίο καταφέραμε βοηθώντας την Ουκρανία, επιτρέψτε μου να πω ότι έγινε στα πλαίσια ότι η Ελλάδα συμπορεύτηκε και ακολούθησε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτό δείγμα θα ήταν κέρδους για την πατρίδα μας, εάν οι Ουκρανοί δεν έβαζαν βέτο στη συμπαραγωγή που σας είπα στις αρχές της συνέντευξής μου σε εμάς, ούτως ώστε από τα συμπαραγωγόμενα USD, τα θαλάσσια ντρόν, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάντου. Να χρησιμοποιούνται λοιπόν και στο Αιγαίο. Τώρα όμως υπάρχει μία άλλη παράμετρος, την οποία θέλω να θέσω υπόψη μας και την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά. Είναι η εκμεταλλευσιμότητα από τις φορείς, από την Ελλάδα, από τους επίσημους φορείς, του γεγονότος ότι αυτό το ουκρανικής κατασκευής ντρόν βρέθηκε φυλακάδα. Βρέθηκε εντός ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε οι ένοπλες δυνάμεις το έχουν μεταφέρει σε ασφαλή χώρα, εφόσον πρώτα ανατείναξαν τα 100 κιλά εκρηκτικών βιτάμων, και τώρα αναμένουμε να το κάνουν φύλλο και φτερό, και από εκεί και μετά να αποκτήσουμε το know-how, την τεχνογνωσία, για να κατασκευάσουμε καλύτερα τα ίδια και ακόμα καλύτερα θαλάσσια ντρόν στο Αιγαίο. Διότι, αγαπητοί κύριε Σερετή, ένας τομέας στον οποίο καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τα Ραφάλ, καλά κάνουμε και πανηγυρίζουμε για τις Μπελαρά, όμως εγώ θα επισημάνω κάτι. Τόσο ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, όσο και ο νυν πόλεμος που είναι σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς, κατέληξε ότι μικρά σε αξία, σε χρηματική αξία μέσα, όπως είναι τα υπτάμενα και τα θαλάσσια ντρόν, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στα νέα στρατιωτικά δόγματα διεξαγωγής τους. Κοινώς, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα τρομακτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Έχει 2.000 χιλιάδες νησιά στο Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ντρόν, τα καμικάζι, τα θαλάσσια, τα οποία ουσιαστικά τι είναι, είναι υπερσύγχρονα πυρπολικά. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κανάρης ο Πιπίνος στην επανάσταση του 21, με τραγικά αποτελέσματα για τους Τούρκους, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και των χιλιάδων νησιών που έχουμε εμείς στο Αιγαίο, θα πρέπει να είμαστε οι πρώτοι, η οποία σε κάθε νησί να υπάρχουν εκατοντάδες από αυτά που να εφαρμόζουν μία άρνηση θαλάσσιας πρόσβασης στο Αιγαίο στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και στον αέρα με ντρόν, τα οποία είναι φθηνά και δεν κοστίζουν, δεν έχουν το κόστος που έχουν οι πυράβλοι. Δηλαδή αρκεί να σας πω ότι αυτό το drone το οποίο πιάσαμε στο, στη Λευκάδα κοστίζει γύρω στις 272-273.000 ευρώ. Δολάρια, συγγνώμη. Δηλαδή κάτι λιγότερο από 250.000 ευρώ. Και φανταστείτε λοιπόν με 100 τέτοια να έχει στη διάθεσή σου στην περιοχή των 12 νήσων. Έτσι. Οπωσδήποτε, λόγω του πλέγματος των νησιών που είναι η μία νησίδα μας κοντά στο άλλο νησί και πάει λέγοντας, δημιουργείς ένα κέχος προστασίας και έγκαιρης προειδοποίησης παρακαλώ, διότι θα είναι προκομπός του στόλου μας αυτά τα συγκεκριμένα, διότι δεν έχουν μόνο αποστολές να ανακοινάζουν τα πλοία, έχουν και επιτήρησης, έχουν και θαλάσσιας επιτήρησης, ούτως ώστε να φτιάχνουν οτιδήποτε κίνηση πάει να εκδηλωθεί στο Αιγαίο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τα ενιαία ντρόν, το ίδιο ακριβώς και ακόμα καλύτερα, πράγμα το οποίο το βλέπουμε ότι το εφαρμόζουν οι Ρώσοι πρωτίστως, το εφάρμοσαν οι Ρώσοι στον πόλεμο στην Ουκρανία και δευτερευόντως οι Ουκρανοί το αντέγραψαν φυσικά, που είναι η χρήση των UGV, που τι είναι, είναι τα χερσαία ντρόν. Μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα άλλο, φανταστείτε ένα όχημα με ερπίστριες, ένα μίνι άρμα το οποίο να είναι μήκος 2 μέτρων και ύψος 1,5 μέτρο, το οποίο απάνω έχει είτε πολυβόλα είτε εκτοξευτή βλημάτων, αντιαρματικών, όλμων κλπ. Και έχει πάνω θερμικά και κάμερες. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση αναλογιστείτε ότι αυτό θα είναι μια τεράστια καινοτομία για τη διεξαγωγή μαχών. Μάλιστα πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα πριν από κάνα μήνα, μέσω πάλι ενημέρωσης από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, υπόθηκε ότι ένα τέτοιο τμήμα τέλος πάντων από αυτά τα UGV, τα επίγεια ρομπότ, κατάφερε να ανασχέσει μια ρωσική επίθεση σε κάποιο σημείο. Όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να υπάρχουν στρατιώτες, υπήρχαν σε απομακρυσμένα για πόσα συγχειριστές. Εμείς σε τι μειονεκτούμε έναντι της Τουρκίας? Στον όγκο δυνάμεων, στον αριθμό. Άρα όπως καταλαβαίνετε, για την Ελλάδα, η μαζική παραγωγή από την αμυντική μας βιομηχανή ή η μαζική αγορά μέχρι να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα η αμυντική μας βιομηχανία είναι επιτακτική.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις τις οποίες έχει αποσταθεροποιήσει ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει στόχο να πάμε σε ένα νατοϊκό στρατό, θεωρείτε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα πιθανό χτύπημα?
2: Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι η ελληνική πολεμική αεροπορία είναι ισχυρότερη της τουρκικής. Η Ελλάδα προσέθεσε το κείμενο, τώρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα έρθει και η δεύτερη φρεγάτα μας. Θα πάρει τις φρεγάτες, δηλαδή κάνει κινήσεις εξοπλιστικές που όντως επαυξάνουν τη μαχητική ισχύ και τη θωράκιση της πατρίδας. Τώρα, από εκεί και μετά, θα πρέπει να στραφούμε σε αυτά τα τρία που είπα, τα UAV, USV και UGV, δηλαδή ουσιαστικά τα μη επανδρωμένα εναέρια, θαλάσσια και επίγεια συστήματα, για να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο για να μας πάντως, εκείνο το οποίο εγώ τουλάχιστον ως απόστρατος εξωματικός αντιλαμβάνομαι, είναι ότι οι γείτονες έχουν εφαρμόσει σταδιακά, έχουν εντάξει σε πολεμικές αναμετρήσεις τα ντρόν τους με θετικά αποτελέσματα. Και μπορεί αυτό να έγινε στη Συρία και στη Λιβύη που ήταν διαλυμένες χώρες από τον εμφύλιο πόλεμο, αλλά το κάνανε και στον Αγκόρνο Καραμπάχ από ωφελία του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι. Συνεπώς, εμείς εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να είμαστε εναρμονισμένοι στα σύγχρονα πολεμικά δόγματα, όπως αυτά έχουν προκύψει από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και από τον εστάτως διαμορφωμένο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, ΗΠΑ, και η Ιράν. Ένας, ας πούμε, τομέας στρατηγικός που η Ελλάδα κολλαίνει κατά την άποψή μου εναντί της Τουρκίας είναι ποιος? Είναι αυτός που έχει χτίσει τη ραχοκοκαλιά της άμυνάς της στο Ιράν. Ποιος είναι? Η πύραυλη εδάφους σε δάφους και τα ντρόν. Η πύραυλη εδάφους σε δάφους στην Ελλάδα είναι λίγοι αριθμητικά και σε βεληνεκές μικρό. Δηλαδή, φανταστείτε εάν εμείς, όπως έχουν οι Ιρανοί, σκαμμένο την οροσειρά του Κοραμσάρ και έχουν μέσα τους πυράβλους τους, εδάφους στις ΣΟΕΣ κλπ. Και απειλούν με αυτούς την υπερδύναμη των ΗΠΑ, τι θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει αν είχε κάτι ανάλογο προμηθευτεί ή κατασκευάσει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, ούτως ώστε να μπορεί να πλήξει την τουρκική ενδοχώρα από την Πίνδο. Για να το πούμε πιο λιάνα, δεν χρειάζεται δηλαδή να προωθηθούν μέχρι τα νησιά λόγω βεληνικούς, από την ελληνική ενδοχώρα να μπορούν να πλήξουν κάτι εφάμινο το οποίο κάνουν οι Ιρανοί με τα στενά του Ορμούς. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι τομείς στους οποίους εμείς είμαστε πίσω και θα πρέπει να τρέξουμε μπροστά. Και τέλος κλείνω επισημένοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν κατέληξε τι, τις υπερκαταναλώσεις των πυράβλων Patriot και των αντιεροπορικών συστημάτων των Ισραηλινών και το φαντ του Αμερικανικού απέναντι στην πανσπερμία των ντρόν και των πυράβλων των Ιρανών. Δηλαδή ο κορεσμός της αεράμινας της ελληνικής από τα τουρκικά ντρόν και τους πυράβλους θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε μια στρατιωτική αναμέτρηση. Εμείς τι θα κάνουμε, θα κάνουμε ό,τι έκανε και η Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία. Σε κάποια φάση θα λιγοστέψουν τόσο πολύ τα πυρομαχικά τα οποία θα κάνεις επιλεκτικό χτυπήματα κατά των στόχων. Με αποτέλεσμα να περνάει, να τριχέται η αεράμινα η δική μας. Άρα όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία φυσικά και οι Έλληνες αξιωματικοί επιτελείς, φυσικά και οι Έλληνες αξιωματικοί επιτελείς

0: θεωρώ ότι μακροχρόνια είναι και μια μεγάλη αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, στην Ελλάδα έχουν συμφέροντα λόγω της γεωγραφικής θέσεως και περιοχής οι Αμερικανοί, το είδαμε με το LNG, τον κάθετο διάδρομο, που είναι η εισαγωγή του αμερικανικού φυσικού αερίου στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ένα, το βλέπουμε από την Γαλλία, η οποία θέλει στην όλη υπόθεση να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Το βλέπουμε με το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε χτίσει μια πολύ καλή συμμαχία, διότι βλέπουν λόγω ότι η ιδιομορφία του εδάφους, το Ισραήλ είναι μια στενό μακρυλωρίδα γης, ότι στρατηγικό βάθος το Ισραήλ δεν έχει και πρέπει να έχει, και γι' αυτό θέλουν τη θάλασσα και θέλουν τις ναυτικές δυνάμεις που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος στην περιοχή, διότι η Τουρκία απέδειξε έναντι του Ισραήλ ότι είναι παντελώς εχθρική. Έτσι, και αυτό δεν αναμένω εγώ τουλάχιστον για την επόμενη 20ετία να ανακάμψει. Έτσι, και είμαι κάθετος αυτό το οποίο σας λέω. Συνεπώς, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν είναι μεγάλη, έχει ισχυρή αεροπορία, έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Βεβαίως ο εχθρός του ισχυρού του καλού είναι το καλύτερο. Και φυσικά το γεγονός ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λόγω του ότι θα δούμε τη στρατιωτική άμποτη του Τραμπ, διότι ήδη προαναγγέλθηκε ότι θα μειώσει τις δυνάμεις στη Γερμανία, αναμένω να πράξει το ίδιο και στην Ιταλία και στην Ισπανία, οι οποίες κατά τον Τραμπ δεν τήρησαν συμμαχική στάση. Άρα το Αιγαίο, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μια θάλασσα στην οποία δεν είναι μόνο ελληνοτουρκική διένεξη, αλλά είναι μια θάλασσα στην οποία, η οποία εξυπηρετεί πάρα πολλά διεθνή συμφέροντα οικονομικής υφής και γεωπολιτικής υφής. Τώρα, η Ελλάδα θα πρέπει να πρωτοστατεί στη δημιουργία του ευρωπαϊκού στρατιωτικού πυλώνα της Ένωσης, ούτως ώστε σε κάποια χρόνια από σήμερα να είναι σε στοιχειώδη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να διαδραματίσει κάποιον ρόλο σημαντικό πέραν της οικονομικής διάστασης και της στρατιωτικής σε διάφορα πεδία μαχών ή διενέξεων. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι που πρέπει, αυτοί είναι οι πυλώνες που πρέπει να στραφεί η Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ο Τραμπ αλλιώς ήταν να ξεκινήσει, αλλιώς κινείται πλέον. Θεωρώ το ότι διαχειρίζεται τη Λατινική Αμερική, θέλει να διαχειριστεί και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το πόλεμο με το Ιράν πολλοί λένε ότι χάνει, άλλοι λένε ότι έχει κερδίσει γιατί έχει ανέβει η τιμή στο πετρέλαιο. Εγώ βλέπω ότι ο Πούτιν επίσης λέει ότι είναι ευπρόσδεκτος στη Ρωσία και το ότι οι σχέσεις τους δεν έχουν χαλάσει, ότι είναι στο μηδέν οι σχέσεις Ρωσίας-Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιώτη, εσείς τι άποψη έχετε δηλαδή, για ποιο λόγο να μην έχει έρθει σε αντιπαράθεση ο Ρώσος με τον Αμερικανό, ενώ ο Biden ήταν αυτός που έβαλε τους Ουκρανούς να πολεμήσουνε και ο Biden Αμερική ήτανε?
1: Ναι, η άποψή μου είναι ότι ο μόνος που χάνει από τον πόλεμο που γίνεται κάτω τώρα αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι η Ευρώπη. Και οι Αμερικανοί, όπως πολύ σωστά είπατε, εξάγουν το δικό τους φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε πρωτοφανή επίπεδα, ποτέ δεν υπήρχαν τέτοιες εξαγωγές. Οι Ρώσοι συνεχίζουν και ενισχύουν, τι κάνουν, την Κίνα, εξάγουν πετρέλαιο άφωνο στην Κίνα, διότι πλέον λόγω των στενών του Ορμούτς η Κίνα δεν παίρνει από το Ιράν το πετρέλαιο, άρα κερδίζει και ο Πούτιν χρήματα, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την περαιτέρω επάκτηση των ικανοτήτων της αμυντικής του βιομηχανίας και της παραγωγής οπλικών συστημάτων. Η Κίνα φυρίζει αδιάφορα, διότι πολύ απλά την εξυπηρετεί η Ρωσία, αλλά και όποτε τέλος πάντων χρειάστηκε να εφοδιαστεί ιρανικό πετρέλαιο, τουλάχιστον μέχρι τον αστικό αποκλεισμό, αυτό γινόταν. Δεν μπήκαν μπροστά οι Αμερικανοί να το απογράψουν. Άρα στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ένα τρίπολο Ουάσιγκτον, Πεκίνου, Μόσχας, που όλοι είναι ικανοποιημένοι με την Μόσχα και την Ουάσιγκτον να κερδίζουν δισεκατομμύρια. Άρα στην όλη υπόθεση αυτός που έχει κάνει είναι η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής για μια ακόμα φορά Και επιτέλους πρέπει να καταλάβει ότι αν δεν φτιάξει

0: στρατιωτικό ισχυρό βραχίωμα θα είναι το παραπέδι των τριών μεγάλων δυνάμεων. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου.
1: Άρα στην ουσία μόνο η Ευρώπη χάνει έτσι όπως τα περιγράφεται.
0: Ακριβώς. Μα αυτό είναι που χάνει. Εμείς είμαστε που βεβαίως μπορεί να πει κάποιος, μα και οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανεβεί στις ΗΠΑ κλπ. Ναι, έχει ανεβεί η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι στα ταμεία των ΗΠΑ και όχι μόνο, δηλαδή όταν λέω και όχι μόνο, και η Βενεζουέλα έχει αυξήσει τις εξαγωγές, που ουσιαστικά έχει καταστεί αμερικανικό προτεκτοράτο. Έτσι. Και η Βραζιλία εξάγει πετρέλαιο και η Αργεντινή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάει να αλλάξει ορούς του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. Βεβαίως αυτό μπορεί να είναι κάτι προσωρινό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, για να επανέλθουν οι χώρες του κόλπου στην πρώτερη κατάσταση, έτσι όπως ήταν, εγώ εκτιμώ να περάσει μια πενταετία και βάλτε. Έτσι. Όχι για τις ροές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, για όλα τα συναφή, για τουρισμό. Έτσι. Εκεί που το Αμπουντάμπι ήταν ο παράδεισος για τους τουρίστες τώρα και για τους επενδυτές, τώρα κάθε άλλο παρά παράδεισος είναι. Και κάτι ακόμα. Οι Αμερικανοί είναι στην περιοχή, γίνεται ο πόλεμος, οι Αμερικανοί θα φύγουν. Τι θα αφήσουν πίσω τους? Ένα Ιράν το οποίο έχει κακάσχημες σχέσεις, κάκιστες σχέσεις, μόλις στις χώρες του κόλπου τις οποίες χτύπησε. Αυτό θα εξομαλύνει αυτόματα την κατάσταση? Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι αν δεν πάμε σε επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, το πράγμα το οποίο θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να επισυμβεί, δηλαδή 90% έχω βάζω πιθανότητες, μπορεί και παραπάνω, να έχουμε νέα στρατιωτικά πλήγματα των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν. Αλλά και αν αυτό ακόμα δεν γίνει, η κατάσταση δεν θα εξομαλυνθεί μεταξύ. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι απέφτουν παρασάγκας οι απόψεις τους για το πυρηνικό πρόγραμμα. Διάβασα προηγουμένως ότι οι Ιρανοί λένε ότι αν μας χτυπήσουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, εμείς θα εμπλουτίσουμε το ουράνιο στο 90%. Για ποιο ουράνιο μιλάνε? Αφού τα 450 κιλά του ουράνιου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ατομικής Ενεργείας του ΟΗΕ, βρίσκονται θαμμένα κάτω από τα ερείπια στο Ισφαχάνο και την Ατάντζα από τις Αμερικανικές βόμβες. Δηλαδή είναι θαμμένα. Τι, υπάρχει άλλο ουράνιο? Τι βγάλανε αυτό το ουράνιο ή μέρος αυτού οι Ιρανοί? Ό,τι και από όλα να ισχύει, και μόνο η απειλή αυτή δεν είναι τις προθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν πει ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στο Ιράν να έχει ατομική βόμβα. Όταν γυρίζει λοιπόν ο άλλος και σου λέει, αν με χτυπήσει εγώ θα εμπλουτίσω στο 90%, που σημαίνει ότι με βάση τα 450 κιλά μπορώ να κάνω 11 πυρηνικές βόμβες, εσύ τι θα κάνεις? Δείχνει φερεγγιότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτό ήταν η πιο ηλίθια απειλή που μπορούσε να εκτοξεύσει το Ιράν, διότι τους ανοίγει την πόρτα στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και λέει, κοιτάξτε, εγώ είμαι αφαιρέγγιος. Χτυπήστε με. Διότι, όπως πολύ απλά σας είπα προηγουμένως, ποια κιλά ουρανίου θα εμπλουτίσει όταν αυτά τα οποία είναι ήδη γνωστά είναι θαμμένα? Άρα ή τα έβγαλε και δεν είναι θαμμένα, ή έχει άλλα. Ή το χειρότερο για τους Ιρανούς, η απειλή είναι τελείως κούφια. Ακόμα χειρότερο. Δεν έχω και απειλώ χωρίς να έχω τη δυνατότητα. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση και στις τρεις περιπτώσεις είμαι παρανομαστής, είναι ότι παιδιά, εγώ δεν μιλάω σωστά και σας δίνω τη δικαιολογία να με χτυπήσετε.
1: Το Ιράν έχει κερδίσει από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί καλός ή κακός με την Κίνα δεν έχει κόψει σχέσεις.
0: Το Ιράν αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο έχει κάνει, είναι ότι το καθεστώς δεν πέφτει.
1: Ναι, αλλά από αυτό το πόλεμο έχει βγει κερδισμένο ή χαμένο?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα οποία ξέρουμε, έτσι, η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει το ναυτικό του, εκτός από κάτι μικρά ντρόν, τα οποία αυτά, τα κύπλωα τα οποία έχουν, έχει καταστρέψει την αεροπορία, αυτή την αεροπορία που είχε, και το έχει καταστρέψει βασικές υποδομές της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Οικονομικά, κύριε Παναγιώτη, γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας. Γιατί μπορεί αυτός, έχουμε δει στο παρελθόν να υπάρχουν εικονικοί, να είναι στημένοι κάποιοι αντιπαραθέσεις. Και για να. Ένα λεπτό, κύριε Παναγιώτη, ένα λεπτό. Να σας ακούω τόση ώρα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω μια πρόταση. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να είναι στημένες οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε κάποιες χώρες και υπάρχει μια περίπτωση το Ιράν να έχει βγει κερδισμένο στην οικονομία του από όλο αυτό. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
0: Άποψή μου είναι ότι δεν ισχύει. Οικονομικά το Ιράν λόγω του ναυτικού αποκλεισμού χάνει πολλά που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, χάνει πολλά εκατομμύρια. Γι' αυτό κιόλας και βλέπουμε, έτσι ερμηνεύω τουλάχιστον εγώ, το πήγαινε έλα στη διπλωματία ότι του πηγαίνουν μια απάντηση τον Τραμπ, την απορρίπτει και ξαναεπανάρχονται με δεύτερη, ξαναεπανάρχονται με τρίτη. Διαφορετικά δεν μπορούσε οικονομικά το Ιράν, ποιος ο λόγος να ήθελε αυτή τη στιγμή την ειρήνη και να ανοίγαν τα στενά του όρμους. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Κατανοητό. Οπότε αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τη συζήτηση εδώ. Οι μόνοι που χάνουν είναι οι Ευρωπαίοι και φυσικά μαζί με τους Ευρωπαίους και η Ελλάδα, η οποία είναι εκτεθειμένη και κινδυνεύει.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη.
0: Τίποτα. Να είστε καλά, κύριε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του έδειξε ξανά ως χρόνο των εκλογών το 2027. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία προερχόμενη από το κυβερνητικό στρατόπεδο σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του μετά το δημοσίευμα για το ακίνητό του στο Ηράκλειο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο και τις κατηγορίες Γεωργιάδη ότι ανακοινήθηκε με κρατικά χρήματα και του έχει αποφέρει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα, γι' αυτό και θέλουν να μετατρέψουν τις εκλογές σε λασπομαχίες και όχι σε σύγκριση προγραμμάτων, αφού σε αντίθεση με την ελληνική λύση, το μόνο πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι το πώς θα βάλουν χέρι στις τσέπες των Ελλήνων και πώς θα γίνουν πλουσιότεροι οι ίδιοι, δυστυχώς κάνοντας συνεχώς εγκλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Παραμένει ο εφιάλτης της ακρίβειας για τα ελληνικά νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, έρχονται νέες πιέσεις στις τιμές των τροφίμων και όλων γενικά των αγαθών, προερχόμενα τόσο από το εσωτερικό όσο και τα εισαγόμενα, καθώς οι χονδρικές τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο έως και 11,4%. Σπήρα αδίστακτων αλλοδαπών εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τρεις συλλήψεις, οι δράστες είχαν εισβάλει με όπλα σε μονοκατοικία και λίστεψαν βιαία ζευγάρι. Δραπέτης φυλακών ο ένας, οι δύο έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια και έτερα δικήματα. Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σήμερα το πρωί στη Λάρισα, όταν ένα κορίτσι 12 ετών κατέρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι του. Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και κινητή ιατρική μονάδα με τους διασώστες να ξεκινούν προσπάθειες ανάνυψης με κάρπα, καθώς το παιδί δεν είχε ζωτικές ενδείξεις. Μετά από γονιώδεις προσπάθειες, η 12χρονη ανέκτησε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και νοσηλεύεται. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να παρουσιάσει νέο μηχανισμό διαχείρισης και ελέγχου της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος ανέφερε πως η Τεχεράνη έχει ήδη επεξεργαστεί σχέδιο που αφορά τη διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω συγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρομών στην περιοχή, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται το επόμενο διάστημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του σχεδίου, ούτε για τα κριτήρια βάσει των οποίων θα χαρακτηρίζονται οι συνεργαζόμενες χώρες ή ναυτιλιακές εταιρείες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Αύριο Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 21 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Η Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
7: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας.
13: Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
15: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
16: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε. Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
17: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
16: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
18: Κι αν έχετε ζήσει.
16: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
19: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
18: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο Σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Ζελίδη.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους αγαπημένους ακροατές σας.
18: Κύριε Ζελίδη, προχθές είχαμε κάποιους καλεσμένους σε αυτή την εκπομπή οι οποίοι μας ενημέρωσαν το ότι σε κάποια θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο πλέον η κυβέρνηση θα απαγορεύσει την αλιεία, συγκεκριμένα στις μηχανότρατες, οι οποίες λέει ότι καταστρέφουν τέλος πάντων τα φύκια και τα κοράλια, αλλά την ίδια ώρα επιτρέπει σε Τούρκους και σε Ιταλούς να ψαρεύουν κανονικά με ό,τι μηχάνημα θέλουν. Το θέτω αυτό για να σας εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να σας ρωτήσω. Θεωρώ ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα λειτουργούν λίγο ύπουλα, γιατί στερούν δικαιώματα στους Έλληνες και παράλληλα παραδίδουν δικαιώματα στους Τούρκους και στους Ιταλούς. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει με τα θαλάσσια πάρκα?
20: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο των θαλάσσιων πάρκων ήταν γνωστό. Δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Προφανώς δεν πίστευαν οι ψαράδες, όπως και εγώ, ότι θα γίνουν. Ότι ήταν για το Θεάθηνε, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από τη μεριά της Τουρκίας και τα ορίζεται σε ουδέτερες ζώνες και κάτι τέτοια. Το θέμα λοιπόν, γνωρίζαμε ότι απαγορεύονται οι μηχανότρατες. Άρα αν οι ψαράδες δεν αντέδρασαν τότε για να φωνάξουν, τώρα το βρήκαν μπροστά τους. Όμως το πρόβλημα είναι και αλλού. Εγώ εδώ και πολύ καιρό, από τότε που οριοθετήθηκαν αυτά τα θαλάσσια πάρκα, δεν είχα άποψη για το Αιγαίο, είχα άποψη όμως για το Ιόνιο. Εκεί που ορίστηκε, οροθετήθηκε μάλλον το πάρκο, ήταν στον Κυπαρισιακό κόλπο. Και έλεγα τότε λοιπόν ότι με τον ορισμό του θαλάσσιου πάρκου, αυτόματα η περιοχή του Κυπαρισιακού που ήταν παραχωρημένη στα ΕΛΠΕ ακυρώνεται. Και αυτό γιατί? Γιατί είχα δει τα σεισμικά και έβλεπα ότι όλες οι παγίδες και οι πιθανές εξορίξεις θα ήταν προς το νησί των Στροφάδων, εκεί που τώρα υπάρχει θαλάσσιο πάρκο. Προφανώς και το αναγνώριζαν, προφανώς και ήρθαν σε διαπραγμάτευση με τα ΕΛΠΕ και τι κάνανε? Αφαιρέσανε αυτό, ακόμα όχι επίσημα αλλά άτυπα, το χώρο και τους δώσανε το Α2 οικόπεδο, αυτό που βγήκε σε διαγωνιστική διαδικασία και πήραν τα ΕΛΠΕ. Προσέξτε όμως, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε ότι αν γίνουν γεωτρήσεις έξω από το θαλάσσιο πάρκο και πάλι θα επηρεαστεί η πανίδα και η χλωρίδα του πάρκου και γι' αυτό λέει θα πρέπει να περιοριστούν οι γεωτρήσεις 1-2 χιλιόμετρα ανατολικά του ορίου του πάρκου. Δηλαδή, πάει ο Κυπαρισιακός. Άρα λοιπόν το πρόσχημα του θαλάσσιου πάρκου για μένα είναι η ακύρωση του οικοπαίδου του Κυπαρισιακού, που ήταν πολλά υποσχόμενο. Έχω γράψει κατ' επανάληψη ότι στην περιοχή αυτή είχα βρει στα σεισμικά ένα μεγάλο μπλοκ 5x5 τετραγωνικά, 5x5 χιλιόμετρα, δηλαδή 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που εξαιτίας των πιέσεων του φυσικού αερίου που έχει στο υπέδαφος σηκώθηκε όλο αυτό 500 μέτρα και ξανάκατσε. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες. Και είχαμε μετρήσει και τις διαφυγές στο κατάκολλο και είπαμε ότι αυτές οι διαφυγές είναι εδώ και 5 εκατομμύρια χρόνια και υπολογίσαμε ότι έχουν φύγει περίπου 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ξέρουμε ότι υπάρχει στον Κυπαρισιακό και επί τούτου βάζουμε το θαλάσσιο πάρκο στην περιοχή αυτή δείχνει ότι δεν θέλουμε την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Το επόμενο που θα γίνει θα είναι μέσα στον Πατραϊκό για να ακυρωθεί μια για πάντα η πιθανότητα να ξαναδιαπραγματευτούμε το Πατραϊκό και θα προχωρήσουμε και λίγο βορειότερα προς την Πρέβεζα για να ακυρώσουμε και το οικόπεδο Ιόνιο όπως τα αναφέρεται, που το έχουν πει στα ΕΛΠΕ και έχουμε δουλέψει μαζί τους και έχουμε βρει και περιοχές, έχω δει και τα σεισμικά. Άμα δείτε τον Πυθμένα στην Πρέβεζα, βράζει. Είναι σαν δαντέλα εξαιτίας της διαφυγής του φυσικού αερίου από τον Πυθμένα. Θέλουν να το κάνουν και αυτό θαλάσσιο πάρκο, θέλουν να τα ακυρώσουν όλα. Και μετά ακούς τον Παπασταύρου και λέει το Φεβράριο θα έχω γεώτρη στο μπλοκ 2. Ποιος να τους πιστέψει?
18: Συγγνώμη, για να καταλάβω κάτι καλύτερα. Δηλαδή, το πρόσχημα ενός θαλάσσιου πάρκου είναι να ακυρώσει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο υπάρχει φυσικό αέριο για να μπορούν να το εκμεταλλευτούν ξένες δυνάμεις.
20: Όχι, δεν θα το εκμεταλλευτεί κανένας. Δεν θέλουμε γεώτρη στην Ελλάδα. Κανένας δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Άμα γίνει θαλάσσιο πάρκο, τελειώσαμε.
18: Για ποιο λόγο να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν? Γιατί δεν θέλουν να το εκμεταλλευτούν?
20: Ρώτα τους μεγάλους καραβοκίνηδες που έχουν τα καράβια και μεταφέρουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
18: Μήπως, κύριε Ζελελίδη, ένα λεπτό. Μήπως, κύριε Ζελελίδη, περιμένουν να περάσουν αυτά τα θαλάσσια πάρκα στην ιδιοκτησία, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, κάποιου άλλου για να μπορούν να τα εκμεταλλευτούν εκείνοι?
20: Όχι, όχι, όχι. Το θεσμικό πλαίσιο του πάρκου είναι ξεκάθαρο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα. Άρα λοιπόν θέλει να προστατεύσει...
18: Συγγνώμη κύριε Ζελελίδη, αυτό δεν ισχύει από ό,τι βλέπουμε, διότι αυτό σας είπα για τα δικαιώματα. Στο θαλάσσιο πάρκο τώρα στο Νότιο Αιγαίο, που ξεκινάει χαλαρά με τους αλλοιείς και λέει ότι δεν επιτρέπεται οι Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί το κάνουν κανονικά. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν επιτρέπεται η γεώτρηση στην Ελλάδα, θα επιτρέπεται στην Τουρκία όμως?
20: Παράνομα μπαίνουν οι τράτες της Τουρκίας και της Ιταλίας, αλλά δεν τους κυνηγάει κανένας. Αλλά αν μπει η ελληνική τράτα μέσα θα την πιάσουν.
18: Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται, αύριο μεθαύριο μπορεί να μπει ένα γεωτρύπανο.
20: Γεωτρύπανο δεν μπορεί να μπει, απλώς θέλουμε να ακυρώσουμε όλες τις δραστηριότητες τις ερευνητικές για αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Όπου υπάρχει εκτίμηση ότι υπάρχουν, θα κάνουμε και ένα θαλάσσιο πάρκο. Δεν προλάβανε να το κάνουν στο μπλοκ 2, τα διαπόντια νησιά, έρχεται η ώρα, έρχεται.
18: Τα θαλάσσια πάρκα δηλαδή ακυρώνουν τις εξορίξεις.
20: 100%.
18: Αυτό δεν μας συμφέρει, άρα εγώ πιστεύω αυτή η εντολή έχει έρθει από αλλού. Δυστυχώς.
20: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μέχρι τις εκλογές. Απλώς ο Έλληνας πολίτης πρέπει να είναι ψηλιασμένος, να καταλαβαίνει και να δει τι θα ψηφίσει, γιατί όταν το θαλάσσιο πάρκο μου κόβει εμένα τη δυνατότητα να ζήσω πιο άνετα, να ζήσω ενεργειακά πιο φθηνά, ας μην τις ψηφίσουν.
18: Άρα δηλαδή δεν θέλουν εξορίξεις για να εξαρτώμαστε από άλλους?
20: Βέβαια. Από τα καράβια που μεταφέρουν την ενέργεια στην Ελλάδα. 8 με 10 δις πληρώνουμε για εισαγωγή ενέργειας. Κάποιος πλουτίζει από αυτά.
18: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρό κράτος. Θέλουν να είναι πελάτης.
20: Βέβαια. Διαμεσολαβητής. Διαμετακόμιση κάνουμε. Θα πουλάμε το LNG, θα μεταφέρουμε το LNG των Αμερικάνων και αυτό που θα φέρουν τα καράβια στη Ρεβιθούσα.
18: Παρακολουθώ τώρα τον 25ο μεσημβρινό έως τον 32ο μεσημβρινό. Και αναγνωρίζω και βλέπω το ότι κάποιοι έχουν στόχο να τα γκριζάρουν όλα. Και μακροχρόνια ίσως να γίνουν και τουρκικά. Αυτές είναι οι αποφάσεις. Αυτές είναι οι αποφάσεις που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Είτε ήταν της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε του ΠΑΣΟΚ. Δεν με απασχολεί. Όλα αυτά τα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Εσείς τι έχετε να πείτε που κόβουν το Αιγαίο στη μέση, κύριε Ζελελίδη?
20: Αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή όταν κάναμε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο μεσημβρινό. Ψιλοτρομάξαμε με κάποιες μάλιστα και εκχωρήσεις. Τότε λοιπόν οι Αιγύπτιοι λέγανε ότι για να προχωρήσουμε τη συνολική ΑΟΣ πρώτα πρέπει να κάνει τα ΑΟΣ με την Κύπρο. Δεν το τολμήσαμε, δεν το επιχειρήσαμε, φοβηθήκαμε, αν και μας κάλεσε η Κύπρος 3 φορές, δεν προχωρήσαμε σε ΑΟΣ με την Κύπρο. Όσο λοιπόν δεν ολοκληρώνουμε τη διαδικασία της ΑΟΣ με την Κύπρο για να προχωρήσουμε και στη συνολική ΑΟΣ με την Αίγυπτο, θα παραμένουμε στον 28ο και η Τουρκία θα διεκδικεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και τώρα πήγανε, λέει, να συζητήσουν με τη Λιβύη για να ορίσουμε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Λες και δεν την είχαμε ορίσει από το 2013 με την προκήρυξη των οικοπαίδων. Λες και δεν είχε οριστεί με τη Σεύρον που ήρθε και πήρε τα θαλάσσια οικόπεδα που είχαμε βγάλει σε διαγωνισμό. Αυτή είναι ορισμένη. Τι θέλει απλώς επιβεβαίωση. Γιατί δεν τολμάμε να το κάνουμε με την Κύπρο. Δικιά μας χώρα είναι και η Κύπρος. Έλληνες ζουν εκεί. Μας το ζήτησαν τόσες φορές. Άρα λοιπόν θέλει μια επιθετική στρατηγική να ορίσουμε την ΑΟΣ με την Κύπρο. Και μετά τελειώνουν όλα τα προβλήματα.
18: Συγγνώμη, δηλαδή είναι δυνατόν να συζητάμε σήμερα για το αν θα ολοκληρωθεί το όνειρο των Τούρκων, αν θα το ολοκληρώσει η ελληνική κυβέρνηση που μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, διότι βλέπω από τον 28ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο, είναι εκείνο το σημείο που έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Ζελιλίδη, είναι και κάτω στο Καστελόριζο, που και εκεί μου έχετε αναφέρει ότι υπάρχει φυσικό αέριο.
20: Εκεί υπάρχουν οι ιδρύτες στο Καστελόριζο, οι οποίοι είναι με την ΑΟΣ του Καστελορίζου, η μισή είναι δική μας, η μισή είναι των Τούρκων. Και γι' αυτό αυτοί που δούλεψαν εκεί, Αμερικάνοι, Γερμανοί, Γάλλοι, Έλληνες, δώσαν και ελληνικά ονόματα. Υπάρχουν τα μισά βουνά, είναι τα υποθαλάσσια βουνά, έχουν ελληνικά ονόματα, Αθηνά, Θεσσαλονίκη κλπ. Και τα άλλα μισά είναι τουρκικά. Αυτά λοιπόν έχουν μετρηθεί, έχουν εκτιμηθεί ότι αν αξιοποιηθούν θα μας δώσουν 5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Και δεν τολμάει κανένας να μιλήσει για το Καστελόριζο και τι θέλουν οι Τούρκοι από τους ιδρύτες.
18: Μα εδώ πέρα πάνε να πάρουν όλη την ΑΟΣ, όχι απλά τους ιδρύτες. Εδώ πέρα πάνε να πάρουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, τη διδάσκουν στα σχολεία τους. Άμα δείτε τα σύνορα που θέτουν για αυτήν την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα, που δεν υπάρχει γαλάζια πατρίδα. Είναι το μισό Αιγαίο εκεί στον 25ο μεσημβρινό μέχρι τον 32ο μεσημβρινό που είναι εκεί έξω από την Κύπρο. Δηλαδή θα παραδώσουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
20: Καλά είναι όπως τα λέτε, έτσι είναι και εγώ αυτά πιστεύω, αλλά ξαναλέω, ο Έλληνας πολίτης ψηφίζει, οι εκλογές δεν είναι μακριά, ας προσέξει τι θα ψηφίσει, θα τις ρωτήσει. Αυτούς που υποστήριζε μέχρι χθες. Θα παραδώσετε την Ελλάδα. Γιατί δεν κάνετε την ΑΟΣ με την Κύπρο.
18: Πού ακριβώς να τους ρωτήσει, αφού debate δεν κάνουνε πλέον. Δεν πάνε ούτε σε debate πλέον, δεν δίνουν καν απαντήσεις, κύριε Ζελιλίδη. Είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να έχει πρόσβαση. Ακόμα και εδώ πέρα που μου έρχονται οι δημοσιογράφοι στη ΔΕΘ, όλοι οι δημοσιογράφοι παίρνουν καρτελάκι. Εμένα, ας πούμε, δεν με εγκρίνουν να πάω. Εμένα δεν με εγκρίνουν να πάω. Σας το λέω, πρέπει να κάνω αίτημα και κάθε χρόνο δεν με εγκρίνουνε. Γιατί θεωρούν ότι είμαι αντισυστημικός. Οπότε ούτε να τους ρωτήσουμε δεν μπορούμε, κύριε Ζελίδη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως. Το ότι παρακολουθώ. Το ότι δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Μπορούμε να κάνουμε και, για διάφορα άλλα μέταλλα εξορίξεις. Ούτε εκεί κάνουμε κάτι.
20: Δεν κάνουμε σε τίποτα. Το καλώδιο που ήταν να μας συνδέσει Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα κολούσε στις ενστάσεις της Τουρκίας. Γιατί δεν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Ότι περνάει μέσα από περιοχές που είναι δικές της, που είναι γκρίζες, που είναι αμφισβητούμενες κλπ. Δεν κάναμε ποτέ, δεν ανταποκριθήκαμε ποτέ στο αίτημα των Κυπρίων. Εγώ δεν σας λέω να κάνουμε εμείς την κίνηση. Την κάνανε οι Κύπροι και είπαν ελάτε να ορίσουμε ΑΟΣ. Και δεν συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε σε ΑΟΣ. Γιατί αμφισβητεί η Τουρκία ότι το Καστελόριζο έχει ΑΟΣ. Κατοικημένο νησί, υπάρχουν άνθρωποι, άρα έχει επίρρεια. Συνεπώς μπορεί να καθορίσει την ΑΟΣ της Ελλάδος και της Ευρώπης. Ούτε οι Ευρωπαίοι όμως ενδιαφέρονται γι' αυτό.
18: Ναι, οι Ευρωπαίοι δεν ενδιαφέρονται και το καταλαβαίνουν ότι δεν ενδιαφέρονται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτει ο ρηκτός πλούτος της χώρας και, για να είμαστε αυτόνομοι. Δηλαδή έχουμε το χρυσό, τον δίνουμε σε ξένες εταιρείες. Τον εκμεταλλεύονται ξένες εταιρείες, από τον Καναδά, από όπου κι αν είναι. Έχουμε το χαλκό, έχουμε το μόλιβδο, τον άργυρο, το νικέλιο, το βοξίτη, το μαγνήσιο. Έχουμε τόσες σπάνιες γιές, τόσα κρίσιμα μέταλλα. Γιατί δεν γίνεται τίποτα πουθενά.
20: Αυτά τα υποθέτουμε με τις έρευνες ότι υπάρχουν κοιτάσματα. Εδώ το κάρβουνο που είχαμε το εκχωρήσαμε στο Μυτιλινέο, το πουλάμε Μυτιλινέως στα Σκόπια, ναι. Παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και το αγοράζουμε σε υπέροχη τιμή.
18: Για το λιγνίτι μιλάτε.
20: Για το λιγνίτι.
18: Βέβαια.
20: Και τώρα λοιπόν θεσμοθετήσανε αλλαγή του νομικού καθεστώτος που έλεγε όταν απαλωτριώνεις μια περιοχή για εθνικούς λόγους, τότε όταν λήξουν οι ανάγκες επιστρέφεται στους αγρότες. Πέρασαν λοιπόν μια διάταξη πριν ένα χρόνο και δίνει το δικαίωμα στη ΔΕΗ να συνεχίσει την εκμετάλλευση των λιγνητορυχείων μετατρέποντάς τα σε λίμνες για να κάνει αγκλησιοταμίευση. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.
18: Πραγματικά.
20: Εκχώρησε το δικαίωμα του λιγνητικού αποθέματος, ενός ενεργειακού αποθέματος που μπορεί να τον κρατήσει για όποτε χρειαστεί. Εδώ άλλες χώρες ευρωπαϊκές ξαναμπήκαν σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και εμείς θέλουμε να κάνουμε λιμνοδεξαμενές και να εξαφανίσουμε την ύπαρξη, να μην γνωρίζουν τα παιδιά μας ότι είχαμε και λιγνίτη.
18: Μιλούσα πριν κάποιες μέρες με τον διδάκτορ γεωλογίας, τον κύριο Ιωάννη Μπασιά, είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος εξήγησε το ότι έχουν βρεθεί λύσεις να μην χρησιμοποιείται χαλκός για τις μπαταρίες, για τα καλώδια, για όλα αυτά και να χρησιμοποιείται αλουμίνιο. Και από όσο γνωρίζω η Ελλάδα είναι αρκετά πλούσια σε αλουμίνιο, σε βοξίτη. Είναι από τις κύριες παραγωγούς βοξίτη στην Ευρώπη. Και έχουμε σημαντικές εξορίξεις και στην περιοχή του Παρνασσού και σε άλλες περιοχές. Για ποιο λόγο δεν επενδύουν τουλάχιστον ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε έσοδα, δηλαδή δεν θέλουν ούτε έσοδα.
20: Να σας πω κάτι άλλο. Ο βοξίτης εκτός από την αλουμινά έχει και ουράνιο. Εμείς πουλάμε το βοξίτη, το μετάλλευμα, μόνο για για την αλουμίνα. Δεν πουλάμε τίποτα άλλο. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής ακόμα, μας πήγε ο καθηγητής μας, ο κύριος Μαχαίρας συγχωρεμένος, στα κοιτάσματα του βοξίτη στον Παρνασσό. Και είχε μαζί του ένα μηχάνημα, ένα κάγκερ που μετράει τη ραδιενέργεια. Και ήταν δίκα στο ουράνιο. Το είπε, λέει, το ξαναείπε, εγώ το είπα, το ξαναείπα, δεν ακούει κανένας. Εδώ η Αμερική κάνει πόλεμο με το Ιράν για το ουράνιο και εμείς έχουμε ουράνιο και το δίνουμε ζάμπα. Πολλά κοιτάσματα έχουμε που βγαίνουν συγχρόνως με τους βοξίτες. Τώρα με τις σπάνιες γης οι βοξίτες έχουν μέσα και άλλα σπάνια ορυκτά τα οποία τα χαρίζουμε.
18: Τα χαρίζουμε. Γιατί τα χαρίζουμε, κύριε Ζελίδη? Εγώ το ακούω, είναι σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα χαρίζουμε.
20: Νομίζω ότι κάποια από τα κοιτάσματα του Βοξίδη τα έχει Μέτλεν. Ο Μυτιλινέος.
18: Όλα ο Μυτιλινέος τα έχει, δηλαδή δεν υπάρχει κράτος της Ελλάδας στο οποίο να εξοικονομήσουμε κάποια πράγματα. Να το πούμε, να βάλουμε αμένα το πρόσωπό του στη σημαία μας.
20: Αφού είχαμε εταιρείες δημόσιες που τα εκμεταλλευόντουσαν και τις κλείσαμε. Και στην Εύβοια είχαμε όλα υπολειτουργήσαν και στο τέλος τα κλείσαμε. Και μετά μας έσωσαν οι ιδιώτες και τους τα δώσαμε το ψωχρονιάς και τώρα κερδίζουν ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς.
18: Επίσης βλέπω ότι όλα τα έχουν παραχωρήσει σε ιδιώτες. Γιατί θα φέρω σε παράδειγμα τα μάρμαρα τώρα και τους φυσικούς λίθους. Θα μου πείτε, για σας μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό, για μένα όμως είναι. Γιατί βλέπω ότι το 76% της παραγωγής της Ελλάδας το στέλνουμε σε 120 χώρες και τα περισσότερα εργοστάσια ανήκουν σε ιδιώτες. Δεν εξοικονομεί τίποτα απολύτως το κράτος. Ακόμα και από τα μάρμαρα. Ακόμα και από αυτά. Δεν θα μιλήσω τώρα για ενεργειακά ορυκτά που είπατε εσείς, ούτε για τον Περλίτη, ούτε για βιομηχανικά ορυκτά, ούτε για όλα αυτά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όπως αναφέρουμε τη Μετλέν και τον κύριο Μυτιλινέο, έτσι και τα υπόλοιπα τα εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες. Γιατί το κράτος να μην κάνει αυτή την επιλογή, ώστε να έχει περισσότερα έσοδα, ώστε να μπορεί να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία?
20: Διαχρονικά δεν το κάνει όμως. Δηλαδή τα μάρμαρα ήταν πάντα ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί θέλει εξοπλισμό, θέλει μηχανήματα, έχει μεγάλα ρίσκα. Αλλά και αυτό ακόμα, επειδή ξέρω κάποιους μικροπαραγωγούς, δημιουργούν τέτοια εμπόδια στους μικρούς που τους αναγκάζει να πουλάνε στους μεγαλύτερους τα κοιτάσματά τους και να αποχωρούν από το παιχνίδι. Και έτσι και αυτό μαζεύεται σε 3-4 μεγάλους. Και γι' αυτό βλέπεις αναπτύσσονται οι μεγάλοι και οι μικροί εξαφανίζονται. Έχει ένας πράσινο μάρμαρο, έχει άλλος άσπρο μάρμαρο, άλλος είναι πιο σκληρό, άλλος είναι πιο μαλακό. Είχανε μικρές μονάδες και συντηρούσαν τις οικογένειές τους στην ουσία. Τώρα εξαφανίζονται ένας-ένας και πάνε όλοι σε μεγάλους.
18: Υπάρχουν
20: που θα ρυθμίζουν τις τιμές της αγοράς, που θα ρυθμίζουν τα πάντα.
18: Τα γνωστά καρτέλ ενέργειας δηλαδή.
20: Ναι.
18: Βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν όμως και κάποια σπάνια και στρατηγικά μέταλλα, όπως για παράδειγμα το γερμάνιο, το οποίο εντοπίστηκε ένα κοίτασμα στη Λακωνία, που χρησιμοποιείται
20: το γύσιο. Ναι, ναι.
18: Χρησιμοποιείται για οπτικές ίνες, χρησιμοποιείται για διάφορα τέτοια πράγματα
20: και πολλά, ηλεκτρονικά, ναι.
18: Ναι, που στην ουσία το έχουν ανάγκη. Δηλαδή, μας έχουν ανάγκη, για να το καταλάβει και το ακρατήριο, μας έχουν ανάγκη όλοι αυτοί που παράγουν ηλεκτρονικά, που παράγουν καλώδια, που παράγουν μπαταρίες. Έχουμε αυτό που χρειάζονται. Γιατί να μην είμαστε ο κύριος νομιθευτής τους?
20: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Επειδή η Ελλάδα είναι πολύ πυκνοκατοικημένη και δομημένη έτσι με τέτοιο τρόπο, είναι δύσκολο να εκμεταλλευτείς αυτά τα σπάνια ορυκτά, γιατί οι ποσότητες που πρέπει να εξορίξεις για να βγάλεις ένα γραμμάριο είναι τεράστιες. Αυτή η επένδυση στο γήθιο θεωρώ ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί θα υπάρχει ξεσηκωμός του κόσμου. Αυτό που είπατε, δεν κερδίζει τίποτα η τοπική κοινωνία, δεν κερδίζει τίποτα οι τοπικοί δήμοι, όλα θα μαζευτούν και θα εκμεταλλευτούν από μια μεγάλη εταιρεία και το μόνο που θα καταφέρουν είναι να μολύνουν το περιβάλλον, να καταστρέψουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής.
18: Και να γίνει άπλωτος ο ιδιώτης.
20: Έτσι, μπράβο, αυτό. Και γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν. Δηλαδή οι αντιδράσεις θα είναι τέτοιες που δεν θα τους αφήσουν.
18: Μα είναι φυσιολογικό να αντιδράσουν αν συμβαίνει έτσι. Είναι φυσιολογικό, βέβαια. Δεν θέλει κανένας τώρα να καταστρέψουμε ό,τι έχουμε και
20: στοιχείο με το αντιμόνιο. Υπάρχουν πολλές περιοχές. Υπάρχει τέτοια φυσική ομορφιά και ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, που αν πας να βγάλεις ένα τέτοιο γραμμάριο ενός σπάνιου ορυκτού, θα πρέπει να επεξεργαστείς εκατοντάδες κυβικά μέτρα από το ορυχείο σου. Που σημαίνει κάπου πρέπει να τα αποθέσεις, κάτι πρέπει να πληγώσεις, κάτι πρέπει να μολύνεις. Και η μόλυνση θα είναι τεράστια.
18: Εντάξει, αλλά άμα κάναμε αυτές τις κινήσεις, άμα δηλαδή αξιοποιούσαμε τον ορυκτό πλούτο, η Ελλάδα θα ήταν αυτόνομη, κύριε Ζελιλίδη?
20: Σε όλα θα ήταν. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα τι είναι? Μόνο παροχή υπηρεσιών. Δεν έχουμε πρωτογενή τομέα, δεν έχουμε δευτερογενή τομέα, δεν έχουμε τίποτα. Που θα μπορούσαμε να παράγουμε τα πάντα. Εδώ πλέον και το τυρί το αγοράζουμε εισαγόμενο. Σφάξαν όλα τα εγωπρόβατα για να μην τα γιατρέψουμε. Και δεν έχουμε ούτε γάλα, ούτε τυρί. Και εσείς μου λέτε τώρα για τις σπάνιες βίες. Ας μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μελισσοκόμο, να ορθοποδήσουν. Και μετά βλέπουμε, έχουν καταπατήσει όλη την έφορη γη της Βόρειας Ελλάδας με φωτοβολταϊκά. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Έχουν καταστρέψει όλες τις βουνοκορφές να είναι ανεμογεννήτριες. Υπάρχει μέτρο? Όχι. Τι να πούμε, ένα-ένα να τα ξεκινάς και πονάς. Αν πάτε στο δρόμο για Καστοριά θα δείτε όλη αυτή η έφορη γη που είχε και έβγαζε ένα σωρό προϊόντα, έχει μετατραπεί σε έναν κάμπο με φωτοβολταϊκά.
18: Είναι η αλήθεια αυτή, έχετε απόλυτο δίκιο. Να μπορούσα να σας πω ότι δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά εφόσον θα ήμασταν αυτόνομοι, βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια και ένα από αυτά τα εμπόδια είναι και οι ανίκανοι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπω ότι δεν διορίζονται πρόσωπα τα οποία έχουν τις γνώσεις, για παράδειγμα, που έχετε εσείς, για να μπορούν τουλάχιστον να κάνουν μια έρευνα και να κινηθούν ανάλογα, να παρουσιάσουν ένα project, αυτό που λέει η λογική, στο Υπουργείο. Και ανάλογα το Υπουργείο να αξιοποιήσει τις γνώσεις.
20: Ξέρετε τι μου είπε ένας φίλος? Δεν θα υποστηρίξουν κανένα project αν δεν έχει μίζα από κάτω από το τραπέζι. Όσο δεν μπορούν να τα πάρουν, δεν τους ενδιαφέρει το project.
18: Ναι, αλλά αυτό τώρα δεν είναι φυσιολογικό.
20: Στην Ελλάδα είναι. Αυτό είναι. Στην Ελλάδα αυτό είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι το θέμα. Σε μια ευνομούμενη χώρα προφανώς και δεν είναι το φυσιολογικό. Για την Ελλάδα όμως αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι δούνε και λαβήν. Θα σου δώσω, θα σε βοηθήσω, αλλά εγώ τι θα κερδίσω. Προχθές που βγήκαν τα πόθεν έσχες, όλοι οι πολιτικοί έγιναν πλουσιότεροι από την ημέρα που ξεκίνησαν την πολιτική τους καριέρα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, όσοι έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης εξουσίας, έχουν γίνει πλουσιότεροι. Από πού?
18: Και πώς?
20: Και πώς?
18: Ναι, είναι ολόσωστο αυτό. Πώς γίνατε πιο πλούσιοι, κύριοι?
20: Γιατί κανένας δεν ζητάει το πόθεν. Το έχω. Το έσχες το ξέρουμε. Το πόθεν από πού?
18: Εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο που είχε στο εξωτερικό. Λέει ο λογιστής φταίει. Πλάκα μας κάνουν τώρα. Το θέμα όμως είναι το ότι ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να επιβιώσει. Ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και αναρωτιέται αυτά που σας ρωτάω. Δηλαδή λέει ότι εδώ πέρα η Ελλάδα, ένας ευλογημένος τόπος, ό,τι κι αν σπείρουμε βγαίνει. Κουκούτσι από καρπούζι να πετάξει στο χώμα, θα βγει καρπουζιά. Και έχουμε τώρα τόσο ορυκτό πλούτο, έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε πετρέλαιο, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο και μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Αλλά κάποιοι επιλέγουν να μην το κάνουν.
20: Μπορούμε, ναι, φυσικά.
18: Ναι, αυτό είναι φοβερό.
20: Η απογοήτευση είναι, τουλάχιστον για μένα που ασχολούμαι με τα ενεργειακά πολλά χρόνια, έχω σταματήσει πλέον να ασχολούμαι γιατί δεν βλέπω προοπτική και ελπίδα.
18: Ναι. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν βλέπετε χαΐρι, να το πω έτσι απλά.
20: Ναι. Χθες συγκεκριμένα είχα μια κουβέντα με ένα γιατρό και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, σε έχουν γραμμένο και γι' αυτό δεν κινδυνεύεις. Γιατί αν σε φοβόντουσαν ότι αυτά που λες θα τα ακούσουν κάποιοι, θα σε είχαν καθαρίσει. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό, δεν σε φοβάται κανένας, σε έχουν γραμμένο.
18: Μιλάμε για πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Έτσι και εμένα μου το έχουν πει αυτό, κύριε Ζελίδη. Άμα τους ενοχλούσες αρκετά θα σε είχαν φάει. Δηλαδή πλέον έχει συνηθίσει ο ελληνικός λαός το ότι όποιος ενοχλεί τον τρώνε.
20: Ναι, έτσι ακριβώς.
18: Ή τον εξαγοράζουν ή τον τρώνε ή τον βάζουν φυλακή. Αυτή είναι η κατάσταση.
20: Συμφωνούμε.
18: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που το έχει αποδεχθεί η ελληνική κοινωνία πλέον και το έχει συνηθίσει και το λέει με τόση άνεση ότι να ξέρεις δεν σε τρώνε επειδή δεν ενοχλείς. Δηλαδή μας κάνουν και χάρη.
20: Έτσι μπράβο, αυτό ακριβώς.
18: Ρε τι ζούμε Παναγία μου. Πάντως οι ακροατές γενικά επειδή σας ακούνε καιρό τώρα που βγαίνετε αναδιαστήματα και δίνετε κάποιες συνεντεύξεις και είστε από τα πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει και έρευνα και ξέρουν. Δεν μιλάνε απλά για να μιλάνε, γιατί υπάρχουν και αυτοί και είναι πάρα πολλοί, κύριε Ζελίδη, το αναφέρω. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που κατεβάζουν από το μυαλό τους πράγματα χωρίς να έχουν γνώση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Για την Καβάλα, για τον Πρίνο, υπάρχει πλέον πετρέλαιο εκεί πέρα ή δεν έχει μείνει τίποτα?
20: Στις υπάρχουσες γεωτρήσεις δεν έχει μείνει τίποτα. Και έπρεπε αυτές οι γεωτρήσεις να επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο. Κρατάνε την παραγωγή στα 1000 βαρέλια την ημέρα, δηλαδή ούτε ο περιπτεράς της γειτονιάς, μόνο και μόνο να φαίνεται ότι είναι ενεργό το κοίτασμα. Αυτό που είχαν εξαγγείλει θα κάνουν καινούριες γεωτρήσεις στην Καλλιράκη, στο διπλανό κοίτασμα μέσα στη Λεκάνη του Πρίνου, δεν την κάνανε ποτέ. Αλλά καταφέρανε το εξής. Αυτές τις εξαντλημένες γεωτρήσεις που έπρεπε να τις επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο είναι κάτι σαν το λιγνίτι που λέγαμε προηγουμένως. Τις παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο στην ενεργειακή για να κάνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τότε που η Ευρώπη έψαχνε αποθήκες για να αποθηκεύσει μεθάνιο, φυσικό αέριο, η Ελλάδα έψαχνε να αγοράσει, να νοικιάσει τέτοιες εξαντλημένες γεωτρήσεις στην Ιταλία. Είχαμε τον Πρίνο και την εκχωρήσαμε για να γίνει αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Και μάλιστα χαιρόμαστε ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην Νότια Ευρώπη που θεσπίζει το θεσμό της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Οπότε σε ό,τι γίνεται υπάρχει και ένα μεγάλο Και εδώ, ρε γαμώτο. Και εδώ.
18: Και εδώ.
20: Παντού.
18: Αυτή είναι πλέον η ερώτηση. Και εδώ. Και εδώ. Παντού να ανακαλύπτουμε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και παντού να έρχονται και να λένε ότι θέλουμε μίζα για να το κάνουμε. Και από όσο γνωρίζω για τον Πρίνο, μιας και αναφερθήκατε, το χρησιμοποιούν κάπως διαφορετικά. Κάτι αποθηκεύουν εκεί πέρα πλέον.
20: Θα αποθηκεύουν το διοξείδιο του άνθρακα. 500 εκατομμύρια είναι η βοήθεια σε εισαγωγικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τρέξει το project αποθήκευση διοξειδίου, για να τρέξει το project αποθήκευση διοξειδίου.

0: την ατμόσφαιρα και αν όλο οδηγείται στις αποθήκες του πρίνου. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Όπως πρέπει να εξετάσουν σε κάποια φάση που υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλές αναφορές για το πόσο μεγάλο κακό κάνει η εξόρυξη χρυσού σε διάφορες περιοχές. Γιατί τώρα μαθαίνω ότι θέλουν κάποιοι Τούρκοι, κάποιες τουρκικές εταιρείες, το σχολιάσαμε και με έναν άνθρωπο, να πάνε στον Εύρο, κοντά στον Εύρο, εκεί στη Μανδρίτσα, στους Μεταξάδες, να κάνουν εξόρυξη χρυσού.
0: Η εξόρυξη του χρυσού είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία. Χρησιμοποιεί κιάνιο. Λένε αυτοί τώρα ότι σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το κιάνιο. Μολύνει τα πάντα, τους υδροφόρους, τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα ποια διαδικασία ακολουθεί χρυσός στο Παγκαίο. Θέλω να πιστεύω ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και έχουν καινούργιες μεθόδους. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω πώς γίνεται η εξόρυξη, σαν διαδικασία εννοώ.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρο, γιατί για να βγάλεις πάλι μια μικρή ποσότητα χρυσού πρέπει να εξορύξεις μεγάλες ποσότητες κοιτάσματος και μετά που πάνε αυτά τα υλικά που αποθηκεύουν. Θέλει φύλακες δηλαδή, αποθήκες.
1: Φύλακες, κρατικούς φύλακες εννοείται.
0: Από το δασαρχείο. Παίρνουν άδειες από το δασαρχείο, βρίσκουν περιοχές και αναποθέτουν τα υλικά μετά την εκμετάλλευση σε κάποιες περιοχές δασικές. Να μην καταστρέφεται εν μέρη το δάσος, εν μέρη, επανέρχεται, δεν ξέρω, φυτεύεται, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει καθόλου στην περιοχή, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο έχει καταστραφεί το περιβάλλον ή πόσο έχει επανέλθει.
1: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, τώρα το αναφέρω σε εσάς γιατί πραγματικά θέλω και τη δική σας. Με έχει κάνει εντύπωση, είχα πάει σε έναν δήμο, δήμος Αριστοτέλη, είναι εκεί στη Χαλκιδική, από την πίσω πλευρά. Και ήτανε δήμος Αριστοτέλη, έγραφε πάνω στα αυτοκίνητα του δήμου, δήμος Αριστοτέλη, παύλα, ελληνικός χρυσός.
0: Βέβαια, αφού έτσι τους ήθη. Τους κάνει χορηγίες αυτά που έπρεπε να κάνει το κράτος, δηλαδή να τους πάρει 10 αυτοκίνητα για να κάνουν επόπτευση, για να κάνουν διάφορες δράσεις, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
1: Α, τους τα δίνει ο ελληνικός χρυσός.
0: Βέβαια, μόνο αυτή είναι.
1: Δηλαδή λειτουργεί κάπως σαν σε εισαγωγικά δωροδοκία.
0: Χορηγός.
1: Γιατί χορηγός όμως, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, μήπως.
0: Πιθανά.
1: Ναι, δηλαδή για να μην υπάρχει αντίδραση ή πάμε στην τόση.
0: Για να μειώσουν το εύρος των αντιδράσεων. Αντιδράσεις θα υπάρχουν τώρα, αν είναι για το φαίνεστε ή είναι πραγματικές. Σας είπα, δεν έχω πάει στην περιοχή.
1: Καταλαβαίνω. Εγώ κάνω μια σκέψη. Δεν θέλω να βάλω σε αυτή τη θέση σας.
0: Όλα είναι πιθανά.
1: Εγώ κάνω μια σκέψη. Απλά και δεν ρωτάω. Απλά σκέφτομαι δυνατά. Δηλαδή πάνε σε μια τοποθεσία που θέλουν να κάνουν εξορύξεις χρυσού. Ξέρουνε ότι, όπως είπατε και πριν κι εσείς, ότι οι άνθρωποι συνήθως αντιδράνε όταν δεν πρόκειται να έχουν κάποιο κέρδος. Οπότε, μήπως, λέω εγώ, μήπως πάνε αυτές οι εταιρείες στις περιοχές, ρίχνουν εκεί χορηγίες, φτιάχνουν κανένα γηπεδάκι, κάνουν καμιά πρόσληψη για να μπορούν να κάνουν άνετα τη δουλειά τους και να μην υπάρχουν προβλήματα, λέω.
0: Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο έτρεχα εναντίον της Τέρνα για το έργο που ήθελε να κάνει η αντλησιοταμίευση στη λίμνη Τριχονίδα, που με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες απαγορεύεται να γίνονται τέτοια έργα σε φυσικές λίμνες. Η Τριχονίδα είναι η μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδος. Προγραμμάτισε λοιπόν να κάνει εκεί ένα έργο αντλησιοταμίευση. Πέρα από τα προβλήματα τα γεωλογικά που διαπίστωσα και ανέδειξα κλπ, ο Δήμαρχος μάλλον ήθελε αυτό το έργο, γιατί έλεγε ποια θα είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη του Δήμου από αυτούς. Και ένα από αυτά ήταν ο δρόμος που θα μας έκανε η Τέρνα από το ένα μέρος μέχρι το άλλο. Και αναρωτιέται κανείς, πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η πολιτεία, γιατί θα πρέπει να έρθει κάποιος ιδιώτης για να αμβλύνει τις αντιδράσεις, να μου κάνει χορηγία τη διάνοιξη ενός δρόμου.
1: Είναι φοβερό το ότι δεν υπάρχει κράτος να κάνει δρόμους και το ότι περιμένουμε εταιρείες να τους κάνουν. Είναι φοβερό για μένα.
0: Σαν χορηγία, σαν ανταποδοτικό
1: σαν τέλος. Σαν χορηγία, ναι. Τι δουλειά.

0: έχει με τους δρόμους. Αν και, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Ζελίδη, αλλά αν ξέρω στη Ρωσία το ότι ακολουθούν μια συγκεκριμένη τακτική και τι λένε. Θέλεις φίλε να κάνεις μια εταιρεία σε αυτήν εδώ πέρα την τοποθεσία, θα βοηθάς την τοπική κοινωνία, θα φτιάχνεις τους δρόμους, θα κάνεις το ένα, θα κάνεις το άλλο υπό κάποιες προϋποθέσεις. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Άρα στην ουσία δίνουν το πράσινο φως και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί μυζαδόροι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δέχονται τέτοιες καταστάσεις προφανώς γιατί έχουν οι ίδιοι προσωπικό όφελος από όλο αυτό. Το θέμα είναι ποιος τους ελέγχει όλους αυτούς. Άμα αφήσουμε έναν Έλληνα, είναι πως λέει σε ένα ηχητικό ένας δικαστικός, και οι δικαστές θέλουν να βγάλουν λεφτά, λέει. Ποιος τους ελέγχει όμως άμα θέλουν να βγάλουν λεφτά? Το ίδιο ισχύει και εδώ.
1: Ναι, όλοι λέμε ότι τα πήρε ο εισαγγελέας, τα πήρε ο πρόεδρος και γι' αυτό η απόφαση ήταν έτσι. Μπορείς να τα αποδείξεις, δεν μπορείς. Αλλά βλέπεις, είναι οφθαλμοφανή ορισμένα πράγματα που λες αποκλείεται να πήραν μια τέτοια απόφαση και όμως την έχουν πάρει.
0: Δηλαδή να καταστραφεί μια ολόκληρη λίμνη για έναν δρομάκο.
1: Ναι.
0: Να καταστραφεί μια ολόκληρη ιστορική λίμνη για έναν δρόμο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ανταλλαγή. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, κύριε Ζελελίδη. Και για τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σημαντική για τους νέους. Βλέπουμε ότι αρκετοί νέοι που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα, που έχετε ακολουθήσει κι εσείς, που έχουν προοπτικές, που έχουν όνειρα, που θέλουν όντως να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε πλέον σε αυτή τη χώρα ή θα αναγκαστούν να φύγουν στο εξωτερικό, μπας και βρουν την υγειά τους?
1: Κάποτε, όταν έκανα το μάθημα της γεωλογίας πετρελαίων, είχα ένα ακροατήριο 40 με 45 άτομα, γιατί πιστεύανε στο όνειρο. Σήμερα είναι 3 με 4. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Τόσο λίγοι.
1: Δεν πιστεύει κανένας ότι θα προχωρήσουμε στις εξορίξεις. Γιατί αν το πιστεύανε, θα αρχόντουσαν να μάθουν για να μπορέσουν να συμβάλλουν για να βοηθήσουν. Να βρουν δηλαδή μια αποκατάσταση πάνω σε αυτό το τομέα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή επαγγελματική αποκατάσταση?
1: Όχι. Εγώ έχω δώσει μέχρι τώρα 12 διδακτορικές διατριβές. Και οι 12 δουλεύουν σε πετρελαϊκές εταιρείες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή σε κάποια πανεπιστήμια. Αλλά από εδώ και πέρα έχει κορεστεί αυτό.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM, 103,6. Μάθε να ακούς.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλήθης
0: και

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με το Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Σήμερα τα μάτια μου έχουν ομορφύνει γιατί βλέπω Κώστα Ερμέ απέναντι, ο οποίος έχει κάνει guest εμφάνιση και έχει γεμίσει. Έχει στολίσει το στούντιο. Λοιπόν, να σε καλά. Λοιπόν, δύσκολη μέρα σήμερα. Δύσκολη μέρα γιατί δεν λέει αυτός ο καιρός να μας αφήσει. Καλά λέγανε ότι στον καταραμένο τόπο Μάιο μήνα βρέχει, αλλά παρά καταραμένος τόπος. Έτσι μας έχει αλλάξει τα φώτα. Δεν μπορούμε να βγούμε να κυκλοφορήσουμε. Βγαίνεις έξω με μπουφάν, γίνεσαι μουσκίδι. Βγαίνεις χωρίς μπουφάν, γίνεσαι μουσκίδι. Μία γίνεσαι από τον υδρότα, στην άλλη γίνεσαι από τη βροχή. Δεν μπορεί να σε ταριστεί λίγο καιρός, να βγεις και να σε βολέψει με αποτέλεσμα. Τώρα, άμα δείτε έξω, ο καιρός είναι λίγο περίεργος και βέβαια πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Κάτω η άσφαλτος δεν φημίζεται για την τριβή της, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με τις πρώτες 4-5 βροχές, 5-5 ψυχάλες που πέφτουν, γίνεται ένα απέραντο γλιτσοδρόμιο και είναι και επικίνδυνο, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή γενικότερα χρειάζεται σε πολλά πράγματα. Όπως επίσης θα πρέπει να προσέχουν και οι γονείς τα βράδια να κρύβουν τα παιδιά τους, γιατί βλέπετε ότι γίνονται και κάτι live μεταδόσεις από κάτι συνέδρια τώρα που έχει τις τελευταίες μέρες από το κυβερνών κόμμα. Και θα ήθελα να ρωτήσω λίγο έτσι φωναχτά μια σκέψη. Θα είδατε χθες όλοι ότι είχαμε ένα μεγαλειώδες συνέδριο από την Νέα Δημοκρατία, με πολύ χλειδί, με πολλά φώτα, με πολλή μουσική, με μεγάλο συνεδριακό χώρο. Πολλά λεφτά πέσανε σε αυτή τη διαδικασία και θα θέσω το ερώτημα που έθεσα και πριν μερικές μέρες που είχαμε το αντίστοιχο μεγάλο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και γιατί θέτω για αυτά τα δύο κόμματα? Γιατί αυτά τα δύο κόμματα είναι οι μεγαλύτεροι μπαταξίδες που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα δύο κόμματα χρωστάνε παραπάνω από 550 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας, οπότε μιλάμε για τρελά έξοδα που κάνει το κάθε κόμμα, για τρελά χρέη που έχει το κάθε κόμμα, και όμως συνεχίζουν να δαπανάνε χρήματα περισσότερα από ό,τι τους αναλογεί. Δαπανούν χρήματα τα οποία, αν πραγματικά τους περισσεύανε, γιατί για το ΠΑΣΟΚ που ξέρω τις προάλλες που είχε γίνει, στήχησε περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, λέει όλη αυτή η διαδικασία. Δεν φαντάζομαι ότι θα πάει 2,5 εκατομμύρια. Ναι, ρε φίλε, όταν κάνουν αυτοί εκεί πέρα, στείνουν όλη αυτή τη διαδικασία, καλούν προβολές, καλούν catering, την αίθουσα που πληρώνουν, βάζουν μέσα όλους αυτούς τους υπαλλήλους που δουλεύουν για εκείνες τις ημέρες. Μόνο την εταιρεία security να πάρεις, που για τόσες χιλιάδες άτομα που παίρνουν θέλεις κάποιες εκατοντάδες άτομα γύρω γύρω, μόνο από την εταιρεία security φαντάσου τι χρήματα υπάρχει. Και μετά συνεχίζουμε μεγαφωνικές, λέιζερ, τηλεοπτικές καλύψεις, δημοσιογράφους, άτομα που δουλεύουν μέσα σε αυτό το χώρο, είναι μια πολύ, για παραγωγή. Και λέω τώρα, όταν χρωστάς 550 εκατομμύρια ευρώ και δεν τα δίνεις αυτά, τα χρωστάς, συνέχεια χρωστάς, και κάθε χρόνο ανεβαίνεις και 50 εκατομμύρια ευρώ στα έξοδά σου, πώς πας και κάνεις τόσο μεγάλα έξοδα? Πόσο χαζός μπορεί να είναι ο κόσμος, τέλος πάντων, που δέχεται από μια κυβέρνηση η οποία έχει τόσα πολλά, από ένα κόμμα, γιατί δεν είναι κυβέρνηση εδώ, από ένα κόμμα που έχει τόσα πολλά έξοδα, αντί να πάει να πληρώσει τα έξοδά του και να τελειώνει, να πηγαίνει και να κάνει τέτοιες φαραωνικού επίπεδου εκδηλώσεις και να τις χρεώνει όλες, εννοείται, πάνω στην πλάτη μας. Γιατί δεν τα πληρώνει και κανένας άλλος αυτά. Πάλι πάνω στην πλάτη μας πηγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά. Και επίσης ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό και ο σύμβουλος που έχουν προσλάβει για αυτή τη δουλειά, και φάνηκε ότι έχουν προσλάβει σύμβουλους, έκαναν τις κλασικές Αμερικανιές. Δηλαδή, εκεί που έχει, που βοά και δονείται όλη η περιοχή από τον παλμό της και έχουν ξετρελαθεί όλοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν, βλέπουν τον φιλέστερο πρωθυπουργό των τελευταίων 2.500 ετών να είναι πάνω και να δίνει ρεσιτάλ ψέματο, ψέματος υποκρισίας και τα λοιπά, λαθάνουσα γλώσσα. Εκεί που τελειώνει, φεύγει σφαίρα ένα κοριτσάκι 5-6 χρονών. Λες και είναι αυτό το κοριτσάκι βγαλμένο από τα παραμύθια, με το φορεματάκι του, με το μαλάκι του το ωραίο, το καλοφτιαγμένο, τη στεκούλα του, τα κοτσιδάκια του, τι διάλογο έχει εκεί πάνω εκεί, τα παπουτσάκια του, τα λευκά. Τα... Σου λέω ρε παιδί μου, λες, ήταν κινηματογραφικό κοριτσάκι, είχε βγει βγαλμένο από τα όνειρα. Και πήγε και τον πήρε αγκαλιά. Ναι, αλλά αυτό ήταν το σενάριο. Έτσι τους είχαν πει, όπου αυτός έπρεπε να το αγκαλιάσει, να μείνει μαζί του να το... και να τελειώσει η παράσταση μαζί του. Όμως τα παιδιά και τα σκυλιά δεν μπορείς να τα διαφεντέψεις ακριβώς. Τους δίνεις κάποιες οδηγίες, αλλά δεν ακούνε. Και όπως αντίστοιχα έγινε τον προηγούμενο μήνα με το σκυλί της Frontex που το πλησίασε, το ατρόμητο, αυτό σκυλί της Frontex που πάει και τρώει 5 λαθρομετανάστες την ώρα για να χορτάσει. Και μόλις τον είδε, κρύφτηκε πίσω από το αφεντικό του και λούφαξε ο σκύλος. Έτσι και το κοριτσάκι, μόλις τον πλησίασε, ένιωσε, γιατί τα παιδιά έχουν τρομερή. Τα παιδιά δεν έχουν συμφέροντα, τα παιδιά έχουν ένστικτα. Και το ένστικτό του ένιωσε το κακό, ρε παιδί μου. Και με τον που τον πλησιάζει, φεύγει τρέχοντας. Και το ξαναφωνάζει αυτός και ξαναπηγαίνει το κοριτσάκι εκεί πέρα. Και τέλος πάντων το τελειώνουν για να δείξουν ότι πόσο αγαπητός είναι. Και ξέρεις, αυτή την εκδήλωση θα ήταν ένα κοριτσάκι. Έτσι ωραίο. Στην επόμενη είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να στείλουν ένα μικρό αγοράκι που να είναι, ξέρω εγώ, καουμπόι ντυμένος. Είναι αυτές τις κλασικές φυλακίες Αμερικές. Μετά θα στείλουν ένα σκύλο. Και εδώ έχω και ένα θέμα. Το πίνατ, το σκύλο, το ξέρεις? Το σκύλο στο Μέγαρο. Αυτό τον προδότη. Αυτό τον προδότη. Γιατί έχει γίνει ρεζίλι των σκυλιών. Έχει προδώσει ακόμα και τους σκύλους. Δηλαδή είναι εκεί πέρα μέσα στο Μέγαρο και δεν μιλάει. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε μέτρα για αυτό τον πίνατ. Δεν μπορεί συνέχεια να πηγαίνει να εμφανίζεται δίπλα τον πρωθυπουργό. Ας καλέσουμε κάποια στιγμή τον Μπόγια. Κάτι πρέπει να γίνει με τον πίνατ που έχει πάει και έχει μείνει εκεί. Τα έχω βάλει με τον πίνατ, ρε φίλε. Γιατί πηγαίνει συνέχεια τον ξερασπώνει. Γιατί όλοι πάνε και ασχολούνται με τον πίνατ και δεν βλέπουν τι κάνει αυτός. Πληρωμένος είναι, ηθοποιός είναι ο σκύλος. Ναι, φταίει, σκυλάκι. Λοιπόν, πέραν της πλάκας, δυστυχώς όμως δεν είναι πλάκα. Βγήκε ο πρωθυπουργός, έκανε δηλώσεις. Έκανε δηλώσεις φοβερές. Εγώ έχω μείνει και αν δεν βαριέστε, κάντε μία. Μπείτε μέσα στο προσωπικό μου το Facebook, στο Ελευθέρης Κοτσιόπουλος, και θα δείτε ότι έχω ανεβάσει ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Είναι εντυπωσιακό ότι σε μια κρίση ειλικρίνειας βγήκε και μας είπε όλα αυτά που θα έπρεπε να κάνει και όχι που έχει κάνει. Ήταν ένας Πρωθυπουργός που χθες στις ομιλίες του μιλούσε λες και είναι αντιπολίτευση και λες και δεν είναι 7 χρόνια στην εξουσία. Μιλούσε με πράγματα που θα ήθελε να κάνει και όχι με πράγματα που έπρεπε να έχει κάνει ήδη ως πρωθυπουργός αυτής της ρημάδας της χώρας. Μιλούσε με ρίχνοντας τα βάρη στους προηγούμενους, ξεχνώντας ότι ο προηγούμενος ήταν αυτός. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η μνήμη του είναι λίγο περίεργη. Και από κάτω ο κόσμος, εντάξει, όλοι πληρωμένοι είναι, γιατί όλοι ανήκουν στην ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι είναι έμιστοι με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει αφήσει και κάποιον που να μην τον έχει βολέψει κάποιον, και από κάτω ο κόσμος εννοείται να παραλυρεί βλέποντας τον Πρωθυπουργό να είναι πάνω και να δίνει σοου. Τι μας είπε ο Πρωθυπουργός, τι μας παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, θα σας πω ακριβώς με λόγια, όποιος θέλει μπαίνει και το βλέπει και έτσι όπως είναι. Απλά εγώ λίγο να σας περιγράψω. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι καταρχήν λέει λυπάται και στεναχωριέται που υπάρχει ακρίβεια, λες και δεν είναι ο ίδιος μέρος της ακρίβειας, λες και δεν είναι με την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη όλη αυτή η ακρίβεια που ζει η χώρα μας, δεν έχει καταλάβει ότι, λες και δεν έχει καταλάβει ότι η ακρίβεια είναι που σκοτώνει την κοινωνία έξω και προκαλεί όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι έξω υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Παραδέχθηκε ότι για να μπορέσει να λυθεί όλο αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας πρέπει να πέσουν οι φόροι και να αυξηθεί το εισόδημα. Το ακούγεται λίγο παράλογο, έτσι. Ο άνθρωπος που βάζει συνέχεια φόρους και το εισόδημα αυξάνεται χωρίς λογική, και θα σας πω τι εννοώ με αυτό, χωρίς λογική, βγαίνει και λέει ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι και να αυξηθεί το εισόδημα. Και γιατί λέω αυξάνει χωρίς λογική το εισόδημα? Με ποιο κριτήριο ανεβάζει το εισόδημα αυτή τη στιγμή? Δηλαδή βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει αύριο, από αύριο θα βάλω 50 ευρώ αύξηση στον κατώτατο μισθό. Καταρχήν δεν τον βάζεις εσύ. Τον βάζουν οι επαγγελματίες. Την αύξηση την κάνουν οι επαγγελματίες. Έχεις ρωτήσει ποτέ ο επαγγελματίας αν έχει να δώσει 50 ευρώ παραπάνω αύξηση, ή μπορεί να έχει να δώσει 25 ή μπορεί να έχει να δώσει και 125. Όταν έχεις πλαφωνάρει την τιμή σε ένα συγκεκριμένο, όταν έχεις κλειστεί την τιμή, όταν δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να πηγαίνουν οι φορείς και να διαπραγματεύονται τους μισθούς και απλά βγαίνεις εσύ σαν ονός μία φορά το χρόνο, μία φορά τα δύο χρόνια και λες εγώ από αύριο θα δώσω 50 ευρώ αύξηση στον κατώτατο μισθό. Καταρχήν, γιατί να δοθεί στον κατώτατο μισθό μόνο? Άλλη δεύτερη απορία. Δηλαδή, ο κατώτατος μισθός είναι αυτή τη στιγμή 750 ευρώ. Αν ένας παίρνει 800 ευρώ, δεν το δικαιούται? Όχι. Αν ένας παίρνει 850 ευρώ, δεν το δικαιούται? Όχι. Γιατί περνάει καλά? Δηλαδή, παίρνει 800 ευρώ και έζησε, τελείωσε, θα μεγαλώσει οικογένεια, παιδιά, 2-3 παιδιά, 4 κανονικά θα προχωρήσει? Όχι. Με ποιο κριτήριο? Γιατί οι αυξήσεις στα εισοδήματα βγαίνουν με κάποιο κριτήριο. Βγαίνουν με κάποιο κριτήριο σε σχέση με τους οικονομικούς δείκτες, με το πώς είναι η ανάπτυξη, με το πώς πηγαίνει η οικονομία, και ανάλογα με αυτά αποφασίζουν οι φορείς αν θα δώσουν περισσότερα χρήματα στις συζητήσεις που γίνονται από τις εργατικές οργανώσεις και από τους συλλόγους των βιομηχάνων και των βιοτεχνών, και αποφασίζουν να δοθούν χρήματα. Εδώ πέρα έχουμε περάσει από αυτό το κομμάτι που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια μετά το μνημόνιο. Και που το συνεχίζει περήφανος και βγαίνει ο νονός Μητσοτάκης κάθε δυο και τρεις και μας λέει αν θα μας δώσει, αν θα μας κάνει τη χάρη να μας δώσει, αν θα δώσει εντολή να δώσουν οι εργοδότες 5 ευρώ παραπάνω ή λιγότερο. Βέβαια, κάθε φορά που δίνεται μια εντολή να δοθούν 50 ευρώ για παράδειγμα εξτρά το μήνα, εννοείται ότι αλλάζουμε κλίμακες με τη φορολόγηση αυτή την απίστευτη που έχουν βάλει, αλλάζουμε κλίμακες και έχει τύχει περιστατικό να αλλάξει κλίμακα και σχεδόν αυτά που πήρε να τα χάσει, ή πολλές φορές και αυτά που πήρε να πρέπει να δώσει και παραπάνω. Γιατί δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Αποφασίζει πώς ήταν ο πατέρας του που μάζευε όλη την οικογένεια τα πεντάχρονα, εξάχρονα, και το Μητσοτάκι που ήταν 25 αλλά δεν τρεπότανε, και πηγαίναν όλοι και παίρνανε 5 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ χαρτζηλίκι και πήγαινε και αυτός και το έπαιρνε. Λόγια της μάνας του, είναι τελευταίο εγώ. Λοιπόν, έτσι είναι και αυτός τώρα, βγαίνει και μοιράζει 5 ευρώ και 10 ευρώ και 20 ευρώ σε όποιον θέλει. Λες και είναι δικιά του απόφαση να δοθούν και όχι της οικονομίας αν πηγαίνει καλά ή όχι. Αλλά ποια οικονομία πρέπει να πηγαίνει καλά? Η οικονομία πάει κατά διαόλου, το βλέπετε. Το παραδέχθηκε μέχρι και ο ίδιος. Άστε το εντυπωσιακό στην ομιλία του. Το εντυπωσιακό στην ομιλία του είναι ότι έβγαλε ψεύτες σε όλους τους υπουργούς του. Γιατί όταν όλοι οι υπουργοί του τις τελευταίες 10 μέρες έχουν πάρει σβάρνα τα κανάλια και προσπαθούν να μας πείσουν για το άσπρο ότι είναι μαύρο και το μαύρο άσπρο, ότι δηλαδή η οικονομία δεν είναι στα μαύρα της τα χάλια, ότι δεν είμαστε οι τελευταίοι σε όλη την Ευρώπη, αλλά ότι είναι, ότι περνάμε ζάχαρη όπως έλεγε ο Άδωνης, και ότι όλα είναι στο μυαλό μας και ότι ουσιαστικά έχουμε λεφτά αλλά δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ναι, αυτό προσπαθούν. Έχουν βγει όλοι εγχωρό και λένε την ίδια παπάντζα, το ίδιο παραμύθι, και βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει έχω αντιληφθεί ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, λέει, ακρίβειας, και γι' αυτό σκοτώνει την ελληνική οικονομία και τα λοιπά. Άρα ουσιαστικά τους λέει ότι είστε όλοι ψεύτες και τους περτάει όλους, τους βγάζει στο κάδρο για να φανεί αυτός ακόμα πιο δυνατός. Και επίσης μας είπε και το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό από όλη την ομιλία. Παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση. Ο ίδιος βγαίνει και λέει ότι μαγικές λύσεις και άλλα πράγματα δεν υπάρχουν. Ο μόνος τρόπος, λέει, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι είναι αυτός που εφαρμόζουμε ήδη. Δηλαδή αυτή η οικονομική πολιτική που εφαρμόζει ήδη, δηλαδή τα μαύρα μας τα χάλια στην κυριολεξία, και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι από αυτό που βιώνεται καθημερινά όσο βρίσκεται αυτός πάνω στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και το είπε ξεκάθαρα μόνος του, τα λόγια του σας μεταφέρω, ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Θα πρέπει να γίνουν αυξήσεις, θα πρέπει να μειωθούν οι φόροι, αλλά δεν μπορεί να το κάνει, θα συνεχίσει την ίδια πολιτική που έκανε. Αυτό ήταν ουσιαστικά όλο το κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία και αυτοί από κάτω χειροκροτούσαν. Τώρα, πώς μπορείς να χειροκροτάς όλο αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάβει πλέον να αποτελεί πολιτική εκτίμηση αυτό το πράγμα. Και ουσιαστικά αυτό όλη η διαδικασία θέλει κοινωνικοψυχολόγους. Αν υπάρχει κάποιος ψυχολόγος, κοινωνιολόγος εδώ, την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσω να φέρω μια φίλη ψυχολόγο, μήπως μπορέσει να μας λύσει λίγο όλο αυτό το σύνδρομο της Στοχόλμης, που έχει πεθάνει και αυτός που το έκανε το σύνδρομο της Στοχόλμης. Δηλαδή, φτάσαμε μέχρι αυτό το σημείο. Μέχρι και αυτός που ήταν από το σύνδρομο της Στοχόλμης πέθανε. Και εμείς συνεχίζουμε και το βιώνουμε. Ερωτευόμαστε το δυνάστη μας. Δεν ξέρω τι γίνεται και πώς προσπαθούν να το πείσουν. Να χαιρετήσω λίγο Φάνη και Ιωάννη που έχουν στείλει τα μηνύματα. Επίσης μπορείτε να μπείτε στο live μας που έχουμε στο Focus FM και να δείτε την εκπομπή και live και να θέσετε και τους προβληματισμούς σας, τα ερωτήματά σας, να στείλετε απλά ένα για ό,τι θέλετε, τέλος πάντων να το κάνουμε. Είμαστε στο το έχει το live, γιατί δεν το βλέπω κάπου, έχω άργησε λιγάκι, αλλά μπαίνουμε δυνατά μέσα. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι όλη η δικασία. Πάμε λίγο να δούμε το σαν σήμερα, για να δούμε λίγο τι έχει υπάρξει σε αντίστοιχες περιόδους, γιατί όπως έχουμε πει, μόνο όταν μαθαίνουμε το παρελθόν μας, κατανοούμε το παρόν μας και μπορούμε να προβλέπουμε το μέλλον μας. Σήμερα έχουμε Διεθνή ημέρα ειρηνικής συμβίωσης. Δύσκολο στον πλανήτη μας αυτό, ειρηνική συμβίωση το έχουμε ξεχάσει. Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίησης για την Κυλιοκάκη. Διεθνή ημέρα φωτός. Ημέρα κληρονομικού αγκιοειδήματος. Τι έγινε σήμερα? Παγκόσμια ημέρα Ερμές, παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Φέρ' το μπουκάλι. Ναι, είναι σήμερα παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Δεν μπορούμε να τη βγάλουμε με καφέ. Μα κέρασε καφέ, παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Ναι. Ναι, θα φέρει μπουκάλι ο Ερμές. Αυτός είναι η βεντέτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γεγονότα σαν σήμερα, 1651. Οι γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Παρθένιο Β, που και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Ο Σουλτάνος τον υποψιαζόταν ότι είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους. 1916 υπογράφεται η μυστική συμφωνία Sykes-Picot, που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας. Αυτή η συμφωνία του Sykes-Picot είναι ονειρική συμφωνία και είναι αυτή που έχει φέρει όλη την ιστορία που βιώνουμε αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Ήταν τότε μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που ορίσανε τις χώρες και τους χώρους που πρέπει να έχουν εκεί και τις σφαίρες επιρροής και τους έχουν βάλει όλα αυτά τα χρόνια να αλληλοσφάζονται μεταξύ τους. 1929 λαμβάνει χώρα στο Χόλιγουτ η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. 1929. 1948 ο Βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk, απεσταλμένου του CBS για την κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία επιρρύπτει την ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Polk δολοφονήθηκε από την ασφάλεια. 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου, με την οποία ξεκινά η πολιτιστική επανάσταση. Και 2015 ο Ισλαμιστής πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμετ Μόρση, ο οποίος ανατράπηκε από το στρατό το 2013, καταδικάται σε θάνατο από δικαστήριο του Καΐρου για τη συμμετοχή του στα βία επεισόδια τη διάρκεια της εξέγερσης το 2011 για συνωμοσία και για αποδράσεις από φυλακές της χώρας. Εκτός από το Μόρση, στην εσχάτη των ποινών καταδικάζονται και άλλοι 100 κατηγορούμενοι μέλη των αδελφών μουσουλμάνων. Σπουδαίες γεννήσεις. Μαρία Γκαετάνα Ανιεζή, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος, το 1718. 1948 γεννήθηκε η Κάτια Δανδουλάκη. 1953 ο Πιρς Μπρόσμαν, ο ηθοποιός. Και 1703 απεβίωσε ο Σαρλ Περό, Γάλλος παραμυθάς, σταχτοπούτα και ωραία κοιμωμένη από τα πιο γνωστά του. 1953 Τζάνγκο Ράινχαρτ, Τσιγκάνος από το Βέλγιο, βιρτουόζος της κιθάρας. Και 2010 Ρόνι James Dio, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης του heavy metal. Ναι, πανηγυρίζουν εδώ πέρα. Πέθανε ρε, δεν γεννήθηκε. Ναι, εντάξει, τι πανηγυρίζεις. Ναι, ήσουν φαν. Ναι, εντάξει, okay. Λοιπόν, αυτό ήταν το σαν σήμερα. Και πάμε να δούμε επικαιρότητα. Επικαιρότητα η οποία πάντα πλούσια, πάντα γεμάτη. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση έγινε για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Πολύ μελάνη ηχήθηκε, πολλή δουλειά δεν έγινε. Είδον και απίλθον ήταν περίπου η όλη διαδικασία. τον υποδεχτήκαν με τα βαΐων και κλάδων εκεί, εντυπωσιακές τελετές, χαιρετηθήκανε, φιληθήκανε, αγαπηθήκανε, συμφωνίες δεν γίνανε, χρήματα δεν πέσανε. Ένας πρόεδρος Αμερικής, ο οποίος πιεσμένος από τα τεράστια έξοδα και τα τεράστια χρέη που έχει αυτή τη στιγμή η Αμερική, πήγε σε μια χώρα η οποία του αγοράζει τα χρέη και ουσιαστικά μπορεί να τον ελέγξει όλη την οικονομία, πηγαίνοντας να γαυγίσει και να δείξει ότι θα δαγκώσει, αλλά μην έχοντας δόντια ακριβώς να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Και κάνει τρομερή εντύπωση ένας Σινγκπίνγκ, ο πρόεδρος της Κίνας, ο οποίος έδειχνε την κουλτούρα και την μόρφωση που έχει και γενικότερα όλη την αντίληψη, και δίπλα και απέναντί του ένας καουμπόι με όλη τη σημασία της λέξης, με όλη αυτή την βλαχοανατροπή που έχει μέσα, αυτή την ακομψιά, την αγαρμποσύνη που έχει σε όλο τον τρόπο που μιλάει, που σε κάθε κουβέντα και σε κάθε βήμα τους απλά εκτιθότανε στα μάτια της διεθνής νόμης. Τέλος πάντων, προσπάθησε να πουλήσει κάτι Boeing εκεί πέρα, κάτι που είχε, κάτι αεροπλάνα, δεν κατάφερε πολλά πράγματα και ουσιαστικά χωρίς ιδιαίτερες εμπορικές συμφωνίες να υπογραφούνε, μάζεψε τα πραγματάκια του και έφυγε, ανανεώνοντας το επόμενο ραντεβού κάπου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που θα πάει ο Κινέζος στην Αμερική, μήπως και γίνει κάτι καλύτερα. Χαμένη ευκαιρία. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκονται από κοντά οι ηχέτες των μεγάλων χωρών, κακό ποτέ δεν είναι, γιατί ίσως βγάλουμε κάποια άκρη, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή ο πλανήτης δεν είναι στα καλά του, και δύο-τρεις δυνάμεις που έχουν τη δύναμη είναι και αυτές που είναι και υπεύθυνες για αυτή τη διαδικασία, αλλά ουσιαστικά δεν έγινε και κάτι ουσιαστικό. Τώρα περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Θέλω να σας μιλήσω λίγο για Ταμείο Ανάκαμψης και πώς καταφέραμε να χάσουμε πάρα πολλά δισεκατομμύρια ακόμα μία φορά. Έχουμε να μιλήσουμε λίγο, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που δεν τα έχουμε κοιτάξει εκτενώς πάνω στο κομμάτι, και από εκεί πέρα έχουμε κάποια οικονομικά και θα τα συζητήσουμε αναλυτικότερα. Πάμε διαφημισούρες και γυρνάμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επιστρέφουμε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία κάθε Σαββάτο 4 με 5 με το Ελευθέρη Κοτσιόπουλο εδώ στο Focus FM 103,6. Πρωτού ξεκινήσουμε τις ειδήσεις, θα ήθελα λίγο να πω ειρήνη μην αδέρφια. Δηλαδή είδα τις σκηνές από το γλέντι που έγινε χθες στην Νικόπολη. Πολύ ξύλο ρε παιδιά, χωρίς λόγο. Δηλαδή ποιος ο λόγος πραγματικά? Έφτασε στο σημείο, υπήρχε ένα, γινόταν λέει ένα ποντιακό γλέντι στην Νικόπολη και για κάποιο λόγο ξεκίνησε μια παρεξήγηση. Και πάνω από 20 άτομα μετά έχουν αρχίσει και παίζουν ξύλο και πετάνε καρέκλες, πετάνε τραπέζια, μπουκάλια. Χαμός, όταν λέμε χαμός. Έφτασε σημείο να φτάσουν δυνάμεις Δία και όποιε για να μπορέσουν να τους χωρίσουν. Εντάξει, να σας πω εγώ απλά μία συμβουλή. Αν το ποτό σας πίνει και δεν το πίνετε, άστε το ρημάδι. Δεν έχει κανένα νόημα. Να μεταξύ μας τώρα να κινδυνεύσουμε, να σφαχτούμε γιατί ήπιαμε δυο ποτήρια παραπάνω και μας χάλασε, άστε το ρημάδι, πιες μια σόδα. Πιες μια σόδα, πιες ένα αναψυκτικό, πιες κάτι. Αφού δεν το αντέχεις. Τι είναι αυτά τώρα τα πράγματα? Στο τέλος έγιναν δύο προσαγωγές από την αστυνομία. Εντάξει, δεν πέσανε μηνύσεις, οπότε τους αφήσανε ελεύθερους. Δεν είναι το θέμα όμως. Είναι ότι όταν φεύγουν πλαστικές καρέκλες με ταχύτακτη σοδονίζονται, σπασμένες και όλα αυτά, δεν αργεί να γίνει η στραβή και να γίνει το κακό. Θέλει λίγο προσοχή, θέλει λίγο το μυαλό μας να το έχουμε συγκροτημένο και να μην κάνουμε βλακίες η μία μετά την άλλη. Δηλαδή, πραγματικά λίγο το μυαλό μας να το έχουμε και να σκεφτόμαστε πιο σημαντικά. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να σας πω αυτό που σας είχα προαναγγείλει. Λοιπόν, να δω λίγο και τη ημερομηνία, μην μου λένε μετά ότι δεν το λέω ακριβώς. Στο Ναύπλιο, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε ότι πήραμε συνολικά 36 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σας έχω πει εντωμεταξύ. Θα την κλείσω την παρένθεση μετά. Εποφελία των Ελλήνων πολιτικών, λέει, και μοιραστήκανε με το μοντέλο Μαξίμου για το επιτελικό κράτος. Λοιπόν, σας το έχω ξαναπεί και ακούστε με πολύ καλά αυτό το πράγμα που σας λέω. Είναι τον επόμενο καιρό, όχι πολύ, θα πάρει μερικούς μήνες όμως, να ανοίξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το θέμα Ταμείου Ανάκαμψης. Ο ΠΚΠ είναι οδοντογλυφίδα στο τραπέζι. Μιλάμε τώρα ότι ο ΠΚΠ είναι 1,5 δισεκατομμύριο υπόθεση όλα. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι τουλάχιστον 30 με 40 δισεκατομμύρια. Ο ΠΚΠ τα χρήματα πήγανε στα κομματόσκυλα, βεβαίως πήγανε τα περισσότερα, αλλά ήτανε μικρά ποσά. Ήτανε 1 εκατομμύριο. Θα μου πεις τώρα τι λεφτά είναι αυτά που λες, θα δείτε τι εννοώ. Ήταν 100 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα, 150 χιλιάρικα, 200, 300, 1,5 εκατομμύριο max. Εκεί έπαιζε. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σε αδελφικούς φίλους πολλά εκατομμύρια. Κοσάρια, τριαντάρια, πενιντάρια, κατοστάρια εκατομμύρια επιδοτήσεις για δουλειές, οι οποίες υποτίθεται θα ανοίγαν, θα γινόντουσαν. Δεν έγιναν ποτέ και τα λεφτά τα κλάψαμε. Το θέμα είναι ότι με το ΕΣΠΑ υπάρχει και ένα ποσοστό που συμμετέχει η κυβέρνηση, που σημαίνει ότι αυτά δεν είναι ότι τα πήραμε από τους Ευρωπαίους και τα φάγαμε. Τα πήραμε, τα φάγανε κάποιοι και θα πρέπει να τα επιστρέψουμε όλοι εμείς. Δεύτερη χρέωση εδώ πέρα. Γενικότερα θα ανοίξει πολύ. Τι δεν είπε όμως ο Πρωθυπουργός? Είπε η Πρωθυπουργάρα, είπαμε, καλύτερος Πρωθυπουργός των τελευταίων 2.500 ετών. Θυμάμαι, δημοφιλέστερος και καλύτερος πρέπει να είναι ο Ραμσής ο Τρίτος. Από εκεί έχουμε να δούμε άνθρωπο αντίστοιχο αυτού του επίπεδου. Βγήκε και μας είπε ότι εισπράξαμε 36 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι αλήθεια. Τι δεν μας είπε όμως? Ότι αυτά τα χρήματα ήταν μόλις το 39% από όσα χρήματα θα μπορούσαμε να έχουμε εισπράξει. Άρα εσύ Έλληνα που με ακούς τώρα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, γιατί είμαστε και στο διαδίκτυο και στις πλατφόρμες και στα στριμαρίσματα και όπου αλλού είμαστε, και στην Ανδρομέδα και στον Άρη, λογικά θα εκπέμπουμε αφού βγαίνει στον αέρα. Λοιπόν, εσύ που δεν αισθάνεσαι καλά οικονομικά και 20 του μηνός έχεις ξεμείνει από χρήματα
και δεν βγαίνει ο μήνας με τίποτα και όλα τα όνειρά σου είναι για τα 2/3 του μήνα αυτά τα μικρά όνειρα που κάνεις, σκέψου ότι θα μπορούσες να έχεις εισπράξει άλλα τόσα τουλάχιστον χρήματα και να είχαν επενδυθεί σωστά και δεν τα πήρες ποτέ, γιατί απλά οι κυβερνώντες είναι ανίκανοι. Η κυβέρνηση, γιατί δεν μπορώ να το πω αλλιώς, η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να μπουν καμιά 70-80 δισεκατομμύρια στη χώρα μας, εισέπραξε μόλις 36 όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ενώ υπήρχαν τα λεφτά να δοθούν, ήταν ανίκανοι να μπορέσουν να τρέξουν προγράμματα να τα εισπράξουμε τα χρήματα. Γιατί ήταν ανίκανοι όμως, θα σας πω, γιατί υπάρχει και εξήγηση. Γιατί μου λένε, καλά, τι διάλογο, δεν μπορούσαν να το σκεφτούν να τα πάρουν? Όχι, μπορούσαν. Αλλά η σκέψη τους ήταν να πάνε στους δικούς τους ανθρώπους. Οπότε πολλά έργα τα οποία ήταν να εκταμιευτούν χρήματα, είχα εγώ μια ιδέα και ήθελα να πάρω μια επιδότηση. Με καθυστερούσαν εμένα μέχρι, γιατί το είχαν πάρει χαμπάρι ότι εκεί δίνονται χρήματα, μέχρι ένας δικός τους να ετοιμάσει το φάκελο για να το στείλει. Μας καθυστερούσαν εμάς που είχαμε έτοιμες τις δουλειές, αλλά επειδή το κομματόσκυλο, αν ήταν ικανό, δεν θα χρειαζόταν να είναι κομματόσκυλο για να επιβιώσει, δεν μπορούσε να τα φτιάξει, καθυστερούσαν και τους υπολείπους και χανόντουσαν οι ημερομηνίες εκταμίευσης των χρημάτων. Ένα αυτό. Δύο, πηγαίνοντας τα λεφτά σε 5, 10, 15, 20 φίλους και πηγαίνοντας σε αυτοί οι φίλοι και αγοράζοντας υπεραυτοκίνητα, πανάκριβα, δεν λέω μάρκες γιατί την έχουμε κάνει και πλούσια, όλοι αναφέρουν τις 2-3 μάρκες, τους κάνουμε τζάμπα διαφήμιση κιόλας. Υπεραυτοκίνητα πανάκριβα τα οποία στοιχίζουν 500-600 χιλιάρικα το καθένα και δεν επενδύανε σε, δεν κάνανε επένδυση των χρημάτων αυτά ώστε μετά να χρειαστεί να επενδύσουν ακόμα περισσότερα και να γιγαντώσουμε την παραγωγή. Δεν κάτσανε, ας πούμε, να το πω πολύ απλά, να φτιάξουν, ξέρω εγώ, 500 στρέμματα γυάλινα θερμοκήπια τα οποία δεν χαλάνε ποτέ και μπορείς να παράγεις συνέχεια προϊόντα, αλλά πηγαίναν και πέραν ένα ακριβό αυτοκίνητο. Με αποτέλεσμα δεν αποδίδει στην ανάπτυξη του τόπου, δεν φτιάχνει θέσεις εργασίας στην Ελλάδα το να πας και να αγοράσεις με 1 εκατομμύριο ένα υπεραυτοκίνητο. Για όλα αυτά τα θέματα και για όλη αυτή την ανικανότητα που έχουν, ενώ είχαμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εισπράξουμε περισσότερα χρήματα, δεν τα εισπράξαμε. Ας το δούμε όμως και με νούμερα για να μην λένε ότι τα λέμε και από το κεφάλι μας. Λοιπόν, η Ελλάδα βρίσκεται στην 23η θέση μεταξύ των 27 χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε μια χώρα η οποία δεν υπάρχουν χρήματα, σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει βιομηχανική παραγωγή πουθενά, ο πρωτογενής τομέας έχει σβήσει, μεταποίηση δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου γιατί δεν έχουμε πρώτες ύλες, ορυκτά καύσιμα δεν έχουμε, την ενέργεια που παράγαμε μόνοι μας όπως ήταν τα λιγνητικά τα κλείσαμε όλα, είχαμε δυνατότητα να εισπράξουμε χρήματα και είμαστε 23η από τους 27 στην Ευρώπη. Μόλις το 39% του μεριδίου που είχαμε μπορούσαμε να είχαμε απορροφήσει, όταν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης είναι πάνω από 55-60% ο επόμενος κατώτατος από εμάς που είναι μέσα. Επίσης, το 13,3% των κονδυλίων που εισπράξαμε έχει πάει σε πραγματικές, δηλαδή από αυτό το ρημάδι το 39%, μόλις το 13% πήγε σε πραγματικές επενδύσεις σε θέματα. Τα υπόλοιπα θα μου πεις πού πήγανε. Θα σας πω πού πήγανε. Πήγανε σε αυτή την αηδία, σε αυτή την κοροϊδία που έχει κάνει η κυβέρνηση, που πηγαίνει και πληρώνει με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πράγματα που δεν θα έπρεπε να πληρώσει και θα έπρεπε τα χρήματα να πάνε για ανάκαμψη. Για παράδειγμα, όταν πληρώνει ο Άδωνης τα απογευματινά ιατρία στα νοσοκομεία μέσω των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει φίλους, ιδιωτικά νοσοκομεία και γιατρούς, για να μπορέσει χωρίς να χρειαστεί να κάνει επενδύσεις ο ίδιος σαν κυβέρνηση, σαν κράτος, να μειώσει λίγο τις αναμονές που είχαν φτάσει ο χρόνος να είναι ο καλύτερος γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πήγαινες να κάνεις μια εξέταση και σου έλεγε σε 2 χρόνια να κάνεις εξέταση. Σε 2 χρόνια, ρε φίλε, θα έχω πεθάνει. Ναι, αλλά άμα δεν έχεις πεθάνει, δεν χρειαζόταν την εξέταση. Άρα ίσως να μας είχες βάλει πιθανόν και σε μια τζάμπα εξέταση. Αυτή ήταν η λογική του συστήματος υγείας. Όχι πως έχει αλλάξει και ιδιαίτερα τώρα.
Λοιπόν, και πηγαίνανε με τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και πληρώνανε τα απογευματινά ιατρία. Αντίστοιχο φαινόμενο με αυτό έγιναν σε πάρα πολλά πράγματα. Δουλεύανε κάτι παιδικοί σταθμοί, δουλεύανε κάποια νηπιαγωγεία, κάποια προγράμματα με ΚΔΑΠ, κάποια προγράμματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, τα λοιπά. Όλα πληρωνόντουσαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Εντάξει, οκ, okay, χρήματα στην αγορά ήταν και πέφτανε και πήραμε μια μικρή ανάσα. Αλλά αυτά τα χρήματα δεν δίνουν υπεραξία. Αυτά τα χρήματα δεν αποτελούν επένδυση. Δεν αγοράσαμε μηχανήματα. Δεν οργώσαμε τη γη. Δεν φτιάξαμε βιοτεχνία. Δεν φτιάξαμε βιομηχανία. Δεν εξυγχρονίσαμε τον εξοπλισμό που είχε μια εταιρεία ήδη για να μπορεί να παράγει μεγαλύτερη ποσότητα σε μικρότερο κόστος, ώστε να πεις ότι αυτά τα χρήματα πιάσαν τόπο. Αυτά τα χρήματα, με απλά λόγια, φαγωθήκανε αεριτζίδικα. Δοθήκανε για να κλείσουν κάποιες μικρές τρύπες, νομίζοντας ότι αυτό το πράγμα θα υπάρχει για πάντα. Και τι σας είπα εγώ στην προηγούμενη εκπομπή? Προσέξτε ότι με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που υπογράψαμε σαν κυβέρνηση που εκπροσωπεί αυτόν τον ρημάδι το λαό, με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα έρθει μεγάλη πείνα. Θα έρθει μεγάλη πείνα. Γιατί πολύ απλά τα χρήματα από το ΕΣΠΑ δεν υπάρχουν και μας ζητάνε να κόψουμε και από τα υπάρχοντα χρήματα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για να καλυφθούν τα υπερπλονεάσματα που θέλει να έχει η κυβέρνηση και για να μπορέσουν να καλυφθούν και οι τρύπες που υπάρχουν μέσα. Άρα τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ στο μέλλον. Τα πράγματα θα γίνουν πολύ ζωφερά. Σας το είπα ξανά. Θα λέμε σε κανένα χρόνο, δύο, θα επικαλούμαστε την περίοδο των μνημονίων και θα την αναπολούμε με ευτυχία εκείνη την περίοδο. Τα πράγματα θα σφίξουν πάρα πολύ. Και του κάθεται και ένα καλό ξέπλυμα του Μητσοτάκη ο πόλεμος, θα τα ρίξει όλα εκεί. Δεν θα τα ρίξει στην αποτυχία, θα τα ρίξει όλα εκεί. Και εμφανίζει ότι η κυβέρνηση τώρα, με όλη αυτή τη γραφειοκρατία, αυτό είναι το επιτελικό κράτος που υπάρχουν υποτίθεται, δεν φτιαχτήκανε νοσοκομεία, δεν φτιαχτήκανε ψηφιακά συστήματα, δεν γίνανε δρόμοι, δεν γίνανε γέφυρες. Αυτά είναι τα ανάκαμψη. Εκεί μπαίνουν. Να γίνουν πράγματα που θα χτίσουν πράγματα στην κυριολεξία. Δεν είναι να πληρώσει τη γιαγιά που θα σου προσέξει το παιδάκι. Χρήσιμο και αυτό, αλλά δεν είναι γι' αυτό τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πήγανε λάθος για μια ακόμα φορά οι πόροι μας και γι' αυτό η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να βγει από αυτή τη θέση που βρίσκεται μέσα. Σας ξαναπαναλαμβάνω, 23η από τους 27. 26η από τους 27 είμαστε σε εισοδήματα. Τελευταίοι είμαστε σε αγοραστική δύναμη. Και όλα αυτά την τελευταία 7 ετία που είναι πάνω η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ζητάει να ανανεώσει. Για ποιο λόγο? Όταν δεν έχεις καταφέρει να κάνεις τίποτα στις 2 τετραετίες που είσαι, για ποιο λόγο να πάρεις τρίτη? Πραγματικά, για ποιο λόγο? Όταν βγαίνεις ο ίδιος και λες ότι δεν έχω άλλο τρόπο να κάνω κάτι και την επόμενη που θα βγω το ίδιο ακριβώς θα κάνω, για ποιο λόγο να τον εμπιστευτεί ο λαός για μια ακόμα φορά? Απορώ και δεν μπορώ να βρω την λογική πως κάποιοι άνθρωποι εμένουν ακόμα, πως ακόμα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τον υποστηρίζουν και δεν τον έχουν φασκελώσει πανεγυρικά όπως κανονικά θα έπρεπε να κάνουν. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Οτιδήποτε θέλετε, είτε στο Facebook, στο σταθμό, στο Focus, μπορείτε να μπείτε να με ρωτήσετε, είτε από το Viber, μπορείτε να μου στείλετε εδώ πέρα τις απορίες σας. Όπως βλέπω, να χαιρετήσω και τον Νίκο. Τι άλλο, καλησπέρα Νευτέρη, καλό Σαββατοκύριακο, περίεργα συνέδρια. Ναι, περίεργα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Κοίτα, θέλανε στην αρχή να κάνουν τις εκλογές μέσα στο 26. Θεωρώ ότι δεν θα το κάνουν μέσα στο 26. Θέλουν τα κόμματα που θα βγουν τα καινούργια, Τσίπρας, Καριστιανού και τα λοιπά, να περάσει κανένα 6-8 μήνες, και αυτοί γι' αυτό το καθυστερούν. Όλοι αυτοί γιατί το καθυστερούν? Το καθυστερούν γιατί ξέρουν ότι τα κόμματα που ετοιμάζουν είναι άδεια και λύφη. Δεν έχει από μέσα κάτι σοβαρό. Είναι ένα περίβλημα, ένα δεχείο, το οποίο θέλουν να το βγάλουν 2-3 μήνες πριν τις εκλογές, να τους μπρόξει το σύστημα, να τσιμπήσουν από ένα 6-7-8% ο καθένας και μετά, όπως τα άλλα τα υποκομματίδια που φτιαχτήκανε και σε αυτή τη τετραετία, όπως ήταν οι Σπαρτιάτες, το Νίκη κτλ., και το πήρε και το σήκωσε και τα ξύλωσε ο κόσμος, κατάλαβε ότι και αυτά άδεια και λύφη ήταν χωρίς τίποτα άλλο, έτσι να φτιαχτούν άλλα δύο. Θέλουν να το κάνουν
να ανακοινωθούν τελευταία στιγμή για να μην καταλάβει ο κόσμος ότι από μέσα είναι κούφια. Δεν θα το κάνει τώρα τις εκλογές, θα τους πιέσει να αναγκαστούν να ανακοινώσουν τα κόμματά τους, γιατί ο κόσμος αρχίζει να τους βρίζει, να περάσει για ένα εξάρι μήνες που θα είναι, και όπως και η Κωνσταντοπούλου που τη δείχνανε κάποια στιγμή 30%, απίστευτο έτσι, οι δημοσκοπήσεις το δείχνανε 30% κάποια στιγμή, και τώρα έχει πέσει το 5, έτσι και αυτή αντίστοιχα θα τους δείχνει 7-8 και σε ένα εξάμηνο θα έχουν πέσει το 2, γιατί μπορείς να πεις λίγα ψέματα σε πολλούς, μπορείς να πεις πολλά ψέματα σε λίγους, αλλά δεν μπορείς να λες πολλά ψέματα σε πολλούς για πάντα. Κάποια στιγμή θα φανερωθεί. Θα φανερωθεί ότι είσαι κούφιος, ότι είσαι κενός από μέσα. Και δυστυχώς για τα άλλα κόμματα είναι για αυτό το πράγμα. Τώρα για το κόμμα του Τσίπρα δεν μπορώ να πω κάτι, ιδίως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε όλοι σίγουροι ότι όταν θα αποφασίσει να κάνει ένα κόμμα, μπορεί να έρθει να τον υποδεχθούμε με τεράστια φιλοξενία. Μπορεί να έρθει να του δείξουμε πραγματικά την αγάπη μας για όλα αυτά που έχει κάνει για τη Μακεδονία. Για όλα αυτά που έχει κάνει για τη Μακεδονία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις πάνω τα Σκόπια και να γράφουν Μακεδονία στις ταυτότητές τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις την πρόεδρο των Σκοπίων να βγαίνει και να λέει ότι είμαι Μακεδόνισσα, και να ξέρεις ότι αυτό δεν είναι μια μπούρδα απλά που τη λένε οι ίδιοι, αλλά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας πήγε και το υπέγραψε. Που έβαλε το χεράκι του και υπέγραψε αυτή τη συμφωνία. Και δεν τρέπεται για αυτό το ξεφτιλίκι που έκανε. Δεν τρέπεται που πήγε και τους νομιμοποίησε. Δεν τρέπεται που πήγε μια ιστορία 3.000 ετών και πήγε και την έδωσε σε ένα κρατήδιο το οποίο έχει φτιαχτεί τα τελευταία 50 χρόνια. Και επιτρέπει και τους επιτρέπει να βγαίνουν και να λένε πλέον νόμιμα ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ότι είναι Μακεδόνες. Ποιοι? Αυτοί που πριν 50 χρόνια δεν υπήρχανε. Και συνένεσε ο ένας πρωθυπουργός και όλη η ομάδα του τότε εκεί, ο Αλέξης ο Τσίπρας, να έχουν αυτό το δικαίωμα. Και πήγε και μου βάλε το Β μπροστά, γιατί λέει θα τους ξεχωρίζει. Κούνα που σε κούναγε. Όλοι του λέγανε ότι αυτό το Β θα χαθεί και ότι δεν πρόκειται ποτέ να υπάρχει αυτό το πράγμα. Και ότι πρέπει να είσαι παντελώς χαζός για να το κάνεις αυτό το πράγμα, για να μην πω καμιά άλλη βαριότερη έκφραση τώρα. Κι όμως πήγε, γι' αυτό λέω, όταν είμαι το καλό το ανακοινώσει, να έρθει στην Ελλάδα να κάνει προεκλογική ομιλία στη Βόρεια Ελλάδα. Να έρθει πάνω, να τολμήσει να περάσει από Λάρισα και πάνω να έρθει να μιλήσει. Θα τον υποδεχτούμε πολύ ζεστά, όπως ξέρουμε εδώ πέρα, να τους εναγκαλιάζουμε και να ερχόμαστε πολύ κοντά τους και να τους σφίγγουμε στην αγκαλιά μας. Περάσει όμορφα. Τον κεράσουμε και μια μπουγάτσα εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα γιατί... Έχει πάει η φλέβα, χτυπάει πάνω το πάθμο το κεφαλικό. Δεν μπορώ να. Όχι, το πτύξε. Λοιπόν, πάμε λίγο να διαβάσουμε εφημερίδες, γιατί θα έχουμε θεματάκι σε λίγο. Βλέπω να μας περνούν εισαγγελέας από εδώ πέρα. Καθημερινή. ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με την υπογραφή Ερντογάν. Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι. Είπα να ηρεμήσω, δεν θα ηρεμήσω. Έχουμε γίνει ξεφτιλίκι στην Αλβανία. Έχουμε γίνει ξεφτιλίκι στα Σκόπια. Έχουμε γίνει ξεφτύλα στους Τούρκους. Έχουμε γίνει ξεφτύλα στους Λίβιους. Γίναμε εσχάτος και στους Ουκρανούς. Όποιος είναι 100 χιλιόμετρα γύρω από αυτή τη χώρα μας λεντάει. Όποιος είναι. Τι? Δεν έχει ζητήσει κάτι. Άμα ζητήσει θα το πάρει. Ναι, ρε, η Βουλγαρία λέει. Ναι, δεν έχει ζητήσει τίποτα προς το παρόν. Άμα ζητήσει θα το πάρει. Μα δεν λέμε όχι. Έχουμε ξεφτυλιστεί σε όλη την περιοχή. Βλέπεις. Που διαφωνώ κάθετα με όλη την πολιτική του Ισραήλ. Διαφωνώ κάθετα σε αυτό το κομμάτι για να μην μου πείτε μάμου ξουτού. Λοιπόν, και σίγουρα έχει πάει και έχει πετσοκόψει τους άλλους και τους έχει καθαρίσει.

Έτσι το λένε. Κάτω στη Συρία το δολοφόνο που αποκεφάλιζε τους χριστιανούς με χίλιους και έναν τρόπους. Τους ανατείναζε, τους έκαιγε, τους έβαζε λάστιχα αυτοκινήτου και τα λαμπάδιαζε πάνω τους, τους έβαζε σε κλουβιά με τον Άισις και τους πετούσε μέσα σε πισίνες για να πνιγούνε, τους πετούσε από τον 6ο-7ο όροφο και κάνανε κόντρες να δουν αν από τον 6ο ή από τον 5ο θα πάει πιο γρήγορα. Τα ξεχνάμε όλα αυτά που δείχνανε. Όλες οι στηριωδίες που γίνανε και πήγανε, τον νομοποιήσανε τώρα και τον, τον συγχωρέσαν. Ή ποιος αντισταθεί στον Τούρκο? Ο Μητσοτάκης που τον κάλεσε τις προάλλες εδώ πέρα και πηγαίνει κάθε δυο και τρεις αυτός εκεί και λέει τι καλός φίλος που είναι ο Τούρκος, πόσο πολύ τον αγαπάμε, πόσο καλοί γείτονες είμαστε. Αυτόν θα μπορέσει να βγει αργότερα και να πάει και να πει ότι ξέρεις τι απειλούμαστε? Θα του πούνε οι Ευρωπαίοι, καλά χαζώσεις ρε, καθυστερημένος είσαι, τι είναι αυτά που λες? Πέρσι δεν βγήκες και μας έλεγες ότι είσαστε κολυτάρια και κάνατε το σύμφωνο της Αθήνας και τα λοιπά. Τι έρχεσαι φέτος και μας λες ότι αυτός θέλει να με σκοτώσει? Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει κανένας να μας το πει. Θα μας πεις στη λύθη. Προφανώς είσαστε, γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σας γίνεται. Εμείς όταν έχουμε έναν εχθρό, τον έχουμε εχθρό. Δεν τον έχουμε εχθρό και τριβόμαστε. Ναι, πραγματικά. Γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει λογική. Αυτοί θα μας σώσουνε. Και τώρα, όταν δώσεις χώρο στο χωριάτι, θα σ' ανέβει στο κρεβάτι. Γι' αυτό και έχει πάρει τα πάνω του Ερντογάν. Σου λέει καθυστερημένα είναι αυτά, δεν πρόκειται να μιλήσω. Ξέρετε, εγώ είμαι στο μυαλό μου έχω ένα κρυφό δωμάτιο που είναι τώρα ο Ερντογάν με τους άλλους. Και συζητάνε, κάνουν εσωτερική τουρκική πολιτική. Και πετάει ένας και λέει, θα κάνουμε και αυτό. Του λέει ένας άλλος, όχι ρε, δεν μπορεί να τόσο χαζί να το δεχτούν και αυτό. Ρε κάτω σου λέει, θα πιάσει. Το ρίχνω την επόμενη μέρα, πιάνει. Συζητάνε ξανά μαζί του και δεν το πιστεύω. Το δεχθήκανε και αυτό. Για κάθε τι που είναι να κάνουμε στη χώρα μας, πρέπει να ρωτάμε τον ταβαντζή μας. Που τον έχουμε επιτρέψει εμείς. Και όποτε αποφασίσαμε λιγάκι, ακόμα τη θυμάται την επακούμβηση στο καμάρι τη φρεγάτα του που τη στείλαμε 6 μήνες στο ναυπηγείο για να επανέλθει. Τον είδατε να μιλήσει? Του μπεκί ψιλοκομμένο. Τι να μιλήσει? Ούτε αεράμινα δεν έχει. Ό,τι σηκώνεται από εμάς πέφτει κάτω σε αυτόν. Και δεν του τρίζει κανένας τα δόντια. Έχουμε γίνει το απόλυτο ξεφτιλίκι. Ντρεπόμαστε να τον βλέπουμε να πηγαίνει να κάνει συνομιλίες. Αγχωνόμαστε κάθε φορά που θα πάει να μιλήσει εκπρόσωπος της κυβέρνησης με την Τουρκία, ότι θα χάσουμε ακόμα ένα βρακί εκεί που θα πάει. Μας ξεβρακώνουν κανονικά. Για να κάνουμε οποιαδήποτε συμφωνία, θέλουμε να περάσουμε καλώδιο. Πρέπει να το ρωτήσουμε. Θέλουμε να περάσουμε. Σε λίγο θα θέλουμε να πάμε στα νησιά μας ανατολικά στο Αιγαίο και θα πρέπει να παίρνουμε άδεια από την Τουρκία. Αλλά τι περιμένεις τώρα? Εδώ δεν διασέβγανε την Εφκάδα έξω από τα εθνικά χωρικά ύδατα. Θες να πας στην Εφκάδα και ψάχνεις διαβατήριο για να πας? Είναι εκτός χωρικών υδάτων. Το υποδένδιες. Υπουργός αμήνης είναι. Άμα δεν ξέρει, θα του πεις δέχεται επίθεση το νησί. Κοσπέ δεν είναι δικό μας, είναι εκτός χωρικών υδάτων. Και πάνε όλα τα κανάλια και όλα τα ραδιόφωνα στην Ελλάδα και τους γλύφουνε πατήκορφα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πατήκορφα από το πρωί μέχρι το βράδυ, εσύ, για τους γλύφουνε. Τι να πω, ρε. Ευρωπαϊκά πτυχία, λέει, από ελληνικά πανεπιστήμια. Φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Ευρωπαϊκά πτυχία με ευρωπαϊκή βούλα θα παίρνουν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος οι φοιτητές των ελληνικών ΑΕΗ που παρακολουθούν προγράμματα που οργανώνονται σε συνεργασία με ευρωπαϊκά ΑΕΗ. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Καταρχήν, έχουμε μπερδέψει, να μην πω τώρα. Άλλο το πτυχίο, άλλο το μεταπτυχιακό. Άλλο το προπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης που αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει το άρθρο 16 ξεκάθαρα, άσχετα με τις μαϊμουδιές του Μητσοτάκη που έχει κάνει αλχημίες εδώ πέρα, όταν το άρθρο 16 του Συντάγματος αναφέρει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει τριτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση. Κάναν το άρθρο 26 για να ξεγελάσουν τον κόσμο με παραθυράκια και με χαζομάρες. Λοιπόν, άλλο το προπτυχιακό, 3-4 χρόνια φίτησης, άλλο το μεταπτυχιακό που αυτό μπορείς να το πάρεις από οπουδήποτε θες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αναγνωρίζεται. Αλλά οι εφημερίδες, είπαμε, συνεχίζει το γλύψιμο για να δείξουν πόσο καλά παιδάκια είμαστε και να πέσει καμιά κρατική διαφήμιση στην εφημεριδούλα, μπας και βγάλουμε και τον επόμενο μήνα. Γιατί από πωλήσεις φίλων δεν μας αγοράζουν για χαρτί τουαλέτας πια. Περιμένουν, βγάζουν όλοι τις φυλάδες τους για να έχουν να ακουστούν και να πάρουν κρατική διαφήμιση. Από εκεί ζουν πλέον οι περισσότερες εφημερίδες και περισσότερα ραδιόφωνα που είναι πάνω. Και όσο και αν ακούγεται κακό αυτό,

Δυστυχώς έτσι είναι. Πόσο μας έμεινε ακόμα, κάνα μισό λεπτό. Α, δύο λεπτά έχουμε. Δεν το γλιτώνει ο εισαγγελέα σήμερα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την εφημερίδα. τα νέα. Ναι, τα νέα. Γιατί προκόψαμε την καθημερινή. Ορχάν Παμούκ λέει: στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία, δεν έχουν καθόλου, αλλά δυστυχώς έχουμε αρχίσει και γινόμαστε και στην Ελλάδα το ίδιο. Δεν είναι τυχαίο ότι Μητσοτάκης και Ερντογάν και γενικότερα η οικογένεια Μητσοτάκη είναι τόσο δεμένη με την τουρκική κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο. Έχουν κοινά. Νουδού, τα μυστικά, Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου, οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο, πώς επαναπροσδιορίζονται, λέει, τα στρατόπεδα κτλ. Αυτοί κυνηγάνε την ουρά τους. Εδώ ο κόσμος χάνεται και το χτενίζεται. Εδώ είναι η διαδικασία. Δεν κοιτάνε τα χάλια της Ελλάδος, δεν κοιτάνε τα χάλια της οικονομίας, δεν κοιτάνε τα χάλια της εξωτερικής πολιτικής, δεν κοιτάνε το ότι οπλισμένα ντρόουν κυκλοφορούν μέσα στις ελληνικές θάλασσες λίγες μέρες πριν ξεκινήσει επίσημα όλη η τουριστική περίοδο. Πού και να σας πω κάτι, τι θα πει ο τουρίστας ο ξένος που έμαθε ότι ένα οπλισμένο ντρόουν κυκλοφορούσε? Α, τι ωραία! Θα πάω στην Ελλάδα να καταλήξω στον πάτο της θάλασσας. Θα πάρω ένα σκάφος να πέσει πάνω με ένα ντρόν οπλισμένο. Έτσι θα κάνουμε. Ο τουρισμός σβήνει. Δεν λένε τίποτα, αλλά σβήνει. Έχουμε κάθε μέρα όλο και μειώσεις. Η Ryanair φεύγει από τη Θεσσαλονίκη. Η FedEx έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Φεύγει και αυτή. Ο κάθε τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα, αντί για ένα 1,5 χιλιάρικο που δίνουν σε άλλες χώρες, δίνει 500 στάρικα. Σε λίγο θα έρχονται οι τουρίστες και θα τους ταΐζουμε τζάμπα. Δεν μπορούν να το πάρουν χαμπάρι. Και κάθονται τώρα και μου συζητάνε για το συνέδριό τους και αν είναι όλα καλά μέσα στο συνέδριο και ποιες είναι οι ομάδες και ποιες είναι οι πολιτικές ή πολιτικοί αντίπαλοι. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, έχετε τρελαθεί τελείως. Ξυπνάτε, ρε, ανοίξτε τα μάτια σας, βγείτε έξω, λέτε, να δείτε τι γίνεται. Δεν βρέχει, σας τίνουνε. Σας τίνει ο κόσμος όλος. Ακόμα και πιο φανατικοί υποστηρικτές έχουν αρχίσει και σας τίνουνε. Πάνω στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως έχετε χάσει, έχετε γίνει δεύτερο, να μην σας πω ότι έχει γίνει τρίτο κόμμα. Γιατί έχει γίνει, γιατί ο κόσμος είναι στα κάγκελα πλέον. Ο κόσμος πεινάει. Δεν έχει να φάει, δεν έχει να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά. Με αυτά τα θετικά μηνύματα, έφτασε και η ώρα να κλείσουμε. Με διώχνουν. Λοιπόν, σφυρίζουν εδώ. Ακολουθεί Γιώργος Κομνηνός, Κώστας Ερμές. Έχει μια εξαιρετική συνέντευξη. Είναι ωραίο να καθίσετε να ακούσετε. Να ηρεμήσετε κιόλας λίγο. Φεύγει ο νευρικός της υπόθεσης, έρχεται η πιο ήπια εκδοχή. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Όλη η εκπομπή στο YouTube, στο κανάλι μου. Επίσης στο Facebook θα ανεβούν κομμάτια που μπορείτε να απολαύσετε. Τώρα θα απολαύσετε Γιώργο Κομνηνό, Κώστα Ερμή. Ναι, και ναι, θα ανέβω και στις πλατφόρμες, δεν κάνουμε διαφήμιση. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
1: Αντισυστημικός.
2: Βαρδάρης.
1: Γαλανόλευκος.
3: Δημοκρατικός.
4: Ελληνικός.
5: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
6: Φιελώδης.
7: Ιδεοκινητικός.
8: Κουρσάρος.
9: Λατρευτός.
10: Μαχητικός.
11: Νικητής.
12: Ξεκάθαρος.
13: Όαση.
14: Παγκόσμιος.
15: Ρεαλιστής.
16: Σεισμός. Τιτάνιος.
17: Υπεύθυνος.
18: Φιλαλήθης.
19: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
20: Σταγμένος.
21: Ωραία.
22: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Σταθμός της αλήθειας.
25: Παρηγοριά στον άρρωστο.
26: Φως στο τούνελ.
27: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
28: Λιοντάρι, λιοντάρι.
29: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
30: Γροθιά στο κατεστημένο.
31: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
32: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
33: Η αντικειμενική ενημέρωση.
34: Το Α και το Ω.
35: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
36: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
37: Μαχητές από τους ολίγους.
38: Αξιόπιστη ενημέρωση.
39: Φάρος της αλήθειας.
40: Παρηγοριά, ελπίδα.
41: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
42: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
43: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
23: Focus 103,6.

Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός εδώ στο Fox FM 103,6. Μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8. Το φως σου τα σκοτάδια. Αν νιώθεις μες στις φλέ...

0: Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή έχει θέμα πολύ ωραίο. Έχει βασικά πολλές καλεσμένες εδώ, έχει γεμίσει το στούντιο. Αλλά εγώ θα μιλήσω με την κυρία Αναστασία Σοφιανοπούλου, η οποία είναι συγγραφέας και ήρθε να μας παρουσιάσει ένα φανταστικό βιβλίο, το οποίο έχει πολύ συνέστημα μέσα, έρωτα, αγάπη. Θα βάλω και κάποιο εγώ από μόνος μου, έτσι δεν είναι?
1: Βάλτε.
0: Λοιπόν, με τίτλο «Παγιδευμένη στο όνειρο». Καλησπέρα, Αναστασία.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα στην παρέα σας. Στον Focus 103,6.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι εδώ πέρα. Να πω ότι η Αναστασία είναι μια κυρία, η οποία είναι το πρώτο, είπαμε, βιβλίο.
1: Είναι το πρώτο, ναι.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πρώτο βιβλίο, πρώτη φορά σε ραδιόφωνο. Έχει λίγο άγχος παραπάνω, οπότε θα μας συγχωρέσετε για τυχόν λάθη ή παραλήψη που μπορεί να έχουμε στη διάρκεια. Και πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια ραδιόφωνο που κάνουμε εδώ πέρα, έχω δίπλα μου και τον φίλο μου τον Κώστα τον Έρμε. Ήρθε και αυτός να μας δει. Έχουμε χαθεί με αυτόν. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα.
0: Αυτόν τον ακούτε συνέχεια, οπότε ας ακούσουμε την Αναστασία μετά το τραγουδάκι.

0: Είπαμε, καψιωράκο ο Ιχολήπτη, αλλά πα μεσημεριάτικα, απογευματιάτικα μάλλον. Λοιπόν, η Αναστασία Σοφιανόπουλου γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1987, ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιούμενη επαγγελματικά στον χώρο των πωλήσεων και της διαφήμισης. Από την εφηβεία της, η γραφή αποτέλεσε το προσωπικό της καταφύγιο, έναν τρόπο να αποδικοποιεί τα συναισθήματα και να δίνει σχήμα στις σκέψεις της. Η ανάγκη της για δημιουργία εκφράζεται σε κάθε πτυχή της ζωής της. Από τις σπουδές της στη διακόσμηση και τη ρυθμική γυμναστική σε επίπεδο πρωταθλητισμού, αν θα μας πεις και γι' αυτό, μέχρι το ρυθμό και την κίνηση του χορού Bollywood. Η λογοτεχνία, ωστόσο, είναι αυτή που κατέχει τον πιο ξεχωριστό χώρο στην καρδιά της. Με το πρώτο της συστηματικό μυθιστόρημα, η Αναστασία συστήνεται στο αναγνωστικό κοινό, προσφέροντας έναν κόσμο γεμάτο ένταση, συνέστημα και ανθρώπινη αλήθεια. Ακριβώς όπως τον βιώνει και τον ονειρεύεται. Όλο δηλαδή το βιβλίο αυτό ήταν ένα όνειρο. Ή ποια ήταν η έμπνευση πίσω από αυτό το βιβλίο?
1: Η έμπνευση, στην πραγματικότητα δεν είναι η έμπνευση τόσο ρομαντική. Δεν έχει βασικά τόσο ρομαντική αρχή. Ήταν μεταξύ των φίλων και ξεκίνησε από ένα τρολάρισμα, από μια ιστορία που είχαμε φανταστεί, το οποίο μέσα στο κεφάλι μου όλο αυτό ήρθε και γιγαντώθηκε. Και το κατάφερε. Μετά, επί της ουσίας, οι ήρωες με καθοδήγησαν στην πορεία του βιβλίου και κατάφερε και το ολοκλήρωσα.
0: Οι ήρωες είναι ζωντανοί?
1: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Ήταν ήρωες. Να βγάλουμε κάτι έτσι. Όχι, κάνουμε όχι. Λίγο πιο πιασάρικο το βιβλίο. Όχι, τίποτα, να διαβάζουν οι αναγνώστες και μπας και βάζουν τον εαυτό τους πουθενά.
1: Οι χαρακτήρες επί της ουσίας γεννήθηκαν μέσα από την ίδια την ιστορία. Mm-hmm. Δεν κάθισα να τους σχεδιάσω πριν τους γράψω, έτσι, mm-hmm. τους έπλασα και στην πορεία του βιβλίου και εκείνοι δημιουργηθήκαν και αναπτυχθήκαν. Ναι. Εκείνοι μου δείχαν μετά την πορεία και το τέλος. Είναι όλο φαντασία.
0: Δηλαδή ξεκινάει κάπως περίεργα και στη διάρκεια έχεις ανακαλύψει τους δύο ήρωες. Δύο είναι οι ήρωες βασικά, οι περισσότεροι.
1: Είναι δύο ήρωες, έτσι, ένας άντρας και μια γυναίκα, ο Άγγελος και η Φέδρα. Ναι, γνωρίζονται λίγο περίεργα, mm-hmm. που στην συνθήκη της νέας εποχής δεν υπάρχουν τέτοιες γνωριμίες, η αλήθεια είναι, δεν νομίζω, τουλάχιστον εγώ δεν είχα ποτέ. Ωστόσο, δημιουργείται μια ρομαντική ιστορία από κάπου που δεν το περιμένανε ποτέ. Mm. Γιατί το βιώνουν και με πολύ ένταση.
0: Περισσότερο εννοείται και σε αυτούς που θα πάρουν το βιβλίο.
1: Εννοείται.
0: Τι συμβολίζει λοιπόν ο τίτλος «Παγιδευμένη στο όνειρο»?
1: Λοιπόν, «Παγιδευμένη στο όνειρο». Να το πάρουμε λίγο ρεαλιστικά. Mm-hmm. Όνειρο. Το όνειρο είναι πάντα μια κατάσταση την οποία, παιδιά, δεν είναι υπαρκτή, την ονειρευόμαστε. Το να γράψω βιβλίο ήταν ένα όνειρο που είχα από μικρή. Ωραία. Το να ζεις μέσα στο όνειρο, κρύβει και παγίδες. Άρα παίρνουμε την κυριολεκτική έννοια του παγιδευμένου στο όνειρο. Δεν θέλουμε να παγιδευτούμε. Πάμε τώρα και στο μεταφορικό, ότι είναι ένα ζευγάρι όπου θεωρητικά γνωρίζεται, αγαπιέται, ζει τέλος πάντων το όνειρο του έρωτα και του συναισθήματος. Το θέμα είναι όμως μετά, μπορεί να βγει από την παγίδα ή παγιδεύεται τελικά στο όνειρο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και κυριολεκτικά.
0: Παγιδεύεται στο όνειρο.
1: Όταν ονειρεύεσαι λίγο παραπάνω, μετά δεν ζεις τη ζωή σου. Παγιδεύεσαι μέσα σε κάτι το πλασματικό και το ονειρικό.
0: Και αυτό το ονειρικό όμως εσένα σου ξυπνάει κάποια αισθήματα μέσα σου και σου αρέσει να ζεις μέσα στο όνειρο, γιατί να το χαλάσεις? Γιατί να έρθει ο άλλος και να σου πει ξύπνα, πας στη δουλειά?
1: Δεν ξυπνάς, απλά παγιδεύεσαι μέσα στο όνειρο. Άρα πάλι καταλήγουμε στον παγιδευμένο στο όνειρο.
0: Γι' αυτό, συμβολικότατος ο τίτλος.
1: Mm-hmm.
0: Πόσο προσωπικά στοιχεία υπάρχουν μέσα στην ιστορία?
1: Η ιστορία δεν είναι αυτοβιογραφική, έτσι. Απλά έχει μέσα της στιγμές δικές μου, σαφώς, και συναισθήματα δικά μου. Τα απογεύματα, για παράδειγμα, αυτό είναι και λίγο ψηλό spoiler, αλλά είναι στην πρώτη δεύτερη σελίδα του βιβλίου. Τα απογεύματα όντως πηγαίνω στο πάρκο μαζί με το παιδί και με τις μαμάδες, όντως κάνουμε παρέα, που όντως καταλήγει να γίνει καλύτερη γυμναστική. Μέχρι εκεί όμως. Δεν υπάρχουν γεγονότα από την ζωή μου. Υπάρχουν συναισθήματα που έχω ζήσει. Στην τελική, όταν γνώρισα τον άντρα μου πριν 20 χρόνια, τον ερωτεύτηκα. Άρα μπορώ να γράψω για τον έρωτα και θεωρώ ότι μπορώ να τον μεταδώσω κιόλας μέσα από το γραπτό μου το λόγο. Οι χαρακτήρες δεν είμαστε εμείς. Απλά κουβαλούν τα συναισθήματά μας και ένα μέρος της αλήθειας μας.
0: Πριν από 20 χρόνια, θα μου βάλετε κανένα άλλες ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Ερωτεύτηκε, λέει, πριν 20 χρόνια. Το αν την κάνει την ερώτηση, δεν την κάνει. Την κάνει. Αλλά δεν θα την κάνω, γιατί είμαι καλός οικοδεσπότης, να ξέρεις. Θα σε έρωτα, γιατί είπες, ερωτεύτηκα πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: υπάρχει πολύ αγάπη. Έρωτας μετά από 20 χρόνια. Ή θα έχεις αλλάξει το πρόσωπο ή κάτι άλλο παίζει. Όχι, εγώ έχω το ίδιο το πρόσωπο.
0: Καλά το πας. Πολιτική η απάντησή σου, αλλά οκ. Okay, προσμετρείται στις σωστές απαντήσεις. Πραγματικά, άμα γνωρίζεις έναν άνθρωπο 20 χρόνια, η αλήθεια είναι ότι όσο περνά τα χρόνια, χρειάζεται και λίγο έτσι αναζωογόνηση, όχι να βρεις κάτι άλλο.
1: Σαφώς.
0: Να το κρατάς ζεστό. Για να το κρατάς ζεστό, συνήθως ένα από τους δύο είναι αυτούς. Από τους ανθρώπους οι οποίοι κρατάν ζεστό. Είσαι εσύ ή ο άντρας?
1: Ο σύζυγος.
0: Αυτό ήταν. Πάλι κι άλλος. Πώς γίνεται αυτό? Όλο οι άντρες την πατάμε και όλο κάνουμε τα.
1: Εγώ έγινα συγγραφέα. Γράφω πια για τους άλλους.
0: Αν μας ακούει ο σύζυγος, σύζυγε. Μπάτησε, αδελφέ. Λοιπόν, ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλεις να περάσεις μέσα στους αναγνώστες μέσα από αυτό το βιβλίο? Γιατί είναι ένα συναισθηματικό, ερωτικό, βλέπουμε λίγο αγάπη εδώ που μας λες, κάτι έχει μέσα. Ποιο είναι λοιπόν το βασικό μήνυμα?
1: Ζούμε σε μια καθημερινότητα όπου, παιδιά, το 24ωρο δεν μας φτάνει, έτσι. Ζούμε μέσα σε μια εποχή τρέλας. Και άμα βάλεις, μάλιστα, και το χρόνο που ξοδεύουμε και το σκρολάρισμα, θέλουμε 48 ώρες την ημέρα πια. Εγώ ήθελα να γράψω κάτι στο οποίο θα δώσουμε χώρο στον εαυτό μας να θυμηθούμε πώς είναι να ερωτευόμαστε. Τον σύζυγό μας πάλι, έτσι. Να θυμηθούμε πώς είναι να ζεις όμορφες στιγμές, να γελάς. Αυτό το χτυποκάρδι που είχαμε κάποτε, να το ξαναβιώνεις. Εγώ λοιπόν είμαι μια ρομαντική ψυχή, ήθελα να αφυπνίσω αυτά τα συναισθήματα. Γι' αυτό και το βιβλίο κιόλας είναι σε πρωτοπρόσωπη, έχει πρωτοπρόσωπη αφήγηση, για να μπορέσει η αναγνώστρια να μπει μέσα στην ιστορία και να την βιώσει ως δική της. Mm-hmm. Επίσης η ζωή δεν έρχεται με οδηγίες χρήσεως. Επομένως δεν ήθελα να γράψω και οδηγίες χρήσεως. Ήθελα όταν η αναγνώστρια θα πάρει το βιβλίο μου και θα καθίσει ένα δύο ώρο για παράδειγμα να πιει τον καφέ της, λέμε τώρα, θέλω πραγματικά να αφαιθεί μέσα στην ιστορία. Δεν θέλω να αγχωθεί, δεν θέλω να θυμάται τα σωστά της, τα λάθη της και το γίνει καλύτερος άνθρωπος που είναι και τώρα τελευταία πολύ στη μόδα. Όχι, θέλω να αφαιθεί και να αισθανθεί. Mm-hmm. Αυτό.
0: Καλό είναι.
1: Καλό.
0: Καλό. Το πέρασε το μήνυμα. Λοιπόν, το άρεμπι σήμερα είναι, ξέρεις, έχω καιρό να δω και τον Κώστα και θα τρήγει πακέτο και είναι απ' τη μία το βλέπω εδώ ασχολείται, με κοιτάει μέσα στα μάτια, απ' τ' άλλη προσπαθώ να είμαι σοβαρός, να κάνουμε μαζί εκπομπή, να είναι λίγο σοβαρή η εκπομπή, αλλά
2: δεν βγαίνει.
0: Μάλιστα, οι φίλες, οι αναγνώστες, προσπαθώ να περάσω το μήνυμα, αλλά στον άντρα την πάπια κάνει ο άντρας τη δουλειά. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην πιο ωραία ερώτηση. Ναι. Για μένα, επειδή μου είπες ότι στη διάρκεια γεννήθηκαν οι χαρακτήρες, πώς λοιπόν γεννήθηκαν οι χαρακτήρες του βιβλίου?
1: Λοιπόν, οι χαρακτήρες γεννήθηκαν μέσα από την ίδια την ιστορία, όπως είπα και πριν. Δεν κάθισα να τους σχεδιάσω. Ωραία. Ξεκίνησα να τους γράφω έχοντας στο μυαλό μου έναν άντρα και μια γυναίκα. Δηλαδή, ο άντρας μου είναι μελαχρινός, ο πρωταγωνιστής είναι μελαχρινός. Είπα να πάω κόντρο στο ξανθό γαλανομάτικο. δεν βασίστηκε σε, πραγματικά σε αληθινά πραγματικά πρόσωπα. Απλά ο τρόπος που μιλούν και αντιδρούν, έτσι, ο τρόπος που ερωτεύονται, αυτό είναι το έτσι είμαι εγώ και έτσι θα προχωρήσω, έτσι προχωρώ. Mm-hmm. Γι' αυτό σου λέω, έχει μέσα αλήθειες και σκέψεις και βιώματα, είτε δικά μου είτε από αυτά που έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Γιατί στην καθημερινότητα όλοι έχουμε παράπονα.
0: Και όλοι έχουμε ακούσει.
1: Και όλοι έχουμε ακούσει. Εγώ λοιπόν ήθελα αυτό το πράγμα να ξαναεξυπνήσω τον έρωτα. Γι' αυτό και μιλάω για σχέση, για έρωτα, για αγάπη, για ραντεβού, για μηνύματα.
0: Εκεί στο πάγκο γίνεται η δουλειά. Λοιπόν, πραγματικά εντάξει, μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα διαβάσω έτσι και λίγο την περίληψη για να καταλάβει και ο κόσμος περισσότερο το τι ακριβώς γίνεται μέσα στο βιβλίο. Να πω ότι τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι το 2310-500-676 και το 2310-500-677. Για δύο ακροάτες έχει φέρει εδώ βιβλία η Αναστασία να τα χαρίσει. Εμείς να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Είμαστε έτοιμοι.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε πολύ σύντομα εδώ πέρα. Τα βιβλία σας περιμένουν. Παγιδευμένη στο όνειρο, λοιπόν, Αναστασία Σοφιανοπούλου. Σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Κοντά μου, όπως σας είπα, η Αναστασία Σοφιανοπούλου, συγγραφέας. Για πρώτη φορά συγγραφέας κιόλας, όχι απλά συγγραφέας. Και πρώτη παρουσίαση, θα πω εγώ, του βιβλίου. Είναι.
1: Είναι, η πρώτη παρουσίαση έγινε 7 Μαΐου στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, είναι η πρώτη παρουσίαση που το κάνω, πρώτη συνέντευξη.
0: Και άλλη πρωτιά για το Focus.
1: Έτσι.
0: Πολλές πρωτιές τέτοιες. Λοιπόν, εγώ να πω δύο λόγια για το βιβλίο, μια σύντομη περίληψη. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-500-676 και 2310-500-677 για τους δύο φίλους που θέλουν το βιβλίο. Μια πόλη που ξέρει να περιμένει. Ένα μυστικό που δεν μπορεί πια να κρυφτεί. Μια αγάπη που πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην αλήθεια και τη σιωπή. Η Φέδρα πίστευε πως η Θεσσαλονίκη θα ήταν το καταφύγιο της. Ο τόπος όπου οι πληγές της Αθήνας θα έκλειναν οριστικά. Δίπλα στον Άγγελο, τον άνθρωπο που μεταμορφώσε το σκοτάδι της σε φως. Και στην έφθρα στη Μαρίνα. Α, να έχει η Μαρίνα, να έχει η πλοκή. Η ζωή μοιάζει επιτέλους με το όνειρο που πάντα αναζητούσε. Όμως κάτω από το χρυσό φως της Άνω Πόλης, το παρελθόν εξακολουθεί να παραμονεύει. Όταν τα προσωπία πέφτουν και οι ρόλοι της ζωής γίνονται πιο επικίνδυνοι από εκείνους του θεάτρου, οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με το πιο κρίσιμο ερώτημα. Πόσο κοστίζει η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου? Σε μια διαδρομή από την απόγνωση στη λύτρωση, η Αναστασία Σοφιανοπούλου υφαίνει ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα για τις δεύτερες ευκαιρίες και τη δύναμη της κοινής ανάσας κάτω από τον ουρανό, από τον ουρανό του Βορρά. Η πρεμιέρα της ζωής τους ξεκινά εκεί που τελειώνουν τα ψέματα. Γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Φόκους. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Σας πήρα για το βιβλίο.
0: Ναι.
2: Είμαι από Βέρεια.
0: Ωραία. Είναι από Βέρεια. Θα τα βάλεις τα ακούσεις.
2: Πιπεροπούλου Μαρία λέγομαι.
0: Να βάλω και την συγγραφέα να ακούει.
2: Δεν σας ακούει. Ακούγεται πολύ βαθιά, ακούγεται.
1: Σας ακούει. Καλησπέρα.
2: Α, ωραία. Καλή επιτυχία να έχετε σε όλα όσα κάνετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε πολλά βιβλία. Αν και δεν έχω ακούσει όλη την εκπομπή, με το που ξύπνησα και άκουσα το τίτλο, αυτό λέω είναι για μένα.
1: Ναι, είναι ένα αισθηματικό μυθιστόρημα, παγιδευμένη στο όνειρο.
2: Μ' αρέσουν τα αισθηματικά, και παλιά διαβάζα πιο πολλά.
1: Είναι το ίδιο ακριβώς, απλά τώρα αυτό είναι γραμμένο το 2026 η διαφορά του.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχάριστο καλοκαίρι.
1: Χαίρομαι.
2: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
2: Τώρα πώς θα πάρουμε το βιβλίο?
0: Τώρα μισό λεπτό γράφουμε το τηλέφωνο.
2: Ναι, ναι.
0: Γράφουμε το τηλέφωνο, θα σας καλέσει η ίδια η συγγραφέας για να μιλήσετε μαζί.
1: Θα μιλήσουμε για να σας κάνω να σας γράψω και αφιέρωση.
2: Να είστε καλά, υγεία, χαρά, ευλογία.
1: Επίσης, ευχαριστώ.
2: Συνέχεια, γεια σας, σας ακούω.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Έχω κι άλλο. Η Αστασία πουλάει. Παρακαλώ, καλησπέρα.
3: Κύριε Κομνηνέ, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
3: Από το Κλικής είμαι η Ζωή Αγγελάκη.
0: Τι κάνετε?
3: Πολύ καλά εσείς.
0: Προσπαθούμε.
3: Εκείνο το βιβλίο, το παραμύθι,
0: ναι,
3: με τη φράουλα και την πιπεριά, ποιο ήτανε?
0: Ναι.
3: Το καταχάρηκε η εγγονή μου. Και τώρα αυτό θα το πάρω για την ύφη μου, φυσικά.
0: Όλο το σώμα έχει βολέψει. Γράψτε το τηλέφωνο. Το γράψες. Θα σας πάρει τηλέφωνο η κυρία Σοφιανοπούλου. Ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια θέματα να βρεθούμε αυτή τη φορά, έτσι.
3: Ναι. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας χαίρομαι κάθε Κυριακή. Κάθε Σάββατο.
0: Έτσι, μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Μπαμ, μπαμ, πουλάς.
1: Υπέροχα. Μακάρι.
0: Πόσο δύσκολη, να μπούμε πάλι στη διαδικασία της συνέντευξης, πόσο δύσκολη ήταν η διαδικασία της συγγραφής?
1: Λοιπόν, η διαδικασία της συγγραφής δεν ήταν δύσκολη με την έννοια του «δεν ξέρω τι να γράψω». Έτσι. Ήταν δύσκολο πιο πολύ γιατί έπρεπε να βρω χρόνο μέσα στην καθημερινότητα που τρέχει. Δεδομένου ότι είμαι μαμά, τότε εργαζόμουν full time, έχω ταυτόχρονα και υποχρεώσεις. Επομένως έγραφα κατά κύριο λόγο τα βράδια όταν πια κοιμόντουσαν τα αγόρια μου στο σπίτι. Έτσι, εκεί ήταν η μόνη δυσκολία. Ωστόσο κάθε φορά που γράφω... είναι σαν να παίρνω μία ανάσα από την καθημερινότητα. Ναι, μία ανάσα από την καθημερινότητα. Οπότε η δυσκολία ήταν μόνο στο ωράριο. Μου αρέσει πάρα πολύ να κάθομαι και να γράφω. Είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω στον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Τελείως.
0: Και εμένα. Πολύ μ' αρέσει να βλέπω τους άλλους να γράφουν. Γιατί γελάμε όλοι. Λοιπόν, καλησπέρα λέει Χριστός Ανέστη Γιώργος. Στην άλλη ζωή θα το πάω, αλλά δεν θα πέσω σε παγίδα του έρωτα. Λέει φυλάκια, τλ, καλό τάξιδο. Αυτό ήταν για σένα μια αφιέρωση εδώ από ένα φίλο ακροατή, μια φίλη, δεν ξέρω ποια είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι θα νιώσει ο αναγνώστης διαβάζοντας το βιβλίο? Νομίζω πάνω κάτω το είπαμε αυτό, αλλά για πες μου.
1: Λοιπόν, θέλω ο αναγνώστης να νιώσει συναισθήματα. Ίσως γίνομαι λίγο κουραστική λέγοντας συνέχεια το ίδιο, αλλά πραγματικά και αυτός ήταν και ο σκοπός του βιβλίου. Όταν το ανοίξει, θέλω να ξεχάσει τα πάντα και θέλω να μπει μέσα στην ιστορία. Θέλω να χαθεί μέσα στο συνέστημα και να θυμηθεί πραγματικά τον έρωτα. Το χτυποκάρδι, την προσμονή, αυτό που περιμένει στο μήνυμα από τον άλλον. Όλοι κάποτε το νιώσαμε, έτσι.
0: Εσείς μεγαλώσατε με κινητό, ναι, εμείς που δεν
1: είχαμε... μεγάλωσα με κινητό. Είμαι στη μεταβατική αυτή φάση. Επομένως και εσύ όταν πήρες το πρώτο κινητό, είχες μια υπομονησία.
0: Όταν ήμουν 23, εσύ ήσουν.
1: Ήμουνα μικρούλα, η αλήθεια είναι.
0: Άρα, είναι, έχεις κινητό. Κατάλαβες. Οπότε είναι λογικό ότι. Πριν από 29 χρόνια, πόσο χρόνο ήσουν? Μεγάλωσε με κινητό. Εμείς που δεν μεγαλώσαμε λοιπόν με κινητό, δεν το περιμέναμε το μήνυμα.
1: Όχι, εμείς ναι, το περιμέναμε ωστόσο αυτό εδώ πέρα. Και για να σε βάλω μέσα στην ιστορία, το έγραψα και στο πρώτο ενικό, είναι πρωτοπρόσωπη η αφήγηση. Εκ των πραγμάτων δεν σου αφήνω περιθώρια. Θα μπεις μες στην ιστορία, θα ερωτευτείς και θα ξεχάσεις την καθημερινότητα και τα προβλήματά σου.
0: Μακάρι, το εύχομαι για άλλους τους ακροατές που θα το αγοράσουν και φυσικά για τους δύο που το κέρδισαν. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι σήμερα φοβούνται την αληθινή αγάπη?
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω ανάλυση. Ξέρω ήταν το ναι.
1: Πιστεύω ότι την φοβούνται. Όχι γιατί δεν την θέλουν, αλλά γιατί η αγάπη η αληθινή θέλει να είσαι παρόν, θέλει χρόνο, πρέπει να εκτεθείς. Έτσι. Και στη σημερινή εποχή, έτσι όπως ζούμε και έτσι όπως τρέχουν όλα, με το άγχος, τα οικονομικά, βγαίνει ή δεν βγαίνει, εκεί μόνο το συνέστημα δεν σκέφτεσαι.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
1: Έτσι. Δεν είναι ότι δεν την θέλουμε την αγάπη, είναι ότι δεν την προλαβαίνουμε. Αυτό. Η αληθινή αγάπη θέλει χώρο, χρόνο. Θέλει να αφήσεις κάτω το κινητό, κύριε Κωνσταντίνε, θέλει να σταματήσεις το σκρολάρισμα και να κοιτάξεις τον άλλον στα μάτια, έτσι.
0: Στεγνά τον έδωσε. Τώρα καμιά σοβαρή εκπομπή, έφυγε. Βρήκες εδώ, έφυγε μια κυρία εδώ, μια χαρά τα λέει.
4: Κίχ δεν έχω βγάλει.
0: Ναι, κίχ δεν έχεις βγάλει, αυτή είναι αλήθεια. Πού να μιλήσεις κιόλας. Πραγματικά είναι, οι άνθρωποι φοβούνται να αγαπήσουν. Φοβούνται να αφαιθούν στην αγάπη. Όχι να αγαπήσουν τόσο, φοβούνται να αφαιθούν, γιατί πολλές φορές ίσως την πάτησαν στη ζωή τους, πολλές φορές κάποια πράγματα δεν με τους βγήκαν και σίγουρα και ο χρόνος παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας και ίσως γι' αυτό όχι να μην ερωτευόμαστε. Να μην μπορούμε να ξεφύγουμε από το άγχος της καθημερινότητας, ώστε να μην μπορούμε να αφήσουμε ελεύθερο τον εαυτό μας.
1: Και έχουν και την ασφάλεια του ότι κρύβομαι πίσω από μία οθόνη και σκρολάρω. Η αγάπη θέλει πραγματικά χρόνο.
0: Μοντέρνος χαρακτήρας και αυτός, το πίσω από μία οθόνη.
1: Ναι.
0: Εμείς μάθαμε τον παλιό τότε, τον παραδοσιακό.
1: Κάποτε παίρναμε και τηλέφωνο και κάναμε και αφιερώσεις. Στο ραδιόφωνο και κλείναμε.
0: Ο πρώτος αποκρατής που θα πάρει τηλέφωνο και θα κάνει αφιέρωση στην κοπέλα του και βρίζει ένα βιβλίο ακόμα. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Ο πρώτος που θα πάρει και θα κάνει αφιέρωση και βρίζει βιβλίο. Πάρε εσύ. Έτσι είναι. Ναι. Παλιά όμως τα ξέρεις, δεν υπήρχαν και τα κινητάκια. Για να πάρουμε τηλέφωνο, πρέπει να γίνουμε το στρόγγυλο και παίρναμε το δύο.
1: Και παίρναμε, ναι. Έβγαινε η μαμά στο τηλέφωνο, το κλείναμε γιατί ντρεπόμαστε να μιλήσουμε. Αυτό.
0: Μ' ακούς, πάρε το μηδέν.
1: Τώρα δεν σου αρέσει κάτι. Και στο κινητό που βλέπεις, γιατί συνήθως όλη μας η ζωή είναι μια φορά
0: είναι κινητό.
1: Και κάνεις σκρολάρισμα, δεν αφήνεις χρόνο στον άλλο να σε μάθει και να τον μάθεις. Καλό, σ' άρεσε.
0: Μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε. Προσπαθώ να το υιοθετήσω. Υπάρχει, μένουμε στα βαθιά,
1: ναι.
0: Υπάρχει κάποια σκηνή, ένα κάτι της που λέμε εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι, που σας συγκίνησε ιδιαίτερα όταν τη γράψατε μέσα στο βιβλίο?
1: Φυσικά. Υπάρχει μια σκηνή που με συγκίνησε πολύ και δεν είναι απαραίτητα ούτε η πιο ερωτική, να το πω έτσι, ούτε η πιο δραματική. Ήταν μια στιγμή απλή, καθημερινή, ωστόσο κρύβει τόσο μεγάλη αλήθεια, και είναι όταν η πρωταγωνίστρια συνειδητοποιεί πόσο πολύ έχει ερωτευτεί το αγόρι αυτό. Ναι, καθόμουν και το διάβαζα και το απολάμβανα. Ποιος αναγνώστρια όταν το είχα γράψει.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά μ' άρεσε.
0: Χαίρομαι, και είναι όντως.
1: Η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι τελικά τον άλλο τον έχεις ερωτευτεί. Είναι μαγική εκείνη η στιγμή.
0: Πολύ την κατάλαβε. Όταν τον έχασε, όταν δεν απάντησε στο μήνυμα, όταν το έπαιξε λίγο δύσκολο, γιατί σε κάποια φάση μέσα στο βιβλίο το κατάλαβε.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ. Παγιδευμένη στο όνειρο.
0: Όχι, να την κάνω παγιδευμένη στο όνειρο θα λέει. Αυτό είναι φυσικά και ο τίτλος του βιβλίου. Ένα πραγματικά υπέροχο βιβλίο. Εγώ έχω διαβάσει την περίληψη. Θα διαβάσω μέσα και το υπόλοιπο βιβλίο. Και αν όχι εγώ, κάποιο θα το διαβάσει. Θα διαβάσει η γυναίκα μου. Σίγουρα, κοίταξε. Πώς νιώθετε τώρα λοιπόν που αυτός ο έρωτας της Φέδρας και του Άγγελου δεν μας έχεις πει για τη Μαρίνα κάτι?
1: Η Μαρίνα, πάτε, υπάρχουν κάποια τρίτα πρόσωπα. Και εκεί μετά είναι που παίρνεις.
0: Καλά το είπα εγώ το τρίτο πρόσωπο.
1: Εκεί είναι μετά που παίρνεις και την απόφαση. Παγιδεύομαι ή ξεπαγιδεύομαι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ζω το όνειρο ή το εφιάλτη.
0: Πώς αισθάνεσαι λοιπόν τώρα που αυτό το βιβλίο κυκλοφορεί?
1: Υπέροχα. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Mm-hmm. Επομένως αισθάνομαι, δεν ξέρω αν μπορώ να βρω λέξεις να πω πραγματικά το πώς το νιώθω. Όταν το είδα το βιβλίο πρώτη φορά, το πήρα και γύρισα τις σελίδες και το μύριζα. Και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτό είναι το δικό μου το βιβλίο. Νιώθω 5 μέτρα ψηλή. Mm-hmm.
0: Αυτό είναι. Η αλήθεια είναι ότι οτιδήποτε έχει κάνει στη ζωή σου, όταν, ειδικά πόσο δεν αγάπησε ένα βιβλίο, που δεν είναι ούτε εύκολο να αγάπησε ένα βιβλίο, ούτε και εύκολο βασικά να, δεν είναι εύκολο να αναγνωριστεί από τον κόσμο, γιατί εντάξει, κουτσά στο μάμα, εμείς οι Έλληνες δεν πολύ διαβάζουμε, θεωρώ, βιβλία, αν και πουλάμε πολλά βιβλία, αλλά δεν πολύ διαβάζουμε βιβλία, κακώς.
1: Αυτό κακώς, ναι.
0: Και επειδή δεν πολύ διαβάζουμε όμως βιβλία εμείς, και επειδή το βλέπεις εσύ μπροστά σου, το πιάνεις, λες, ήρθε η ώρα να κάνω ένα νέο βιβλίο.
1: Ναι. Έρχεται, γράφεται το δεύτερο.
0: Α, ξεκίνησες.
1: Εννοείται, όταν με το που μπήκε στο τυπογραφείο η Παγιδευμένη, ξεκίνησα να γράφω το επόμενο. Ωστόσο δεν θα κάνω ούτε spoiler ούτε τίποτα για το επόμενο, γιατί αυτή τη στιγμή ζω τους Παγιδευμένους και την πορεία τους πια. Καλά τους γέννησα, έτσι, καλά τους δημιούργησα.
0: Έτσι και να τους ζήσεις λίγο.
1: Θέλω και να τους ζήσω και να πορευτώ μαζί τους. Και αυτή η διαδρομή έχει άλλου είδους μαγεία πια. Να ξέρεις, όποιος γράφει εκθέτει την ψυχή του. Και θέλω χρόνο, και ντρέπομαι πάρα πολύ όταν βλέπω κάποιον που διαβάζει, μου στέλνει κριτική για το βιβλίο. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά ακόμα νιώθω πολύ εκτεθειμένη. Αυτό δεν ξέρω αν ποτέ κάποια στιγμή θα φύγει στο μέλλον.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι ένα πραγματικά μαγικό συνέστημα.
0: Θεωρώ ότι αν θα φύγει θα χαθεί το νόημα.
1: Δεν ξέρω, δεν θέλω. Αυτή τη στιγμή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Το δικό σου συνέστημα είναι αυτό ακριβώς που είπες λίγο νωρίτερα. Ότι ο άλλος που θα το διαβάσει, σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέψεις, θα σε κρίνει ή θα σου γράψει. Ακόμα κριτική είναι και καλή.
1: Φυσική.
0: Κριτική, έτσι. Όλα είναι κριτική. Αυτό που θα σε κρίνει σημαίνει ότι το διάβασε, όχι, δεν το διάβασε, δεν πέρασε απαρατήρητο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ένα βιβλίο, άνοιξα 10 σελίδες, 50%, τις πέρασα και πάμε παρακάτω. Το διάβασε, και για να φτάσει στο σημείο να σε κρίνει, πάει να πει ότι το αγάπησε. Και εκεί ακριβώς είναι και το μυστικό. Μπορεί να αγάπησε κάτι και να σε κρίνει για κάτι κακό μέσα στο βιβλίο, σε αυτό που διάβασε. Ίσως και να του ξύπνησε κάτι όμως.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έρχεται
1: όταν
0: η φάση...
1: ξυπνάει κάτι, συνήθως πονάει.
0: Τραγουδάκι Γιατί πιάσαμε πολύ τα μελό και θα γίνουμε από Focus Radio, Low Focus Radio.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός εδώ για το φινάλε. Από τη μία έχουμε τους παγιδευμένους έρωτες, από την άλλη έχουμε την Αναστασία Σοφιανοπούλου που μιλάει μαζί σας, από την άλλη έχουμε τον Λεωνίδα τον Ηχολήπτη. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στην τελευταία. Πώς σου φαίνεται ο Ηχολήπτης μας?
1: Πολύ ευδιάθετος.
0: Έχει κέφι.
1: Έχει κέφι.
0: Άμα είσαι καψούρης. Πώς το επιδοείται στο βιβλίο.
1: Είδες ο έρωτας τι σου κάνει, σου δίνει ζωή.
0: Και αυτό το μήνυμα περιμένει, αλλά το αυλεύει, δεν μπορεί να απαντήσει.
1: Πες εμάς εδώ να το πούμε.
0: Λοιπόν, αυτά με το φίλο μας τον Λεωνίδα. Γεια σου Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Εμείς θα φύγουμε τώρα, εσείς συνεχίστε. Αναστασία μου.
1: Παρακαλώ.
0: Ένα βιβλίο είπαμε που μιλάει για έρωτα, αγάπη, συνέστημα. Να το πρέπει να έχουμε αφιέρωση. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο κύριος Κομνηνός.
0: Ο ίδιος.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
2: Είμαι μια παλιά φόκουερ. Πήρα να σας δώσω τα εύσημα, γιατί δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Είστε η μόνη μας παρέα. Αλλά επίσης θα ήθελα να σας δώσω τα εύσημα που έχετε κάθε φορά διαφορετικά θέματα και μας εκπλήσετε συνεχώς.
0: Να είστε καλά.
2: Ναι, εννοείται και με τους εξαιρετικούς καλεσμένους σας κάθε φορά που δεν βαριέσαι, ό,τι θέμα και να είναι, εννοείται θα το ακούσω και πάντα κάτι παίρνουμε, άσχετα που δεν είμαι για το σημερινό θέμα. Θέλω να δώσω τα εύσημα και στην συγγραφέα. Τώρα εγώ έχω δύο γιους. Αν νομίζω ότι δικαιούμαι ένα βιβλίο για έναν από τους δύο να το δώσω, καλώς. Αν όχι, πήρα να σας πω έτσι τα εύσημα, να είστε γεροί και πάντα να μας κρατάτε συντροφιά, πάντα με τα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά γιατί να μην το κάνουμε δώρο στη Μανούλα και να το κάνουμε σε ένα γιο? Να το κάνω δώρο σε εσάς?
2: Μήπως δεν το δικαιούμαι, επειδή ακούω ότι θέλετε να το δώσετε σε έναν γιο που να το δώσει την κοπέλα του. Εγώ
1: σε αφιέρωση.
0: Εμείς είπαμε. Ναι.
2: Γιατί το ραδιόφωνο είναι η παρηγοριά μου. Δεν βλέπω τηλεόραση εδώ και 10 χρόνια.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
2: Πραγματικά είστε φοβεροί, είστε καταπληκτικοί. Όλο το team του Focus. Είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό.
0: Αλλά είπες παλιά Focus.
2: Ναι, πολύ παλιά.
0: Α, είσαι παλιά ακροάτρια.
2: Να είστε γεροί, σας εύχομαι ολόψυχα.
0: Θα σας πάρει τηλέφωνο η κυρία Σοφιανοπούλου να μιλήσετε για τα υπόλοιπα.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους σας.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ, να είστε γεροί.
0: Ίσως και το καλύτερο φινάλε.
1: Όντως.
0: Αυτό το ηχητικό το θέλω, φίλε, γιατί τέτοια ωραία λόγια είχα και εγώ να ακούσω. Ευχαριστώ πολύ, είστε πολύ καλός. Αναστασία μου.
1: Παρακαλώ.
0: Κάτι σε είχα ρωτήσει, μας πήραν τηλέφωνο, μείναμε εκεί οι δύο με το στόμα ανοιχτό. Παγιδευμένη στο όνειρο.
1: Ακριβώς.
0: Ένα που έρχεται και ζούμε αυτή τη στιγμή το όνειρο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θέλω να μείνουμε παγιδευμένοι.
1: Όχι. Δεν θα μείνουμε παγιδευμένοι.
0: Αφού ήδη ξεκίνησε το επόμενο. Θα χαρώ που λες και εγώ και ο Fox FM και την επόμενη φορά, στην επόμενη παρουσίαση του νέου βιβλίου. Να είσαι εδώ, να το παρουσιάσεις.
1: Με μεγάλη μου
0: και
1: χαρά.
0: Και να το απολαύσουμε. Πες μου, ό,τι πιστεύεις ότι ξεχάσαμε για να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Παγιδευμένη στο όνειρο. Δεν ξεχάσαμε τίποτα. Όλα νομίζω τα είπαμε. Στο Instagram λέγομαι Παγιδευμένη στο όνειρο με λατινικούς χαρακτήρες η Αναστασία Σοφιανοπούλου. Θέλουν να προμηθευτούν το βιβλίο μου, στέλνουν μήνυμα, πάνε στα βιβλιοπολία και το κάνουν παραγγελία.
0: Καλό αυτό. Άρα όπου θέλουμε το βιβλίο. Δηλαδή, παγιδευμένη αυτό. Στο όνειρο.
1: Ευχαριστώ Αναστασία, πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συνέντευξη και την εμπειρία.
0: Και για τα βιβλία που χάρισαμε στους ακροατές και μου έδωσε και εμένα, να ξέρετε. Θα το πω, εντάξει, να κάνω. Να μην το πω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση στο Focus.

Αυτή ήταν λοιπόν η εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ την Αναστασία Σοφιανοπούλου που ήταν εδώ μαζί μου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 5. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Μαζί μου ο Ιωάννης Στομαίδης, επίσης συνάδελφος δικηγόρος, για αυτήν την εβδομαδιαία. Σαββατοκύριακο βασικά.
1: Καλησπέρα Θωμά, ευχαριστώ πολύ για την προσφώνηση. Τι ωραία που βρισκόμαστε στο στούντιο.
0: Βρισκόμαστε, αυτό λέγαμε πριν ξεκινήσουμε, μόνο στο στούντιο πλέον. Δεν έχουμε χρόνο να βρεθούμε εκτός στούντιο, οπότε είναι ευκαιρία να σε δω κιόλας.
1: Μα έχει κινητοποιηθεί πάρα πολύ κόσμο. Ακούγοντας τη λογική μας, ακούγοντας ότι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη σε ένα νομικό πρόσωπο, τρέχουν και κατευθείαν έχουμε τα τηλεφωνήματα και έχουμε μία έκκληση των ανθρώπων, διότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και δεν μπορούμε να βγούμε έξω να πιούμε το ποτό μας και το κοκτέιλ.
0: Ναι.
1: Που πίναμε. Που πίναμε
0: πάλι. Πριν πολλά χρόνια.
1: Ας αρχίσουμε την εκπομπή.
0: Πώς είσαι?
1: Λοιπόν, εγώ από Ζάχαρο έχω αυτή τη στιγμή 64, αλλά μην ανησυχείς. Διότι θα ανέβει, έχω φάει τις καραμέλες μου και ό,τι άλλο χρειάζεται για να ανέβει.
0: Θα χτυπήσει αν δεν ανέβει, τα έχουμε μάθει.
1: Ναι, θα χτυπήσει. Να το συνδέσουμε και με τα ηχεία εδώ του στούντιο, να γίνεται.
0: Να πέφτει σήμα κατευθείαν.
1: Να έρχονται από όλη την οικοδομή και να ρωτάνε τι συμβαίνει.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έτσι πιο νομικά στην αρχή, καθημερινότητα και μετά θα πούμε σε πιο πολιτικά και άλλα πράγματα. Μετά το περιστατικό με τον πυροβολισμό στη Λουκάιο, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αποφάσισαν να λάβουν μέτρα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, είχα την τύχη να βρίσκομαι εκεί και αποφάσισαν να βάλουν ένα φυλάκιο έτσι στην είσοδο. Δημιουργήθηκε ουρά ενός χιλιομέτρου. Τελικά, δεύτερη είσοδο για δικηγόρο για να διευκολυθεί και όλη τη μέρα, μην τη τα απολογώ, εκτός από την ταλαιπωρία με τον ήλιο και τη ζέστη που μπορεί να έχει το καλοκαίρι. Ήταν μια σειρά ανθρώπων που περίμεναν όλη μέρα.
1: Εκεί είστε ασφαλισμένοι.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, εκεί υπάρχει ασφάλεια που είστε μια σειρά συνεχόμενοι ο ένας πίσω από τον άλλον.
0: Αυτό ακριβώς το λογικό σκέφτηκα και εγώ. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει να ασφαλίσουμε τον μέσα τον υπάλληλο, αλλά τον οποιονδήποτε πάει να μπει, πολίτη, δικηγόρο, όποιο και να είναι, αν έρθει κάποιο εκεί, δηλαδή να πυροβολήσει.
1: Οι δικηγόροι έχουν το πρόβλημα. Εμείς μην τη φάμε τη σφαίρα. Εμείς μην το φάμε το σκάγι.
0: Ναι.
1: Περισσότερο είναι οι δικηγόροι σου.
0: Ένιωθα λοιπόν μια ανασφάλεια στην ουρά όταν ήμουν. Γιατί λέω το αίμα ασφαλής.
1: Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό έγινε για να είμαι πιο ασφαλής.
1: Όχι βέβαια. Έγινε. Αυτό δείχνει την ανοργανωσιά.
0: Δείχνει ότι γίνεται για το φαίνεστε. Δηλαδή λένε δικαστικοί πάλι δεν είμαστε ασφαλείς και καλά κάνουν. Βάζουν λοιπόν ασφάλεια και όλος ο κόσμος που είναι απ' έξω δεν είναι ασφαλής με αυτή τη λογική. Όχι ότι θα πάει κανείς σε πυροβολής, ελπίζω να μην γίνει αυτό, αλλά βλέπουμε ότι συμβαίνει όσο περίεργο και αν ακούγεται.
1: Είναι απίστευτο στο ότι τριτοκοσμικές συνθήκες είναι η ναή της δικαιοσύνης μας. Έχουμε κάποιους υπάλληλους της ασφάλειας οι οποίοι και αυτοί, όπως βλέπεις σε κάποια βίντεο που αναρτούν, που παράνομα βέβαια τραβούνται μέσα στο εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου, είναι ο καθένας δεν έχει εντολή. Του λες του άλλου νου, ελάτε εδώ πέρα, καπνίζει ο τάδε. Πηγαίνει ποτέ, ούτε καν πηγαίνει. Βλέπει τον ένα με τον άλλο να παλεύει, να πιάνεται.
0: Και...
1: Πες και ένα τρομερό περιστατικό χθες.
0: Στη Θεσσαλονίκη, πότε συνέβη αυτό?
1: Ήμασταν εχθές στο μονομελές πρωτοδικείο και ξαφνικά σβήνουν τα φώτα.
0: Ναι.
1: Τι σβήνουν, λέμε, τα κάποια φώτα, δηλαδή τα μικρόφωνα για λίγο. Λέμε, τι σβήνουν τα φώτα και ορίστε. Και διάβασε τι έγινε τελικά.
0: Δικαστική υπάλληλος έπαθε ηλεκτροπληξία στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Τριτοκοσμικές συνθήκες, καταγγέλει ο πρόεδρος του συλλόγου. Εσβήσαν τα φώτα επειδή πρόεδρος... έπαθε ηλεκτροπληξία.
1: Ναι,
0: αυτό δεν είναι αστείο.
1: Δεν
0: είναι καθόλου αστείο.
1: Ήμασταν ξαφνικά. Ναι. Δεν ξέρω την. Δεν την πέτυχα τη γραμματέα. Δεν ξέρω αν φορούσε ακουστικά ή αν ήταν πάνω
0: λοιπόν,
1: στην κονσόλα.
0: Η είδηση είναι από ΙΝ. Ξαναλέω. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ ότι έχει μια επιστολή υπάλληλος που προειδοποιεί για τετοκοσμικές συνθήκες εργασίας στα δικαστήρια κτλ. Εργατικό ατύχημα. Κατά τη λήξη του αερίου του στην Παρασκευή, 8 Μαΐου έγινε αυτό. Έπαθε ηλεκτροπληξία όταν πήγε απλά να κλείσει το διακόπτη αίθουσα, με αποτέλεσμα να μου διάσει το αριστερό τη χέρι και το μισό τη κεφάλι. Πήγε να κόψει διακόπτη, έτσι.
1: Το διακόπτη εκείνο το μεταλλικό, φαντάζομαι. Όχι καν διακόπτη απλό. Τώρα ακούνε ακροατές και νομίζουν να το διακόπτη που έχουμε εμείς στον τοίχο, που πατάμε το κουμπί κλικ-κλικ πριν μπούμε στην τουαλέτα.
0: Με smartphone.
1: Μας ακούνε, ναι. Μιλάμε τώρα για διακόπτη σιδερένιο από αυτόν που έχουν στην ηλεκτρική καρέκλα, ο οποίος κατεβάζει την, πώς να το πω, αυτό δεν ξέρω και την ονομασία του. Αυτό που διακόπτει απότομα την τάση, αυτό τράβηξε η γυναίκα για να κλείσουν τα φώτα και τη χτύπησε το ρεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σου δημιουργεί εντύπωση αυτό, δεν είναι κάτι που περίμενες? Εγώ περίμενα να βάλουν και λίγη τροφή. το ΑΓΔΙΚ να ξεκινήσει και να πάρει και λίγη τροφή για τα περιστέρια που έχουμε καθημερινά πάνω στην οροφή, τα οποία δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, πολλαπλασιάζονται.
0: Μεταξύ την ίδια στιγμή, το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν πόροι που κατευθύνονται στη δικαιοσύνη. Και την ίδια στιγμή που συμβαίνουν αυτά τα κοσμικά, υπάρχει για παράδειγμα μια προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη στους ιατροδικαστές.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ
1: αυτό.
0: Ενδιαφέρον. 700.000 ευρώ είναι αυτό το πρόγραμμα, λοιπόν. Για αυτό το...
1: Είναι η επιμόρφωση, καλά, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Φαντάζομαι να. Η τεχνητή
0: πάλι
1: νοημοσύνη.
0: Από το NGI είδηση είναι αυτή. Συγκεκριμένη από ρεπορτάζ για ένα θέμα τέτοιο. Θέλω να πω, υπάρχουν και άλλα κονδύλια που δίνονται στον εξυγχρονισμό στην ψηφιοποίηση. Είδαμε τις τηλεοράσεις.
1: Οι τηλεοράσεις αυτές τι είναι, ναι, μέσα, τι μας τις βάλατε? Πότε θα μπει το σύριαλ, αλλά... το ωραίο να το βλέπουν οι θεατές?
0: Πού κατευθύνονται αυτά τα κονδύλια, λοιπόν, ίσως είναι το πρόβλημα, διότι το να έχουμε ασφάλεια στους διακόπτες, πει ασφάλεια, υποδομές, να αξιοπρεπείς συνθήκες, θα πρέπει να ήταν προτεραιότητα.
1: Μα προτεραιότητα είναι και η ασφάλεια μέσα στις αίθουσες. Εσύ έχεις δει καμία αίθουσα στην οποία να είναι εξοπλισμένη, να μπαίνεις μέσα και να νιώθεις ασφαλής? Να έχει δικαστική αστυνομία ή απλούς αστυνομικούς μέσα? Είναι όλοι 5, 10, 12 μαζί. 12 μαζί πηγαίνουν, βλέπουν μία πόρτα απ' έξω και τη βάφουν. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Ότι έχουν εντολές, απλά κάντε τη βόλτα σας εκεί πέρα, ή μην κάνετε βόλτα ή μην ασχολείστε με κανέναν.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχει πολύ λίγες εξαιρέσεις που έχω παρατηρήσει μέσα στις ποινικές αίθουσες πιο πολύ, αλλά στις αστικές είναι άδειο, το μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Μάλιστα.
1: Να μπεις, να βγεις. Κάνανε και κάποιες, δεν είδα σε ποιος δημοσιογράφος το έκανε αυτό, όπου στην Ευελπίδων δεν μπήκε μέσα στο δικαστικό μέγαρο χωρίς έλεγχο. Έκανε ό,τι ήθελε. Μπήκε μέσα από το πάρκινγκ, ανέβηκε κανονικά επάνω και δεν τον έλεγξε ποτέ κανείς. Ούτε ήξεραν ότι ήταν εκεί πέρα μέσα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Μα είναι δυνατό να υπάρχει αυτό? Πρέπει κάποια ιδιωτική εταιρεία με ασφάλεια να έρθει και στα δικαστήρια.
0: Γιατί ιδιωτική εταιρεία?
1: Μα καλά, δεν βλέπεις τους δημόσιους τι κάνουν εκεί πέρα? Αστυνομικοί έχουν μεγαλύτερη κοιλιά και από τους προέδρους.
0: Το θέμα συντονισμού είναι στο πρωτοδικείο Αθηνών, είναι δίπλα στην Γαδά. Δεν είναι απομονωμένο κάπου σε επικίνδυνο σημείο. Εκεί είναι όλοι οι αστυνομικοί που πρέπει να είναι.
1: Μήπως εδώ πέρα στην Ελλάδα πρέπει πρώτα να γίνει το περιστατικό και μετά? Δεν έχουμε πρόληψη του μιας έντασης. Βγαίνουν έξω από το δικαστήριο, φωνάζει ένας τον άλλο. Δεν θα πρέπει εκεί πέρα ένα όργανο της αστυνομίας να πει ηρεμήστε, μην φωνάζετε?
0: Υπάρχει δικαστική αστυνομία.
1: Ναι, αυτό, τι αστυνομία είναι αυτό? Και οπλοφορούν.
0: Οπλοφορούν. Μάλιστα.
1: Πω. Φαντάζεσαι να χρειαστεί.
0: Κάτω από το κουστούμι ένα αλεξίσφαιρο.
1: Από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να σιγά σιγά ο δικηγορικός σύλλογος να μας δίνει και εμάς μερικά έναν εξοπλισμό για να νιώθουμε άνετα όταν αγορεύουμε και είμαστε κάτω από το έδρανο.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να ολοκληρώσουμε και την είδηση, αποφασίστηκε λοιπόν ότι θα υπάρχουν εισόδους συγκεκριμένες στο πρωτοδικείο Αθηνών μόνο μέσα εκεί. Και μόνο από εκεί θα γίνει την πρόσβαση για όλους, με αποτέλεσμα δημιουργούνται ουές, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, πολύ πιο επικίνδυνο από ό,τι ήταν προηγουμένως.
1: Πότε θα ξεκινάει δηλαδή η δικάσιμο? 9 η ώρα σου λέει.
0: Να πας
1: και έρχεσαι στην είσοδο 9 παρατέταρτο. Θα μπεις μέσα 9 η ώρα?
0: Όχι.
1: Ή θα μπεις 10 η ώρα εκεί μέσα?
0: Όχι.
1: Ωραία. Ρίμιν. Δικαστήκατε, Ρίμιν, κυρία μου. Καλή συνέχεια.
0: Ναι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πού
1: είναι ο μάρτυρας στην έξοδο? Καλά. Συνεχίσει. Μα είναι εδώ πράγματα απλής λογικής. Και για ποιο λόγο έχουμε και το ωράριο που είναι μέχρι τις 3 η ώρα και δημιουργείται κόλλημα υποθέσεων, ειδικά στις ποινικές αποθέσεις αυτές που πάνε τόσα χρόνια πίσω?
0: Λοιπόν, δεν άλλαξε και τίποτα.
1: Ας αλλάξει, ας μπει καινούριος πρόεδρος, έτοιμος, φρέσκος, να βγάλει την απόφαση από τις 3 και μετά. Να είναι έτοιμος. Να έχει διαβάσει την υπόθεση, να ξέρει μέσα τι γίνεται.
0: Αυτό το διάστημα ταλαιπωρηθήκαμε πολύ και με τις αποχές των δικαστικών υπαλλήλων που καλά κάνανε οι άνθρωποι. Αλλά ήταν πραγματικά ταπεινάκια πολύ δύσκολα. Ξεκινούσαν αργότερα, γινόταν ένας χαμός.
1: Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει.
0: Όλοι μας τι τραβάμε εκεί μέσα.
1: Εμείς περισσότερο είμαστε. Οι πιο που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη είμαστε εμείς οι δικηγόροι.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή. τις προάλλες είχε 40 υποθέσεις και ο άνθρωπος εκείνη τη μέρα. Τι να καταλάβω.
1: Και άκουσε 40, επί 80.
0: Αστικό, okay.
1: 80 δικηγόρους θα έχει αυτός ο άνθρωπος από κάτω και θα προσπαθούσε να ψηρεμήσει.
0: Ναι.
1: Στα πλημελήματα. Τι θα έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Φανταστείτε τώρα ένας πρόεδρος. Τι απίστευτο είναι αυτό το γεγονός. Να έχει
0: δύσκολο.
1: Κάθε μέρα 80 δικηγόρους στον άλλο τόσους μάρτυρες.
0: Εντάξει, δεν θα έχει κάθε μέρα 80, μισές θα αναβληθούν, άλλες δεν θα γίνουν, δεν θα προλάβουν το ΡΑΙΟ.
1: Συγγνώμη, εγώ μία φορά να έχω 80 συναδέλφους από κάτω να προσπαθούν να αγορέψουν.
0: Ο καθένας να με πείσει
1: ότι Παναγία μου, μετά τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις μετά. Θα πρέπει να φύγεις.
0: Πραγματικά τη δουλειά σου είναι δύσκολο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο κλίμα. Στην Κέκυα, το αναφέρω το περιστατικό, νομίζω στο Mega Channel ήταν το ρεπορτάζ, είχαμε μια περίπτωση απάτης ιδιαίτερη και το αναφέρω γιατί και άλλα ρεπορτάζ έχω, αλλά δεν χρειάζεται να... Οι απάτες πραγματικά είναι τόσες πολλές, με τόσους τρόπους. Εδώ συγκεκριμένη περίπτωση, 200.000 ευρώ πήραν από 79 χρονών άνθρωπο, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΔΕ, και το ιδιαίτερο ποιο είναι, ότι όταν αντιλαμβάνεται ο άλλος ότι είναι απάτη και τους λέει δεν θέλω και κλείνει την πόρτα, μετά από λίγο εχότανε ντυμένοι αστυνομικοί και λέγανε να σας βοηθήσουμε αν θέλετε κάτι και τα λοιπά. Και συνεχίζανε το ίδιο. Οπότε, με λίγα λόγια, σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε υποψία μιας τέτοιας απάτης, καλούμε την αστυνομία αμέσως.
1: Εκεί δεν μπορείς
0: θέλω
1: να
0: το επισημάνω, καλούμε αμέσως την αστυνομία γιατί μπορεί με διάφορους τρόπους να προσπαθήσουν να μας ξεγελάσουν με άλλον τρόπο, πραγματικά.
1: Γύρισαν
0: πίσω σε αστυνομικοί λοιπόν και είπαν αυτό και έγινε η κλοπή.
1: Έτσι ναι. Ακριβώς όπως τα λες εκεί πέρα, επειδή έχω οικογενειακό μου μέλος έχει πέσει θύμα σε τέτοιες απάτες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αναγνωρίσεις αλλά και να κάνεις ό,τι μπορείς για να θωρακιστείς. Σου κρατάνε συνεχόμενα τις γραμμές ανοιχτές ή κάνουν εμφάνιση μπροστά σου ντυμένοι, υποδεόμενοι τη ΔΔΕ ή τον αστυνομικό. Τι θα κάνεις? Θα το πιστέψεις και θα πέσεις θύμα αυτής της απάτης, κάνοντας βέβαια μετά τις απαραίτητες εγκλής και καταγγελίες και τις μηνύσεις, ίσως τους βρούνε. Έτσι. Γιατί είναι συνήθως τα ίδια άτομα κάθε φορά και έχουν και άλλο σενάριο.
0: Και άλλο σενάριο, μα εξελίσσονται αυτό. Δηλαδή βλέπουμε τα ποσοστά γενικά να αυξάνονται και καλά στις ηλεκτρονικές έχουν εκτοξευτεί, αλλά και με κάθε πιθανό τρόπο εξελίσσονται. Θέλει προσοχή, απλά το αναφέρω.
1: Είναι απίστευτη και εδώ πέρα αυτό το περιστατικό πόπο 200.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα έχει εκεί ο άνθρωπος να κάθονται. Ή τα έχει για το δικό τους προσωπικό
0: αυτό
1: λόγο.
0: Και πώς ξέρανε ότι τα έχει.
1: Πώς ξέρανε, έλαντε, ναι, πώς το ξέρανε αυτό.
0: Δηλαδή, πώς το ξέρανε.
1: Θα το μου βρούμε. Αν τους πιάσει η αστυνομία και κάνει μια κυκλική έρευνα ή αν ενδιαφερθούν παραπάνω αυτοί που τον προσέχουν τον παππού, θα μάθουνε.
0: Όπω. Πουθενά δεν ασφαλεί ούτε στους λογαριασμούς. Στους λογαριασμούς εδώ μεταξύ, μιας και λέμε για τα
1: επιχειρήματα. Είσαι θύμα ηλεκτρονικής απάτης. Ξαφνικά εκεί που ήσουν στο email σου ήρθε κάποιο μήνυμα από την ΑΔΕ, από μια τράπεζα Πειραιώς. Έκανες κλικ και είδες να γίνεται μεταφορά. Τι πρέπει να κάνεις εκεί? Κατευθείαν να καταγράψεις το περιστατικό, να καλέσεις την αστυνομία και να πας στο δικηγόρο σου. Αλλιώς δεν θα αποζημιωθείς, δεν θα γυρίσουν τα χρήματα ποτέ πίσω.
0: Έτσι. Και στην τράπεζα. Κατευθείαν αφισβήτηση συναλλαγής απευθείας. Αυτό με τους λογαριασμούς πάντως, πέρα από το θέμα της απάτης γενικά, πολλές απορίες δημιουργούνται και στο πώς κατάσχεται ένας λογαριασμός, πώς.
1: Τώρα
0: ναι,
1: πλέον,
0: να ανοίξουμε λίγο το κλιματιστικό.
1: Τώρα πλέον.
0: Λίγο το ξέχασα.
1: Με γρήγορες διαδικασίες.
0: Δεν το καταλαβαίνεις λοιπόν και ξαφνικά πας να μπεις στο λογαριασμό και βλέπεις ότι είναι μπλοκαρισμένος. Πώς γίνεται αυτό? Όταν υπάρχει απέτηση. Απέτηση λοιπόν διαβεζική. Πολύ ωραίο feedback έτσι για να συνεχίσω. Ευχαριστώ. Τότε μπορεί κάποιος να κατάσχει λογαριασμούς στέλνοντας κατασχετία στις τράπεζες και έπειτα στον οφειλέτη. Που σημαίνει ότι πρώτα κατάσχονται και μετά το μαθαίνεις εσύ. Και είναι το λογικό γιατί αλλιώς, αν το ήξερες πρώτα
1: εσύ. Σιγά μην το μάθεις.
0: Ναι. Το δε δημόσιο δεν προειδοποιεί καν. Δηλαδή στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα, αν μπορεί κάποιος να τα δει, ή καθόλου. Οπότε, αν δει κάποιος κατάσχεση από δημόσιο, ΕΦΚΑ ή εφορία, τότε εκεί Είναι άλλες διαδικασίες.
1: Αν χρωστάς, λέω, αν γνωρίζεις, ναι. Στο ΦΠΑ, αν χρωστάς, τι γίνεται, ξέρεις. Σου έχει τύχει ποτέ.
0: Να είναι έλεξη πρόθεσμο και να
1: λάβει. Να είναι έλεξη πρόθεσμο, να το αγνοεί ο άνθρωπος ο οποίος είχε οφειλές στο ΦΠΑ. Κατευθείαν στα παίρνει.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Κατευθείαν, έτσι, εάν υπάρχουν τα χρήματα αυτά, έτσι, στα έχει ρουφήξει, όχι επίδοση, όχι διαταγή πληρωμής, όχι τίποτα. Κατάσχεση. Και αυτό είναι κάτι, ναι, απίστευτο.
0: Τίποτα.
1: Να, που συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή, ο ΦΠΑ έχει προτεραιότητα από όλους τους υπόλοιπους, ναι, που ζητάμε θέμα. Χρήματα.
0: Γενικότερα, πέρα το ΦΠΑ, στην ουσία, ένα πρόστιμο παράδειγμα. Γράφεται ένας αλγόριθμος στο τάξη, το προσωπικό σου, και συνέχεια όλα είναι δεσμευμένα, χωρίς να έχει υπάρξει τίποτα. Έτσι είναι. Εκ των υστέρων όμως έχουμε άμυνες. Δηλαδή, εκ των υστέρων κάθε πράξη ανακόπτεται. Και έχει ενδιαφέρον πολλές φορές το εξής. Και συμβαίνει φυσικά καθημερινά. Ένα παλιό χρέος που είχε ξεχαστεί κάπου στην ΔΟΗ, κάπου είχε παραπέσει πριν 20 χρόνια, 25-30. Σήμερα το θυμούνται λοιπόν και θέλουν να κάνουν κατάσχεση. Τι κάνουν? Στέλνουν ένα χαρτί, την ατομική ειδοποίηση, η οποία θα έρθει ηλεκτρονικά κατά κύριο λόγο. Και έπειτα κάνουν κατάσχεση σε λογαριασμούς. Και εκείνη τη στιγμή μπορεί λοιπόν αυτός του οποίου έχουν κατασχεθεί λογαριασμοί, εν πάση περιπτώσει, να με ανακοπή να προβάλλει την παραγραφή της απέτησης. Οπότε εδώ η παραγραφή είναι κάτι που προβάλλεται δικαστικά επί των πράξεων αυτών. Μην λέω πολύ τα νομικά, έχω νομική ανάλυση, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άμυνες δικαστικές κατά των πράξεων αυτών. Απλά έχουν προθεσμίες. Σύντομες.
1: Εννοείται ότι έχουν προθεσμίες. Έχετε ένα χρέος το οποίο είναι στην ηλικία και μεγαλύτερο από το παιδί σας. Αν το χρέος σας ήταν άνθρωπος, θα είχε τελειώσει στρατό, θα είχε πάει στο πανεπιστήμιο, θα είχε τη δικιά του δουλειά. Και όμως αυτό το χρέος έρχεται κατευθείαν και σου δεσμεύουν την περιουσία. Τι μπορούμε να κάνουμε, συμπολίτες μου που με ακούτε, κατευθείαν ανακοπή. Πηγαίνετε στον πλησιέστερο συνάδελφο δικηγόρο και του ζητάτε, μου είχε γίνει αυτό και αυτό και αυτό, το οποίο για τους λόγους που θα σας πει μπορεί να ανακοπτεί και να συνεχίσετε τη σταδιοδρομία σας με άρση των κατασχέσεων.
0: Πολύ σωστά. Επίσης, πολλοί που θέλουν να ρυθμίσουν για να φύγει, δηλαδή τι σου λέει η ΔΟΗ, επικοινωνείς απευθείας με την εφορία κάποιος λοιπόν και του λέει ότι για να μπορέσει να φύγει η κατάσχεση, να δρανοποιηθεί, όχι να φύγει τελείως, πρέπει να υπάρξει ρύθμιση. Οπότε αυτό που κάνουν μετά κάποιος μπορεί να κάνει, να το ρυθμίσει. Πώς? Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι. Αυτή η ρύθμιση των 72 δόσεων θα είναι όταν ξεκινήσει να ισχύει για χρέη που ήταν ληξιπρόθεσμα μέχρι ένα ποσό και υπάρχει ο εξοδικαστικός ο οποίος δίνει δυνατότητα ρύθμισης. Εκεί λοιπόν, ας πούμε ότι ρυθμίζουμε με τον εξοδικαστικό για παράδειγμα, θα πρέπει να βγει η ρύθμιση, να ξεκινήσω να την πληρώνω, να πληρώσω την πρώτη δόση, να ενεργοποιηθεί και μετά να ξανακάνω αίτημα να αδρανοποιηθεί η κατάσχεση. Και τότε θα έχω πρόσβαση στο λογαριασμό μου ξανά, αφού ρυθμίσω για το μέλλον. Το να αποδεσμεύσουν αυτό που έχει ήδη μέσα είναι άλλο θέμα. Το οποίο στη συνέχεια ζητά ή να πέσει με στη ρύθμιση ή να γυρίσει. Μάλλον να πέσει με στη ρύθμιση θα γίνει, δεν νομίζω να επιτρέψει. Αλλά για το μέλλον να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Για μια επιχείρηση είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για οποιονδήποτε είναι σημαντικό, αλλά λέω, που θέλει να έχει ένα λογαριασμό ανοιχτό.
1: Ναι. Έχω ερώτημα. Έχω ερώτημα από ακροατή, αν επιτρέπετε. Θέλει, λέει, ο άνθρωπος αυτός, τώρα είναι φαντάζομαι μεγάλης ηλικίας από ό,τι βλέπω. Θέλω, λέει, να κάνω πτώχευση. Αλλά δεν θέλω, λέει, να μπω στον εξοδικαστικό.
0: Ναι, φυσικά.
1: Είναι ευνοϊκό αυτό, ρωτάει.
0: Δεν χρειάζεται να κάνει κανείς εξοδικαστικό για να υποβάλει έτσι πτώχευση. Εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια προσπάθεια ρύθμισης. Το πω απλά, ενώ η πτώχευση είναι η πτώχευση. Επομένως, μπορεί να πτωχεύσει κανείς απευθείας. Τώρα, αν είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση σωστό. Προτινόμενο, πρέπει να εξεταστούν οι ειδικοί παράμετροι κάθε υπόθεση. Έτσι. Αυτό που έχουμε στο νου μας γενικότερα για την πτώχευση είναι ότι υπάρχει απαλλαγή από όλες τις οφειλές μετά την πάροδο των απαραίτητων διαδικασιών και χρονικών διαστημάτων, το σύνολο των οφειλών, και ταυτόχρονα χάνεται η περιουσία που υπάρχει με εξαίρεση τους ευάλωτους και το πρόγραμμα πρώτης κατοικίας που θα ξεκινήσει να ισχύει και θα αφορά την μίσθωση της οικίας για 12 έτη. Επομένως, θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να τα συνδέουμε αυτά τα δυο απαραίτητα.
1: Ακούσατε. Το κάνουμε και χωρίς να βγείτε στον εξοδικαστικό σας. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβάστε. Είναι μια φυσιολογική, μια στην επιχειρηματικότητα πολλών ανθρώπων, είτε έχουν ατομική επιχείρηση είτε κάποιο άλλο είδος εταιρεία, να γεμίσει χρέη Μα είναι και λογικό. Αφού με το που θα σου δούνε ότι έχεις κάνει μία παρατυπία ή θα θεωρήσουν ότι κάτι πας να κάνεις ή κάτι το οποίο θεωρούν ότι έχεις κάνει εσύ και έχεις πλουτίσει παράνομα, θα σου πετάξουν μία φούσκα με ένα πρόστιμο και ποιος θα μπορέσει μετά να το πληρώσει αφού δεν θα έχεις έσοδα και θα έχεις όλα στην περιουσία σου παγωμένα. Είναι δυνατόν να τα καταφέρεις? Οπότε προσφεύγεις να κάνεις αυτή τη διαδικασία, να έχεις λίγο καιρό για να ξαναξεκινήσεις από την αρχή.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι πάντως όπως
1: θα... δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Μα σου βάλει ένα πρόστιμο ξαφνικά 50-60 χιλιάρικα, 40 ή 20, πώς, τι θα κάνεις?
0: Τι φόβο έχεις το, έχει κάποιος που έχει επιχείρηση ξαφνικά τυχόν, γίνει κάτι λάθος?
1: Ακριβώς, μην τυχόν πεπέσει σε κάποιον έλεγχο και ο έλεγχος αυτός γίνει, όπως γνωρίζεις, πολύ επιφανειακά και πολύ γρήγορα. Είναι ένας έλεγχος ο οποίος με τη μία σου βάζει ένα πρόστιμο χωρίς να έρθουν και να γίνει μια αυτοψία.
0: Αλγόριθμος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ένας αλγόριθμος.
1: Πήρατε παραπάνω ντομάτες, πήρατε παραπάνω κασέρια, κάνατε περισσότερες πίτσες και δεν δηλώσατε τις πίτσες οι οποίες ήταν να ετοιμαστούν, ναι, και τις πουλήσατε. Α, έχετε κάποια, έχετε κάνει, ναι, κάποια φοροδιαφυγή, πληρώστε αυτό από τώρα.
0: Ναι, από τώρα να ξέρουμε πόσες
1: πίτσες. Τι θα κάνει ο άνθρωπος? Είτε είναι πίτσες, είτε είναι σάντουιτς, είτε είναι γραφική ύλη, είτε είναι το οτιδήποτε. Έχει ένα πρόγραμμα η εφορία η οποία θα σου πει: έχετε πάρει παραπάνω ύλες. Τι τις κάνετε, τις αφήσατε στο ψυγείο να χαλάσουνε?
0: Ναι, ναι, τις πετάξατε όλες αυτές? Ή κάνετε μεγάλες πίτσες?
1: Έτσι ακριβώς. Άρα είχατε περισσότερη κατανάλωση, στην οποία δεν κόπηκε το αρμόδιο, η απόδειξη. Οπότε ξεκινήστε τώρα να μας αποδείξετε ότι δεν το κάνετε αυτό.
0: Ναι, ναι, είπε εγώ.
1: Με δεσμευμένα τα πάντα.
0: Σωστά. Σωστά. Με βάση το τι θεωρούν αυτοί, πόσα γραμμάρια περιέχει κάθε πίτσα όμως. Η δική μου πίτσα μπορεί να έχει περισσότερα γραμμάρια.
1: Αυτά είναι ενστάσεις και ισχυρισμοί
0: που θα τα αποδείξω στο μέλλον αφού γίνει η κατάσχεση και φύγει το πρόστιμο, όταν θα κάνω ανακοπή και θα πάω ή προσφυγή. Εν προκειμένου προσφυγή και θα πάω στα διοικητικά.
1: Αυτά φαντάζομαι οποιοδήποτε επιχειρηματίας έχει στο νου του. Είναι τόσο εύθραυστη η οικονομία μας που ένα μικρό πρόστιμο μου σου βάλει 5, 10, 15. Είναι πολύ δύσκολο να το ρυθμίσουν πολλές επιχειρήσεις. Δεν βλέπουμε τα μαγαζιά στην Αθήνα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα οποία κλείνει το ένα πίσω από το άλλο. Από τα πολύ αυξημένα ενίκια και από όλες τις δυσκολίες που περνάνε, έχουν και την εφορία.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε 2-3 λεπτάκια και να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τη θεματολογία έτσι πιο διαφορετική.
1: Εννοείται να επιστρέψουμε. Τι παρατήρησα χθες προχθές?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω κιόλας αν τις προκοπείς.
0: Όχι.
1: Αλληλοκατηγορούνται πλέον μαζί τους όλοι οι πολιτικοί και κάνουν μηνύσεις. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να κινητοποιήσει και το λαό. Δηλαδή χρησιμοποιούν τις νόμιμες διαδικασίες για να λάμψει η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ο ένας τον άλλον μηνύσεις για ψευδή στοιχεία.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Και ειδικά το ρεκόρ το έχει ο κύριος Γεωργιάδης. Στις αυτά δικιά, φαντάζομαι, ναι, έτσι. Παντού έχει κάνει
0: μηνύσεις.
1: Έχει κάνει μηνύσεις. Από ό,τι βλέπω, η Κωνσταντοπούλου. Ή αυτή έχει περισσότερο.
0: Το είναι δικηγόρο όμω, λέει και δουλειά τη. Θα μου πει άλλε προσωπικέ υποθέσει, άλλο δουλειά σου.
1: Αυτά εδώ τώρα λένε. Πιάσανε τον κύριο.
0: Ποιο έχει κάνει πιο πολλέ μηνύσει από του γιο του, ο Γιωργιάδη Κωνσταντοπούλου? Δεν ξέρω.
1: Τώρα είναι και αυτό τρομερό. Δηλαδή. Δηλαδή, αν λέει ψέματα για κάποια δήλωση, εγώ θα έκανα το εξή. Όχι να το πάω στο ακροατήριο, θα έβγαζα εγώ να δείξω τη δικιά μου αλήθεια από τη στιγμή που γίνεται αυτή η κατηγορία. Γιατί με το που θα το κάνουμε αυτό, θα δείξουμε ότι ψεύδεται η άλλη πλευρά.
0: Για να μην μπορείς, ναι.
1: Του λένε για το κτηματολόγιο. Δεν ξέρω κι άλλες αν είναι αληθινή αυτή η
0: είδηση. Να μην απασχολείς και έναν εισαγγελέα μόνο για σένα τώρα.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, αν έχεις 30 μηνύσεις το μήνα, με ασχολούμαστε.
1: Κανάλια, όλοι θα έρθουν. Και μέχρι να περάσει τον έλεγχο, πω.
0: Δικαστές, ανακριτικοί υπάλληλοι, άντε, ελάτε καταθέσεις, δικογραφίες, όλος ο χαμός
1: αυτός. Από ποια αίθουσα θα μπεις, ποιος θα σε ελέγξει.
0: Και πας καταθέτεις εσύ για τη δική σου υπόθεση και πάλι 2 χρόνια μετά.
1: Εσύ, 2. Σε 2. Αυτό, ναι, δεν θα δικαστεί ποτέ. Από την αναβολή στην αναβολή.
0: Ξέρω, η λογική είναι ότι αφού λέει κάτι ψέματα, θέλω να τιμωρηθεί. Και γίνεται και για παραδειγματισμό για τους άλλους, να μην μιλάνε για σένα και για να μην ξαναπεί ο ίδιος
1: ψέματα. Ας τιμωρηθεί, ας του κάνει μια αγωγή. Ας του κάνει μια αγωγή.
0: Ακριβώς.
1: Πάει και το πάνε στο ποινικό.
0: Και πάλι, δεν ξέρω.
1: Η συκοφαντία που υπέστη ο Τάδε, ο κύριος Ανδρουλάκης, από αυτά που λέει ότι είναι ψευδή. Δεν γνωρίζουμε. Μπορεί και να είναι όντως. Είναι. Δεν ξέρουμε. Θα φανεί. Ας μην κάνει την μήνυση, ας πάει να κάνει μια αγωγή. Με συκοφαντήσατε. Έχω διαφυγόντα κέρδη από όλο αυτό που έγινε.
0: Ναι, και αυτό.
1: Και τα θέλω πίσω.
0: Και αυτό είναι λίγο διαδικασία περίεργη. Προσβολές από δημοσιεύματα. Έχω χειριστεί αρκετές υποθέσεις για να δω ότι δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Καταρχήν ο νόμος λέει ότι αν έχω μια προσβολή από δημοσίευμα, κάποιο site γράφει για έναν δημοσιοπρόσωπο, κάποια τηλεόραση ή και στο Facebook ακόμα οποιοδήποτε από εμάς, που κάποιοι βρήσαν τον κύριο Γεωργιάδη, αν θυμάμαι καλά, στο παρελθόν και τους έκανε και αυτούς μήνυση και τους συνέλαβαν και όλα τι έγινε. Λοιπόν,
1: δεν μπορούμε βρίζουμε. Όλοι οι ακροατές μας. Θέλετε να ξεσπάσετε, είστε πίσω από το πληκτρολόγιο σας. Να ξέρετε ότι έχετε και ποινικές ευθύνες.
0: Οι αγωγές όμως εκεί πέρα ζητάς αποζημίωση. Ωραία, ζητάς αποζημίωση από ποιον? Καταρχήν πρέπει να στείλεις ένα εξώδικο. Πρέπει να σταλεί ένα εξώδικο λοιπόν από αυτόν ο οποίος έχει προσβληθεί στον άλλο, με το οποίο του ζητάς συγγνώμη και να ανακαλέσει. Αν λοιπόν αυτός ανακαλέσει και ζητήσει συγγνώμη, τη συγγνώμη και την ανακαλέσει, γράψει το κείμενο που θέλεις κιόλας, έτσι. Δεν έχεις αστική αξίωση, δεν μπορείς να συνεχίσεις να εξακολουθήσεις την άσκηση αγωγής. Αν δεν ανακαλέσει όμως, έχεις δικαίωμα να ασκήσεις αγωγή. Άρα το πρώτο να κάνεις είναι αυτό. Έπειτα, ένα θέμα. Δηλαδή, ένας δημοσιογράφος δεν έχει καθήκον να ψάχνει και να βγάζει θέματα. Άρα αυτό που λέει, που είναι έρευνά του, έχει κάνει μια έρευνα και θέτει ερωτήματα και λέει, παράδειγμα, κύριε Υπουργέ, για αυτό το θέμα, τι έχετε να μας πείτε?
1: Εκεί είναι υποχρεωμένος να απαντήσει ο υπουργός. Έχει κάτι στο. Ο δημοσιογράφος έχει κάνει έρευνα, όλα θα τα πει.
0: Ναι. Και κάποιοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση κάνουν αγωγή και λέει, έβγαλε το όνομά μου. Θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος βέβαια, και είναι ψευδές.
1: Εντάξει, εκεί πέρα.
0: Ή με εμφάνισε κάπως περίεργα, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ελευθερία του λόγου προστατεύει τον δημοσιογράφο από όλα αυτά τα πράγματα. Όταν κάνει σωστά τη δουλειά του.
1: Είσαι δημοσιογράφος και έχεις πέσει θύμα καταγγελίας από κάποιον υπουργό και βουλευτή. Επικοινώνησε μαζί μας.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τι να το πούμε, κατευθείαν του ανθρώπου. Αντί να κάτσει να απαντήσει μετά από έρευνα.
0: Και το μέσο, δηλαδή τα site, τα κανάλια, όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ένα σώμα αγωγές και χειρίζονται από ανθρώπους που προσβλήθηκαν. Κάποιος είπε κάτι σε μια εκπομπή που κάτι το είπε καλά κτλ. Η δικαιοσύνη καταναλώνει πολύ πόρους αυτό το ζήτημα γενικότερα. Όχι, δεν πρέπει να υπάρχουν όρια, δεν λέω κάποιος να βρίσει ή να απειλήσει, αλλά θα έπρεπε λίγο ίσως να μην εμπλέκεται τόσο ενεργά η εισαγγελία τουλάχιστον με αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται. Εννοείται, ναι, και συμφωνώ.
0: Ήδη η δυσφήμιση δεν είναι ποινικό αδίκημα. Μόνο η συκοφαντική είναι πλέον.
1: Μεταξύ εκεί πέρα που το ανέφερε, είναι συκοφαντική δυσφήμιση. Βγήκε πάνω στα έδρανα μεταξύ.
0: Ναι.
1: Άλλους υπουργούς και βουλευτές και είπε αυτά και αυτά.
0: Θα πούμε δύο λόγια ακόμα έτσι γι' αυτό και θα επανέλθουμε και με άλλα θέματα. Προς το παρόν όμως θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς. Μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης. Είμαστε δικηγόροι, επιστρέψαμε για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής αυτής. Πρωτού μπούμε στην συνέχεια των ειδήσεων, έτσι τώρα είδα κάτι το οποίο...
1: Α, το είδες, να το σαχαρόμα ανεβαίνει, είναι 70 και ανεβαίνει. Είδες, σου είπα, έφαγα τις καραμέλες μου, μια χαρά.
0: Μπράβο. Μπορεί οποιοδήποτε να κάνει, πώς να το πω τώρα αυτό, ότι θέλει, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου, να έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες για το δημόσιο, να παίρνει μισθώματα από το δημόσιο και διάφορα, ενώ ταυτόχρονα είναι βουλευτής, είναι υπουργός, είναι αιμόδιος για κάτι, είναι πρόεδρος κόμματος, όλα αυτά.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Δεν είναι λίγο...
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, απαγορεύεται να έχει την οποιαδήποτε σχέση. Αυτό εδώ το ξεδιαλύνουμε ειδικά και νομικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, στις δημόσιες συμβάσεις.
1: Δημόσιες συμβάσεις, επιχορηγήσεις, ό,τι και να είναι, δεν μπορούν να έχουν σχέση.
0: Δηλαδή υπάρχουν παραθυράκια.
1: Τι παραθυράκια, ναι, να τα πουλήσω στον πατέρα μου και ο πατέρας μου να τα παίρνει.
0: Θεωρητικά συμβίβαστο ισχύει για όλους, αλλά μια απευθείας ανάθεση. Μπορεί να γίνει σε συγγενή.
1: Δεν μπορεί να γίνει ως 30.000 ευρώ, νομίζω.
0: Υπάρχουν τρόποι. Και στα ποσά, υπάρχουν τρόποι και στον τρόπο σύναψη των συμβάσεων. Άλλο μια σύμβαση και άλλο μια ανάθεση. Είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος. Η επιλογή μπορεί να γίνει απευθείας. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Πάρα πολλά. Και όχι η κρυφά. Το ότι ανακάλυψα κάτι.
1: Έτσι.
0: Δημόσια. Σε διάβγεια. Ρεπορτάζ. Ιστορίες, αυτά τα χρόνια τα έχουμε δει όλα.
1: Έτσι συνεχίζουν.
0: Ναι.
1: Έτσι μπαίνουν οι οικογένειες. Ασταμάτητα όχι. Χρόνια συνεχόμενα οικογένειες κυβερνάνε.
0: Ναι, δηλαδή δεν φτάνει ο ένας, πρέπει όλοι γύρω-γύρω στην οικογένεια να είναι κάπου.
1: Και κάπου ψηλά, όχι να είναι κάπου υπάλληλοι, να είναι κάπου ψηλά. Αφού είμαστε εμείς, πάρει και εσύ την επιχορήγησή σου.
0: Ένα απλό παράδειγμα. Κάποιος έχει υπό τον έλεγχό του, υπό την εποπτεία του, είναι υπεύθυνος για να πραγματοποιήσει ένα πρόγραμμα, οτιδήποτε. Να βάλει λάμπες. Λέει λοιπόν το γιο του, κάνει μια εταιρεία με λάμπες, βάλει αυτή την προσφορά.
1: Φέρε δύο κοντέινερ με λάμπες, έχουμε λάμπες.
0: Σε 6 μήνες έχει την εταιρεία, κάνει αυτή την προσφορά που θα σου πω, όπως σου πω, και θα πάει
1: και θα
0: τόσα χιλιάρικα. Για να βάλεις λάμπες που κάνουν 10 φορές κάτω. Αυτό γίνεται. Και δεν θα είναι ο γιος, θα είναι ο γαμπρός, θα είναι η νύφη,
1: δεν
0: θα είναι ο παππούς. Και βλέπουμε νεοσύστατες εταιρείες να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και να διαχειρίζονται κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και εθνικά, κυρίως του Ταμείου Ανάκαμψης που εκεί τα μοιάσανε και τα μοιάζουν και θα τα μοιάσουν λίγο πριν το τέλος. Γιατί η λογική είναι πια, δεν προλαβαίνουμε, πρέπει να τα δώσουμε όπου να είναι. Θα τα μοιάσουν όλα αυτά με αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε εταιρείες να συστήνονται λίγο πριν τη συμμετοχή τους. Εντάξει. Εντάξει. Καλά. Και τα φάνηκε.
1: Τι σου δημιουργεί αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος να τα ελέγξει αυτά.
0: Αηδία, μια απογοήτευση. Δεν ξέρω τι μου δημιουργεί. Απλά αυτό με κάνει εντύπωση. Όπως είναι ότι είναι διαφάνεια σε αυτό. Δηλαδή γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Και το θεωρούμε φυσιολογικό. Όλο αυτό.
1: Αυτό είναι. Έχουμε συνηθίσει σε αυτό του είδους. Σαν πλεκτάνει έτσι το. Πώς να το αναφέρω αυτό το πράγμα, ότι είναι.
0: Κλέβουνε.
1: Θα μπορούσε να θεωρηθεί ρουσφέτη. Αν δεν ήταν η οικογένειά του, θα μπορούσε να θεωρηθεί ρουσφέτη.
0: Ναι,
1: αυτό το
0: όλο αυτό. Δεν θα πω τη λέξη κλέβουν, όχι. Γιατί ο νόμος είναι νόμος. Ψηφίζουν δηλαδή νόμους που δικαιολογούν αυτή την αξιοποίηση των πόρων προς όφελόν τους, να το πω. Πιο όμαλα. Λοιπόν, και αυτό γίνεται κατά συνήθεια.
1: Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο, μπορείτε να το καταγγείλετε.
0: Πού να το καταγγείλουμε?
1: Να το καταγγείλετε, τι να σας πω. Υπάρχουν γραφεία που ασχολούνται με αυτό. Και σε έναν συνάδελφο άμεσα να πάτε και σε...
0: Τι να καταγγείλουμε? Να μπούμε στη διάβγεια, ένας από οποιοσδήποτε πολίτη θα μπει στη διάβγεια, θα δει τις συμβάσεις.
1: Πώς δεν το κάναμε αυτό τώρα, ρε εσύ, να το τσεκάρουμε.
0: Μερικές φορές το κάναμε στο Τανάκι και μας πέσανε τα μαγιά και λέω τώρα τι βλέπω. Θα είναι στη διάβγεια.
1: Παιδιά, μιλάμε για τρελά.
0: Τα συνέδεια και οι βόλτες από τις υπηρεσίες, από τις αρχές προστασίας δεδομένων πήγαιναν λέγει επιμόρφωση σε όλη την Ασία κινούσανε.
1: Πήγαν να επιμορφωθούν στην Ασία για το τι θα μεταφέρουν εδώ.
0: Στην αρχή τάδε, που τα θυμάμαι, θα τα δούμε. Και μετά, αλλά δεν μπαίνω εδώ μέσα. Στην αχωγία με αυτό είναι. Δηλαδή λέω τι γίνεται. Τόσα χρήματα. Και να πω ταυτόχρονα ότι παρατηρούνται, υπάρχει μια έκθεση που παρατηρείται καινές θέσεις εργασίας και στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα. Και παρατηρείται, εν πάση περιπτώσει, ότι οι περισσότερες καινές θέσεις και ανάγκες υπάρχουν πού, στην υγεία και στην παιδεία. Η υγεία μας είναι έτσι όπως είναι και η παιδεία μας έχει τα προβλήματα που έχει. Θέλω να πω, ταυτόχρονα τα κονδύλια κατανέμονται πού,
1: αλλού, σε άλλα μέρη, σε διαφορετικά. Να ανεβάσουμε την τεχνολογία μας, να ανεβάσουμε τον εξοπλισμό μας, να ανεβάσουμε τη γεωργία μας, η οποία και αυτή τι προβλήματα τραβάει καθημερινά, και δεν μένει τίποτα στο τέλος.
0: Ναι.
1: Άλλο περιστατικό. Είσαι ο αγαπημένος μου γιος και κόρη και είμαι εγώ ο πατέρας. Και σας λέω, παιδιά, ελάτε να με γυροκομίσετε, θα σας κάνω γονική παροχή. Το ακίνητο, όχι δωρεά. Ακόμα πιο δύσκολο το κάνω, έτσι, γιατί εμείς δεν είμαστε για τίποτα εύκολες. Ανάκληση δωρεών, έτσι. Γονική παροχή, πάμε στο συμβολογράφο να σου το κάνω. Τα 3 χρόνια που, ή τα 2 που θα ζήσω, δεν ξέρω, 3, 5, 15, θα το έχετε εσείς και εγώ θα το έχω πει καρπία. Και έλα που πάει ο παππούς. Πολλά περισσότερα έτη παραπάνω και στα τελευταία τα κρίσιμα. Τον αφήνουν τα παιδιά του, γιατί για τους δικούς του λόγους είναι αχάριστη. Μπορεί να κάνει κάτι ο πατέρας αυτός, ο οποίος έκανε γονική παροχή, για να ζητήσει πίσω το ακίνητό του.
0: Και το έχει γράψει όλο ή κάτι στην επικαρπία?
1: Το έχει γράψει και έχει κρατήσει την επικαρπία αυτός.
0: Έχει κρατήσει την επικαρπία.
1: Πάρε 50 εσύ Κωστάκι, πάρε 50 εσύ Ανθούλα.
0: Εφόρου ζωής δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άρα τι θέλει, να πάει την ψηλή ώστε με τα θάνατα να την κάνει κάτι άλλο?
1: Αφού τον άνθρωπο πλέον τον αφήσαν εντελώς και θέλει να τα δώσει τώρα στην τρίτη του την κόρη που τον γεροκομεί τελικά αυτό.
0: Ναι, έχει νόμιμη όμως έχουν οι άλλοι δυο εδώ. Δεν μπορεί να τα δώσει όλα στη μια κόρη. Εκτός να τους αποκλειώσει με διαθήκη.
1: Είναι εν ζωή ο άνθρωπος. Θέλει να το πάρει το ακίνητο.
0: Δηλαδή θα πρέπει ταυτόχρονα να κάνει αποκλείωση, πιστεύω.
1: Γιατί θα μπορεί να κάνει μία αγωγή έτσι ώστε να...
0: Καλά, εδώ θέλει πολύ μία αγωγή. Μία αγωγή με όλα. Πολύ πράγμα θέλει.
1: Πολύ πράγμα θέλει. Το ακούσαν οι κρατές μας. Υπάρχουν σε χωριά, σε πολλά μέρη άνθρωποι που τα κάνουν γονική παροχή αντί για δωρεά.
0: Αχαριστία. Πρώτο.
1: Αχαριστία.
0: Μια αχαριστία. Δεύτερον, αυτή η αχαριστία όταν συμβεί να είναι σοβαρό περιστατικό κάτι. Όπως η εγκατάλειψη είναι σοβαρό περιστατικό. Δηλαδή έχει υποχρέωση γιατροφής στον ανήμπορο γονέα και τον αφήνει.
1: Τον αφήσατε τον άνθρωπο χωρίς φαρμακευτική περίθαλψη και τις ανάγκες του.
0: Και εδώ έχει συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, συγκεκριμένες προθεσμίες μέσα στα οποία πρέπει να γίνει η ανάκληση, η όποια ανάκληση. Οπότε θέλω αγωγή γι' αυτό. Αν αυτή η αγωγή προχωρήσει στη συνέχεια και αποκτήσει την πλήρη κυριότητα και τα. Θα πρέπει να γίνει και μια αποκλήρωση, διότι αλλιώς δικαιούνται νόμιμη μοίρα οι δύο κόρες από τις τρεις, στο παράδειγμα αυτό. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αγωγές νόμιμης μοίρας σίγουρα από τις άλλες δυο, μετά θάνατον, οπότε θα έχει μέλλον.
1: Ορίστε, ορίστε. Λοιπόν, γίνεται, υπάρχει λύση.
0: Υπάρχει λύση.
1: Αν θεωρείτε ότι το ακίνητό σας, το οποίο το πολύ αγαπημένο σας, ζείτε και τόσα χρόνια, το δώσατε και θέλετε να το πάρετε πίσω, μπορείτε να το κάνετε αυτό.
0: Ναι.
1: Να ενημερωθούν, διότι υπάρχουν και κάποια χωριά, ολόκληρες κοινωνίες οι οποίες το κάνουν αυτό με σκοπό να προσέξουν τα παιδιά.
0: Επίσης,
1: τους γονείς.
0: Δωρεά. Συνειδητοποιούμε ότι έχει γίνει δωρεά ενός ακινήτου. Το αντίθετο, σε άλλο παιδί. Όλα. Το αντίθετο δηλαδή ακριβώς. Τα έχει δώσει όλα. Στον έναν.
1: Είστε ένα αδερφάκι. Από τα 3 ή τα 2 και τα έχει πάρει όλα ο αδερφός.
0: Όλο άλλο.
1: Έχετε δικαίωμα κι εσείς να ζητήσετε την νόμιμη μοίρα σας, να τις κάνετε μία αγωγές, είτε πριν το θάνατο είτε μετά.
0: Μετά το θάνατο.
1: Μετά το θάνατο, ναι.
0: Συνυπολογίζονται και οι δωρές που γίναν πριν. Άρα, αν τα έδωσε όλα πριν πεθάνει κάποιος και μετά το θάνατο, λοιπόν, αξιώσει ένα παιδί νόμιμη μοίρα, θα συνυπολογιστούν και οι δωρές που έκανε πριν πεθάνει. Μέμψη άστοχη δωρεά, λέγεται αυτό στο νομικό μας κώδικα.
1: Τι πήρες παραπάνω. Έτσι.
0: Οπότε,
1: και αυτό.
0: Ναι, υπάρχουν και αξιώσεις και από εκείνη τη μέρια. Και πολλά πράγματα που θέλει προσοχή.
1: Υπάρχουν πολλές αξιώσεις, να ενημερώνουμε και τον κόσμο, διότι είναι πράγματα αυτά τα οποία απασχολούν πάρα πολλές οικογένειες και καλό είναι να το ξέρουν.
0: Ναι, και είναι συνηθισμένο να υπάρχουν προστριβές στα ζητήματα αυτά.
1: Σιγά τις προστριβές. Δεν με πρόσεξες, φέρ το πίσω.
0: Ναι.
1: Αφού είμαι κιόλας.
0: Η ασφάλεια είναι επικαεπία εδώ για τον γονέα. Ότι εφόσον ζωή τουλάχιστον θα μένω εκεί. Θα τον νοικιάζω, θα παίρνω του καεπού. Και επικαεπία πωλείται. Απλά είναι εφόσον ζωή. Δηλαδή μπορώ να την πουλήσω εγώ σε έναν κακοποιό και να μένει αυτό.
1: Ή έναν.
0: Για σπάσιμο.
1: Όχι, μην είναι κακοποιό. Γιατί δεν είναι κακοποιό.
0: Έτσι, γιατί.
1: Α, είναι κάποιο άλλο, αλλά θα πω, από άλλο κράτο. Έλα εσύ τάδε από εκεί και θα μένει τώρα εδώ.
0: Ακόμα χειρότερα. Ναι.
1: Τι να πει τώρα και την επικαρπία, και μην το αναφέρουμε αυτό ότι πωλείται, γιατί βγαίνουν και πολλά σε πληστηριασμό και τέτοια και παίρνουν.
0: Ναι, ναι, τα μα έχει τύχει.
1: Έχει μετά και άλλα, και άλλα προβλήματα μετά αυτό το είδο.
0: Επικαρπία, πώ φαίνεται μετά θάνατον. Δηλαδή, αυτό που στάθει θα το έχει, θα μένει εκεί, α πούμε, μέχρι να αποβιώσει αυτό που το έχει την επικαρπία. Μετά θα γίνει πλήρη και η Ιώτα. Θα αποκτήσει η κόρη, ο γιο που έχει την ψηλή.
1: Έτσι ακριβώ. Τώρα. Τώρα σκέφτομαι, βλέπω και όσον αφορά τους πολέμους. Τους πολέμους, λέει ο Πούτιν,
0: ναι,
1: ότι θα δώσει κάποια στιγμή σύντομα ένα τέλος σε αυτό εδώ το.
0: Σε ποιον από όλους τους πολέμους. Γιατί οι πόλεμοι πραγματικά όσο πάει αυξάνονται να μειώνονται. Δημιούργησε προσδοκίες, έτσι κατά τη γνώμη μου, η συνάντηση Τραμπ-Σι, μεγάλη συνάντηση, απλά σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα δεν
1: Κίνα,
0: απέδωσε στην Κίνα και είπα τους καρπούς που να γεφυρώσουν τα χάσματα που μπορεί να υπάρχουν. Οπότε το καλό είναι ότι υπάρχει μια διπλωματία ακόμα στο τραπέζι, αλλά είναι απρόβλεπτος ο Τραμπ, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά απρόβλεπτος. Και εμείς.
1: Εμείς τι να είμαστε. Εμείς είμαστε έρμεα, πηγαίνουμε εκεί πέρα. Είναι.
0: Απλά καηβαίνουν όλα σε εμάς.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος από τη στιγμή που δεν έχει δουλέψει, δεν φαίνεται να έχει περάσει τις δυσκολίες που περνάνε πολλοί φοιτητές και μετά από φοιτητής γίνεσαι εργαζόμενος, γίνεσαι ασκούμενος και συνεχίζεις την διαδικασία σου για να φτάσεις στο απόκομα της επιτυχίας σου. Και δεν το έχει περάσει αυτό ο πρωθυπουργός σου.
0: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν τότε, αφού δεν το έχει περάσει αυτό, να είναι πρωθυπουργός, να κάναμε κατευθείαν κάποιον πρωθυπουργό χωρίς να έχει σταματήσει. Σταματήσει. Δεν έχει κάνει αυτή τη διαδικασία. Τρομερό μου φαίνεται.
0: Ναι. Γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Όχι.
0: Είναι
1: μα
0: δυνατόν.
1: Μπορεί αυτός έχει δανειστεί ποτέ, έχει επιχειρήσει ποτέ, έχει βρεθεί μέσα σε μια δυσκολία σε επιχειρηματική για να γνωρίζει πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί ένα λαό των Ελλήνων που είναι παθιασμένος με το άδικο και με τη δικαιοσύνη. Είναι τρομερό αυτό.
0: Πρέπει κάπως
1: να αλλάξει. Άντε περιμένουμε να γίνουν οι εκλογές, να δούμε την αλλαγή. Κάθε αλλαγή είναι σε καλό.
0: Πάντως συνεχίζουν όλα, αυξάνονται σύμφωνα με τα στατιστικά.
1: Εννοείται θα αυξάνονται, αφού δεν έχει ενέργεια, βάλει. Δεν έχει όλα. Βάλει ένα καύσιμα. Όριο. Να πει η φέτα θα πάει ως εδώ. Η φέτα θα πάει ως εδώ, το τυρί, το γάλα, τα βασικά αυτά της υγείας να πάνε ως εκεί. Δεν υπάρχει.
0: Πόσο είναι το ως εκεί.
1: Και άλλο. Ως εκεί, ένα ευρώ.
0: Ναι, ό,τι πάει σε ένα ευρώ. Καλό.
1: Μα για να δημιουργήσει και μια οικονομία, να ξέρει ο άλλος την επιχειρηματικότητα όταν θέλει να μπει στο γάλα, θέλει να μπει στη φέτα, στα αγροτικά προϊόντα. Σε
0: ναι,
1: πράγματα
0: φυσικά.
1: Τα οποία ζουν, ότι πάει ως εκεί.
0: Ας δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Να το κάνουμε κι εμείς. Μια πολύ καλή στρατηγική είναι της Ιαπωνίας, που φαίνει σε επαφή τον παραγωγό, τον τοπικό με την κατανάλωση πολύ πιο άμεσα. Κάτσαν τις λαϊκές που έχουμε, αλλά σε πολύ πιο οργανωμένο επίπεδο. Στα ράφια παντού και εκείνα. Τα προϊόντα αυτά. Δηλαδή, αν συνδέσουμε λίγο την αγροτική μας παραγωγή απευθείας με την αγορά, ίσως γίνει λίγο πιο.
1: Ναι. Αμέσως με πήγε στην Ιαπωνία. Εμείς είμαστε Ιαπωνία. Βαλκανική χώρα.
0: Έχει ένα σύστημα που τα φρέσκα τρόφιμα φτάνουν άμεσα στην αγορά και είναι και μάλιστα καλό και κακό. Γιατί το καλό είναι ότι υπάρχουν πολλές μικρές τοπικές επιχειρήσεις και με καλά τρόφιμα κλπ. Αλλά στο θέμα τιμής. Δεν είναι πάντα το καλύτερο.
1: Τα
0: γιατί
1: τρόφιμα πάνε αμέσως.
0: Όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση, τόσο πιο φθηνά μπορεί να πουλάει θεωρητικά. Οπότε, αν είναι μία πολυεθνική η οποία έχει γάλα μόνο, μπορεί να είναι και φθηνότερο. Το ζήτημα είναι τι γάλα θα είναι αυτό.
1: Τα προτρόφιμα πάνε αμέσως. Εγώ πήγα πήρα από... Πήγα πήρα κατευθείαν κεράσια. Είδα στο χωριό μου από την...
0: Από την Μπέλα θα πάει
1: και την Μπέλα και πέρα
0: να
1: από...
0: πας μέχρι την Ιαπωνία.
1: Αριδαία, βρήκα να πουλάνε. Ή τα δίνανε κατευθείαν για προς παραγωγή, προς πόλεις. Πήγα, ρε παιδιά, τα πήρα.
0: Ναι.
1: Και με το που τα πήγα σπίτι την επόμενη μέρα, μαράζωσαν. Παίρνω τηλέφωνο τον τυπά, ένα μου λέει... Τα είχαμε, λέει, ήταν καταψυγμένα και τα βγάζαμε από το καταψύγι.
0: Αλήθεια.
1: να τα δώσω για να... Μα καλά καταψυγμένα μου τα έδωσε.
0: Εσύ πήγες και πήγες από την Πέλα καταψυγμένα κεράσια.
1: Ναι, πήρα δύο καφάσια.
0: Μεγαλύτερη παραγωγή είναι εκεί στα κεράσια, δηλαδή από εκεί πήγες τα καταψυγμένα.
1: Σε δύο μέρες χαλάσανε.
0: Μπορεί να μην φταίει αυτό.
1: Αυτό μου είπε, του μίλησα.
0: Μάλιστα. Όταν ασχολήθηκες πήγες πίσω, ρώτησες.
1: Ναι, μα είναι δυνατόν ο τόπος μας που βγάζει κάτι κεράσια τεράστια, μεγάλα, βαριά, παχιά, τα τρως, μπα πάει το ζάχαρο 250, δεν σε νοιάζει, τρως και ένα δεύτερο και ένα τρίτο.
0: Ναι, τα μαζεύαμε το καλοκαίρι, τα τρώγαμε από τα δέντρα πάνω στο βουνό, τα έχουμε περάσει αυτά κάποτε.
1: Δεν επιτρέπεται να γίνεται αυτό, είναι κλοπή. Πήραμε εμείς, ευτυχώς πήραμε άδεια από τον
0: κτήμα,
1: αυτός που είχε το κτήμα, από το θείο μου.
0: Δεν είπα τα κλέψαμε τώρα.
1: Από το θείο μου, το πήρα άδεια, του λέω θα πάμε.
0: Άμα πας εκεί να πάει ένα κεράσι, θα σου επιτεθούν 10 σκυλιά, δεν είναι προσοχή.
1: Μόνο σκυλιά. Γι' αυτό και δεν τα παίρνουμε από το.
0: Λοιπόν, εντάξει, προφανώς και κάνουμε.
1: Δεν σταματάμε στον δρόμο να πάρουμε.
0: Πώς πήγαμε στα κεράσια. Πανάκριβα είναι τα κεράσια. Και έχουν παραταστροφές. Η αγροτική παραγωγή γενικά μαστίζεται σύμφωνα. Εμείς τα βλέπουμε σαν καταναλωτές.
1: Εσάν τι να το δούμε, σαν αγρότες. Είναι δυνατός εμείς με αυτά τα χέρια που έχουμε να κάτσουμε να πιάσουμε τσάπες και να.
0: Τι να πιάσουμε τσάπες, θα πιάναμε.
1: Εμένα τα χέρια μου που έχω είναι εκπαιδευμένα από τον υπολογιστή και από το λάπτοπ.

0: Μα καλά, δεν άκουσες που έπαθε ηλεκτροπληξία η κυρία γραμματεύσε εκεί πέρα και είπε, και τι έκανε ο δικηγορικός σύλλογος, είπε, α, τριτοκοσμικές συνθήκες ζούμε.
1: Και εμείς τα φώτα καμιά φορά έπεφτα πάνω τους εκεί και τα κλείνα, πρέπει να προσέχω.
0: Πρόσεχε, εμείς, δεν είναι τίποτα να γίνει εκεί στατικός ηλεκτρισμός και να πάει έτσι.
1: Το...
0: να καούμε.
1: Η γεωργία, η γεωργική παραγωγή γενικότερα, έχει τρομερές εξελίξεις τεχνολογικές, στις οποίες επίσης έχουμε μείνει πίσω. Και είναι πολύ δύσκολο να προλάβουμε τις άλλες χώρες, δυστυχώς τώρα, γιατί έχουν γίνει λάθη. Δηλαδή, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, η τεχνολογία στο πόσο μπορεί να βοηθήσει την παραγωγή είναι απίστευτο. Σε σημείο να μην χρειάζεται καν να εισάγουμε εργάτες το καλοκαίρι όπως κάνουμε.
0: Να εισάγουμε
1: εργάτες. Έρχονται περιστασιακά από διάφορες χώρες για να πηγαίνουν στα χωράφια.
0: Καλά, το ναι, τι εισάγουμε για να πάει στο χωράφι.
1: Ερχόταν στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και έπαιρναν εργάτες από άλλες χώρες, από Ινδία, Πακιστάν, διάφορα. Αίγυπτο. Τους πηγαίνανε με τα αυτοκίνητα στα χωριά για να δουλεύουν τα χωράφια. Και κινούσαν πίσω μετά.
0: Εντάξει, άμα έρχονται με τα διαβατήριά τους και μετά.
1: Ναι, με τη μέσω του Υπουργείου. Δεν είπα ότι με αυτόν τον τρόπο. Θέλω ότι αυτό είναι πρόβλημα. Και δεν έχει αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα καθόλου. Και είναι δύσκολο τώρα γιατί υπάρχουν δυσκολίες. Δηλαδή, ο αγρότης, ο οποίος δεν μπορεί να έχει τα βασικά αυτή τη στιγμή για να καλλιεργήσει και με τις καταστροφές, με τον ΟΠΕ και πέραν, τις καθυστερήσεις, με όλα αυτά που γίνονται. Την αύξηση του κόστου ενέργειας κτλ. Πώς θα επενδύσει σε τεχνολογία, πώς, με ποιον τρόπο και πώς θα γίνει αυτό.
0: Έλατε.
1: Και πότε.
0: Τι τεχνολογία να έχουμε εμείς εδώ πέρα στα προϊόντα μας, είναι ο καθένας. Μόνος του.
1: Θα εξαφανιστεί η αγροτική παραγωγή αν δεν μπορείς να εξεχρονιστεί. Δεν υπήρξε ποτέ καμία μέρημνα γι' αυτό.
0: Καμία και ούτε ενημέρωση. Μα οι περισσότεροι αγρότες για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους περιμένουν να πάρουν μια επιδότηση. Μια επιδότηση για να ισορροπήσουν. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πλέον.
1: Εξαρτάται ποιος είσαι την επιδότηση. Πλέον. Πλέον. Παγιά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Ήθελε να πάει τηλέφωνο τον κατάλληλο βουλευτή.
0: Έτσι.
1: Να πάει στην επιδότηση. Πήρε στο εξοικονομώ.
0: Όχι βέβαια. Αυτό δεν είναι εξοικονομώ. Αυτό πρέπει να το πούνε.
1: Έχουμε 6 μήνες και κάνουμε εκπομπή.
0: Αυτό είναι, δεν είναι εξοικονομώ. Αυτό είναι τρέχω και δεν φτάνω και παθαίνω ψυχολογικά και δεν, στο τέλος δεν εγκρίνομαι. Και μετά πρέπει να έρθει ο άλλος ο μηχανικός και ο άλλος ο μηχανικός για να. Κάνει ό,τι μπορεί.
1: Ναι.
0: Για να πετύχεις.
1: Για να πετύχεις.
0: Μα ζητάς άλλα ποσά, άλλα σου δίνουν.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις.
1: Όντως.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο για κάποια. Για τους πολίτες είναι δύσκολο. Για τους πολίτες είναι δύσκολο.
0: Και τελειώνει κιόλας και το εξοικονομώ και θα μπει καινούριο και άμα θα μπεις. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να.
1: Ναι, και το Ελλάδα 2.0 τελικά δεν είχε τόσο καλή αποευσιμότητα. Στο 37% είναι και τελειώνει. Μαζί να λέει συγχαρητήρια μας, έλεγε ο Πρωθυπουργός, όταν το παρουσιάσαμε το 2021.
0: Το βλέπω, παίζει σε όλα τα site.
1: Ναι.
0: Ελλάδα 2.0.
1: Γελάμε, δεν είναι ασθενή ζωή μας.
0: Καλά, ο άλλος τι άλματα νομίζει. Ο άλλος τι άλματα νομίζει ότι κάνει.
1: Το μέλλον μας είναι.
0: Τι άλματα είναι.
1: Ένα συγχαρητήρια στον εαυτό του τότε. Τώρα.
0: Όλοι ήταν από κάτω και χειροκροτούσαν. Ναι,
1: πολύ καλό πρόγραμμα.
0: Τι είναι αυτή η μπλε εκεί πέρα, ολιμαζωμένη μέσα.
1: Λοιπόν, δυστυχώς. Έχουμε διάφορα και δικαστικά και τα λοιπά θεματάκια. Θα ήθελες να διαλέξεις κάτι. Έχουμε 4 λεπτά. Ας πούμε. Να ψυποκλοπές ένα σχόλιο. Θα ήθελα. Τελειώνει ποτέ αυτή η υπόθεση.
0: Τι να πούμε.
1: Διάβασα τις εξελίξεις και δεν έχει νόημα να αναφέρουμε γιατί νομικά πλέον θέματα συζητάμε. Αν θα ανασυρθεί.
0: Δεν έγινε τίποτα.
1: Πώς ανασυρθεί, με τη νέα μήνυση, με τα άλλα στοιχεία, με εκείνα. Δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα.
0: Μα τι να γίνει.
1: Ουσιαστικό.
0: Πρέπει κάποιος να μπει μέσα και να τα ψάξει ακόμα πιο εξειδικευμένα και να τα βγάλει κατευθείαν στην δημοσιότητα. Δηλαδή,
1: μα η εισαγγελία του Άγιου Πάγου είναι. Πού αλλού να πάει, δηλαδή. Σε τι να κάνουμε άλλο. Πού να τη στείλουμε.
0: Μα και η εισαγγελία εκεί πέρα λέει ότι δεν έχει τίποτα.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εντωμεταξύ για να στείλουμε κάτι, οτιδήποτε, οποιοδήποτε, πρέπει να είναι Ευρωπαϊκό Κονδύλιο σχετιζόμενο. Εδώ δεν ξέρω αν είχε μπορεί και να έχει στο τέλος. Εκεί έχουμε καμία ελπίδα. Και οι καταγγελίες μπορεί να γίνουν και από πολίτες ακόμα. Εκεί πέρα. Τι που φτάσαμε εδώ. Τώρα, να περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μπας και δούμε τι διαφορά υπάρχει. Αυτό είναι κατάντια.
0: Έχουμε βάλει και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

0: Λέει μέσα. Η οποία λέει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή και η κυρία Κοβέση ότι ενδεχομένως θα πολιτιστεί. Δηλαδή θα κάνει, θα κατέβει σε κάποιο κόμμα.
1: Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό.
0: Σε κάποιο κόμμα στην στη χώρα της που είναι.
1: Μα δημοσίευμα.
0: Ναι, ναι, όχι εδώ.
1: Αυτό φαντάζεσαι. Λέω, δεν μου λες το.
0: Φαντάζεσαι.
1: Πάμε, εντάξει.
0: Όχι,
1: κρίμα ναι. Είναι, δηλαδή πάνω που
0: όχι,
1: πρέπει
0: όλοι σ'
1: όνει και καλά.
0: Δεν έχουμε φτάσει ως εκεί. Μα τι, μα μόνο στην Ελλάδα γίνεσαι πολιτικός και ξαφνικά πλουτίζεις. Όλοι έχουν τα κίνητά τους τα απίστευτα.
1: Δεν χρειάζεται να έχεις δουλέψει, δεν χρειάζεται να. Τίποτα, δεν χρειάζεται.
0: Γίνε πολιτικός και θα.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι γκάφα θέλεις. Δεν θα κατηγορηθείς ποτέ. Να, είδα και έναν.
1: Τίποτα. Απλά δεν χρειάζεται πολύ να μιλάς.
0: Ένα εξωτερικό που ήρθε και έκανε πολιτική παράσταση. Στην υποστήριξη της κατηγορίας για το τροχαίο, για το απίστευτο τραγικό αυτό δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη, σιγά σιγά να μαζευτούν, να ασκηθεί μια ποινική δίωξη κάποια στιγμή στον υπουργό αυτό.
1: Ναι, μακάρι.
0: Να δούμε θα τα καταφέρει. Τι μακάρι, αυτοί όλοι πρέπει να μπουν ένας πίσω από τον άλλον συνεχόμενα.
1: Ναι, πολύ καλό επάγγελμα βουλευτής, αλλά για λίγους και για τους ίδιους. Πώς είμαστε? Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ενώ στην υγεία μας πώς είμαστε?
0: Υγεία μας.
1: Γιατί είδα κάτι κόκκινο.
0: Πάει τη χειρότερα. Ναι, αρχίζω να χτυπάνε στην αγερμή.
1: Εντάξει, θα κλείσουμε σε λίγο.
0: Σε λίγο θα πρέπει να μας δει και ο.
1: Ναι, θα πάμε να δούμε ένα γιατρό. Να κάνουμε μια ιατρική εκπομπή αν έχει.
0: Πρέπει ναι.
1: Μετά από εμάς θα τη βάλουμε. Να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε OK.
0: Εννοείται ότι θα
1: κάνουμε. Να μας ακούει η παραγωγή δηλαδή, παρακαλώ να το ρυθμίσουμε. Ωραία, εντάξει, προχθές τώρα πριν έρθουμε μια είδηση μου έδειξε σε ρεπορτάζ και για τον κύριο Δουλάκη, τον κύριο Γεωργιάδη και την κόντρα που είχαν και δεν το πολύ πρόλαβα να ασχοληθώ, αλλά και ούτε πώς να το πω, με λίγα λόγια νίκιαζε ένα κίνητο στο δημόσιο.
0: Λέει ότι εγώ δεν έχω ακόμα στοιχεία. Στην επόμενη εκπομπή θα είμαι ακόμα πιο ενημερωμένος. Θα πάμε στο κτηματολόγιο να ενημερωθώ, να δω τι ακριβώς συμβαίνει για να είμαστε σίγουροι. Λέει, κατηγορεί ο κύριος Γεωργιάδης, λέει ότι ο Ανδρουλάκης παίρνει 1.400.000 ευρώ για μια δομή που νοικιάζει στο κτηματολόγιο.
1: Και βγήκε ο ίδιος ότι το ανακαίνισε με χρήμα δημοσίου κλπ. Και βγήκε ο ίδιος ανακοίνωση και είπε ότι δεν το ανακαινίστηκε με χρήματα του δημοσίου, ήταν μισθωμένο και έγινε αναπροσαρμογή στο μίσθωμα κτλ. Με λίγα λόγια, υπάρχει ένα κίνητο το οποίο νοικιάζει στο δημόσιο, στο κτηματολόγιο και στα λοιπά. Αυτό δεν κατάλαβα. Δεν είναι λίγο
0: και εγώ,
1: διαφάνεια και αυτά.
0: Τα κίνητα που έχουμε να τα βάλουμε στην.
1: Εμείς γιατί ψάχνουμε νοικιαστές και αν έχει κάποιο ακίνητο και δεν το νοικιάζει το δημόσιο και εκείνος.
0: Και μπαίνει μέσα και στον γκρεμίζει.
1: Το δημόσιο δεν έχει ακίνητα να νοικιάσει. Δεν το λύσαμε αυτό το θέμα με τα κίνητα. Δεν υποτίθεται ότι αξιοποιεί τα κίνητά του το αξιοποίηση κτηρίων του δημοσίου ένα ταμείο που υπάρχει. Έπρεπε να νοικιάσει ακίνητο.
0: Ο χειρότερος που μπορείς να νοικιάσεις το ακίνητο.
1: Και παλιά
0: σου.
1: Σύμβαση. Δηλαδή. Δεν έχω λόγια.
0: Ο χειρότερος που θα νοικιάσει το ακίνητο σου είναι το δημόσιο. Δεν θα τα πάρεις ποτέ.
1: Εκτός αν είσαι πολιτικός.
0: Αν είσαι πολιτικός, θα τα προπληρωθείς από την αρχή. Πάρτα.
1: Θα ανακαινήσουν κιόλας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Δεν ξέρω τι έγινε εδώ το έδελο, γι' αυτό γενικότερα.
0: Θα μάθουμε στην επόμενη εκπομπή, θα έρθουμε θωρακισμένοι.
1: Το θέμα θα βγει, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν είναι το θέμα να ψάχνουμε τώρα τα αποθενέσεις του καθενός, να δούμε τι.
0: Πείτε μας, καλέστε μας τώρα και πείτε μας. Θέλετε να κάνουμε κάποια πραγματική σοβαρή έρευνα.
1: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε και να δούμε λίγο και πώς είμαστε μετά, μόλις κλείσουμε. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Μαζί μου ήταν ο Ιωάννης Θωμαίδης.
0: Ευχαριστώ για την κλήση.
1: Που πολύ που μας ακούσατε. Να είστε όλοι καλά, στο πανηδί.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ραδιοφωνική εκπομπή Focus στην Υγεία εδώ στον Focus FM. Να ευχαριστήσουμε το σταθμό για τη φιλοξενία της εκπομπής καθώς και το διευθυντή της, τον Γρηγόρη το Σερέτη. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Γιαννακίδης, Γενικός Χειρουργός και ο συνσυντονιστής μου είναι ο Αθανάσιος Ελευθεράκης Οριλά. Σήμερα φτάνουμε τις 64 εκπομπές. Έχουμε πραγματικά έναν εξαίρετο συνάδελφο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά είναι μεγάλη τιμή και χαρά μου και να συνεργάζομαι μαζί του. Ένας καταξιωμένος παθολόγος, ο κύριος Ευάγγελος Τούλης. Κύριε Τούλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Είναι δική μου και χαρά να σας φιλοξενούμε στην εκπομπή. Να πούμε ότι ο κύριος Τούλης τελείωσε την ιατρική στη Γερμανία, επέστρεψε στην Ελλάδα και έκανε την ειδικότητα της παθολογίας στο νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου και έπαιξε από εκεί πέρα τον τίτλο της ειδικότητας.
1: Και συνέχισε,
0: ναι, αυτό θα έλεγα τώρα και τον διαβάζω τώρα. Και τελειώσατε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο ΑΧΕΠΑ. Ιδιωτεύεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, είστε σε μεγάλο ιδιωτικό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά είναι μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε. Και φυσικά το πιο σημαντικό από όλα, το οποίο το έχουμε αναφέρει, είναι ότι και στο μήνυμα της εκπομπής, είναι ότι είστε ο πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος. Αρκετά δραστήριος, θα έλεγα. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα σήμερα. Έτσι συζητάγαμε με τον Βαγγέλη τον Τούλη τι θέμα θα έχουμε στη σημερινή μας εκπομπή και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα θέμα το οποίο πραγματικά αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τα πιο συχνά περιστατικά που αντιμετωπίζονται καθημερινά στην εσωτερική παθολογία. Είναι πάρα πολλά αυτά τα συμπτώματα που μπορεί να φαίνονται αθώα ή προσωρινά και πραγματικά ο κόσμος μπορεί να τα αγνοήσει και να οδηγήσουν έτσι σε σοβαρές καταστάσεις. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για αυτά τα περιστατικά της παθολογίας. Πλέον είναι ειδικότητα, λέγεται εσωτερική παθολογία. Αν θέλετε να κάνετε και εσείς μια εισαγωγή, κύριε Τούλη, και μετά να πάμε έτσι λίγο να τα πούμε έτσι πιο αναλυτικά.
1: Να ήθελα λίγο να πω για την ειδικότητα, για το εσωτερική παθολογία. Η εσωτερική παθολογία αφορά όλα τα εσωτερικά όργανα.
0: Έτσι, έτσι, ναι.
1: Βέβαια, εν μέρη και το δέρμα, το οποίο είναι από μόνο το ένα όργανο. Αλλά κυρίως ασχολούμαστε με τα εσωτερικά όργανα και ξεκινάμε από τον εγκέφαλο και φτάνουμε μέχρι τα πόδια.
0: Έτσι ακριβώς. Και να πούμε και για τους γιατρούς που μας ακούνε, ότι που ξέρουν ότι η παθολογία όπως την ξέρουμε εμείς, αλλά και η χειρουργική, η γενική χειρουργική, είναι από τις πιο βαριές ειδικότητες για να κάνει κάποιος γιατρός όταν τελειώνει την ιατρική. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες ειδικότητες, διαφοροδιάγνωση τεράστια σε περιστατικά και είναι έτσι λίγο δύσκολα. Πάμε όμως να πούμε λίγο, να ξεκινήσουμε έτσι με το πιο απλό. Το πιο έτσι να το πω συνηθισμένο σύμπτωμα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό, αλλά να πούμε για τον πυρετό πέντε πράγματα.
1: Ναι, και ειδικά τους σημερινούς μήνες ο πυρετός είναι σχεδόν κάτι καθημερινό για μας. Όχι σχεδόν, είναι καθημερινό για μας, είναι έτσι. Καθημερινότητά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Λόγω και των πολλών λοιμώξεων, οι οποίες βρίσκονται σε έξαρση συνήθως από τον Νοέμβριο μέχρι και τα μέσα Απριλίου. Ναι. Οι πιο συχνές είναι το κοινό κρυολόγημα, βέβαια, ναι. Είναι η γρήπη,
0: ναι.
1: Είναι ο COVID που μας προέκυψε τα τελευταία χρόνια και αυτή, ναι, τη χρονιά ήταν κάπως πιο καλά τα πράγματα.
0: Αυτό γιατί έχει προφανώς έχει γίνει η γενική ανοσία στον πληθυσμό, επειδή έχουν νοσήσει πολλαπλές φορές, οπότε ο οργανισμός πλέον δεν αντιδράει τόσο έντονα.
1: Έχει ανοσία, αλλά έχει εκφυλιστεί νομίζω και ο ιός αρκετά, έχει εξασθενήσει.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι νεοτέρας, βέβαια. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Άρα η υγιεινής λοιμώξη κυρίως, ναι.
1: Και να μην ξεχνάμε και τον RSV.
0: Μάλιστα.
1: Ο RSV είναι ένας πολύ σημαντικός ιός.
0: Ναι.
1: Αφορά κυρίως τα παιδιά τις μικρές ηλικίες. Αλλά μπορεί να είναι μια πολύ βαριά κατάσταση,
0: ναι,
1: παρόμοια με το COVID μερικές φορές.
0: Κατάλαβα.
1: Στους ηλικιωμένους ασθενείς και στους εγκατασταλμένους.
0: Ναι.
1: Και το καλό είναι ότι και για την γρήπη και για, ναι, τον COVID και για τον RSV υπάρχει, ναι, εμβόλιο.
0: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να.
1: Και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε τα εμβόλια.
0: Ναι, ναι.
1: Πέραν δηλαδή των ιών, υπάρχουν και άλλα εμβόλια. Να συμβουλευόμαστε στον γιατρό μας, γιατί είναι αρκετά τα εμβόλια που πρέπει να κάνουν και οι ενήλικες. Δεν είναι μόνο θέμα των παιδιών.
0: Ναι, συμφωνώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να συμβουλευόμαστε τον παθολόγο μας. Και προφανώς ο παθολόγος μας θα συνδυάσει και άλλα συμπτώματα που εμείς μπορεί να τα αγνοούμε εκείνη τη στιγμή και να βλέπουμε σαν κύριο σύμπτωμα μόνο τον πυρετό. Παράδειγμα, ας πούμε, καταβολή ή να πονάει ο λαιμός μας ή να έχουμε κάποιες μυαλγίες. Που είναι σημαντικό το έργο σας, γιατί πολύ απλά εσείς μπορείτε να δώσετε μια απάντηση και να αντιμετωπίσετε σωστά έναν άνθρωπο. Και να πούμε εδώ πέρα τώρα, αν συμφωνείτε κιόλας, ότι τα τελευταία χρόνια, έτσι εμείς που και η χειρουργία αλλά και οι παθολόγοι που ασχολούμαστε και με χρόνια περιστατικά, με χρόνια προβλήματα, γιατί ο πληθυσμός καλός ή κακός γυράσκει στην Ελλάδα, πάρα πολλές ουρολοιμώξεις, ανθεκτικά μικρόβια, χρόνια τραύματα, λίγο να πούμε και για αυτά, για τις ουρολοιμώξεις, πότε μπορεί να γίνουν επικίνδυνες.
1: Να πούμε για την ανθεκτικότητα πρώτα.
0: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό
1: την
0: αυτό.
1: Η ανθεκτικότητα των μικροβίων στα αντιβιωτικά είναι κάτι το οποίο δεν έγινε σε μία μέρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έγινε με την πάροδο πολλών ετών και μάλιστα ξεκίνησε, θα έλεγα, πρώτα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
0: Ναι.
1: Με μία κατάχρηση σε αντιβιωτικά που γινόταν εν μέρη και λόγω της επιμονής των ασθενών αλλά και της ευκολίας με την οποία αρκετοί φαρμακοποιοί δίνουν τα αντιβιωτικά απευθείας στον ασθενή.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο πραγματικά σε αυτό.
1: Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια βλέπετε ότι έγινε υποχρεωτική ιατρική συνταγή,
0: ναι,
1: για τα αντιβιωτικά. Κάτι βέβαια που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ισχύει για όλα τα φάρμακα, αλλά έχει χρόνια που κανείς δεν ασχολείται με αυτό. Προσπαθούμε εμείς σε επαγγελματική ένωση, αλλά πιστεύω θα το πετύχουμε κάποια στιγμή.
0: Είστε πάρα πολύ δραστήριος, συγγνώμη σας διακόπτω, και να πούμε εδώ πέρα αυτό που λέω και σε άλλες εκπομπές που έχω αναφέρει, ότι τα φάρμακα μπορούν να γίνουν και φαρμάκια. Δηλαδή δεν είναι πανάκια τα φάρμακα και ειδικά αντιβιώσεις.
1: Εμείς παλιά, θυμάμαι, θεραπεύουμε τις πνευμονίες στο νοσοκομείο Κατέρης όταν έκανα ειδικότητα.
0: Ναι.
1: Με πολύ απλά αντιβιωτικά. Με αντιβιωτικά που πλέον τα θεωρούμε ότι δεν βοηθάνε.
0: Ναι.
1: Πλέον αυτό το βλέπουμε και στην καθημερινότητα. Υπάρχουν αρκετές ανθεκτικότητες.
0: Ναι.
1: Αυτό μεταφράζεται σε πιο ανθεκτικά μικρόβια και κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο,
0: ναι,
1: όταν αυτό απαιτηθεί. Εκεί πέρα θα χρειαστούν ακόμη πιο ισχυρές αντιβιώσεις.
0: Και είναι φαύλος κύκλος
1: και
0: αυτό.
1: Και βέβαια είναι φαύλος κύκλος και το κακό είναι ότι τα αντιβιωτικά,
0: ναι,
1: δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι ένα φάρμακο το οποίο προκύπτει κάθε μέρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η καινούργια αντιβίωση θέλει πάρα πολύ καιρό να αναπτυχθεί και θέλει και διαφορετικά. Είναι πολύ έξυπνα και τα μικρόβια, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Αυτό έξυπνα, πραγματικά.
1: Έχουν πάρα πολλούς μηχανισμούς για να παρακάμψουν τα αντιβιωτικά και να δημιουργήσουν ανθεκτικότητες.
0: Αυτό πραγματικά το λέω πάρα πολύ συχνά στους ασθενείς μου, ότι τα μικρόβια, τα παιδιά τους θα είναι πιο έξυπνα από τους γονείς τους. Και έχουν και αυτά έτσι, στρατηγική. Και αυτό που λέτε εσείς, ότι τα αντιβιωτικά θέλουν, μπορεί να θέλουν και δεκαετίες για να βγουν πραγματικά, να πάρουν έγκριση και να κυκλοφορήσουν.
1: Γι' αυτό όταν πονάει ο λαιμός μας, δεν παίρνουμε αντιβίωση μόνοι μας πρώτον.
0: Έτσι.
1: Και δεύτερον, συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας. Ξεκινάμε με απλά με παυσίπονα, εφόσον τα συμπτώματα δεν είναι πολύ έντονα ή πολύ βαριά. Η γρήπη μπορεί να κάνει ψηλό πυρετό. Εκεί πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε τεστ. Δηλαδή όταν έχουμε ψηλό πυρετό, καλό είναι να γίνεται ένα τεστ για COVID και για γρήπη, γιατί είναι κυρίως τα νοσήματα που φοβόμαστε όταν έχουμε, ψηλό πυρετό, ειδικά στην περίοδο που είναι σε έξαρση. Γιατί και για τη γρήπη υπάρχει φάρμακο, το οποίο αν το δώσουμε στα πρώτα 2-24 ώρα είναι τα συμπτώματα πολύ πιο ήπια, αλλά αν δεν το ξέρουμε και περιμένουμε 3-4 μέρες, είναι αργά. Μετά δεν μπορούμε να το πάρουμε το φάρμακο. Ούτε οι ηλικιωμένοι, ούτε οι νεότεροι καμιά φορά, όταν έχουν πολύ έντονα συμπτώματα.
0: Ναι.
1: Και το ίδιο ισχύει και για τον COVID. Υπάρχει φάρμακο, εκείνο δεν το δίνουμε στον γενικό πληθυσμό.
0: Ναι.
1: Το δίνουμε όμως σε ασθενείς που ξέρουμε ότι έχουν νοσοκαταστολή ή είναι υψηλού κινδύνου λόγω πολλών συνυπαρχουσών παθήσεων, όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι οι καρδιοπάθειες, η υπέρταση, η παχυσαρκία. Και είναι πραγματικά πολύ δραστικά φάρμακα και έχουν μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τους θανάτους.
0: Και την θνησιμότητα. Κατάλαβα. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε τα φάρμακα μπορούν να γίνουν και φαρμάκια, άρα πρέπει πάντα να συμβουλευόμαστε τον παθολόγο μας. Είμαστε το 2026. Όλοι πρέπει να έχουμε τον οικογενειακό μας γιατρό, έναν παθολόγο, ένα γενικό γιατρό. Πλέον και υπάρχουν εξαιρετικοί, όπως είμαι και συνάδελφοι και στη δικιά σας την ειδικότητα. Και να τονίσω και κάτι ακόμα εδώ πέρα που σίγουρα θα το αναφέρετε και εσείς μετά, για την πρόληψη, δηλαδή η σωστή υγιεινή, να αποφεύγουμε συγχρονισμούς σε περιόδους που υπάρχει υψηλά ποσοστά αυτής της πάθησης, οι εμβολιασμοί, όλα αυτά είναι ένας συνδυασμός βασικών πραγμάτων. Δηλαδή,
1: και ποτέ δεν έχουμε στην παλάμη μας.
0: Αυτό ναι, ναι.
1: Αυτό το ξεχνάνε ακόμη και οι γιατροί πολλές φορές.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ και επειδή μας ακούνε και αρκετοί γιατροί εδώ στη Θεσσαλονίκη, να πω ότι δεν υπάρχουν εγωισμοί στην ιατρική. Και εγώ πολλές φορές ρωτάω τον Βαγγέλη τον Τούλη για περιστατικά, και αυτό είναι μια ομαδική δουλειά. Και όσο πιο πολύ μιλάμε μεταξύ μας, τόσο καλύτερα αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς μας και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Να πούμε τώρα λίγο για τις ουρολιμώξεις, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Τις θεραπεύουμε όλους τους ασθενείς που έχουν σε μια καλλιέργεια ένα μικρόβιο ή όχι, έχουμε αλλάξει τη στρατηγική μας?
1: Έχουμε αλλάξει τη στρατηγική. Τα τελευταία χρόνια, όταν έχουμε πυροσφαίρια ή ακόμη και μικρόβια στα ούρα, και ειδικά σε διαβητικούς ασθενείς, σε γεραιότερους ασθενείς, οι οποίοι δεν έχουν κανένα σύμπτωμα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις πλέον δεν θεραπεύουμε. Δεν δίνουμε αντιβίωση. Λαμβάνουμε υπόψη μας το αντιδιόδρομο που υπάρχει. Σε περίπτωση που εμφανιστεί πυρετός, ίσως θα μπορούσαμε να το συμβουλευτούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά προσπαθούμε με γενικά μέτρα, όπως η καλή ενυδάτωση,
0: ναι.
1: η καλή υγιεινή. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τις αντιβιώσεις, γιατί και εκεί δημιουργούμε ακόμη πιο ανθεκτικά μικρόβια, τα οποία την επόμενη φορά θα είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν στην κοινότητα.
0: Ναι, γιατί
1: και σου χρειαστεί και εισαγωγή στο νοσοκομείο για αυτόν τον λόγο.
0: Έτσι ακριβώς, και αυτό και στις άλλες ειδικότητες. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς, χειρουργοί, προσπαθούμε σε χρόνια τραύματα, σε ασθενείς που είναι κατακυκλημένοι και έχουν αυτό που έτσι ακούει ο κόσμος, κατακλείσεις ιατρικώς, ελκυπίεσης. Και εμείς είμαστε πιο συντηρητικοί, γιατί μην νομίζετε όσοι μας ακούτε ότι δεν είναι η πρώτη μας σκέψη να δώσουμε φάρμακα σε έναν ασθενή, αλλά να δούμε πώς έτσι ολιστικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις.
1: Ο απικισμός λέγεται αυτή η περίπτωση,
0: έτσι,
1: η κατάσταση.
0: Έτσι,
1: είναι εκεί που το μικρόβιο υπάρχει στον οργανισμό, αλλά το ανέχεται ο οργανισμός και το μικρόβιο δεν επιτίθεται στον οργανισμό.
0: Ναι.
1: Να το πούμε με απλά λόγια.
0: Και σίγουρα, για να μην φτάσουμε σε καταστάσεις όπως πυελονεφρίτιδας ή άλλων περιπτώσεων, σίγουρα θα πρέπει να είμαστε σε μια επικοινωνία με τον γιατρό μας. Δεν το συζητάμε αυτό, είναι αυτονόητο. Τώρα να πούμε λίγο για τις γαστρεντερίτιδες. Σίγουρα εσείς, σαν παθολόγος, αντιμετωπίζετε τέτοια περιστατικά. Και τι γίνεται, υπάρχουν σοβαρές καταστάσεις στη γαστρεντερίτιδα? Τι έτσι συμπτώματα έχουν, τι πρέπει να προσέξουμε?
1: Υπάρχουν οι υιογενείς γαστρεντερίτιδες.
0: Ναι.
1: Πρώτον, οι οποίες είναι αρκετά συχνές, και ειδικά και αυτόν τον καιρό. Συνήθως είναι πιο ήπιες. Κάποιες μορφές από αυτές μπορούν να κάνουν πολύ έντονα συμπτώματα, αλλά συνήθως είναι βραχίας διάρκειας, μία-μισή ημέρας συνήθως.
0: Ναι. Πείτε και για τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ότι σε κάποιους ασθενείς
1: που σε περιμένουν. Όπως ο νοριός, ας πούμε, ή κάποιοι άλλοι.
0: Ναι.
1: Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι συχνά χάνουμε πολύ κάλιο.
0: Έτσι.
1: Τις μεγάλες διάρειες.
0: Υποκαλιεμίες, ναι.
1: Αυτό μπορεί να προκαλέσει υποκαλιεμία, η οποία μπορεί να επηρεάσει τον καρδιακό ρυθμό. Μπορεί να κάνει και άλλα συμπτώματα, όπως σύγχυση, να κάνει
0: αδυναμία, ναι, μειωμένη ούρηση.
1: Αδυναμία, και φυσικά προσέχουμε και την αφυδάτωση.
0: Έχουν χαθεί ασθενείς, έτσι. Έχουν χαθεί ασθενείς. Έχουν χαθεί ασθενείς. Έχουν χαθεί άνθρωποι.
1: Έχουν χαθεί ασθενείς με ανακοπές που έχει τύχει.
0: Και νέοι κι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ το έχω ζήσει και.
1: Νέοι ασθενείς λόγω βαριάς υποκαλιεμίας. Και ειδικά αν υπάρχει και κάποια πάθηση στα στεφανία αγγεία που να μην το γνωρίζει εκείνη την ώρα.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμη πιο επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό οι γαστρεντερίτιδες καλό είναι να αντιμετωπίζονται μέσα στο σπίτι, αλλά να παίρνουμε σχετικά γρήγορα τη γνώμη του γιατρού μας.
0: Σαφώς, συμφωνώ απόλυτα, πριν φτάσουμε σε κλάσεις.
1: Τώρα, αν ο πυρετός είναι υψηλός, επιμένει, αρχίζει, υπάρχει λιθαργικότητα, υπάρχει υπόταση, συχνά η πίεση πέφτει και από την αφυδάτωση, και όταν έχουμε και συνδυασμό με πυρετό πέφτει ακόμα πιο γρήγορα. Όσο πιο ηλικιωμένος ασθενής, ακόμη πιο γρήγορα μπορούν τα συμπτώματα να γίνουν πολύ σοβαρά.
0: Γιατί δεν έχουν εφεδρείες, κύριε Τούλη, γι' αυτό. Δεν έχουν εφεδρείες.
1: Και εκεί πέρα μπορεί να βλέπουμε σε μικροβιακές, κυρίως γαστεντερίτιδες, εμφάνιση σιψεμίας και προσβολής πολλαπλών οργάνων. Ναι. Δεν είναι η καθημερινότητα, ναι, να το τονίσω αυτό. Αλλά σε αυτές τις ειδικές κατηγορίες ασθενών πρέπει να προσέχουμε. Οι ηλικιωμένοι, όπως και τα μωρά και τα μικρά παιδιά, είναι πολύ ευαίσθητα στην αφυδάτωση. Είναι πολύ ευαίσθητοι οργανισμοί.
0: Να πω, ότι, να πω λίγο για τη σιψεμία, μια παρένθεση. Είναι, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ υπουλή. Και αυτό που έχω παρατηρήσει, ότι κάποιοι ασθενείς μπορεί, επειδή είναι, το νοσοποιητικό τους είναι τόσο αδύναμο, δεν κάνουν πυρετό, και βλέπεις ότι κάνουν το πρώτο πράγμα που σου λένε: γιατρέ, δεν έχω όρεξη να φάω, δεν έχει όρεξη να φάει. Δηλαδή, το έχω δει πολλές φορές αυτό το, να το πω έτσι, το έργο, και πραγματικά θέλει και εμείς οι γιατροί να είμαστε έτσι σε γρήγορση για τις καταστάσεις. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντα να είμαστε σε γρήγορση.
0: Τώρα για τους ναι, πείτε μου, ναι. Όχι, για να πούμε για τον πυρετό, που εντάξει, ανεβαίνει ο πυρετός. Άντε, λέμε.
1: Λίγο θα ήθελα να μείνουμε στην καστεντερίτιδα.
0: Α, ναι, ναι, συνεχίσουμε. Ναι, ναι, ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Να πω κάτι που είναι. Επειδή έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των ανθρώπων, και ειδικά νεότερων ανθρώπων, αλλά και ηλικιωμένων, οι οποίοι συντίζονται από φαγητά από κατά παραγγελία.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Είτε από μαγειρία, είτε από ταχυφαγία, είτε από κάθε άλλο είδους τέτοια καταστήματα. Ναι. Πλέον βλέπουμε πολύ περισσότερες γαστεντερίτιδες, οι οποίες σχετίζονται με τρόφιμα. Ναι. Θέλει μεγάλη προσοχή και από τους εστιατόρες και γέννητους ασχολούμενους με την σύντηση, και κατά τη συσκευασία των προϊόντων, αλλά και κατά τη συντήρηση ή τη διατήρηση σε ψυγεία. Αν βλέπουν κάποια αλλίωση, ή αυτός που το αγοράζει ή αυτός που το πουλάει, κάποια αλλίωση στην όψη, καλό είναι να το αποσύρει. Θέλει μεγάλη προσοχή. Συνήθως είναι αυτοϊόμενα αυτά, αλλά υπάρχουν και καταστάσεις
0: που θέλουν και νοσηλεία,
1: τις οποίες τις βλέπουμε που να κάνουν πολύ βαριές εικόνες. Είχαμε πρόσφατα περιστατικό με ληστέρια.
0: Απίστευτο.
1: Η ληστέρια είναι ένα μικρόβιο πολύ δύσκολο, ειδικά σε ηλικιωμένους, σε εγγύους, θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Θέλει πολύ, πολύ έμπειρο παθολόγο, γιατί είναι περιστατικά που δεν είναι συχνά.
1: Εκεί συνήθως η νοσηλεία γίνεται σε νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Αλλά θέλει προσοχή γενικά στο τι τρώμε.
0: Και φυσικά να πούμε
1: τα
0: και...
1: σπίτια, το κανόνα είναι η παρασκευή ενός φαγητού είναι πολύ πιο ασφαλής.
0: Έχετε δίκιο, ναι,
1: από την έξω, οπότε έξω η προσοχή, θέλει διπλάσια προσοχή όταν παρασκευάζουμε ένα γεύμα για κάποιον που θα το προσφέρουμε και θα το πουλήσουμε. Θέλει και από τους μαγαζάτες μια κειμενική ευθύνη.
0: Και αυτό να πούμε και να πούμε και κάτι ακόμα.
1: Υπάρχει όμως, υπάρχει γενικώς, εντάξει.
0: Ναι,
1: οι
0: χρήσεις
1: είναι λίγες ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα είχαμε πολύ σοβαρές επιδημίες.
0: Ναι.
1: Αλλά κατά καιρό βλέπουμε διάφορα.
0: Και να πούμε εδώ λίγο για τον πυρετό, ο οποίος επιμένει. Εκεί πέρα σίγουρα θα χρειαστεί μια διερεύνηση και μπορεί να εμπλακούν και άλλες ειδικότητες. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να έχουμε τον παθολόγο μας ή τον γενικό μας γιατρό που μπορεί να τον πούμε: γιατρέ, έχω τρεις μέρες πυρετό, τέσσερις μέρες, μπορείς να κάνω εξετάσεις. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τους γιατρούς, γιατί πραγματικά μπορούμε να γλιτώσουμε καταστάσεις που είναι κάποιες καταστάσεις που πραγματικά δεν μπορείτε ούτε να σκεφτείτε. Να πούμε τώρα για τους λεφαδένες. Γιατρέ, πέρασα COVID και έχουν πριστεί κάτι, έχω κάτι σαν μπαλάκια ψηλαφώ στο λαιμό ή κάποιες φορές άλλες ψηλαφώ κάτω χαμηλά εκεί στους ζουβώνες, ανάμεσα στα πόδια και στα γεννητικά όργανα. Τι είναι αυτό, γιατρέ, γιατί έχουν πριστεί και πρέπει να κάνω κάτι, πρέπει να με δει παθολόγος, χειρουργός, ποιος πρέπει να με δει. Από πού να ξεκινήσω?
1: Η όγκωση των λεφαδένων είναι κάτι που μπορεί να είναι πολύ συχνό σε κάποιες ιώσεις. Και σε κάποιες, ας πούμε, και τα δόντια μπορεί να κάνουν μια διόγκωση λεφαδένων στο λαιμό, για μυγαλίτιδες και μικροβιακές ή σοβαρές επίσης μπορεί να κάνουν διόγκωση λεφαδένων. Τώρα, όταν έχουμε λεφαδένες οι οποίοι συνδυάζονται με πυρετό, με κακουχία και με συμπτώματα ίωσης, συνήθως δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα, αλλά σίγουρα επισκεπτόμαστε τον γιατρό μας και καλό θα είναι να κάνουμε μια διερεύνηση ώστε να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Λεφαδέμες οι οποίοι επιμένουν για παραπάνω από κάποιο διάστημα και δεν υποχωρούν, οι οποίοι μεγαλώνουν, οι οποίοι είναι σκληροί, οι οποίοι δεν είναι πολύ ευκίνητοι ή που δημιουργούν αυτό που λέμε εμείς μπλοκ, δηλαδή μικρές μπάλες από πολλούς λεφαδένες μαζί,
0: σαν ομάδα,
1: που είναι
0: ναι.
1: αρκετά σκληροί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο πρέπει να το δει άμεσα γιατρός,
0: ναι.
1: σε όποιο σημείο και αν είναι, είτε στις βουβώνες είτε στις μασχάλες, και θέλει και περαιτέρω διερεύνηση.
0: Ναι, και σίγουρα γι' αυτό ξεκινάς από τον, το δικό σου το γιατρό, για να σε καθοδηγήσει, να σε βάλει σε ένα μονοπάτι διερεύνησης. Εδώ να πούμε ότι έχουμε φτάσει στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Μεσάς ο χρόνος περνάει απίστευτα γρήγορα. Είστε δεινός ομιλητής πραγματικά. Πάμε σε ένα διάλειμμα 3 λεπτών και θα ξαναμιλήσουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning await.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ο σταθμός της αλήθειας.
11: Παρηγοριά στον άρρωστο.
12: Φως στο τούνελ.
13: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
14: Λιοντάρι, λιοντάρι.
15: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
16: Γροθιά στο κατεστημένο.
17: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
18: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
19: Η αντικειμενική ενημέρωση.
20: Το Α και το Ω.
21: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
22: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
23: Μαχητές από τους ολίγους.
24: Αξιόπιστη ενημέρωση.
25: Φάρος της αλήθειας.
26: Παρηγοριά, ελπίδα.
27: Ευτυχώς
26: που υπάρχει.
27: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
28: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
29: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
28: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
29: Ζωηράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
28: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
29: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
28: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Σας καλωσορίζω εδώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Focus στην Υγεία, εδώ στο Focus FM. Να πούμε λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής. Το 6907-483 και 484 είναι το Viber, καθώς και 2310-500-676 και 677. Μπορείτε να βγείτε στον αέρα να ρωτήσετε τον εξαιρετικό καλεσμένο μας. Σήμερα είναι μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Στούλης. Είναι παθολόγος, ιδιωτεύει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και συζητάμε πραγματικά για τα πιο έτσι συχνά περιστατικά στην παθολογία, περιστατικά που ο ίδιος αντιμετωπίζει καθημερινά. Μιλήσαμε για τον πυρετό, για τις ουρολοιμώξεις, για τις ιογενείς λοιμώξεις. Έκανε μια εκτενή αναφορά και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρει ο κόσμος, για τους διωγγωμένους λεφαδένες. Και τώρα νομίζω θα μπούμε λίγο στον, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς, να μπούμε στον σαχαρόδη διαβήτη, που πραγματικά είναι ένα τεράστιο θέμα και αυτό. Δεν φτάνει φυσικά μισή ώρα εκπομπής για να συζητήσουμε. Συνέδρια γίνονται πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά ας πούμε πέντε πράγματα να βάλουμε λίγο τον κόσμο σε ένα, έτσι, σε ένα μονοπάτι.
1: Καλά, θα μιλήσουμε περισσότερο για το σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2.
0: Ναι, φυσικά.
1: Που αφορά τους ασθενείς που συνήθως είναι σε μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Αν και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αρχίζει να εμφανίζεται λόγω της κακής διατροφής και των υπέρβαρων ανθρώπων ή και της πρωτοπαχής αρκών, βλέπουμε ότι αρχίζει ο διαβήτης τύπου 2 να εμφανίζεται και σε νεότερες ηλικίες.
0: Συμφωνώ, ναι.
1: Ειδικά σε άτομα που έχουν και κάποια προδιάθεση από το οικογενειακό του περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Ο διαβήτης τύπου 1 είναι και ο λεγόμενος νεανικός διαβήτης, είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι τόσο συχνό, ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Πιο δύσκολο στην αντιμετώπιση, αλλά απαιτεί και άλλου είδους προσπέλαση.
0: Και έρχομαι εγώ στο... Να σας πω τώρα, έτσι, να κάνουμε μια ιστορία να πούμε. Έρχομαι εγώ στο ιατρείο, γιατρέ, τους τελευταίους 3 μήνες. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γιατρός είμαι και εγώ, όλη μέρα τρέχω, όλοι fast food από εδώ, από εκεί, γρήγορο φαγητό, χωρίς να μαγειρεύω, χωρίς να τρώω υγιεινά. Εννοείται δεν γυμνάζομαι, καθιστική ζωή, το βράδυ πάω, τρώω μια πίτσα και κοιμάμαι. Αλλά τα τελευταίους 2 μήνες πηγαίνω πολύ συχνά στην τουαλέτα, θέλω να πάω να ουρίσω. Διψάω πάρα πολύ, νιώθω μια περίεργη συνεχή κούραση, ενώ τα βράδια πιστεύω ότι κοιμάμαι καλά και σαν να χάνω και βάρος. Τι γίνεται?
1: Αυτά είναι όλα συμπτώματα του προχωρημένου σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2.
0: Ναι.
1: Και καλό είναι να μην τον ανακαλύπτουμε σε αυτό το στάδιο, αλλά έτσι, πολύ νωρίτερα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Μπορεί να γίνει αυτό με τις προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουμε όλοι μας κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Ώστε να ξέρουμε πού βρίσκεται το μεταβολικό μας προφίλ, γιατί δεν είναι μόνο ο διαβήτης, είναι και τα λιπίδια.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Είναι η λιπόδης διήθηση του ύπατος που τα τελευταία χρόνια τη βλέπουμε πολύ πιο συχνά και που θεωρείται και αυτή ένα μεταβολικό νόσημα πλέον, το οποίο μπορεί να είναι και αρκετά σοβαρό.
0: Ναι.
1: Καλό είναι δηλαδή να πηγαίνουμε στο γιατρό μας και όταν δούμε ένα σάκχαρο το οποίο είναι πάνω από 100,
0: ναι.
1: Όχι πολύ, είναι στο 104, 105, 108, είναι τιμές που είναι, θεωρούνται ακόμη στα εντός των φυσιολογικών.
0: Αλλά είναι προδιαβήτης.
1: Ναι. Ο διαβήτης σαν ορισμός είναι το σάκχαρο νηστείας να είναι από 126 και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το ενδιάμεσο θεωρείται προδιαβήτης, αλλά καλό είναι και αυτό να μην το αφήσουμε να φτάσει στο 120, ας πούμε, να κάνουμε τις εξετάσεις μας πολύ πιο νωρίς.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να ελέγξουμε με τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη,
0: ναι,
1: να κάνουμε μια καμπύλη σαχάρου,
0: ναι,
1: να δούμε το προφίλ του ασθενούς, να μετρήσουμε την ισουλίνη του σε αρκετές περιπτώσεις.
0: Και ξέρετε και όλα στη γενιά.
1: Σίγουρα και την νεφρική του λειτουργία, να ελέγξουμε το σηκώτη του με έναν υπέρηχο και το πάγκρεας. Είναι σημαντικό όταν πρωτοεμφανίζεται ο διαβήτης να έχουμε τουλάχιστον μία απεικόνηση του παγκρέατος.
0: Έτσι,
1: γιατί πολύ σπάνια μπορεί να οφείλεται σε άλλο νόσημα, σε κάποιο κακόηδες νόσημα του παγκρέατος και όχι, και να μην είναι απλώς ανεπάρκεια του παγκρέατος που προκαλεί τον διαβήτη. Δηλαδή
0: η διαβητική,
1: αυτή που όταν γίνεται η πρώτη διάγνωση, πρέπει να υπάρχει και μια απεικόνηση της περιοχής, που είναι κάτι πολύ εύκολο πλέον, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ήταν παλιότερα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, οι τιμές που βλέπουμε, που σας είπα, το 104, το 108, το 110, είναι το καμπανάκι. Και είναι και αυτό το οποίο πρέπει να σημάνει μια αλλαγή στις συνήθειες.
0: Ναι.
1: Σίγουρα στις διατροφικές.
0: Ναι.
1: Αυτό που νομίζουμε πολύ είναι ότι το ζάχαρο ανεβαίνει με τη ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Όντως ανεβαίνει με τα γλυκά, αλλά πολύ πιο επικίνδυνο είναι το λίπος στο διαβήτη. Σκεφτείτε ότι η ζάχαρη έχει περίπου 4 θερμίδες ένα γραμμάριο, ενώ τα λιπαρά έχουν, το λίπος το ζωικό έχει 9 θερμίδες και κάτι. Και το αγνό παθαίνω ελαιόλαδο, το οποίο είναι κάτι πολύ καλό για τον οργανισμό,
0: με μέτρο θα πω
1: έχει
0: εγώ,
1: 8,8 θερμίδες ένα γραμμάριο.
0: Ναι, και να πω,
1: είναι προτιμότερο να βάλουμε μισό κουταλάκι ζάχαρη στον καφέ παρά μισό κουταλάκι παραπάνω λάδι στη σαλάτα ή στο φαγητό.
0: Θερμιδικά βέβαια. Παράδειγμα. Να πούμε βέβαια ότι έχει και φενόλες στο ελαιόλαδο μέσα, έχει και άλλα αντιοξειδωτικές ουσίες. Έτσι δεν είναι, δεν είναι δηλαδή πιο...
1: Ναι, είναι πολύ υγιεινό το ελαιόλαδο, το θέλουμε.
0: Το θέλουμε, ναι.
1: Αλλά δεν το θέλουμε σε μεγάλες ποσότητες, αυτό θέλω να πω. Γιατί συχνά βλέπω την έκπληξη των διαβητικών μου όταν του λέω, ρωτάω να τρώνε λάδι και μου λένε τρώμε πολύ λάδι.
0: Ναι.
1: Και τους εξηγώ ότι αυτό δεν είναι καλό για το ζάχαρο, μα λέει είναι καλό το ελαιόλαδο. Είναι καλό, αλλά πρέπει να είναι στις ποσότητες που πρέπει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και... αλλιώς και αύξηση του βάρους προκαλεί και φυσικά και μπορεί να επιδεινώσει και το διαβήτη.
0: Γιατρέ, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι όμως. Ωραία, εγώ θέλω να συνεχίσω αυτή την καθιστική ζωή. Θέλω να τρώω τις πίτσες τα βράδια. Ούτως ή άλλως έχουν βγει κάτι καταπληκτικά φάρμακα που τα διαφημίζουν παντού και είναι θαυματουργά. Δεν θα πούμε εμπορικές ονομασίες, αλλά τα γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Θα πάρω ένα τέτοιο φάρμακο και όλα μια χαρά. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Τα φάρμακα αυτά είναι πολύ καλά, όντως.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι φάρμακα πρώτον.
0: Ακριβά.
1: Τουλάχιστον οι μελέτες το λένε αυτό, που πρέπει κάποιος να τα παίρνει για μια ζωή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και εγώ το χρησιμοποιώ το φάρμακο τα τελευταία χρόνια και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά
0: ναι,
1: αυτό που λέω και στους ασθενείς μου, ναι, οι οποίοι θέλουν να χάσουν βάρος με φάρμακο,
0: ναι,
1: είναι να αρχίσουν από την πρώτη μέρα να σκέφτονται τι, με ποιο τρόπο θα έχουν αλλάξει τη διατροφή τους και τη ζωή τους γενικότερα.
0: Τρόπο ζωής, μπράβο, πολύ
1: όταν
0: καλά.
1: Θα προσπαθήσουμε να κόψουμε το φάρμακο. Αξίζει τον κόπο να το κάνει κάποιος αυτό. Δηλαδή το φάρμακο μπορεί να δώσει ένα περιθώριο χρόνου για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Βέβαια οι μελέτες που υπάρχουν μέχρι στιγμής λένε ότι όταν κόβεται το φάρμακο αρχίζει αυτόματα και αυτόματα. Προσλαμβάνουμε αρκετό από το βάρος που χάσαμε.
0: Ναι.
1: Και αν δεν προσέξουμε, επιμένω εγώ.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Θεωρώ ότι μπορούν οι άνθρωποι, δεν ξέρω σε τι ποσοστά, μπορούμε να το δούμε και στο μέλλον αυτό, να διατηρήσουν το βάρος τους για μεγάλο διάστημα, εφόσον αλλάξουν τη διατροφή τους και τον τρόπο ζωής τους.
0: Θέλω να σας πω λίγο μια παρένθεση εδώ πέρα. Η ιστορία που σας είπα, δεν είχα συμπτώματα ζαχαρόδους διαβήτη, ωστόσο είναι μια αληθινή ιστορία. Μέχρι τον Μάρτιο του 2025 γυρνούσα σπίτι και έτρωγα όντως μια πίτσα και ξαφνικά ξύπνησα ένα πρωί και λέω, Δημήτρη, τι γίνεται, με έχει επηρεάσει σε όλους τους τομείς αυτή η κατάσταση. Ναι. Έχασα 15 κιλά με διατροφή, φυσικά μίλησα και με συνάδελφο παθολόγο, αλλά και ξεκίνησα άσκηση. Και οφείλω να το ομολογήσω έτσι και δημόσιο ότι μου είχε αλλάξει τις αντοχές μου, την νοητική μου κατάσταση, όλα. Πραγματικά αυτό το πράγμα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και να πούμε εδώ πέρα, αν και θα μας το αναφέρετε και εσείς, ότι στο στάδιο του προδιαβήτη, άνθρωποι που καταφέρουν και αλλάζουν τον τρόπο ζωής τους, μπορεί να θεραπεύσουν τον προδιαβήτη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Δεν τον θεραπεύουν, απλώς η ινσουλίνη η οποία παράγουν,
0: ναι, ναι,
1: αρκεί πλέον για τα κιλά τους, να σου το πω έτσι.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Μπορεί να παρατείνουν όμως κατά δεκαετίες, ακόμη και κατά δεκαετίες,
0: ναι,
1: την εμφάνιση του διαβήτη.
0: Τρομερό.
1: Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν βλέπουμε τον διαβήτη, ναι, σημαίνει το πάνκρεας σε κάποιο βαθμό δεν λειτουργεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά χάνοντας βάρος αυτόματα, αυτό που παράγει αρκεί. Και μάλιστα και με την άσκηση, αυτό ήθελα να τονίσω, με το απλό περπάτημα. Ναι. Δεν χρειάζεται να πιόμαστε στα γυμναστήρια ή στους διαδρόμους.
0: Όπως κάνω εγώ.
1: Ένα γρήγορο περπάτημα. Το μεγαλύτερο όργανο το οποίο έχουμε είναι η μυς.
0: Έτσι ακριβώς, μεταβολικό όργανο.
1: Δεν δουλεύουν, καταναλώνουν και πολύ γλυκόζη, αλλά αυξάνουν και την δεκτικότητα του οργανισμού στην ισουλίνη.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι αυτό,
0: ναι,
1: κάτι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Φυσικά σε συνδυασμό και με την απώλεια του βάρους.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολύ πιο καλή και εύκολη η ρύθμιση του σακράρου. Και... Δηλαδή μπορεί να φάμε κάτι παραπάνω, αν περπατήσουμε όμως πρέπει να κάψουμε και κάτι παραπάνω.
0: Μα και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα πω, ο ρόλος σας. Δηλαδή πολλές φορές μόνοι μας δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο, έναν παθολόγο που θα μας καθοδηγήσει, θα μας πει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, ξεκινάτε διατροφή, βλέπουμε. Δηλαδή, σε βάλει σε έναν δρόμο. Τότε πραγματικά αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να πετύχεις ένα στόχο και να βελτιώσεις την υγεία σου.
1: Και πρέπει να είναι έτοιμος και αυτός που θέλει να κόψει και το τσιγάρο, ας πούμε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Σίγουρα.
1: Εγώ θυμάμαι όταν κάπνιζα, το είχα κόψει αρκετού το τσιγάρο μέχρι να το κόψω κι εγώ.
0: Α, καπνίζατε, δεν το ξέρω αυτό.
1: κάποτε κάπνιζα. Και ήταν και γιατί από έβαλα και βάρος μετά όταν έκοψα το τσιγάρο. Αλλά και αυτό το τακτοποιώ τώρα. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά.
0: Θα πάνε όλα καλά, ναι, θα πάνε όλα καλά.
1: Αλλά είναι σημαντικό τον. Όσο μπορούμε νωρίτερα, το λέω στα νέα παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει να καπνίζουν τώρα, πριν 2 χρόνια.
0: Τώρα κάνουν vaping, κάνουν άτισμα, που το άτισμα πλέον στην Αμερική οι μελέτες που αρχίζουν να βγαίνουν δεν είναι καθόλου καλές.
1: Δεν είναι καθόλου καλές και δεν ξέρουμε τι θα γίνει όταν θα περάσουν και 15 και 20 χρόνια με τις μελέτες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί
0: έτσι
1: εκεί πλέον θα είναι πολύ πιο σαφή τα στοιχεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε καλό είναι αυτή η καμπάνια που γίνεται για την παχυσαρκία να γίνει και για το κάπνισμα.
0: Ναι.
1: Και καλό είναι όλες αυτές οι καμπάνιες να μην διαρκούν όσο διαρκούν τα
0: ΕΣΠΑ.
1: Ανάλογα ΕΣΠΑ ή ταμεία ανάκαμψης, ναι, αλλά να είναι μόνιμες και να ενισχυθεί και λίγο και ο ρόλος των γιατρών στην πρόληψη.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και εκεί μια δυσλειτουργία.
0: Ναι.
1: Προσπάθεια δεν είναι της εκπομπής αυτά, αλλά είναι
0: σίγουρα,
1: σημαντικό.
0: Ναι.
1: Η πρόληψη είναι κάτι πολύ σημαντικό,
0: ναι,
1: και πρέπει να γίνεται από τον γιατρό μας.
0: Είστε πολύ δραστήριος και ελπίζουμε και εσείς και από το Σύλλογο των Επαγγελματιών Παθολόγων. Σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι και εσείς προσπαθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε λίγο κάτι άλλο, το οποίο το αναφέρατε πριν, αλλά δεν το έτσι πολύ αναλύσαμε. Για το μεταβολικό σύνδρομο, καταρχάς αυτός υπάρχει σαν ορισμός ή δεν υπάρχει πλέον και
1: υπάρχει, τι περιλαμβάνει. Υπάρχει σαν ορισμός το μεταβολικό σύνδρομο.
0: Ναι, και τι περιλαμβάνει.
1: Εδώ και αρκετά χρόνια κάποτε το λέγαμε σύνδρομο X, που δεν ξέραμε τι είναι, το θεωρούσαμε ένα παράξενο σύνδρομο.
0: Ωραίο αυτό.
1: Πλέον λέγεται μεταβολικό σύνδρομο, είναι κάτι πάρα πολύ συχνό.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι έχουμε λίγο αυξημένο βάρος, κυρίως κοιλιακό λίπος, αυξημένη περίμετρο μέσης.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε λίγο την πίεση αυξημένη.
0: Άρα ένα συνδυασμός
1: μας, πραγμάτων, ναι. Βλέπουμε το ουρικό οξύ πολλές φορές να είναι αυξημένο και ναι, έχει μπει πλέον στον ορισμό,
0: ναι,
1: και η λιπόδης διεύθυνση του ύπατος.
0: Την οποία την είχα και εγώ προσωπικά.
1: Στο σηκώτη.
0: Ναι, ναι.
1: Ανήκει στο μεταβολικό σύνδρομο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σύνδρομο το οποίο, εάν δεν αντιμετωπιστεί,
0: ναι,
1: μπορεί να είναι πολύ βλαπτικό για τα αγκία του οργανισμού μας, δηλαδή για τις αρτηρίες.
0: Ναι.
1: Σχεδόν προκαλεί τέτοιες βλάβες όσες προκαλεί και ο διαβήτης.
0: Συστηματικά νοσήματα όλα αυτά είναι.
1: Συστηματικά νοσήματα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάνει στεφανία νόσο, μπορεί να κάνει εγκεφαλικά, μπορεί να κάνει υπέρταση.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα αν συνυπάρχει και κάποια υπνική άπνοια
0: που έχουν πολλοί ασθενείς,
1: όλα αυτά ο κίνδυνος γίνεται πλέον πολύ μεγάλος.
0: Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε.
1: Δεν είναι κάτι αστείο, καλό είναι να γνωρίζουμε την ύπαρξή του, να ξέρουμε ότι το έχουμε αυτό,
0: ναι,
1: και να το αντιμετωπίσουμε. Για να προλάβουμε και τον διαβήτη, στον οποίο με κατά πολύ μεγάλες πιθανότητες θα εξελιχθεί το μεταβολικό σύνδρομο.
0: Έτσι.
1: Πέραν των άλλων παθήσεων.
0: Είπαμε λοιπόν διήθηση ύπατος. Ας πούμε και 5 πράγματα για τα λιπίδια. Γιατρέ, η χοληστερίνη μου είναι στα 220. Ό,τι και να κάνω, γυμνάζομαι, τρώω. Εντάξει, εγώ είμαι χαμηλού κινδύνου, αλλά κάποιος ο οποίος δεν γυμνάζει, δεν είναι παχύσαρκος και έχει υψηλή χοληστερίνη, να ανησυχεί, ή είναι μύθος η χοληστερίνη? Γιατί ξέρετε, εντάξει, και ο κόσμος μας λέει διάφορα. Ναι.
1: Η χοληστερίνη και τα φάρμακα που υπάρχουν για τη χοληστερίνη.
0: Ωραία.
1: Επειδή κυκλοφορούν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
0: Δοκιμασμένα.
1: Έχουν δοθεί σε πολύ μεγάλα τμήματα των πληθυσμών ανά τον κόσμο. Είναι φάρμακα που είναι πολύ καλά μελετημένα, αλλά είναι και οι επιπτώσεις της υψηλής χοληστερίνης πλέον πολύ καλά μελετημένες.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα πλέον ξέρουμε και άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η λιποπρωτεΐνη μικρό α, η λιποπρωτεΐνη α για απλούστερα.
0: Η οποία έχει μπει και στον έλεγχο νομίζω αυτή, έτσι.
1: Αυτή μπήκε στον έλεγχο και η ομοκυστεΐνη. Είναι δύο εξετάσεις που είναι απλές, γίνονται δηλαδή, και τις ελέγχουμε αρκετά συχνά. Εγώ δηλαδή μια φορά τις ελέγχω σε όλους τους ασθενείς μου.
0: Καλά κάνετε, ναι.
1: Και από εκεί πέρα μετά, σε συνδυασμό και με το κάπνισμα, με την ηλικία, ηλικία άνω των 45 για τους άντρες και άνω των 55 για τις γυναίκες θεωρείται επίσης παράγοντας καρδιακιακού κινδύνου.
0: Ναι.
1: Και όταν έχουμε μόνο έναν παράγοντα κινδύνου, ο κίνδυνος, ο γενικός κίνδυνος δεν είναι μεγάλος.
0: Ναι.
1: Αλλά αν συνδυάσουμε 2, 3, 4, 5 παράγοντες κινδύνου,
0: ναι,
1: εκεί πλέον η αύξηση είναι πρόοδος γεωμετρική και όχι...
0: Για εγγυακά εγκεφαλικά, για στεφανία, για συμβάματα, για
1: αυξάνουμε ο κίνδυνος πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο επίσης είναι το οικογενειακό ιστορικό. Δηλαδή,
0: πείτε
1: αν υπάρχουν... Ναι. Σημαντικά συμβάματα όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό ή απόφραξη σε αρτηρία στο πόδι ή κάπου αλλού ή θρόμβωση σε ηλικίες κάτω των 60 ετών στο ιστορικό, θεωρούμε ότι υπάρχει και κληρονομικότητα και εκεί πέρα ένας λόγος παραπάνω αυτός ο έλεγχος να αρχίζει και πολύ νωρίτερα.
0: Έτσι ακριβώς, συμφωνώ. Αλλάζουν
1: και ο καρδιολογικός έλεγχος.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να πηγαίνουμε και στον καρδιολόγο.
0: Ναι.
1: Και αν έχουν παράγοντες κινδύνου, δεν ξεκινάμε από τα 45, ξεκινάμε από τα 35.
0: Έτσι ακριβώς, και αυτό ισχύει και σε εμάς και για τον καρκίνο του παχαίου συντέρου και για άλλες νεοπλασίες.
1: Για πάρα πολλές παθήσεις. Παίζει σημαντικό ρόλο το οικογενειακό ιστορικό.
0: Ναι.
1: Τα λιπίδια πρέπει να τα ρυθμίζουμε. Δίνουμε πάντα ένα περιθώριο 3-4 μηνών για να πειθεί ο ασθενής ότι με τη δίαιτα δεν θα πέσουν, ακόμη και αν είναι αυστηρή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν είναι κληρονομική η αύξηση των λιπιδίων, είναι πολύ δύσκολο διατροφικά να έρθουν στα επίπεδα που πρέπει.
0: Να πούμε βέβαια εδώ και βασικά θα μας το αναφέρετε εσείς. Υπάρχουν νομίζω φάρμακα πλέον, δεν ξέρω αν κυκλοφορούν και στην Ελλάδα, που ή είναι ακόμα στα δύο έρευνες, κάτι εμβόλια ή που ρίχνουν σταθερά τη χοληστερίνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει κάτι τέτοιο ή νομίζω κάτι...
1: Στην Ελλάδα κυκλοφορούν κάποια φάρμακα ήδη. Μάλιστα είναι ενέσιμα.
0: Ναι.
1: Γίνονται με μια απλή έμεση στην κοιλιά που δεν πονάει, δεν την καταλαβαίνουμε καν.
0: Ναι.
1: Και το ένα εξ αυτών το δίνουμε κάθε 2 εβδομάδες, το άλλο πλέον κάθε 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Τα οποία όμως τα δίνουμε όταν έχουν αποτύχει από του στόματος θεραπείες.
0: Ναι.
1: Δεν τα δίνουμε για να πέσει η χοληστερίνη στο γενικό πληθυσμό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι φάρμακα που αφού έχουμε προσπαθήσει διατροφικά, έχουμε δώσει την συνήθεια αγωγή με χάπια, εκεί πλέον προχωράμε στις νεότερες θεραπείες που υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Βέβαια περιμένουμε πολλά και στο μέλλον. Ναι. Περιμένουμε φάρμακο για τη λιποπρωτεΐνη α, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Στην υψηλή ομοκυστεΐνη το αντίδοτο στην ουσία είναι οι βιταμίνες. Είναι η B12 και το φολικό οξύ.
0: Ναι, και πέφτει.
1: Ναι, πέφτει. Οπότε είναι... πρέπει να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και να πω και στις γυναίκες. Οι γυναίκες για όσο είναι σε παραγωγική ηλικία.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Συνήθως δεν ασχολούμαστε πολύ με τα λιπίδια τους. Ακόμη και αν είναι υψηλά. Και προτείνουμε μόνο μια άλλη λιποδίαιτα όταν είναι πάρα πολύ ψηλά. Εκτός αν υπάρχει κάποιο ιστορικό στην οικογένεια ή αν υπάρχει θρομοφιλία ή κάτι άλλο, οπότε εκεί θα πρέπει να δώσουμε αγωγή. Αλλά συνήθως σε γυναίκες παραγωγικής ηλικίας δεν δίνουμε αγωγή για τα λιπίδια. Αυτό όμως αλλάζει άρδιν στην κλιμακτήριο και φυσικά στην εμμηνόπαυση.
0: Που έχουν ουσιαστικά να πούν τα ίδια ποσοστά.
1: Ο κίνδυνος εξισώνεται με αυτόν των ανδρών.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Εξισώνεται με αυτόν των ανδρών.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Οπότε

0: αλλά είναι αποτελεσματικά σε χαμηλά επίπεδα, σε χαμηλή αύξηση. Δεν είναι αποτελεσματικά από ένα σημείο και πάνω.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Βέβαια με το... είχαμε συζητήσει με το Υπουργείο κάποια στιγμή και πιστεύω ότι θα γίνει,
1: ναι,
0: να υπάρχει μια γενική πλατφόρμα, ναι, για την πρόληψη,
1: mm,
0: με αυτοματοποιημένα μηνύματα προς τον γιατρό αλλά και προς τον ασθενή για το πότε θα πρέπει να κάνει τις εξετάσεις του, πότε...
1: Δεν κοστίζει και ιδιαίτερα
0: είναι κάτι
1: αυτό,
0: το οποίο το συζητάμε, το έχουμε συζητήσει ήδη, πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή.
1: Μα ξέρετε τι, γι' αυτό, καταρχάς πραγματικά αυτό σας θυμάμαι που λέτε που είστε τόσο δραστήριο σε αυτό το κομμάτι, αλλά άμα πραγματικά γινόντουσαν μελέτες κόστους ωφέλους στην Ελλάδα, θα βλέπαμε ότι συμφέρει πιο πολύ το κράτος, και αυτό το λέω με κάθε έτσι καθαρότητα στη σκέψη μου, συμφέρει πραγματικά να στείλεις 10 μηνύματα σε έναν πολίτη, παρά να τον νοσηλεύσεις για ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να έχει προληφθεί με εξετάσεις. Δηλαδή, ξεκάθαρα θα είναι κέρδος για το σύστημα υγείας,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Και καλό είναι και όλες αυτές οι δράσεις, οι προληπτικές, να είναι κάτι μόνιμο,
1: ναι,
0: και να θα μπορούσαν ήδη να έχουν περάσει στον προσωπικό γιατρό,
1: ναι,
0: ή στον οικογενειακό, όπως αλλιώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει ακόμα όπως θα έπρεπε. Αναμένουμε, είμαστε και σε αυτό σε συζητήσεις. Πιστεύω ότι θα λυθεί, γιατί ακόμη δεν έχει λυθεί και το πρόβλημα της πρωτοβάθμιας αυτή τη χώρα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Αν και έχουν γίνει κάποια βήματα,
1: ναι,
0: και νομίζω ότι είναι κάτι, είναι πολύ σημαντικό βήμα το να λυθεί αυτό το θέμα, κάτι που θα αποσυμφορήσει και τα νοσοκομεία αλλά και που θα μειώσει και την νοσηρότητα, πιστεύω, σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, εάν γίνει σωστά.
1: Συμφωνώ. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτές οι σκέψεις και οι προσπάθειες. Και να πούμε κιόλας ότι υπάρχει πλέον, οι περισσότεροι τουλάχιστον άνθρωποι πλέον, με εξαίρεση στην τρίτη ηλικία, που έχουν ηλεκτρονική αλληλογραφία, έχουν μια διεύθυνση email, μπαίνουν στην εφορία, βλέπουν. Δηλαδή, είναι εύκολο να έρθει μια ενημέρωση και να μην κοστίζει και καθόλου. Δηλαδή, αν σταλεί μέσω ηλεκτρονική αλληλογραφία.
0: Είναι πλατφόρμα και μέσω του γιατρού όμως. Δηλαδή, να μην πήγαινε ο ασθενής να κάνει τις εξετάσεις του και μετά να πάει στο γιατρό.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Σωστό είναι να πάει πρώτα στο γιατρό του να εξεταστεί και να κάνει και στοχευμένα και κάποιες άλλες εξετάσεις ίσως.
1: Ναι.
0: Μια πολύ απλή εξέταση είναι το υπερηχογράφημα.
1: Γιατρέ, υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, θα τα βάλω όλα εκεί πέρα πάνω τις εξετάσεις μου. Γιατί να πάω στο γιατρό τώρα και να πληρώνω επίσκεψη.
0: Αυτό. Εγώ αυτό που λέω ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το ίντερνετ αυξάνουν την πελατεία μας. Στο πω έτσι. Το λέω λίγο σκληρά.
1: Όχι, όχι, καλά τα λέτε. Έτσι, αληθινές κουβέντες είναι αυτές.
0: Συνήθως μου έρχονται με έτοιμη τη διάγνωση του καρκίνου άτομα 25 χρονών που δεν έχουν τίποτε, που έχουν κάτι πολύ απλό.
1: Απίστευτο.
0: Και λέω ότι καλύτερα είναι να μπαίνει ο γιατρός στο ίντερνετ και παρά να μπαίνει ο ασθενής. Και ο ασθενής να πηγαίνει στο γιατρό του να κάνει την πρόληψή του για να είναι πιο ήσυχος.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Να πούμε και 2-3 πράγματα, αν θέλετε. Αν προλαβαίνουμε, εντάξει, θα πάρουμε μια μικρή παράδοση. Πήραμε άδεια, ναι, από την Δώρα που είναι μετά στην επόμενη εκπομπή. Θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω. Εσείς οι παθολόγοι αντιμετωπίζετε περιστατικά με κοιλιακό άλγος σε συνδυασμό με άλλες ειδικότητες, με τους χειρουργούς?
0: Φυσικά αντιμετωπίζουμε, ναι, και είναι πάλι και αυτό αρκετά μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας και στο ιατρείο και στην κλινική και στα νοσοκομεία, βέβαια.
1: Τεράστια διαφορική διάγνωση της κοιλιάς.
0: Γιατί μην ξεχνάτε, το 80% των εφημεριών στα νοσοκομεία του παθολογικού τομέα περνάει πρώτα από τους παθολόγους.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
0: Και περνάει από άλλες ειδικότητες και το κοιλιακό άλγος είναι κάτι το οποίο καταλήγει αρκετά συχνά στο γιατρό ή στο νοσοκομείο.
1: Προσπαθούμε εμείς οι χειρουργοί να σας τα δίνουμε τα παθολογικά, τα κοιλιακά άλγια, αλλά δεν τα θέλετε.
0: Εμείς, εγώ ειδικά στην κλινική αλλά και στο ιατρείο, πάντα ασχολούμαι και κάνω
1: διαφορική διάγνωση.
0: Τη διαφορική διάγνωση και την, ναι, διάγνωση την τελική. Πολλές φορές μπορεί να μην είναι κάτι χειρουργικό, μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα λύσει μόνο ο παθολόγος και να μην χρειαστεί.
1: Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Αλλά πολύ συχνά το κοιλιακό άλγος θα χρειαστεί τον γαστρολόγο του, τον ουρολόγο του, τον χειρουργό του.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εκ των προτέρων. Και μάλιστα η κοιλιά είναι κκάτι πολύ δύσκολο για τον γιατρό.
1: Πάρα πολύ δύσκολο να πούμε. Μας ξεγελάει πολλές φορές.
0: Γιατί μπορεί να μας ξεγελάσει και μπορεί να γίνουν και λάθη. Και καλό είναι να έχουμε έτσι, να αντιμετωπίζουμε κάθε είδος κοιλιακού άλγους με μεγάλη προσοχή και όχι πάρε ένα παυσίπονο. Καταρχάς δεν πρέπει να παίρνει από μόνος του ασθενής παυσίπονα στο κοιλιακό άλγος.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί μπορεί να

0: πρέπει να επικαλύψει σοβαρές εικόνες.
1: Ναι.
0: Πέρα από ένα τεπών, δηλαδή, εγώ δεν θα έπαιρνα τίποτε άλλο.
1: Έχετε πολύ δίκιο.
0: Και αν ό,τι δεν περνάει με τον τεπών, σημαίνει τηλέφωνο στο γιατρό, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Και ο λόγος που συζητάμε και αυτά τα προβλήματα μαζί, όπως το κοιλιακό άλγος, είναι γιατί εσείς που έχετε κάνει παθολογία, έχετε κάνει όλα τα συστήματα και έχετε έτσι μια σφαιρική εικόνα. Αυτό λέω και στους ασθενείς μου. Εγώ δεν λέω είμαι χειρουργός που θα σε αντιμετωπίσω μόνο το τραύμα, θα σε αντιμετωπίσω ολιστικά. Θα μιλήσουμε και με παθολόγο, θα μιλήσουμε και με λοιμοξιολόγο. Ολιστικά θα το δω το πρόβλημα. Όχι ένα συγκεκριμένο θέμα, γιατί έτσι πολύ απλά πολλές φορές μπορεί να δω το δέντρο και να χάσω την εικόνα.
0: Να σας πω κάτι απλό. Μου ότι είχε πνευμονία. Ναι, στρατιώτη, ναι. Όταν ήμουν στρατιωτικός γιατρός στη θητεία μου,
1: ναι.
0: Με πόνο στην περιοχή της κολικοειδής απόθεσης.
1: Απίστευτο.
0: Τον ξεκίνησα και τον μετέφερα από τη μονάδα που υπηρετούσε στρατιωτικό νοσοκομείο και τελικά ήταν πνευμονία.
1: Άτυπο, εντελώς.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει η κοιλιά μπορεί να κρύβει πολλές εκπλήξεις,
1: ναι.
0: Και γι' αυτό θέλει προσοχή από όλους και από τον ασθενή. Ποτέ ένας πόνος που επιμένει πάνω από κάποιες ώρες δεν υφίεται, δεν βελτιώνεται,
1: ναι.
0: Ποτέ δεν λέμε άστο, δεν είμαι τίποτε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μια πιεσφυγμένη κύλη, η κύλη σε περίσφυξη δεν έχει πολύ χρόνο. Δηλαδή αν πάμε την άλλη μέρα στο γιατρό, το πιο πιθανό είναι ότι θα έχει νεκρωθεί ένα κομμάτι του εντέρου.
1: Πάνω από 6 ώρες είναι μια αναστρέψη με συμβλάβες, ναι. Και έχουμε δει τραγικές περιστατικές.
0: Λέω κάτι που ακούγεται έτσι, που μια κύλη έχουν πολλοί άνθρωποι, αλλά περιεσυγμένη κύλη ευτυχώς δεν την έχουν πάρα πολύ.
1: Δεν έχουν, είναι, αλλά πολλοί δεν τις χειρουργούν.
0: Ή μπορεί να συμβεί.
1: Πολλοί δεν τις χειρουργούν και βλέπουμε και εμείς καταστάσεις ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα απίστευτες, δηλαδή, και σε νέους ανθρώπους, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή είμαστε στο 2026 που να μπεις στο ίδιο στο διαδίκτυο και να γράψεις κύλη θα σου βγάλει τα πάντα, δηλαδή θα βρεις πληροφορίες από πάρα πολλές σελίδες. Να πούμε και λίγο για την αναιμία, αν προλάβουμε, λένε, προλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Να πούμε για την αναιμία. Γιατρέ, ο αιματοκρίτης της γιαγιάς μου είναι χαμηλός. Έχει και μια αυξημένη ουρία κρεατινίνη. Τι να κάνω, ή και πήραμε και επίσης και Β12 και είναι και χαμηλή και Β12. Μήπως είναι ένα συνδυασμός αυτή η αναιμία πραγμάτων.
0: Η κάθε αναιμία θέλει τον έλεγχό της.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η πιο συχνή αναιμία είναι στις νέες γυναίκες, στις γυναίκες, ναι. Παραγωγικής ηλικίας που έχουν και την έμεινο ρύση.
1: Πολύ σωστά. Ναι.
0: Είναι η σιδηροπενική αναιμία. Ναι. Πολύ σπάνια υπάρχει κάτι άλλο, αλλά μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πολύ επίμονες αναιμίες καλό είναι να γίνεται και ένας περαιτέρω έλεγχο, να ελέγχουμε λίγο την κοιλιά περισσότερο.
1: Ναι.
0: Γιατί και σε νεότερες ηλικίες πλέον έχουμε περιστατικά καρκίνου του παχύρωτος εντέρου.
1: Ναι, έχει πέσει ο μέσος όρος.
0: Έχει πέσει ο μέσος όρος. Αλλά ο γιατρός πρέπει να είναι σε εγρήγορση μερικές φορές όταν είναι πολύ επίμονες οι αναιμίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από εκεί και πέρα, σιδηροπενική αναιμία σε άνδρες ή σε γυναίκες που δεν έχουν πλέον περίοδο, είναι μια εκ των ουκάνευθυν ο έλεγχος. Ο ενδοσκοπικός έλεγχος του πεπτικού, στομάχι και έντερο. Ποτέ δεν δίνουμε σίδηρο σε σιδηροπενική αναιμία σε αυτές τις κατηγορίες χωρίς να έχουμε ελέγξει το στομάχι και το έντερο ή το πεπτικό γενικότερα.
1: Έτσι,
0: είναι μεγάλο λάθος και από τον ασθενή και από τον γιατρό αν δεν το κάνει. Δεν δίνουμε σίδηρο, είναι σαν να έχουμε μία τρύπα στον πάτο του βαρελιού. Εμείς αντί να δούμε από πού είναι η τρύπα και να την κλείσουμε, δίνουμε νερό από πάνω. Αυτό κάνουμε παίρνοντας σίδηρο σε μια σιδηροπενική αναιμία την οποία δεν έχουμε ελέγξει.
1: Αυτό που λέω στους ασθενείς μας, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε συμπτώματα, αλλά να ψάχνουμε αίτια.
0: Ακριβώς, τα αίτια. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι αναιμίες.
1: Β12, ναι.
0: Η χαμηλή B12, το φολικό οξύ. Βέβαια η B12, η μεγαλοβλαστική αναιμία είναι κάτι σχετικά σπάνιο πλέον.
1: Ναι.
0: Παλιότερα το βλέπαμε πιο συχνά. Ίσως γιατί ελέγχουμε πολύ περισσότερο τη βιταμίνη Β12 όταν κάνουμε εξετάσεις από ό,τι γινόταν πιο παλιά.
1: Ναι.
0: Εκεί μπορεί να σχετίζεται με παθήσεις του στομάχου ή με παθήσεις του λεπτού εντέρου. Είναι τα σημεία που
1: Μάλιστα.
0: Γίνεται η απορρόφηση της Β12.
1: Ναι, ναι.
0: Και φυσικά υπάρχουν και φάρμακα τα οποία μπορεί να μειώσουν την απορρόφηση της Β12 και εκεί πρέπει να την ελέγχουμε.
1: Ναι.
0: Ένα φάρμακο που προκαλεί συχνά αυτή την υποβιταμίνωση είναι τα φάρμακα για το στομάχι.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά που παίρνουμε για τις ξυμίλες μας και τις καφούρες μας. Είναι η αναστολή στον... της αντλίας πρωτονίων.
1: Ναι, της αντλίας, ναι.
0: Δεν θέλω να πω ονόματα εμπορικά.
1: Ναι, ναι, μιλέτε,
0: είναι
1: ναι.
0: Πραζόλι, είναι
1: ναι, ναι,
0: πραζόλες γενικά, που η χρόνια χρήση τους μπορεί να προκαλέσει χαμηλή Β12. Είναι φάρμακα που παίρνουμε για το διαβήτη. Η μετφορμίνη είναι μια τέτοια ουσία, ναι. Η οποία μειώνει τα επίπεδα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά και διάφορα άλλα φάρμακα που...
1: Αυτά ούτε εμείς στη χειρουργία δεν τα ξέρουμε. Αυτά ούτε εμείς η χειρουργία
0: και αιματολογικά νοσήματα,
1: έτσι,
0: τα οποία
1: έτσι.
0: Βέβαια γίνεται κάποια διερεύνηση πρώτα και πολλές φορές πρέπει την διερεύνηση της ανεμίας να τη συνεχίσει ο αιματολόγος.
1: Πείτε μας και δύο κουβέντες για τη βιταμίνη D και να κλείσουμε. Γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία.
0: Η βιταμίνη D σε αυτή τη χώρα είναι γενικά
1: μεγάλο πρόβλημα. Χαμηλή.
0: Πλέον ή δεν κάνουμε πολλά μπάνια ή χρησιμοποιούμε πολύ αντιλιακό όταν κάνουμε μπάνια.
1: Ναι.
0: Αυτό που είναι σημαντικό όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα είναι μια έκθεση από 20 λεπτά έως 30-35 λεπτά στον ήλιο χωρίς αντιλιακό, ανάλογα και με την ώρα, στις 12 η ώρα το μεσημέρι που είναι ο ήλιος ψηλά, είναι λιγότερος ο χρόνος που πρέπει να εκτεθούμε χωρίς αντιλιακό. Και από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε τον ήλιο, δεν έχουμε εμπλουτισμένες τροφές σε βιταμίνη D. Ενώ τα κράτη, τα βόρεια κράτη, το έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα με εμπλουτισμό των τροφίμων και βλέπουμε ότι έχουν πιο συχνά ανεπάρκεια βιταμίνης D στην Ελλάδα από ότι στα βόρεια κράτη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δίνει ο γιατρός και εκεί δεν θέλει υπερβολές.
1: Ναι. Λίγο πιο στο, κοντά στο μικρόφωνο, έστε, δεν σας ακούμε λίγο πολύ καλά τώρα. Τώρα δεν σας ακούμε καλά. Ναι. Να πούμε εδώ ότι... Ναι, λίγο πιο κοντά πάντα, δεν σας ακούμε τώρα. Για να μιλήσετε μας. Δεν μας ακούει τώρα ο κύριος Τούλης. Τώρα λίγο καλύτερα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την σημερινή παρουσία σας.
0: Τώρα σας ακούω,
1: Τώρα μας ακούτε πολύ καλά και εμείς σας ακούμε. Αυτό που έλεγα είναι ότι θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και προσωπικά εγώ, αλλά και οι ακροατές μας και οι ακροάτρες για μια πολύ ωραία έτσι, εκπομπή. Είστε ένας δεινός ομιλητής και αυτό φαίνεται το επίπεδο γνώσης. Θα σας ξαναέχουμε, ελπίζουμε. Σας το λέω έτσι.
0: Είμαι πολύ ευχαριστός. Εμέσα... Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Μιλήσαμε για τα συχνότερα θέματα.
0: Το είπα και νωρίτερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον κύριο Λευτεράκη, ο οποίος είναι άξιος συνάδελφος.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι...
1: Ελπίζουμε να το δούμε κάποια στιγμή, γιατί είναι πολύ πολύ άσχολος και γι' αυτό τρέχει ο άνθρωπος με τη δικιά του ειδικότητα. Θα τα ξαναπούμε. Μιλήσαμε σήμερα για τα πιο συχνά θέματα στην εσωτερική παθολογία, στην παθολογία που τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν οι παθολόγοι. Να έχετε ένα καλό Σαββατόβραδο. Ακολουθεί η Θεοδώρα Ιωάννου με την καταπληκτική της εκπομπή. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο με μια ακόμα ζωντανή εκπομπή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

πήρες λοιπόν τη ζωή του 16 του μηνός. Πώς άλλωστε θα την έπαιρνες με τραγούδια που λαχταράει η καρδιά μας. 16 σήμερα του Μαΐου 2026, συντονισμένη στους 103,6 στον Focus FM. Την Σαββατοκυριακάτικη δική μας μουσική εκπομπή μετά τις 8 το βραδάκι. Λίγο αργότερα σήμερα, δεν πειράζει. Για μένα δεν έχει καμία έτσι ιδιαίτερη στεναχώρια να δίνω το ραδιοφωνικό χρόνο της εκπομπής μας σε πολύ σημαντικά και εξαίρετους καλεσμένους εδώ του κυρίου Δημητρίου Γιαννακίδη, για να μαθαίνουμε περισσότερα για την υγεία μας και για τον κύριο Ευάγγελο Τούλη, τον εξαίρετο αυτόν παθολόγο που μας διαφωτίζει κάθε φορά που τον ακούμε. Να τον έχει καλά ο Θεός και όλους μας μαζί. Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, ακριβές μου και ακριβοί μου ακροατές. Καλωσορίσατε για άλλη μια φορά, για άλλο ένα Σαββατοκύριακο, στην εκπομπή Focus Δώρα. Είμαι η Θεοδώρα Ιωάννου, πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί με σας θα πορευτούμε μέχρι και τις 11 το βραδάκι, με από όλα τα ακούσματα. Δείτε τι σας βρήκα και τι μπορεί να έχει έτσι ερμηνευτεί πριν χρόνια που έρχεται στο σήμερα. Πάμε.

Στα μάτια της Κόκοτα στις 16 Μάη μήνα, σαν σήμερα δηλαδή. Στα όνειρα τα πεταμένα, στα όνειρα τα ανεκπλήρωτα. Έτσι βέβαια. Περίεργος είναι ο καιρός, δεν βρίσκεται. Από τη μία που λένε καλοκαιριάζει, τώρα 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη εκεί που απλώνεις την πουγάδα, τρέχεις για να προλάβεις να τα ξαναμαζέψεις και να τα ξαναπλώσεις. Μια δροσίζονται οι δρόμοι, μια δροσίζονται τα κεφαλάκια μας, μια ξεσπάει ένας ήλιος και ψάχνουμε τα γυαλιά ηλίου. Μια το ένα, μια το άλλο. Ο Μάιος είναι έτσι περίεργος και βροχερός εφέτος και συννεφιασμένος. Προφανώς και αυτός ο δόλιος, ο έρμος. Λίγο έτσι συμπορεύεται με την ψυχολογία μας, με τα ζόρια μας, με τις δυσκολίες μας, ε. Έχουμε σύμμαχο. Θα το δούμε κάπως έτσι. Πάρ' το αλλιώς που λένε και δες το διαφορετικά. Και πράγματι είναι αληθινό και φιλοσοφημένο. Δες λίγο κάτι διαφορετικά σε μια περίπτωση που σε δυσκολεύει. Βγες από αυτό το μικρό κοσμό σου. Σπάσε έτσι τις αλυσίδες. Βγες από τους δασμούς αυτούς που σε πλακώνουν και σε αγχώνουν. Και πάρε φόρα προς την άνοιξη. «Πάρε φόρα προς την άνοιξη», έγραψε σε ένα πολύ ωραίο του στίχο ο Άλκης ο Αλκαίος. Ε? Τώρα θέλω να σας πω σε μια άλλη ιδιαίτερη μεγάλη μορφή. Για μένα αποτελεί σύγχρονη ηρωίδα του ελληνισμού, της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας και τέτοιες ηρωίδες τις έχουμε πραγματικά ανάγκη. Αφανείς ή αόρατες, ορατές, εδώ επί του παρόντος, πάντα μια κυρά της Ρο, Καστελορίζου, έχει θέση στην ζωή μας, ε? Να είναι καλά εκεί ψηλά όπου κι αν είναι. Γεια σου καπετάνισσα.

0: Δέσποινα της Ρο.
1: Κύρα Δέσποινα της Ρο, ύψωνε κάθε μέρα το κοντάρι με την Ανατολή και τη Δύση του Ηλίου επί πάρα πολλά χρόνια. Είναι ωραίο πράγμα να νιώθει κανείς τη φιλοπατρία μέσα του, στην ψυχή του, ε? Όχι υποκριτικά, όχι επιδερμικά, όχι επιφανειακά. Αυτά τα φλατ δεν είναι για μας, ή τουλάχιστον δεν είναι για την ομιλούμενη εδώ πέρα που σας κάνω την εκπομπή. Γιατί οτιδήποτε έχουμε στην καρδιά μας πρέπει να το λέμε με την καρδιά μας, ακόμα και τη στεναχώρια μας, βρε άνθρωπέ μου. Πόσο μάλιστα η τιμή και η δόξα προς την πατρίδα. Τρόπους επικοινωνίας βεβαίως. Μάλιστα, είστε διαταγή σας, βέβαια. Στο 6907-483-484 Viber Focus FM. Εντελώς δωρεάν τα μηνύματά σας. 6907-483-484. Ο επόμενος έτσι ωραίος ερμηνευτής στα νιάτα του και όχι μόνο, για όλους τους στρατευόμενους εν αποστρατείαν και όσοι αγαπάνε την πατρίδα, τη σημαία, την έχουν στην καρδιά τους, τίποτα άλλο. Πάμε.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννη. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

μια φτωχή καρδιά, η δική σας, η δική μου, η δική μας τραβάει έναν Γολγοθά. Έναν υγιεινό Γολγοθά, φαντάζομαι ότι θα εννοεί, εννοούσε και θα εννοεί η Βίκη Μοσχολιού. Λοιπόν, να στείλω πρώτες και όμορφες έτσι καλησπέρες και το Χριστός Ανέστη από την καρδιά μου στον κύριο Δημοσθένη, στην κυρία Βέτα, στη Μαρία, στον κύριο Φάνη, στην κυρία Ζήνα. Αχ, αυτός ο Γολγοθάς, κυρία Ζήνα μου, ένα τελείωτο ταξίδι ζωής. Αλλά πάντα φεύγει ο Γολγοθάς. Έχει έτσι ένα χαρακτηριστικό, θα έλεγα, χρόνο. Κάποιος εδώ, καθίστε λίγο να στρώσω κοσόλα, γιατί ακούω τηλεφωνικές γραμμές. Τώρα είμαστε καλά. Ένας Γολγοθάς που έχει χρονικό διάστημα, χρονική διάρκεια. Ναι. Παίρνουμε μια παύση, παίρνουμε μια ανάσα και ξανά μας βρίσκει ένας Γολγοθάς. Να έχουμε, βρε αδερφέ, έτσι να ασχολούμαστε, να μην βαριόμαστε. Δόξα τω Θεώ. Κυρία Ουρανία μου, χρόνια πολλά στον εγγονό σας τον Κωνσταντίνο που σήμερα τον εορτάζετε. Γερός, ευλογημένος και δημιουργικός στη ζωή του, και πάνω απ' όλα εύχομαι να είναι άνθρωπος, χρήσιμος στην κοινωνία με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν μας ευνηδιάζουν πλέον. Ακούμε τρελά πράγματα και λέμε, συνεχίζουμε το δρόμο μας, συνεχίζουμε στις δουλειές μας. Ένα τρελό πράγμα, μια αναισθησία ανησυχητική και επικίνδυνη. Λοιπόν, καλησπέρα στην αγαπημένη μας τη Λουκία, τη Θεσσαλονικιά μας που ζει στην Αθήνα. Αχ, ξεκέρδισε η Αθήνα, Λουκία μου, αχ. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη στον κύριο Πέτρο, στο Λονδίνο στον κύριο Βασίλη που λέει ότι ένα ραδιόφωνο ενώνει τους πάντες μεταξύ μας, και είναι αλήθεια, αυτό το ίντερνετ έκανε και ένα καλό. Λοιπόν, την Ελένη από τις Δυτικές Συνοικίες, τον φίλο μας τον Μιχάλη που δεν χάνει εκπομπή από τα Γιάννενα, την κυρία Φωτεινούλα και την Ελισάβετ και τη Φωτεινούλα από τα Καλύβια Αττικής. Καλά κάνεις, κορίτσι μου γλυκό. Αν σιδερώνεις και κουρτίνες, έχεις μεγάλο κουράγιο, ειλικρινά. Εγώ έπαψα πλέον να σιδερώνω, τα τεινάζω καλά έτσι βρεγμένα που είναι τα ρούχα, μια χαρά στεγνώνω τα και καθώς τα διπλώνω τα ξαναπατάω και πάει και το σίδερο. Πού χρόνος με τέτοιες τρελές ταχύτητες.

Μη τις φωνάζεις, λέει, διώξε τον τρελό ή διώξε την τρελή. Εξαρτάται την τρέλα. Καλησπέρα να στείλω και στο Νεκτάριο και στην Βιολέτα μας εδώ. Και να πω μια μεγάλη και θερμή καλησπέρα και να εξοκλήσω και την αγκαλιά μου στα αγαπημένα μου πρόσωπα εκεί στη Στουτγκάρδη και στο επιτελείο σου, Βιολέτα μου. Και ξανά και ξανά ένα τεράστιο ευχαριστώ από ψυχής και καρδιάς. Λοιπόν, ξέρω, δεν θέλεις να τα λέω, εγώ δεν μπορώ, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Όχι, το καλό και το δίκαιο, και θα το λέω και θα το φωνάζω και ό,τι μου κοστίσει. Και το άδικο θα το πολεμώ και αυτό ό,τι μου κοστίζει. Καμιά φορά υπερβολική ειλικρίνεια στρέφεται εναντίον μας, αλλά όποιοι έχουμε τα κότσια, τι έχουμε να φοβηθούμε. Καλύτερα να αρέσουμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Δεν είναι όμορφο? Είναι όμορφο. Ξέρω, νιώθετε άτυχα παιδιά ορισμένοι εκεί έξω. Όχι ότι εγώ νιώθω τυχερή όλες τις ώρες και όλες τις καταστάσεις, αλλά που ξέρεις καμιά φορά τα άτυχα παιδιά τι ευλογία έχουν. Δεν το ξέρεις?

Χάσαμε το λογαριασμό, μετράμε ανάποδα. Και όλα τα δίκαια τα κρατάς για σένα και μόνο για σένα. Αλλά ένα που το δίκαιο δεν είναι μόνο για όλους, πάντοτε η ίδια πλευρά, ότι έχει αυτή την ωραία ζυγαριά που γέρνει και προς την άλλη πλευρά το δίκαιο. Βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι έχουν σε όλα δίκαιο. Στα πάντα. Τίποτα δεν τους ξεφεύγει, τίποτα δεν κάνουν λάθος, όλα τα κάνουν καλύτερα, στα λόγια και στα μπουρουμπούρου χτίζουν ανόγια και κατόγια, και στις πράξεις και στα έργα είναι Λούις εξαφανιζόλ. Έτσι υπάρχουν αυτοί, για να μας φέρνουν, θέλω να πιστεύω, πιο κοντά στο να εκπαιδευτούμε στην υπομονή, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το καταλάβω. Όποιος έχει έτσι αυτό το θείο χάρισμα και την ευλογία της υπομονής, τεράστια αρετή, δεν μπορεί να την έχεις όλο το 24ωρο, είναι αδύνατον. Λοιπόν, δεν είμαστε θεοί. Μπορεί να λειτουργήσει ένας άνθρωπος που θέλει να έχει πάντα δίκαιο, αλλά υπάρχουν και όρια, να το ξεκαθαρίζουμε, ώστε να μας κάνει εμάς λίγο καλύτερους και να μην δίνουμε τόση σημασία. Αλλά το δίκαιο δεν μπορεί να είναι πάντα στη μία πλευρά. Μια όμορφη καλησπέρα να στείλω στο Βόλο, στη Μυρτό μας εδώ που μας ακούει και περνάει υπέροχα, και σε όλους εσάς που συντονιστήκατε και στο ραδιόφωνο, στη συχνότητα και στα www.focusfm.gr και στα Viber εδώ και στα μηνύματα, και αφήνετε έτσι τον ελεύθερο χρόνο σας να το μοιραζόσαστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή μας και να κάνουμε την παρέα μας σαν κόκκινα πανέμορφα τριαντάφυλλα. Με τέτοια καρδιά σας θέλω. Μυρτώ μου, για σένα,

ένας Πουλόπουλος αγαπιέται, αγαπήθηκε και καλοακούγεται, θα έλεγα, και στα παλιά του τα τραγούδια. Τι όμορφη εποχή αυτή, παιδιά, με τα λουλούδια που φυτεύουμε, πειραματιζόμαστε με την μάνα γη που μας κοβολάει ο τόπος για τις όμορφες έτσι γαρδένιες. Κύριε Πασχάλη, καλησπέρα, και Χριστός Ανέστη. Τι όμορφο, εγώ δεν ξέρω, δεν μπόρεσα ποτέ τη γαρδένια να τη σώσω. Τη θεωρώ δύσκολο φυτό. Δεν ξέρω, την παραποτίζω, δεν την ποτίζω, δεν μ' αγαπάει. Πάντως όταν αρχίζει έτσι να μας κοβολάει, την ερωτεύομαι. Όμορφα πράγματα μου στέλνετε. Καλησπέρα στην κυρία Ζηνοβία. Καλώς την φίλη μας εδώ με τα ωραία τριαντάφυλλα, και εκείνη. Είναι ο μήνας των λουλουδιών, είναι ένα άλλο πράγμα, βρε παιδί μου, αυτός ο μήνας, αυτή η εποχή. Ας την κρατήσουμε. Και όπως σας είπε και έγραψε ο Άλκης ο Αλκαίος, πάρτε φόρα και μπείτε στην άνοιξη. Μόνο έτσι θα σωθούμε. Πάμε λίγο προς τη θάλασσα, γιατί και αυτή είναι γοητεία. Ερωτεύσιμη η θάλασσα, ξεκούραστη αλλά και αγριεμένη. Πυργινή και θάλασσα πόσο μοιάζουνε. Ακούστε ένα πολύ όμορφο χοροδιακό με τον Αντώνη Καλογιάννη.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: Allwyn. Winning await. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: ζήσαμε μας.
1: Αναστασία Μουτσάτσου. Ανοίγει την αυλαία μας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.
0: Όλα τα δύσκολα ζήσαμε.
1: Στους 103,6.
0: Κι όμως χανόμαστε την πιο βρα...
1: Στον Focus FM. Λοιπόν, πέρασε η πρώτη ώρα, την αποχαιρετήσαμε. Bye bye bye, δεν γυρίζει τίποτα, ούτε το προηγούμενο δευτερόλεπτο δεν γυρίζει πίσω. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά από τα βάθη της ψυχής μου. Να μπορείτε να αποκρούετε έτσι τα βόλια της εποχής που διανύουμε. Καλά, θα μου πείτε, πολλές φορές αναπολούμε χρόνια περασμένα, χρόνια που έφυγαν εδώ και τα κοιτάμε με τα κιάλια και πως ήταν καλύτερα. Από τη μία πλευρά ναι, ήταν κάπου καλύτερα, ήταν ανθρώπινα, γιατί το ανθρώπινο κομμάτι είναι πολύ σημαντικό στην ψυχική υγεία του ανθρώπου. Τώρα περάσαμε σε άλλες δοκιμασίες, σε άλλες έτσι πειραματιστήκαμε με άλλα πράγματα και χάσαμε την ανθρωπιά. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Όποιος βέβαια παραμένει στα γήινα, σκέφτεται γήινα. Όποιος θέλει να κάνει ένα κλικ προς τα πάνω και να δει τα πράγματα λίγο διαφορετικά, γιατί είναι διαφορετικά, εκείνος έχει πιάσει τους χυμούς της ζωής. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει ο άνθρωπος να είναι μέσα του έτοιμος να πειραματιστεί προς το ανώτερο. Και αυτό το ανώτερο δεν μπορούμε όλοι μας στην ίδια βαθμίδα να το πετύχουμε, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε, αξίζει, γιατί δεν έχουμε σύμμαχο την ταπείνωση. Έχουμε σύμμαχο τον εγωισμό, την αλαζονία, τον εγωκεντρισμό, ότι όλα γυρίζουν γύρω από μας για μας και καθόλου για τους άλλους. Πόσα είναι τα πάθη μας και τα αγκάθια μέσα μας, ούτε ξέρουμε, και αν το μάθουμε θα τρομάξουμε. Έτσι πιστεύω, κυρία Ζήνα μου, γλυκιά μου. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο καθένας από μας δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, να πάρει τα καλά, να τα πράξει. Μόνο που κινδυνεύει να τολμήσει την μοναξιά του να τη φέρει στην επιφάνεια, να μην έχει σύμμαχους. Δεν πειράζει, ας είμαστε λίγοι. Τι να κάνουμε τώρα? Προσωπικά δεν είναι καλά να πηγαίνει κανείς με την μάζα. Πρέπει λίγο να φιλτράρει τη σκέψη του, να βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά, εάν μπορεί. Εάν πάλι δεν μπορεί, θα ταλαιπωρηθεί. Μια όμορφη καλησπέρα στη Μερόπη και στον κύριο Σάββα, τα φιλαράκια μου.
0: Πέφτουν τα ψέματα.
1: Και στο Μαράκι που μας ακούει από τη Στουτγκάρδη.

αυτή είναι η γλυκερία μας. Μέσα στην αγκαλιά σου. Βάλε με απόψε μέσα στην αγκαλιά σου. Βάλε με απόψε και κάθε μέρα μέσα στην καρδιά σου. Θα συμπληρώσω εγώ, μια που μπροστά μου διαβάζω ότι σήμερα εορτάζεται διεθνώς η ημέρα ειρηνικής συμβίωσης. Δύσκολο το κείμενο, δύσκολο το κεφάλαιο αυτό, με σκοπό σε έναν βιώσιμο κόσμο της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της αρμονίας, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι από διαφόρες χώρες να ζουν και να δρουν μαζί, αρμονικά, ενωμένα, να σέβονται, να αναγνωρίζουν πολιτιστικά και θρησκευτικά έτσι ποικιλομορφίες και να μπορούν να συνεργαστούν με διαλόγους αγάπης και όχι αντιπαλότητος και σύγκρουσης. Και όλα αυτά σε έναν κόσμο αβέβαιο. Υπάρχουν λαοί που έχουν βρει την ειρηνική συμβίωση, όμως άμα το δείτε έτσι σφαιρικά επάνω σε αυτό τον όμορφο μπλε πλανήτη, στην ανθρωπότητα, όπου και να γυρίσεις το μεγεθυντικό φακό σου σε μια υδρόγειο σφαίρα, θα δεις καπνούς, φωτιές, πολέμους, πείνα, αναισθησία και ούτω καθεξής. Σε έναν κόσμο που δεν μας ανήκει, κάνουμε λες και είναι το βιός μας και μας παραδόθηκε και δεν τον σεβόμαστε και δεν τον εκτιμάμε, πρώτα περιβαλλοντολογικά και ύστερα οι ψυχές εκεί πάνω που περπατάνε και συμβιώνουν μεταξύ τους. Υπάρχουν λαοί που έχουν την ευγένεια από την κοιλιά της μάνας τους και υπάρχουν και λαοί που γεννιούνται με μίσος, με έχθρα, με εγωισμούς, με κυριαρχίες και εξουσίες. Λες και αυτά όλα είναι να τα βάλω σε ένα ντρουβά και να τα πάρω μαζί μου κάποια μέρα και εκεί που θα πάω να τα έχω σαν διαβατήριο και σαν καλό, έτσι θα έλεγα, πιστωτικό υπόλοιπο για κάτι παραπέρα. Λυπάμαι, υπάρχουν αυτοί οι λαοί. Υπάρχουν αυτοί οι λαοί και δυστυχώς δεν φτάνει ο ένας να πλέκει εάν οι υπόλοιποι ξυλώνουν, πόσο μάλιστα όταν ένας ξυλώνει και ξεκινάει το κακό και οι άλλοι φροντίζουν για το καλό. Για να δούμε τι θα επικρατήσει.

Ορφέας Περίδης. Γιατί πολύ αγάπησες και δεν άφησε τίποτα, λέει, για τον εαυτό του. Γνωστό το έργο, ε? Και πολλοί από εμάς πρωταγωνιστές σε αυτό το έργο, της δοτικότητος, της κατανόησης, της ενσυναίσθησης. Όλα αυτά που μπορούν να έχει ένας άνθρωπος και δεν εκτιμάται. Και όταν δίνεις, αδειάζεις και μετά τα βάζεις με τον εαυτό σου. Είναι συνηθισμένος ο δρόμος των ανθρώπων με παράπονα, αλλά σωστά παράπονα. Μια καλησπέρα στην Ελένη μας. Χριστός Ανέστη, Ελενίτσα μας εκεί στην Χαλκίδα. Βρέχει τώρα, λέτε. Και εδώ λίγο πολύ, πάνω κάτω, βρέχει, κάνει ράνι, ο καιρός δακρύζει, ξαναγελάει, ξαναδακρύζει. Τα έχει και αυτός χαμένα, όπως και οι άνθρωποι. Τα όμορφα τα κρίνα σου, κυρία Ελένη. Τα λουλούδια της Παναγιάς μας, ε? Αχ, Θεέ μου, πόσο όμορφη είναι η ζωή.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Πόσο όμορφο τραγούδι και πόσο ωραία ερμηνευμένο από τον Δημήτρη Μητροπάνο το 1992. Ο Φίλιππος ο Γράψας στα τέτοιους υπέροχους στίχους και ένας Μάριος Στόκας στη μουσική που πάντρεψε μια εθνική μοναξιά, ένα μήνυμα για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και πόσο μάλιστα για τα Ελληνόπουλα. Πόσο αληθινό και πόσα χρόνια πριν δόθηκε. Ευχαριστούμε την Αγγελικούλα μας που το ζήτησε και μας πήγε ξανά ευσυνείδητα στην πραγματικότητα. Άλλωστε αυτό κάνουν τα τραγούδια. Λένε αλήθειες. Λένε αυτά που δεν μπορείς να πεις, που δεν μπορείς να εκφράσεις, είτε γιατί δεν τολμάς, είτε γιατί φοβάσαι, είτε γιατί τι θα πει ο κόσμος, α, άλλη βλακία μεγάλη τούτη, ή τι θα σκεφτούν για μένα. Όταν ο κοινός παρανομαστής υπερβαίνει τον αριθμό του κλάσματος, τότε κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω κατά πόσο έτσι το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Λοιπόν, έχω να πω καλησπέρα και άφησα κάποιον παραπονεμένο. Βέβαια. Βέβαια. Το Βαγγέλη μας από την Ζηρίχη που μπήκε στην παρέα μας. Καλησπέρα και σε εσάς, Χριστός Ανέστη. Στο 6907-483-484 στέλνετε εντελώς δωρεάν τα μηνύματάκια σας. Εγώ χαίρομαι πολύ που τα διαβάζω και όσο μπορώ σας απαντώ. Και ήδη αγγίξαμε τα 38 λεπτά μετά τις 9 ώρα Ελλάδος, βραδάκι, Σαββατόβραδο, στις 16 του Μάη μήνα, όπως ξεκινήσαμε το τραγούδι μας. Αρετή και τιμέ, υπέροχη φωνή και πολύ πολύ καλή έτσι δίπλα της η φωνή του Δημήτρη του Μπάση.

Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ναουσέα φίλη μας. Από τα παιδιά του Χρήστο του Νικολόπουλου. Να είναι καλά το Ελενάκι μας και όλο να μας εκπλήσει και στα καινούρια της τραγούδια, που σίγουρα κάτι και πάλι εκείνη ετοιμάζει. Μια στάση να κάνω στον φίλο μας τον Δημήτρη τον Πάση, μια που η κυρία Ζενοβία θυμήθηκε ένα ωραίο παλιό τραγούδι, γιατί και η Τσαλιγοπούλου και ο Δημήτρης ο Πάσης και άλλα παιδιά έτσι πέρασαν από αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο, εγκρίθηκαν και πραγματικά το αξίζουν. Ζενοβία μου, έφυγα. Τώρα που θες να πας εσύ, που θέλω να πάω εγώ και που θέλει να πάει ο καθένας, δεν ξέρω, μήπως ο ένας πέσει πάνω στον άλλον. Γιατί λένε να πάρω τα βουνά, πολλοί το λένε τελευταία. Πιο πολλά είναι τα βουνά ή πιο πολλοί είναι οι άνθρωποι που θέλουν να τα πάρουν? Για να δούμε.

ένας ουρανός και μια ψυχή. Μάλιστα, ο Δημήτρης Ομπάσης, δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύσει και θα το τηρήσει, δήλωσε δημόσια ότι σιγά σιγά θα αποχωρήσει, λέει, από το τραγούδι, θα επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκεί στο Κιλκής, μεγαλωμένος και αυτός ομογενής, στην πόλη της Στουτγκάρδης, και πως κουράστηκε και θα αφήσει την Αθήνα. Τι γίνεται, βρε παιδιά, ένας-ένας, τι μας κάνετε. Λοιπόν, καλησπέρα στην κυρία Τέρη μας.

αυτά τα 1000 γράμματα Πάνος Κατσιμίχας. Με λίγα λόγια, μια περιγραφή και μια όμορφη έτσι διαδρομή στα της Θεσσαλονίκης. Γρήγορα, γρήγορα στον επόμενο μουσικό τόνο. Καλώς όρισες, Βαλεντίνα μου, από την εκδρομούλα σου.

0: Έκανες το λάθος, λέει ο Κωνσταντίνος Μακεδόνας. Τι όμορφο τραγούδι, να μπαίνει η ορχήστρα, τα βιολιά, σαν να είσαι σε άλλη εποχή και να επιστρέφεις. Πώς μπορεί η αρμονικά να συνυπάρχει, οι μελωδίες των μουσικών οργάνων.
1: Όσο και να λες πως μ' αγαπάς, δεν γυρίζω πίσω, ρέστα τώρα μη ζητάς.
0: Δεν γυρνάμε πίσω, κοιτάμε μπροστά και πάντα ψηλά. Με το στανιό μη το συζητάς. Λοιπόν, τραγούδια φιλοσοφημένα, τραγούδια με σωστά θα έλεγα τσιτάτα ζωής. Και κλείνοντας θα αφήσουμε έναν Μανώλη Μητσιά που λατρεύω τη φωνή του, σε ένα άλλο επίσης αληθινό δίδαγμα τραγουδιού. Και επιστρέφω για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Καλησπέρα στον κύριο Χάρη μας. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους εκεί έξω. Άντε βρε παιδιά, Σαββατόβραδο στην υγειά μας. Από τη Θεσσαλονίκη μας.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ζάχαρος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε λε παιδιά.
3: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

άλλη αγάπη έπιασε και πιάσαμε τα άρχοντο ρεμπέτικα και μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του προγράμματός μας Focus FM στους 103,6 και Focus Δώρο, Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο σε μια άλλη έτσι διάσταση τραγουδιών. Άλλωστε αύριο η Βίκη Μοσχολιού κλείνει περίπου 20, όχι παραπάνω, 21 χρόνια που μας άφησε. Πέρασαν 21 ολόκληρα χρόνια σε μια ηλικία πολύ αρκετά νέα και το Βικάκι τελικά ζει και συνεχίζει να ζει. Στον επόμενο μουσικό τόνο θα σας πάω σε μια πιο πίσω τραγουδίστρια και εκείνη πάτησε στα αρχοντορεμπέτικα. Καλά, εκείνη σε όλα τα ρεπερτόρια έδωσε μια άλλη αρχοντική υπόσταση και όταν ανέβαινε εκεί στο σανίδι στην πίστα γέμιζε ηχοχρώματα, τσαχπινιά, μπρίο και θηλυκότητα. Καλησπέρα Βάλια Μπουγιουκλή. 9 με 11, έτσι τα Σαββατοκύριακα πίσω από την είδηση.

Και να φανταστείτε ότι αυτό το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε το 1954, παρακαλώ, από την Νίνο τη Μαρίκα, με έναν κολοκοτρώνη Χρήστο στους στίχους, τον Χρυσίνη τον Στέλιο, εκείνη την εποχή. Και μάλιστα απλά λόγια, όμορφα λόγια, λιτά, οι στίχοι, κατανοητοί και εύστοχοι, που αλλού, στην καρδιά μας και καμιά φορά και ένα σε ένα μαγεμένο μυαλό, θολωμένο πείτε το, μπερδεμένο πείτε το, ας το ξεμπερδέψουμε γιατί δεν πάει άλλο. Άιντε στην υγειά μας παιδιά, σε όλη την ομογένεια καλησπέρα, καλημέρα, όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σου Μερούλα από τη Δράμα.

Με τη φωνή του, με τον τρόπο του, ο Γιάννης Οπουλόπουλος σίγουρα μας έχει αλλιώς έτσι συνεπάρξει στα τραγούδια και συνηθίσει στα ερωτικά του, στα ελαφρολαϊκά του, αλλά έκανε, τόλμησε, πειραματίστηκε και στα αρχοντορεμπέτικα που έχει έναν και μοναδικό δίσκο από όλα αυτά τα γνωστά τραγούδια της παλιάς καλής φρουράς, θα έλεγα, των ρεμπέτικων τραγουδιών και των αρχοντορεμπέτικων. Να μια φωνή που θα σας θυμίσει πολύ περισσότερα. Και σίγουρα θα ενθυμάστε την προσωπικότητα, το ύφος, την απλότητα στην ερμηνεία και όλα τα.

Σωτηρία Μπέλου λοιπόν, στα πιο ρισότερα που έχει ερμηνεύσει ως ρεμπέτησα αντρικά τραγούδια. Έλα να σε κεράσω ένα τραγούδι, έλεγε στους συνεργάτες της, στους φίλους της και καμιά φορά και στον εαυτό της, πιστεύω. Ναι, ένα ταλέντο μπορεί να γεννηθεί και από μια φτωχή οικογένεια. Δεν είναι οι άνθρωποι αυτό που το καθορίζουν και ευτυχώς. Αν ήταν τα σπίτια γεμάτο θησαυρό και χρυσάφι να γεννούν μόνο ταλέντα, τι θα έκαναν οι φτωχοί. Αλλά βλέπετε, δεν υπάρχει εδώ να δικήσει άνθρωπος. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Από που κι αν έρχεσαι, από που κι αν κατάγεσαι, και το DNA σου και όλο το γενεολογικό σου δέντρο. Αυτά δεν τα μοιράζει άνθρωπος. Όλα μπορούμε να τα μοιράσουμε ποτέ, αλλά όχι όλα όλα. Και τι θέλω να πω με αυτό? Πως οι περισσότεροι από αυτούς ξεκίνησαν με ένα οργανάκι, με μια άλλη φωνή, την καλλιέργησαν, το αγάπησαν και είμαστε εδώ κοντά να τους μεταδώσουμε και να τους θυμόμαστε. Και είναι καθήκον μας να τους θυμόμαστε. Και μάλιστα τους ρεμπέτες που ξεκίνησαν από τα μικρασιατικά παράλια ήρθαν στον ελλαδικό χώρο μετά την μικρασιατική καταστροφή και φέραν πολιτισμό. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να το παραδεχτούμε. Καιρός είναι, γιατί το αποδεικνύουν και τα τραγούδια. Τι έχουμε ετοιμάσει, για να ακούσω κι εγώ.

άλλος τραγουδάει και άλλος πρωταγωνιστεί στο μυαλό, όταν ακούμε τέτοια τραγούδια. Πριν κλείσουμε και το προτελευταίο μας ημίωρο, θα σας πάω, θα μας πάει και καλά θα μας κάνει ο φίλος μας ο κύριος Πασχάλης σε ένα ωραίο τραγούδι του Αντώνη Ρεπάνη, ο οποίος δεν ήταν μόνο τραγουδιστής αλλά και στιχουργός και μουσικός. Και παλιό τραγούδι, Πασχάλη, παλιό και καλό, σαν το κρασί. Όπα, λέει εδώ η φίλη μας. Πάμε. Μεράκλωσε η Βαλεντίνα μας. Πάμε κι εμείς να κάνουμε το ίδιο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ένας Κώστας Λεοντίδης. Να ήταν η ζωή λοιπόν τραγούδι, παιδί του Λίνου Κόκουτου, και όχι μόνο αυτός αλλά και πολλά παιδιά τότε. Ειδικά ο Λίνος ο Κόκουτος έχει έναν άλλον τρόπο και στην εκενχείριστρωση και στις μουσικές του και στα ακούσματα, θα λέγαμε. Μένουμε λίγο σε εκείνα τα παιδιά του Λίνου Κόκουτου. Στον επόμενο τόνο, η Ρένα Οικουμιώτη, κάτι που δεν το γνωρίζουμε πολύ αυτό το τραγούδι, άσε που δεν μεταδίδεται, δεν ξέρω τι έχουν πάθει όλοι, αλλά εγώ ελπίζω και ποντάρω στους μουσικούς παραγωγούς, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της αυτής εδώ πόλης, της Νύμφης του Βορρά, να τα τιμούν αυτά τα τραγουδιά. Είναι κρίμα κάποιος που θέλει να τα γνωρίσει ή κάποιος που τα αναπολύει να μην τα ξανακούσει. Πάμε. Στάσου βρε ζωή, που πας και τρέχεις. Καλησπέρα Βάγε, από τα Γρεβενά, από το Καλαμίτσι. Γεια σου Δημοκράτη.

Ένα σκύλο, ένα σπίτι αδιανό, ένα στράτος Διονυσίου. Και σε αυτό λοιπόν το σπίτι που έχει αναμνήσεις από κάθε άποψη, είτε από μια αγάπη που δεν προχώρησε, δεν ορίμασε και άλλαξε δρόμους, είτε από τους γονείς που φύγανε και ρίμωσαν τα σπίτια και τα χωριά, γενικότερα από σπίτια που θυμίζουν και κουβαλούν πολλές αναμνήσεις και πικρίες όταν εκείνα μένουν πάντα κλειστά και ρημωμένα. Περάσαμε στο παλιό λαϊκό ή στα ετόπουλα, το καταλάβατε. Γι' αυτό και εδώ τα μηνύματα πάνε και έρχονται και στην υγειά μας και όπα μας και νιώθουμε καλύτερα και νιώθουμε αλλιώτικα. Και εγώ θα σας πω τώρα σε μια φωνή από τις καλύτερες στο παλιό λαϊκό. Και θα το χαρίσουμε στη Βιολέτα Νεκτάρια, που της αρέσει τόσο πολύ η βούλα, η πάλα. Για να το μοιραστούμε μαζί της.

Και περνάνε οι καιροί και εμείς κάπου χάνουμε το χρόνο, κάπου χάνουμε το δρόμο. Ένα τραγούδι που πάντα συγκλώνιζε στις αρχές της δεκαετίας του 60 με τις μεταναστεύσεις των Ελλήνων σε όλες τις υπήρους του κόσμου. Και όταν φτάνανε εκεί που φτάνανε με τόση τόλμη και με τόση μεγάλη ταλαιπωρία, η ένωση της ομογένειας και με αυτά τα τραγούδια ήταν παρηγοριά. Και καλώτιο, θα το πω έτσι, χωριάτικα, σε αυτούς που δεν ξενιτεύτηκαν. Και αλίμονο σε αυτούς που φύγαν νέοι, ξενιτεύτηκαν, ναι. Φτιάξαν, ανοίξαν σπίτια, δημιούργησαν. Αλλά δεν γύρισαν όλοι πίσω. Άλλοι γέρασαν στα ξένα, άλλοι έφυγαν στα ξένα και άλλοι δεν γύρισαν και δεν θα γυρίσουν ποτέ στην πατρίδα, στο χωριό τους, που μέσα τους ακόμα αυτό το παράπονο ζει και φωλιάζει. Στον επόμενο μουσικό τόνο, τι μπορεί να είναι αρχή και τέλος για μια γυναίκα? Τι θα έλεγε στον άντρα που αγαπάει? Μην το πολύ σκέφτεστε, κορίτσια. Ακούστε την. Χαρούλα Λαμπράκη, τι άλλο. Πάμε.

και πολλά άλλα της τραγούδια της Χαρούλας Λαμπράκη και στη συνεργασία με τον Τσιτσάνη και μόνη της και με όλη αυτή την παλιά καλή φρούρα Παπαϊωάννου εκεί, Μπιθικότσης και ούτω καθεξής. Οι όμορφες ευχές σας για ένα όμορφο και ευλογημένο βράδυ είναι θερμές, είναι ζεστές και εκτιμητές. Αύριο πρώτη μέρα της εβδομάδας ξημερώνει Κυριακή 17 του μήνα, του Μαΐου, και ευχή μας Θεού θέλοντος και ανθρωπίνου επιτρέποντος να τα ξαναπούμε εδώ, εδώ που νιώθουμε, εδώ που μοιραζόμαστε, εδώ που λίγο πολύ χαλαρώνουμε, λίγο πολύ φιλοσοφούμε, αγαπάμε τη μουσική, τη σεβόμαστε και οφείλουμε και έχουμε καθήκον να την συνεχίσουμε στην επόμενη γενιά, αλλά και εμείς από κάπου την πήραμε και πρέπει να μεταλλαδεύσει

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Πάλι στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή,

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
11: Καλημέρα από Μάθα Μισοτγκάρδη.
12: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
13: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
14: Καλημέρα από το Ταχάο.
15: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζυρίκη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
19: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
20: Καλημέρα από Νορβηγία.
21: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: καρβουνάκια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: σε έχω ξεπεράσει.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες μια κυρία.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Χαίρε!

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκου στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκου είσαι και όλος ο κόσμος σε άκρη.